Production. The absolute purity.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: This place is gonna be unbelievable. We got it for 3 days, all to ourselves. There's not gonna be a single fucking soul here. So we can take a little time off, relax, get lost.
1: Enjoy your stay and please stay out of room 6277.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και πάλι μαζί σας μέχρι τις 10 παρέα. Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Καλημέρα Μάικ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μηνύματα στο 2024. Είχαμε το παιχνίδι, θα έλεγα την ανατροπή του αιώνα στο Μουντιάλ, με αυτό που έγινε στο χθεσιοβραδινό παιχνίδι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής με τους Φαραώ, με την Αίγυπτο. Ένα τρελό παιχνίδι με απόλυτο πρωταγωνιστή, τον μάγο, τον βασιλιά Μέτσι, όπως εξελίχθηκε. 3-2 η Αργεντινή, μια επική απίστευτη ανατροπή, και μαζί με την Ελβετία η ομάδα του Μέση, η Αλπιζελέστε, θα διεκδικήσει την είσοδό της στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ελβετία, η οποία ύστερα από ένα κακό, ίσως το πιο βαρετό παιχνίδι του Μουντιάλ, έμεινε στο 0-0 με την Κολομβία μετά από μια δίωρη μονομαχία, άγωνο παιχνίδι, κανονικός αγώνας και παράταση, και οι Ελβετοί κέρδισαν στα πέναλτι με 4-3 και πλέον συνθέτει η Ελβετία το τέταρτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου με την Αργεντινή. Παιχνίδι που θα γίνει ξημερώματα Σαββάτου, συγγνώμη, Κυριακής, στις 4 η ώρα. Γαλλία-Μαρόκο αύριο στις 11. Παρασκευή 10 η ώρα είναι το Ισπανία-Βέλγιο. Μεσάνυχτα Σαββάτου Νορβηγία-Αγγλία. Και όπως είπαμε, στις 4 το πρωί της Κυριακής το Αργεντινή-Ελβετία. Για λίγο τώρα στο μεγάλο αυτό παιχνίδι που έγινε μεταξύ της Αργεντινής και της και του Αιγύπτου. Οι οποίοι έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι, πήραν προβάδισμα στο σκορ. Η Αργεντινή έχασε το πρώτο ημίχρονο αρκετές ευκαιρίες. Έχασε και πέναλτι ο Μέση, συγκεκριμένα ο Ιμπραχήμ στο 15 άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζίκο πέτυχε το 0-2, είχε δοκάρει και ο Μέση νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο και το χαμένο πέναλτι, και ήρθαμε στα τελευταία στάδια του αγώνα. Μια αντέπιθεση διαρκείας η Αλπισελέστε με Ρομέρο 79, με Μέση 83, το 8ο γκολ στο Μουντιάλ πρώτο σκόρερ, και ο Έντσο Φερνάντες στο 90-3 χάρισε την χρυσή νίκη πρόκριση στην Αργεντινή. Τώρα από πλευράς Αργεντίνων, ο Πάολο Σκαλόνι για πρώτη φορά αντέδρασε έντονα στον γκολ της ομάδας του, βλέποντας τον Μέση του 83 σοφαρίζει και τον Φερνάντες στο 92 να δίνει την τεράστια πρόκριση, προσπαθώντας να μιλήσει στο υποχρεωτικό flash interview μετά το match. Ήταν τρομερά συγκινημένος, δεν μπορεί να σηκώσω το κεφάλι μου, με συγχωρείτε, είμαι πολύ συγκινημένος. Τι τρομερό παιχτών που έχει αυτή η ομάδα, αυτό μόνο ήθελα να πω. Από την άλλη πλευρά, ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής της Αιγύπτου, άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, άφησε υπόνοιες πως το Μουντιάλ είναι προορισμένο για την Αργεντινή. Είπε ο τεχνικός του Φαραώ, φαίνεται πως υπήρξε πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς το διαιτητή, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος, εντάξει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό? Δεν με πείθει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα. Ο διαιτητής είναι άδικος, ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποθέσεων. Σπαταλά τον κόπο ολόκληρου του έθνους, ενός έθνους. Το κύπελο είναι προορισμένο για την Αργεντινή, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε και με τους ηθήνοντες για τον προγραμματισμό των αγώνων. Όποιος προγραμματίζει αυτούς τους αγώνες είναι κάποιος που δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, ποτέ δεν προγραμματίζει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στις 12 το μεσημέρι, συμπλήρωσε. Ο Μέση, ο οποίος πέτυχε 21 γκολ στα παγκόσμια κύπελλα, είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι και ο πρώτος σε ασίστ, είναι ένας μάγος ο 39χρονος. Τα ζευγάρια είπαμε πως έχουν διαμορφωθεί, σήμερα υπάρχει ρεπό και αύριο θα γίνει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Και έχουμε θέματα εδώ όσον αφορά αντιδράσεις μάλλον. Η FIFA όρισε αργεντίνικη διαιτητική ομάδα για την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο, μια απόφαση που ήδη έχει πυροδοτήσει σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Αργεντίνος Φακούντο Τέγιο. Η απόφαση αυτή λοιπόν έφερε έντονη συζήτηση, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Αργεντινή έχει ευνοηθεί από διαιτητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα επίσημο στοιχείο που να τεκμηριώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, με την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να συνεχίζει να ορίζει τους διαιτητές σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μπράσουμε λοιπόν και στα δικά μας τώρα, όπου ΑΕΚ και Απόλλωνας έδωσαν φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Η ΑΕΚ έχασε από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με 3-2. Η ΑΕΚ στάθηκε καλά, προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή 2-1. Ο Πέτρος Ιωάννου σοφάρισε, όμως οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν και τρίτον γκολ και πήραν την φιλική νίκη. Επόμενο παιχνίδι στην χώρα της Τουλίπας για την ΑΕΚ είναι μεθαύριο Παρασκευή 7 η ώρα με τον Άγιαξ ζωντανά από την Citavision. Η ενδεκάδα η πρώτη που χρησιμοποίησε ο Καμορανέζη, Μούφτιτς, Φάντεν, Χόρν, Μιλίτσεβιτς, Πιλέας, Μιραμόν, Χάμπος, Κυριάκου, Λέδες, Ναούμ, Μπάγιτς, Λαγιούνι και Ιβάνοβιτς. Φιλικό είπαμε έδωσε και ο Απόλλωνας, θετικά στοιχεία, δεύτερη νίκη για την ομάδα της Λεμεσού, κέρδισε την Ουτρέχτη με γκολ του Σίκη στο 80 λεπτό. Η αρχή εντεκάδα της ομάδας του Λοσάδα, Λέβενμπεργκ, Μαλεκίδης, Κονομής, Κφίτα, Κασπάρ, Λιούπιτς, Βέισπεκ, Ασουνσάο, Ανδρέου, Μάντρο Τόμας και Σκρίτσε. Ο Μόρκαν Μπράουν έμεινε εκτός αποστολής από το φιλικό εξαιτίας ενός χτυπήματος στο κεφάλι στο δεξιμάτι. Όσπολτ και Κλίντον έμειναν εκτός αποστολής από το φιλικό και θα είναι έτοιμοι να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο φιλικό στη Ολλανδία που θα γίνει το Σάββατο με την ομάδα Κοαχετίκολς. Παιχνίδι θα δώσει φιλικό σήμερα στις 7 η κυπελούχος Πάφος, καθώς θα αντιμετωπίσει την Γιάπλωνετς Τσεχίας. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 7. Στην Ομόνια τώρα, όπου αύριο θα παίξει με την Κορώνα Κιέλτσε, παιχνίδι που θα διαρκέσει 120 λεπτά. Η Ομόνια που προχωρά εκτός απρόπτου στην απόκτηση του 35χρονου Ούγγρου διεθνή δεξιού μπακ με γαλλική υπηκότητα του Λόικ Νέκο. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Κύπρο, πέρασε τα ιατρικά και αναμένεται να ανακοινωθεί από το Τριφύλι. Αγωνιζόταν στην ΛΕΑΒ, ενώ είχε αγωνιστεί και στην ΒΤΟ των Ουγγαρίας όταν ήταν προπονητής ο Χένικ Μπέρκ. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε χτες την συμφωνία και την υπογραφή μονοετούς συμβολέου με τον Σενεγαλέζο Γιάννη Γκομής, που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα δώσει πρώτο φιλικό στη Λετωνία το Σάββατο στις 11 το πρωί με την JDFS Λετωνίας, ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Την Τρίτη 4 Αυγούστου στον Παπαδόπουλος θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ, του τεχνικού επιτελείου καθώς και των νέων εμφανίσεων της μεγάλης κυρίας. Ενώ έχουμε απόψε, μάλλον το απόγευμα στις 6, το παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League στο Αλμάτι, η Καϊράτ θα αντιμετωπίσει την Σουτιέσκα Μαυροβουνίου. Ως γνωστόν, η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ομόνια. Ο επαναληπτικός θα γίνει όσον αφορά την ομάδα που θα περάσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Μαυροβούνιο. Μεταγραφικό μπαμ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως μεταδίδεται, η Πράσινη ήρθα σε επαφή με τον Γκέρσον Γιαπουσέλε. Ο Γάλλος Power Forward αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει το τριφύλι για να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους καλαθοσφαιριστές στην Ευρώπη. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mass Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mass Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φινά και σε κάθε γειτονιά.
5: Super Sport 104.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared, fresh every day.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή του Supersport 104. Καλημέρα στα σπορ. Στο μικρόφωνο Μάγκη Νικολάου, Μιχάλης Πολής στην ρύθμιση του ήχου. Καθαρός φάξιμο της Αιγύπτου, λέει ο φίλος 407. Μήνυμα στο 2324. Καλημέρα στον Χρύσαθο. Και πάμε τώρα στην ανασκόπηση των εφημερίδων, όπως κάνουμε πάντα. Πάμε στην αλήθεια πρώτα. Χριστοδουλίδης και Ερχιουμάν, το κλειδί για λύση, μοιράζει ευθύνες για τις παραβιάσεις στην εκκριζόνη ο Κουτέρες. Η έκθεση καλών υπηρεσιών στην πραγματικότητα δεν αποδίδει τον καθοριστικό ρόλο στις Βρυξέλλες, τον αποδίδει στη Λευκοσία και στα κατεχόμενα. Ο πρόεδρος μεταφέρει το κέντρο βάρους από την ουσία της έκθεσης σε ένα στοιχείο που εξυπηρετεί την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Καλεί εκ νέου τις δύο πλευρές να αναζητήσουν τρόπους υπέρβασης του αδιεξόδου για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Αμετάβλητη θέση των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρόσια, ανάγκη συμμόρφωσης με τα σχετικά ψηφίσματα. Αναβολή του σκληρού μέτρου στην ΑΕΚ. Τώρα κατάλαβαν πως θα ξεμέναμε από ρεύμα. Την ανακοίνωση του ΔΣ ΜΚΑΠΑ για ενδεχόμενο εκ περιτροπής διακοπών από τις 9 Ιουλίου, ο Υπουργός Ενέργειας ζήτησε 15 μήνες για να δει αιτήματα των συντεχνιών. Στα χέρια της νομικής υπηρεσίας, της αστυνομίας και του Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι έχουν το πόρισμα για το κράτος μαφία, αλλά κανείς δεν το διάβασε. Προκάλεσαν καχυκοψίες στην δημόσια σφαίρα οι καταγγελίες της νομικού Λιτός Καριόλου για τον τρόπο διαχείρισης του πορίσματος. Η αστυνομία αναφέρει πως το πόρισμα το έχει μόνο ο αρχηγός, αλλά δεν το διάβασε κανείς. Στη νομική υπηρεσία το Εισαγγελικό Συμβούλιο έχει αντίτυπο, ενώ από το Υπουργικό Λετιμπιώτης διαμηνεί πως δεν άνοιξαν ούτε μια σελίδα. Νέα τροπή στην υπόθεση της επίθεσης κατά του Κύπριου Ολιγάρχη. Νεκρή η βασική ύποπτη. Βρέθηκε στο υπόγειο πρώην αξιωματούχου της Ουκρανικής αστυνομίας. Ακολούθησαν δύο συλλήψεις. Ο Κυπή. Στα συνήθεια επίπεδα η κίνηση στα ΤΑΕΠ. Καμία ένδειξη επίδρασης από υψηλές θερμοκρασίες. Ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Λετιμπιώτης επιτέθηκε στον Δυσί επειδή ο κεραυνός δεν λέει τα ίδια με το προεδρικό. Νομική υπηρεσία. Εξαιρετικά σημαντική απόφαση γαλλικού εφετίου για υπόθεση φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών. Σύνοδος ΝΑΤΟ. Τραμπ σε Ερτογάν. Έκανε λόγο για άρση κυρώσεων και πιθανό πράσινο φως στα F-35.

Το φιλελεύθερο περνάμε από το Υπουργείο Υγείας για το πρόγραμμα ελέγχου του καρκίνου παχαίως εντέρου. Έστειλαν σε πολίτες λιγμένα αναλώσιμα. Πώς απαντά στις διαμαρτυρίες στο Υπουργείο και κατασκευάστρια εταιρεία. 150 ψαράδες αλίευσαν 103 τόνους λαγοκέφαλους. Ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται περιστατικά δαγκωμάτων, οι κυπριακές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι σε δύο δεκαετίες παρουσίας του είδους δεν υπήρξε καμιά επίθεση σε παραλία της Κύπρου. Δεκαήμερο διπορικό στη μνήμη Ισάκ Σολομού, πιστός σύμμαχος η Τουρκία, σκέψεις Τραμπ για F-35 στον Ερτογάν. Μίλησαν ΑΕΚ κυβέρνηση, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις συντάξεων. Καταιγιστικές εξελίξεις, ανοίγει ξανά ο φάκελος των παρακολουθήσεων. Χριστοδουλίδης Δίκο, Παρασκευή πρωί το νέο ραντεβού. Σβήνει φωτιά του αυθόδου πυρετού, περιορίστηκε στις 121 μονάδες. Πόρισμα διαφθοράς, κλειδώνει η ομάδα των ποινικών ακριτών. Εξώδικο από κάμερα, αλυσίδα λαθών οδήγησε στην αθώωση οδηγού. Δίπλα στην Άγκυρα, ανοιχτή γραμμή Προέδρου με την Ούρσουλα.

Πολίτης τώρα. Επίδοση εξοδίκων στη μέση του δρόμου. Άφησαν 300.020 πρόστιμα ανεπίδοτα και τώρα τρέχουν. Σε βραχνά εξελίσσονται και για την αστυνομία και για τους πολίτες τα χιλιάδες ανεπίδοτα εξώδικα πρόστιμα για παραβάσεις που καταγράφηκαν μέσω συστήματος φωτοεπισήμασης ακόμη και πριν από χρόνια, τα οποία υπολογίζεται να ξεπερνούν τις 320.000. Έτσι καλά. Φρουρές αξιωματούχων, έξυπνες κάμερες αντί για αστυνομικούς. Απεργία σε ΑΕΚ αποφεύθηκαν τα blackout, αλλά αναστάλληκαν προσωρινά τα απεργιακά μέτρα που είχαν εξαγγείλει για αύριο Πέμπτη οι συντεχνίες της ΑΕΚ, τα οποία και θα προκαλούσαν αναπόφευκτα εκπεριτροπής blackout σε όλη την Κύπρο. Ο Τραμπ στην Άγκυρα, δώρο στον Ερτογάν η άρση των κυρώσεων. Μαρί Λεπέν, υποψήφια με βραχιολάκι, ερωτηματικό. Συνέλευση Πασιξέ, ο κυπριακός τουρισμός σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν ξεκαθάρισε ακόμα η αναπλήρωση των ζώων όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Φαρμακεία, καταγγελίες για αδράνεια μετά τις 11 το βράδυ. Φόντερ Λάιεν και Κώστας ζητούν απαντήσεις για κυπριακό ιμπάλα στον Ερτογάν. Γαλλία εκδίδει στην Κύπρο Λιθουανία για σφετερισμό. Παραλίμνη αρχές του 27 το πολυόροφο πάρκινγκ. Νοσηλευτές από την πόλη Χρυσοχούς στη Λευκοσία για δουλειά.

την Χαραυγή. Γνωρίζουν αλλά δυνατούν. Ο Υπουργός Ενέργειας παραδέχεται ότι χωρίς φυσικό αέριο η Κύπρος θα μείνει χωρίς ρεύμα. Οι ξενοδόχοι ζητούν ανθεκτικό τουρισμό, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ισχυρότερη αεροπορική συνδεσιμότητα. Ανοίγει απόψε τις πύλες του στην τάφρο της Πίζαμοχώσου του 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης ενισχύουν τις αμφιβολίες ότι επιχειρείται συγκάλυψη από το κράτος μαφία. Το ΑΚΕΛ ζητά κατάργηση της διπλής φορολογίας και μη εφαρμογή των νέων πράσινων φορολογιών. Στη Βουλή το μπάχαλο με τις τηλεοπτικές συχνότητες. Αυξήσεις στις συντάξεις με αστερίσκους και μεγάλα αγκάθια. Ένωση Δήμων όχι στο φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων. Απουσιάζουν υποδομές, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή του πληρώνω όσο πετώ και ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Αγνοούμενη πίεση στην Τουρκία να ανοίξει στρατιωτικές περιοχές, έρευνες και σκαφές στον σκυβαλότοπο του δικό μου, η ανέβρεση νέων αγνοωμένων δυσκολεύει. Αυτά λοιπόν από τις πολιτικές εφημερίδες.

Σειρά τώρα παίρνουν τα αθλητικά ένθετα. Σούπερ Σπορ της αλήθειας. Πιστική ταύτιση. Έλυσαν κάθε απορία οι Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος σε σχέση με την απόφαση τους να κατηφορήσουν στην Κύπρο, τονίζοντας πως το όνομα και μόνο του Αποέλ ήταν για αυτούς τους δύο αρκετό να πάρουν αυτή την εύκολη, όπως είπαν, απόφαση. Σημαντικές και τοποθετήσεις του Προέδρου του Αποέλ Χάρη Φωτίου για το πως έφτασε σε μια επίσης εύκολη απόφαση και η διοίκηση ώστε να προσλάβει τους δύο Ελλαδίτες. Τόσο ο νέος αθλητικός διευθυντής όσο και ο νέος προπονητής απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα και χωρίς υπεκφυγές σχετικά με το ρόστερ. ΑΕΚ ήταν με πολλές δοκιμές. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε 3-2 από τον ΠΑΟΚ σε νέο τεστ ρόστερ. ΑΕΚ ήταν με πολλές δοκιμές. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε 3-2 από τον ΠΑΟΚ σε νέο τεστ.

άλλαξε το πλάνο στον Απόλλωνα, καίγονται για τον στόπερ, δύο περιπτώσεις κεντρικών μπακ δεν προχώρησαν και οι Γαλάζοι έστειλαν ήδη προτάσεις, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία. Στην πρώτη γραμμή των επιλογών για τα φιλικά πάει ο Κονομής. Νίκη 1-0 επί της Ουτρέχτης στο χθεσινό φιλικό με γκολ του Σίκη. Ο χρόνος τρέχει, μαζί και οι ρυθμοί. Η Ομόνοια συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στην Πολωνία, την ώρα που ο Μπέρκ περιμένει την περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Πρασινίζει και ο Νεκό. Δυστυχώς για τον ίδιο ο Μουσιαλόφσκι αποτελεί την πιο ηχηρή διάψευση προοπτικής στην Ομόνοια τελευταία χρόνια. Είναι σχεδόν βέβαιο πως και στη φετινή σεζόν ο Μπέρκ θα αναδείξει κάποιον ή κάποιους από την Ακαδημία της Ομόνοιας. Ο μαέστρος ξέρει πως να παίξει, πιάνει δουλειά το νέο, προπονητικό επιτελείο της ανόρθωσης. Στις 4 Αυγούστου η παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας, του τεχνικού επιτελείου και των νέων εμφανίσεων. Ναυάγιο με Ντιαμπή στην Πάφο, προγραμματισμός και προετοιμασία, τα δύο βασικά ζητήματα στους κυπελούχους, έτοιμοι και σε εγρήγορση για κάθε πιθανή εξέλιξη. ΑΕΛ Λέοντας Μεβούλα, ο Γιάννης Κομής, Εθνικά των 21, παρελθόν ο Μακρύδης. Τέρμα στις δικαιολογίες, ο Ράτσκοφ καλείται να δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο στον Άρη. Ο Μόνεγος 9 Μαΐου, στα πράσινα ο Χαντάκιας. Πρόκειται για ελαδίτη αμυντικό, Δημήτρης Χαντάκιας, 31χρονος στόπερ που είχε παίξει σε Πανετολικό, Λαμία, Πανσεραϊκό, Τσέρνο Μόρε και Φλαμουρτάρι.

Πάμε τώρα στον Goal News του Φιλελεύθερου. Αυτόν τον Αποέλ θέλουν. Βρίζας και Παπαδόπουλος έδειξαν ομάδα με ευρωπαϊκή επιστροφή, κυριαρχική ταυτότητα, πίεση νικητή, Κύπριους στο πλάνο και βλέμμα κορυφής. Ασπίδα Φωτίου σε Βρίζα και Παπαδόπουλο. Φιλική από τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ 3-2 από την ομάδα του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης σε φιλικό. Στην Ολλανδία σκόραραν Ιβάνοβιτς και Πέτρος Ιωάννου. Δεύτερο 1-0, νικηφόρο το φιλικό του Απόλλωνα επί της Ουτρέχτης και πιο ισχυρό μήνυμα. Του γκολ της νίκης σημείωσε ο Σίκης για την Λεμεσανή ομάδα. Προτεραιότητα η ετοιμότητα, όχι οι προσθήκες. Με το υπάρχον ρόστερ εκτός απρόπτου θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στις αναμετρήσεις με την Μπεϊτάρ. Ανόρθωση, ο μαέστρο δίνει το σύνθημα στο πρώτο ραντεβού. Λόικ Νεκό, ο εκλεκτός του Μπέρκ. Η Ομόνια συμφώνησε με τον πολύπειρο Γάλλο με ουγγρικό διαβατήριο για κάλυψη της θέσης του δεξιού μπακ. Ο γνώριμος Γκομής άλλαξε γειτονιά, έγινε Λέοντας. Ο σύλλογος της Λεμεσού επισημοποίησε την συμφωνία με τον Σενεγαλέζο επιθετικό, στον οποίο ποντάρει στην εμπειρία του. Θα έχουμε μετά τις 9.30 τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΑΕΛ, Νικόλα Λεβέντη, για τα νέα των γαζοκιτρίνων της Λεμεσού. Νέο φιλικό τεστ εν μέσω μεταγραφικού πυρετού για την Πάφος FC. 7 η ώρα παίζει με την Γιάπλονετς, η ομάδα του Σαπίντο. Άρης, ενισχυμένος με τους διεθνείς, συνεχίζει στη Λετωνία. Πρωί Σαββάτου 11 η ώρα θα δώσει το πρώτο φιλικό αυτά ταξιαρχία με την JDFS Alpers, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της χώρας. Ομόνια Αραδίπου βάζει Ανάν στην μηχανή της. Υπέγραψε προσύμφωνο ο Γκανέζος, ενώ προσύμφωνο έχει υπογράψει και ο Τζόσουε Σμιτ, Γερμανός δεξιός μέσος για τα Περιστέρια. Ο Μέγος 9 Μαΐου πήρε χαντή.

τάκια για το για στόπερ. Μια βαριά ήττα παρά την βελτιωμένη εικόνα, η Εθνική Κύπρου στον μπάσκετ έχασε 79-111 από την Γερμανία. Το βλέμμα πλέον στο Ευρωμπάσκετ του 29.

Γήπεδο του πολίτη. Παιχνίδι κυριαρχίας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας μίλησαν για το νέο ΑΠΟΕΛ. Ομόνια θωρακίζεται στο δεξιάκρο με τον Λόικ νεκό. ΑΕΚ γέμισε αλλά δεν τελείωσε. Νίκη ένα ήττα 3-2 από τον ΠΑΟΚ. Έφερε αλλαγή εξέλιξη με Γκόλτσον. Ο Μάτου Λοσάδα επικράτησε χτες της Ουτρέχτης 1-0 με γκολ του Σίκη. Γκομής αλλαγή φανέλας όχι πόλης από τον Άρη στην ΑΕΛ. Αίτητη για 35 παιχνίδια Ισπανία και πρώτη με 6 σερί clean sheets. Απογοήτευσε τον Ρονάλτο στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του, τελευταίο αντίο. Πολύ κακό για το τίποτα όσα έκανε η πέτρα του σκανδάλου στο ΙΠΑ Βέλγιο. Αυτά λοιπόν και από το γήπεδο του πολίτη και θα ολοκληρώσουμε με τα αθλητικά ένθετα με τον κόσμο το σπορ της Χαραυγής. Ο Μπέρκ πάει σε δοκιμασμένη λύση. Όλα δείχνουν ότι ο Λοίκ Νεκό, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Νορβηγός στην Βιτεώτων, είναι ο εκλεκτότερο δεξιάκρο της άμυνας της Ομόνιας. Θέμα χρόνου η επίσημη ανακοίνωση. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέλησε την αγωνιστική του φιλοσοφία, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Ζήσης Βρίζας οριοθέτησε τους στόχους. Έπεται συνέχεια, ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ είναι και επίσημα από χθες ο Γιαννίκ Γκομής. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Ζω Ταβάρες, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και άλλες περιπτώσεις. Νέα Σαλαμίνα πατούν γήπεδο σήμερα οι παίχτες των Ερυθρολεύκων. Ανόρθωση ο Ελ Μαέστρο σηκώνει μανίκια για την προετοιμασία. Απόλλων πήρε την φιλική νίκη απέναντι στην Ουτρέχτη. Κριστιάνο Ρονάλτο η απίστευτη αριθμή που κατέγραψε στο Μουντιάλ. Επέστρεψαν οι διεθνείς του Άρη ενώ εντείνονται προσπάθειες για τις επόμενες μεταγραφές. Νέο γερό τεστ της Πάφος FC με τη Γιάπρονες ενώ η διοίκηση παλεύει για μεταγραφές. Μίλησε στο γήπεδο το Βέλγιο, προκρίθηκε στα προημιτελικά. Πορτογαλία τέλος ο Μαρτίνεθ. Παραμένει στην Βραζιλία ο Κάρλο Αντζελότη. Αυτά λοιπόν και από την τον κόσμο σπορ της εφημερίδας Χαραυγή.

Πάμε τώρα στα νέα των ομάδων. Να ξεκινήσουμε από, από τα φιλικά που έδωσαν ΑΕΚ και Απόλλωνας στην Ολλανδία. Οι δευτεραθλητές, η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη, αντιμετώπισε σε ένα πολύ δυνατό τεστ τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, παρόντος του Προέδρου Καραμπατάκη. Οι Λαρνακείς κοίταξαν στα μάτια τον δικέφαλο του Βορρά. Έστειλε θετικά μηνύματα η ΑΕΚ εν όψη Μπεϊτάρ Ιεροσολύμων. Ο Λάρνακας μπήκε καλύτερα, προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Χατζίδη. Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν μπροστά στο σκορ, έκανε ανατροπή από τον Γερεμέγεφ. Άμεση αντίδραση όμως για την ΑΕΚ με Πέτρο Ιωάννου, ενώ στο 74ο λεπτό Τάισον με φάουλ χάρισε την φιλική νίκη στον ΠΑΟΚ. Ανταγωνιστικό πρόσωπο σε ένα δύσκολο, ένα δυνατό αντίπαλο άφησε η ΑΕΚ, στέλνοντας και αισιοδοξία. Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα από τον Καμορανέζη, ο οποίος παρένταξε την ακόλουθη εντεκάδα: Μούφτιτς, Φάντερ Χόρν, Μιλίτσεβιτς, Πιλέας, Μιραμόν, Χάμπος Κυριάκου, Λέδες, Ναούμ, Μπάγιτς, Λαγιούνι και τον σκόρες του πρώτου γκολ τον Ιβάνοβιτς. Έπαιξαν συνολικά 21 ποδοσφαιριστές. Νέο φιλικό παιχνίδι θα δώσει η ΑΕΚ την Παρασκευή 7 η ώρα με τον Άγιαξ και το Σάββατο επιστρέφει στην βάση της. Τελευταίο φιλικό, πρόβα Γενεράλε εν όψη Ευρώπης, 16 Ιουλίου, Πέμπτη, 7.30 στο Αλφα Μέγα με τον Απόλλωνα, παιχνίδι που θα μεταδώσει ζωντανά η Ζηταβίζιον. Να πω ότι έμειναν έξω από το φιλικό αυτό της ΑΕΚ το χθεσινό οι Σαμπορίτ και Ατερέκεν. Πάμε τώρα στον Απόλλωνα, όπου έδωσε και αυτός φιλικό στην ίδια χώρα, στην Ολλανδία. Φιλική νίκη με το ίδιο σκόρ όπως και στο πρώτο που κέρδισε την Ρόντα Ραάλτε, η ομάδα του Λοσάδα, με υπογραφή του διεθνή αμυντικού Σίκη. Τον γκολ ήρθε στο 80 λεπτό. Έχει καλά στοιχεία η ομάδα του Απόλλωνα, είχε καλή αμυντική οργάνωση, προσπάθησε να πηρέσει ψηλά, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πιο απειλητική. Είχε δοκάρι με τον Ρωτή στο 64 λεπτό. Έδωσε χρόνο σε αρκετούς παίχτες ο Λοσάδα. Οι 11 πρώτοι: Λέουβενμπερκ, Μαλεκίδης, Κονομής, Κβίτα, Κασπάρ, Λιούπιτς, Βέισπεκ, Ασουνσάο, Ανδρέου, Πράντον Τόμας και Σκρίτσε. Αυτοί ξεκίνησαν, ενώ έπαιξαν κι άλλοι στην επανάληψη. Ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Μόρκαν Μπράουν, είχε ένα πρόβλημα, αποκόμισε στην προπόνηση στο δεξί του μάτι στην πρωινή της Δευτέρας. Ενώ Όσμπολτ και Κλίντον έμειναν εκτός αποστολής λόγω καταπώνησης και θα είναι έτοιμοι να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι που θα γίνει το τελευταίο στην Ολλανδία το Σάββατο το μεσημέρι με την Κοαχέντε Eagles. Ο Απόλλωνας που επιστρέφει και θα παίξει και αυτός το τελευταίο του παιχνίδι, όπως είπαμε προηγουμένως, με την ΑΕΚ στο Αλφα Μέγα πριν την πρώτη αναμέτρηση για το Conference Link. Θα μάθει αντίπαλο όταν ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις μεταξύ της Ντίλα Γκόρι και της Βίρτους του Σαν Μαρίνο. Πάμε τώρα σε break και θα επανέλθουμε, θα συνεχίσουμε μάλλον με νέα άλλων ομάδων.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάντια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάντια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάντια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
10: Τι μήνυμα?
9: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
10: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
9: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
10: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
9: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
10: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
11: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
14: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
15: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
16: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
17: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
20: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
21: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
22: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
25: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
26: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
0: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
26: Πιστέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, παρουσίαση επιμέλεια Μάκης Νικολάου. Μάικ πολύ στη ροή του ήχου. Θα συνεχίσουμε με τα νέα των ομάδων μας και μετά θα περάσουμε λίγο πριν από τις 8 στα νέα από την ξένη επικαιρότητα. Στον αθλήτρια Ομόνια, όπου φαίνεται πως ο Μπέρ καταλήγει στον γνωστό του Λόικ Νεκό. Είναι 35χρονος δεξιός ακραίος αμυντικός. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό. Τον γνωρίζει καλά ο Μπέρκ. Είχαν συνυπάρξει στην Βιτιώτων Ουγγαρίας όταν ήταν προπονητής εκεί ο Νορβικός στο παρελθόν. Πληροφορίες λένε ότι ήρθε στην Κύπρο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία και αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί η απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Είναι 48 φορές διεθνής με την Ουγγαρία, είναι Γάλλο-Ουγγαρέζος. Τελευταία τριετία απετέλεσε βασικό στέλεχος της Χαύρης στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Φόρεσε τη φανέλα της Βιτιώτων 8 χρόνια. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης παρουσίες σε Ρώμα, Σταντάρ Λιέγης, Ναν, Τσάρτον και Ούιπεστ. 495 συμμετοχές, 49 γκολ και 61 ασίς μαρτυρούν την ποιότητα, τη συνέπεια και την εμπειρία αυτού του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους και το εντατικοποιούν τις προσπάθειες για ενίσχυση. Αύριο θα δώσει η Ομόνια το τελευταίο της φιλικό απέναντι στην Κορώνα Κιέλτσε πριν επιστρέψει στην Κύπρο. Στις 16 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στο Γασιπί στις 8 η ώρα, ενώ θα γνωρίζει την Τετάρτη το βράδυ ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ως γνωστόν, σήμερα στις 6 παίζει στο Αλμάτι Καϊράτ Σουτιέσκα Μαυρογουνίου. Άνθρωπος της τεχνικής ηγεσίας της Ομόνιας θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, ενώ την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, 15 Ιουλίου στο Μαυρογουνίο, 10 η ώρα, θα γίνει ο επαναληπτικός. Στην Πάφο τώρα, στην Κυπελούχο, νέο φιλικό τεστ εν μέσω μεταγραφικού πυρετού. Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προπονήσεις από την επίβλεψη του Ρικάρτο Σαπίντο στην Αυστρία. Στις 7 οι Κυπελούχοι μας θα αντιμετωπίσουν την Γιάπλωνες Τσεχίας. Είναι το δεύτερο φιλικό. Είχε παίξει και την Παρασκευή η Πάφος στην Αυστρία, φιλικό με την Πολωνική Κρακόβια 2-1 για την Παφιακή ομάδα. Ο Ντιαμπή έχει κοπεί στα ιατρικά, ο Μπάμπομ Ντιαμπή. Και όσον αφορά την περίπτωση του Μπουλούλου, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Την ώρα που στην Πάφο φαίνεται να βρίσκονται σε επαφές με την Δυναμό Ζάγκρεπ για απόκτηση του Σάμι Μαέ, αδελφού του Ράιαν Μαέ, πρόκειται για αμυντικό. Περιμένουν ακόμα στην Πάφο την απάντηση του Ντέρικ Λουκάσεν. Όσον αφορά τον Σάμι Μαέ, αγωνίστηκε δανεικό στην σεζόν που πέρασε στην Καραπάχ του Αζερπαϊτζάν. Αυτά είναι τα νέα από την Πάφο. Πάμε τώρα στο ΑΠΟΕΛ, όπου χτες έγινε η παρουσίαση του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρίζα και του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου. Δεν είπα για πρωτάθλημα, μίλησαν όμως για μια δυνατή ομάδα με ευρωπαϊκή επιστροφή, κυριαρχική ταυτότητα, πίεση νικητή και γενικά απάντησαν στις ερωτήσεις των συναδέλφων που ήταν εκεί. Ασπίδα φωτίου σε Βρίζα και Παπαδόπουλο, μήνυμα απόλυτης στήριξης από τον πρόεδρο Χάρη Φωτίου στους δύο άντρες. Ξεκαθάρισε ο κ. Φωτίου πως η στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν αντιμετωπίζεται ως έξοδο αλλά ως επένδυση. Και το πιο ισχυρό μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, ο προπονητής και ο Βρίζας θα στηριχθούν όποιο και αν είναι το κλίμα. Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων. Προπονήσεις διεξάγονται στον Αρχάγγελο και έχει προγραμματιστεί και το πρώτο φιλικό ως γνωστόν στις 22 του μήνα και κλειμένων των θυρών με τον Ολυμπιακό στο προπονητικό κέντρο των Γαλαζοκιτρίνων. Ο Άρης τώρα, ο οποίος προπονείται, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ελαφρέταξης με ενίσχυση πλέον των διεθνών Χαραλάμπους, Κορέια και Μπουράν, που πήγαν την περασμένη Κυριακή στην χώρα της Βαλτικής. Θα δώσουν οι παίχτες του Ράτσκοφ το πρώτο φιλικό με την ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Λετωνίας, την Άλπερτς, το πρωί του Σαββάτου. Λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία με τον Γιάννη Κομής, ο οποίος υπέγραψε μονοητές συμβόλαιο στην ΑΕΛ. Και μια και μιλάμε για την ΑΕΛ, η ομάδα του Ούκο Μάρτινς έχει μπροστά της, θα έλεγα, αρκετές υποθέσεις όσον αφορά την ενίσχυση. Μάλλον η επόμενη ανακοίνωση θα είναι ο Ζωά Ταβάρες, που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Είναι και το θέμα του Καρό, αλλά και για άλλα θέματα θα μας τα πει στις 10 παρά 20 περίπου ο Νικόλας Λεβέντης. Στην ανόρθωση ήρθε ο Νέστορ Εν Μαέστρο. Ανακοινώθηκε χτες από την μεγάλη κυρία ότι στις 4 Αυγούστου, σε μια ειδική βραδιά στο Αντώνης Παπαδόπουλος, θα γίνει η παρουσίαση της ομάδας, του ρόστερ, του τεχνικού επιτελείου αλλά και των νέων εμφανίσεων της ομάδας, ενώ πιάνουν δουλειά από εβδομάδας οι ποδοσφαιριστές με τον νέο προπονητή τους. Στην Ομόνοια Ραδίπου τώρα, όπου έχουν υπογράψει προσύμφωνο με τα Περιστέρια ο Γκανέζος αμυντικός που ήταν στον Ακρίδα Χλώρακας, ο Μπένσον Ανάγ, συνεργάστηκε ο Γκανέζος με τον ΟΚΑ στην προηγούμενη σεζόν, στον Ακρίδα τελευταίους μήνες, ενώ η Ομόνοια Ραδίπου εξασφάλισε και την υπογραφή του Γερμανού δεξίου χαφ, του Τζόσουε Σμιτ, ο οποίος αγωνιζόταν σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ελβετίας. Ήθελαν τα Περιστέρια να συνεχίσει και ο Ράσμους Στελάντερ, ο Δανός κεντρικός αμυντικός. Δεν τα βρήκα στο οικονομικό, υπέγραψε ο Τελάντερ σε ομάδα της Δανίας. Πρώτη ανοιχτή προπόνηση χτες και αντινομονέγω στις 9 Μαΐου με τον κόσμο να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές. Η ομονέγω στις 9 Μαΐου που ανακοίνωσε την έναξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Χαντάκια, 31χρονος Ελλαδίτης, κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε στους πράσινους για ένα χρόνο.
6: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
7: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
8: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
7: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
8: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
7: Hyundai Tucson.
8: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Dreaming about you, sinking into my bed.
26: Dizzy, I see stars all around my head. Lifting me up to the moon. Πάμε τώρα στα νέα από την ξένη επικαιρότητα. Θα πούμε για το Μουντιάλ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα λέγα θα μείνει αξέχαστο, όταν ανατροπή του αιώνα, αυτό που έγινε ανάμεσα στην Αργεντινή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια και την Αίγυπτο χτες το βράδυ. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές τα βρήκαν σκούρα. Οι Φαράω δυσκόλεψαν την Αλπισελέστε, όμως στο τέλος ο Μέση ήταν εκεί. Οι Αιγύπτιοι που πήραν το προβάδισμα στο σκορ είχαν και τερματοφύλακα τον Τσουμπίρο, ο οποίος πραγματοποίησε καταπληκτικές επεμβάσεις, απέκρουσε και πέναλτι του απόλυτου βασιλιά Λίο Μέση. Ο Μέση, όπως είχε και δοκάρι, έκανε και άλλες αποκρούσεις ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, του Χωσάν Χασάν. Αλλά στο τέλος ο Μέση έκανε τα δικά του, οδήγησε τα μαγικά του, οδήγησε την ομάδα στα προημιτελικά, εκεί όπου η πρωταθλήτρια κόσμου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Όσον αφορά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, ο Μέση, ο οποίος είχε ισοφαρίσει, απέστρεψε η Αργεντινή με καρδιά πρωταθλήτριας από το 0-2. Στο 79 ήταν το αποτέλεσμα 2-0 για τους Αιγύπτιους. Μείωσε ο Ρομέρο, ο Μαρέστα εσωφάρισε ο Μέση, 8 γκολ ο θεός των Αργεντινών στο παγκόσμιο κύπελο, ο 39χρονος, 21 γκολ σε Μουντιάλ, γράφει ιστορία και με 9 ασίστ. Και έτσι ήρθε αυτή η μαγική βραδιά για τους Αργεντίνους, με τους Αιγύπτιους να φωνάζουν, να τα βάζουν με την διαιτησία του Γάλλου Λετιξιέ. Λίγο αργότερα η Αργεντινή έμαθε και τον αντίπαλό της στα προημιτελικά. Ένα κακό, άσχημο παιχνίδι, με την Ελβετία να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι της Κολομβίας με 4-3. Δίωρη μονομαχία, χωρίς να σκοράρουν οι δύο ομάδες. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν τα κατάφερε και στην διαδικασία των πέναλτι προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Τα ζευγάρια των ημιτελικών, των προμητελικών, τα θυμίζω, αύριο στις 11 Γαλλία Μαρόκο. Σήμερα υπάρχει ρεπό, ξεκούραση σε τις ομάδες. Παρασκευή 10 η ώρα Ισπανία Βέλγιο, μεσάνυχτα Σαββάτου Νορβηγία, Αγγλία και όπως είπα νωρίτερα Αργεντινή, Ελβετία, 4 η ώρα της Κυριακής.

επανέλθω για λίγο στο παιχνίδι Αργεντινής με την Αίγυπτο, αφού εκτελήχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές στο Ατλάντα Στέντιουμ μετά την μυθική αυτή ανατροπή και την πρόκριση της Αργεντινής, με Μέση και Έντσο Φερνάντες, δύο σκόρερ. Ο Έντσο Φερνάντες που στο 90-2 χάρισε την πρόκριση στην Αλπισελέστε. Έκλαψαν αρκετά, θα έλεγα, μετά το ανεπανάληπτο αυτό παιχνίδι. Ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, δάκρυα χαράς και συγκίνησης πανηγύρισαν με την ψυχή τους αυτή την τεράστια νίκη.

Πάμε τώρα στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Αφού έσκασε η βόμβα από τις ΗΠΑ συγκεκριμένα, ο Γάλλος Γιαπουσέλε για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ένας Γάλλος power forward, ένας τεράστιος παίχτης, Γκέρσον Γιαπουσέλε, 2-0-1 για την front line του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Ματίας Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ στη θέση 5, έχοντας φυσικά τη δυνατότητα να παίξει και στο 4, αφού ως επιτοπλίστων αυτή είναι η θέση του Γάλλου, 30 χρόνων. Ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έκανε την τρίτη της μετεγραφή. Απέκτησε τον Φιλανδό Κάι Ρίνεν. Τρίτη λοιπόν μεταγραφή, 27χρονος μέσος, ήρθε από την Σπάρτα Πράγας για 4 εκατομμύρια ευρώ. Φιλανδός διεθνής, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

χθες είχαμε παιχνίδια πρώτο σκέλος για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να δώσουμε τα αποτελέσματα για αρκετά παιχνίδια. Αράδα Αρμενίας, Ρίγα Λετωνίας 2-0. Κάουνος Ζαλκίρης Τρίτα 1-1. Λίλκον Ρετ Ιμς Γιβραλτάρ Ιτερ Κλαμ Εσκάλτες Ανδόρας 3-1. Σαπά Μπακού The New Sense, προπονητής ο Νταπράουσκας. Σκόραρε ο Σίμιτς 2-1, σημαντικό προβάδισμα για τους προαθλητές Αζερπαϊζάν. Βαρτάρ Κόμπιο 0-2. Φλωριάνα Μάλτας Σάμνο Ρόβες 2-0. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας 1-1. Τρεφιόρι Αγίου Μαρίνος Λάρν 0-1. Κλάσβικ Φαρόε Μπίσελ Λουξεμβούργου 2-1. Βίκινγκου Ρέγιαβικ Γκιόρ Ουγγαρίας 1-0, επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα. Ενώ σήμερα θα γίνουν οι αγώνες Καρά Ταλμάτι Σουτιέσκα, θα διαφέρει την Ομόνια. Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια Γεωργίας. Βίτες Λευκορωσίας Κραγιόβα Ρουμανίας. Και Πέτροκουπ Μολδαβίας Εγνάτια Αλβανίας.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
0: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
1: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
0: Hyundai Tucson.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Καλή σας μέρα. Αθλητικό δελτίο στις 8 στο μικρόφωνο Μάγκη Νικολάου. Αργεντινή και Ελβετία συθέτουν το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ. Η Αργεντινή με καρδιά πρωταθλήτριας και απίστευτη ανατροπή λήγησε την Αίγυπτο με 3-2 στις καθυστερήσεις. Η Ελβετία με 4-3 στα πέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Κανονικός αγώνας και παράταση 0-0. Πρωταθλήτρια Ομόνια προχωρά στην απόκτηση του 35χρονου γαλλοουγγαρέζου δεξιού πιστοφύλακα Λοίκ Νεκό. Ο ποδοσφαιριστής θες στην Κύπρο πέρασε διατρικά και αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Φιλικό αύριο Ομόνια τελευταίο στην Πολωνία με την Κορώνα Κιέλτσε. Την ΙΤΑ 3-2 γνώρισε η ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό που έγινε στην Ολλανδία από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Σκόραραν για τους Λαρνακείς η Ιβάνοβιτς και Πέτρος Ιωάννου. Φιλικό μεθαύριο Παρασκευή στις 7 με τον Άγιαξ ζωντανό από τη Σίτα Βίζιον. Νέα φιλική νίκη 1-0 για τον Απόλλωνα στην Ολλανδία επί της Ουτρέχτης. Τον γκολ των Γαλάζιων πέτυχε ο Σίκης. Τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία για την ομάδα του Λοσάδα το ερχόμενο Σάββατο με την ομάδα Κόα Χέντ Ίγκολς. Το δεύτερο της φιλικό στην Αυστρία θα δώσει απόψε η κυπελούχος Πάφος αντίπαλος οι Γιάπλωνες Τσεχίας. Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής Γιάννη Κομής υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Φιλικό αγώνα θα δώσει στη Λετωνία το Σάββατο στις 11 το πρωί. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει την JDFS Alperts, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της χώρας. Την 3η 4 Αυγούστου, Νόης Παπαδόπουλος θα γίνει σε ειδική βραδιά η παρουσίαση του ρόστερ του τεχνικού επιτελείου καθώς και των νέων εμφανίσεων της ανόρθωσης. Ο Γκανέζος Μπένσον Ανάγκ που αγωνίστηκε στον Ακτήτα Χρόνακας και ο Γερμανός δεξιός μέσος Τζόσουε Σμιτ υπέγραψαν προσύμφωνο με την Ομόνια Ραδίπου. Καρά Δαλμάτη και Τσουτιέσκα Μαυροβουνίου αγωνίζονται απόψε στις 6 στο Αλμάτι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επαναληπτικός την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ως γνωστόν, η νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ομόνια. Μεταγραφικό μπάμ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Πράσινη ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαπουσέλε. Ο Γάλλος Power Forward αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει ο Τριφύλλη για να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίχτες της Ευρώπης. Και τέλος, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Kai Rinen με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φιλαδός Διεθνής Μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους προαθλητές Ελλάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Επόμενη και ενημέρωση από το Super Sport στις 9.
11: Super Sport 104.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
16: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100%

0: κοιτάει. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του.

0: Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
5: Τι μήνυμα?
4: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
5: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
4: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
5: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
5: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
6: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

γίνεται, παιδιά. Παραμιλούσαν στη Βουλή, είπε ο υπουργός, θα έχουμε ρεύμα. Ωστόσο, 2030. Προχτές έλαλε μας ότι σε 15 χρόνια να πιούμε 10 δισεκατομμύρια μαπούντα. Ανοίγουμε το στόμα μας σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την Κυπριακή Δημοκρατία, σε αυτήν την κυβέρνηση και λαλούμε ό,τι μας κατεβεί στο κεφάλι τελικά. Που λέτε, παιδιά, παραμιλούσαν στη Βουλή, είπε ο υπουργός, θα έχουμε ρεύμα. Ωστόσο, 2030. Προχτές έλαλε μας ότι σε 15 χρόνια να πιούμε 10 δισεκατομμύρια μαπούντα. Ανοίγουμε το στόμα μας σε αυτόν τον κόσμο.

τους υπουργούς δεν θα έχουμε ρεύμα. Και περίπου στο 2030. Προχτές έλα λέμε μας ζωτήσε 15 χρόνια να πιω με 10.

0: χωνέψε.
1: Στο φίλο μας τον Κύπρο και στον αδελφό του τον Αποελίστα. Αναπτυρώθηκε το ηθικό του Κύπρου εχθές που είδε τον προπονητή του Αποέλ.
0: Πίνεψε τα γάλαζα νερά σου.
1: Ναι, αλλά τούτος ο Κύπρος, ο επενδυτής που λανού ενάρτη, τελικά ενάρτη, ο ξανά να γεννήσει τούτος Βραζιλιάνος.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μόλις έμπηκε μέσα στο στούντιο ο κύριος Σταυρής, παιδιά, από την Σωτήρα της Αμοχώς του, και έφερε για μας τους φτωχούς ό,τι παράγει ο άνθρωπος. Κολοκούθια.
1: Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάχτα να χαρείτε.
0: Έφερε εμποδού το βιολογικό αγκουράκι. Βιολογικό.
1: Δεν θα τα ξαναβρείτε.
0: Σταυρή μου, σε ευχαριστούμε, να σε καλά καλά. Και πιπερούθια και ράτα. Φέρτε ματσάλα, φέρτε ματσάλα.

Είστε εδώ κοντά μας ο φίλος μας ο Σταυρής που μας ήρθε από τη Σωτήρα. Να στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο του το Ζάρτιλα να μην ανησυχεί που δεν θα πιούν καφέ. Έκαμα καφέ του Σταύρου μας εδώ να πιει. Φίλε μου,

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24,7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας της με αντίπαλο την Γιάπλον, έτσι την απόψε στις 7 η Πάφος με μετάδοση του αγώνα από τη Σίτα Βιζιόν. Οι Γαλάζοι αναμένουν τις απαντήσεις στο Λουκάσενα Απουλούλου. Στις 11.30 η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει δημοσιογραφική διάσκεψη για χορηγική συνεργασία. Πολυγώντας την απόκτηση του 35χρονου διεθνούς Ούγγρου δεξιού μπακ Λόικ Νεγκρό, βρίσκεται η Ομόνια. Οι πράσινοι θα δουν απόψε το παιχνίδι των αντιπάλων τους, των πιθανών αντιπάλων τους στο Champions League, Skyrat Σουτσέσκα. Εντείνονται οι προσπάθειες των Απόλλωνα για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στον Αποέλ άμεση προτεραιότητα έχει απόκτηση δεκαριού με το όνομα του Τσέχου Αντωνίν Μπάρακ να βρίσκεται στη λίστα. Επίσης η γαλαζοκίτρινη είναι στο ψάξιμο και για επιθετικό κορυφής. Στην ΑΕΛ αναμένουν το πράσινο φως από τον Μάρτινς για τον Ταβάρες, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του Νικολά Λεβέντη στο σταθμό μας, οι κίτρινοι θα προχωρήσουν σε άλλες 6 με 7 προσθήκες. Έφτασε στην Κύπρο και πιάνει δουλειά στην ανόρθωση ο Ελ Μαέστρο. Τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις στην κυρία σχετικά με την ονοματοδοσία του γηπέδου αλλά και τον πρόεδρο της εταιρείας. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στη Λετωνία, ενώ σύντομα αναμένονται μεταγραφικές εξελίξεις. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί ο Κωνσταντίνος Μακρύδης από την Ένωση. Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 9, 10 και 12 του μήνα. Με 4 αγώνες στο Champions League και 3 στο Conference, συνεχίζεται απόψε η δράση για τον πρώτο προκριματικό των δύο διοργανώσεων. Μόνο τα διαδικαστικά έμειναν για την ανακοίνωση του Αλεξού από την ΑΕΚ. Καμία ανησυχία για Πινέδα. Ολυμπιακός δίνει στις 7 το πρώτο του φιλικό αντιμετωπίζοντας τη Ράκοφ στην Ολλανδία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούμε Κατερίνα Γιώγιου. Στην εκπομπή σας Κωστάκης και Πασής Κύπρου, εδώ είμαστε.
1: Να πέσω να πνιγώ.
0: Και στον κύριο Ανδρέα Τραχονίτη και στον Θόδωρο τον Τραχονίτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και στα άλλα τα φιλαράκια μας, το φίλο μας στο Δήμο τον Αναγιωτίδη. Στους λοκατσίδες μας, στο φίλο μας το Ράμπο και στην 31 μοίρα καταδρομών. Στον Τάσο τον Κομοδρόμο, στη Μαθηκολόνη. Έκτορας για πούνα σας στη Λάρνακα.
1: Α, Μουριανό μου.
0: Στο φίλο μας το Τσιμπουλάκι στην Πάτρα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και πάμε και πάμε και πάμε. Επαρπάταν κάποιος μες στο μόλο. Οπότε έρχεται πάνω του μια γυναίκα έτσι όμορφη ωραία. Λαλή του, ξέρεις ότι ένα που τα μωρά μου είναι δικό σου. Επαλάβος ενώ άνθρωπος. Ένα που τα μωρά σου είναι δικό μου. Μα ποια είσαι. Εσκέφτε του, εσκέφτε του. Α, λαλή της, μα α, είσαι η Δώρα. Α, θυμούμαι, λαλή της. Την ημέρα που σε ήβρα στη θάλασσα στο Μακέντζι. Ήταν έτσι αργά το απόγευμα. Είχα μια βάρκα, λαλή της,

Ενή κοπέλα, όι όι λαλί του. Είμαι δασκάλα λαλί του. Και ένα που τα μωρά που έχω είναι ο γιος σου.

0: και αυτό το τραγούδι στην παράστασή μας, φέρτε ματσάλα.
1: Όταν σε πλάσω, Θεός, είχε τρελό.
0: Που αύριο θα παίζουμε στο φίλο μας εδώ στην Κοκκινοτριμηθιά.
1: Και δώσ' μου ένα φιλάκι.
0: Και να έρθετε όλοι στην Κοκκινοτριμηθιά.
1: Έλεψε με, άκοψε.
0: Στο δημοτικό σχολείο.

Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο φίλος μας ο Σταυρής που πάει τώρα στη Σωτήρα αφιερώνει στο φίλο του το Ζάρτιλα. Κύριε Ζάρτιλα, έφερε μια τσέντα γκέρατα που σου αρέσουν, είπε. Πιπέρκα, πιπέρκα. Αφιερώνει ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Παναγιώτου, ο ασφαλιστής. Θέλει να αφιερώσει στο συνάδελφό του τον Ανδρέα Σάβα. Κάθε μέρα θέλει αφιέρωση ο κύριος Ανδρέας Σάβα. Επίσης τον Παυλίν που τα αξέσω.

σερβίριτες τουρίστριες και σκανάριτες που πάνω σκάτω. Ο κουλουντής χορεύει με το δίσκο. Γι' αυτόν αυξήθηκε ο τουρισμός.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
3: Τι μήνυμα?
2: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
3: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
2: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
3: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
2: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
3: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
4: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
5: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
8: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
9: Καραλάμπους. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
11: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνε Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
15: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, όπου η Εκεχηρία κρέμεται από μία κλωστή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με 85 επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας το Ιράν για παραβίαση της Εκεχηρίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Ταγκίπ Ερτογάν με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κατά την 36η Σύνοδο της Άγκυρας. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, διεμήνυσε ο Ρούτε. Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές καταιγίδες, πιθανόν και χαλάζι που θα επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Απίστευτη ιστορία επιβίωσης μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει στη ζωή τα παιδιά της θυλάζοντας τα κάτω από τα συντρίμια. Ο απολογισμός των θυμάτων έφτασε τους 3.685. Ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ακούτε λοιπόν ο Σούπερσπορ 104. Εδώ είμαστε στο στούντιό μας, ζωντανά, ζωντανά. Γεια σας παιδιά. Να κάνουμε κάποιες αφιερώσεις που περιμένουν να ακούσουν τα ονόματά τους οι φίλοι μας. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος, η Χριστιάνα Πιτάλη, ο Εύρος Σταυρινού, Κωνσταντίνα Μενέλαου, Χαραλάμπους Ουρανία, Θεοδότου Άντρος, Θεοδότου Εύρος, η Θεμιστοκλέους Γιώτα, γεια σου Γιώτα μου.

ο φίλος μας ο Δημάκης ο Βλάμης. Και μια και είμαστε στο Βλάμη, να αναφέρουμε και τους Βλάμηδες, τους γιούες του Βλάμη στην Κλήρου. Να στείλουμε την αγάπη μας λοιπόν σε όλο τον κόσμο, στη Βλαδιμίρου Μαρία, στον Εύρο Βλαδιμίρου, στη Χριστιανά Βλαδιμίρου, στον Πανίκο Ξενοφόντος, στην Όλγα, στο Μάριο,

Να κάτσει, φίλε μου, πάρτε του μια καρέκλα να κάτσει τώρα ο άνθρωπος. Και για τον Δημήτρη με τη μουστάκα του που δουλεύει στην Χρυσοδάλια. Και μια και είμαστε στην Χρυσοδάλια, να χαιρετήσουμε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Όλους. Να πεις της μάνας σου.

Πάμε και σε ένα υπέροχο ανέκδοτο. Ήταν η Μελόνι στην Ιταλία και έφυγε έξω από τη Ρώμη, πήγε σε μια μικρή πόλη βόρεια της Ρώμης. Παναήριν και με είδαν την κάτοικη. Ήρθε ο δήμαρχος, χαιρέτησε την, καλωσόρισε την, ήταν ευνηδιαστική επίσκεψή της. Λαλή του, κύριε δήμαρχε, θέλω να μου πεις τι πρόβλημα έχετε δαμένα το επιληφθώ. Λέει της, κοίταξε, νομίζω έχουμε τρία μεγάλα προβλήματα, λέει της, το πρώτο είναι το υδατικό, δεν έχουμε νερό, κόφκουν μάστο, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, θέλουμε κάτι να γίνει. Λέει του Μελόνι, δυο λεπτά, λέει του, δυο λεπτά. Πιάνει τηλέφωνο με το κινητό της, ο υπουργός, έλεγε, υπουργέ μου, θέλω να με ρυμνήσεις να έρθει στην τάδε πόλη η λειτουργή του τμήματος υδάτων να επιθεωρήσουν τις σωλήνες, να κάνουν μου παράπονο δαμέ για το νερό. Θέλω να διευθετηθεί το θέμα σε 48 ώρες, λέει του. Εντάξει, έκλεισε. Λέει του, είδες, έπιασα τηλέφωνο. Πες μου άλλο πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα, λέει της, είναι ότι έχουμε δουλειές, θέλουμε να ανοίξουμε δουλειές. Λέει του, δύο λεπτά, λέει του. Πιάνει τον υπουργό εσωτερικό, λέει του, έλα υπουργέ, λέει του. Είμαι στην τάδε πόλη, εδώ θέλω να στείλεις στον κάθε κάτοικο 1.000 ευρώ μπόνους και να έρθουν οι λειτουργοί σου της χρωμετρίας να κάνουν σε μια μεγάλη έκθεση με περίπτερα, λέει του, για να έχει δουλειά ο κόσμος. Εκλείσαν, εντάξει, θέλω να δώσει 48 ώρες να τελειώνει. Άκουσες, λέει του, ότι έπιασα τηλέφωνο, τώρα δαμε. Άλλο πρόβλημα, Ελλάδες με εσείς τρία, άλλο πρόβλημα. Λέει της, κυρία, λέει της, κυρία Πρωθυπουργέ, θέλουμε, εν έχουμε καλή λήψη με τα κινητά μας, εν πιάνουν καθόλου, λαλή της, δαπανότα.

Εκτάχτε ανταπόκριση Παναγιώτη Ιερώσο για την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Κύριε Κωστάκη, με ευκάρτε με στον αέρα. Έλα, είσαι στον αέρα. Έγινε εκτακτή επίθεση σε διανομή φαγητού στη Λεμεσόν. Όμως ο άνθρωπος δεν ήταν πάνω σε μοτόραν, ήταν μέσα σε αυτοκίνητο. Πλησιάσαν τον τρεις μητσί με σκουτεράκια, έκοψαν του το δρόμο, ανοίξαν του την πόρτα, κατεβάσαν τον κάτω, ετοπουζάσαν τον και μάλιστα εκλέψαν του 1.800 ευρώ από ό,τι ελέγχθηκε στην αστυνομία. Ο άνθρωπος μεταφέραν τον στο νοσοκομείο, εσύζαν του την κελέν του, το πρόσωπο του, την μούτη του. Αυτά εκτάκτος από τη Λεμεσόν. Παναγιώτης Ιερός για την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24,7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τηλεοπτικό από την Cheetah Vision, το φιλικό της ΠΑΦΟ με την Γιάβλονετ σήμερα στις 7. Αναμονή για απαντήσεις Λουκάσιν και Πουλούλου. Παίζει του Μαέ για την οπισθοφυλακή. Σαμπορίτ και Αντερέγεν δεν έπαιξαν ούτε στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ. Ψάχνει δεκάρι καταλόγου Αλφα Ρόκα. Φέρνει Σάκη Ρουβά στις 16 Σεπτεμβρίου με πασικά για φιλανθρωπικό σκοπό. Το ΑΕΚ Cares παρουσιάστηκε χορηγική συνεργασία με την SLK Development. Στην Κύπρο για την Ομόνοια Λοίκ Νέκο αναφορικά με το δεξιάκρο της άμυνας. Απόψε το καεράτσι του Τζέτσικα που αφορά τους πράσινους. Στόπερ και επιθετικός οι προτεραιότητες του Απόλλωνα διαγράφεται από τον κατάλογο Γκόλτσον. Στον μπλοκάκι του Βρίζα στον Αποέλλον Πάρα για την θέση του επιτελικού μέσου συνεχίζονται επαφές με Μάγερ για νέο συμβόλαιο. Αναμονή για την απόφαση του Μάρτινς αναφορικά με τον Ταβάρες, η ΑΕΛ θα πάει για άλλες 6-7 μεταγραφές. Εκκρεμεί τον Νέι το όχι του Μαραγκού για την θέση του Προέδρου εταιρείας στην Ανόρθωση, προχωράει η ονοματοδοσία του γηπέδου. Ανοιχτός σε ενδεχόμενο πώληση του Σαρφό είναι ο Άρης, καμία πρόταση για Χαραλάμπους. Ενδιαφέρον της Καρμιώτησας για τον 27χρονο βραζιλιάνο επιθετικό Πατρίκ Λουάν. Ενδιαφέρον από ομάδες της Super League για τον Φερνάντες της ΑΕΚ Αθηνών. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Πυρός υπέγραψε ο 15χρονος Νίκος Βιδάλης. Χατζηδιάκος και Σαντα Μαρία είναι μία ανάσα από την ένταξή του στον ΠΑΟΚ. Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Κάνγκιν Λί, για τον οποίο ήρθε σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain. Τα βρήκε σε όλα με τον Ντελάπι Εβερτον. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες οι εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του SuperSport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. SuperSport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Epic One, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
18: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
19: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: 12 στα Σπορ.
21: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής 12 στα Σπορ. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο για την αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μου στο στούντιο και ο Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Είναι σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, και εντάξει, περιμένουμε και σήμερα αρκετές εξελίξεις σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά των ομάδων και έχουμε ετοιμάσει και αρκετά θέματα για εσάς. Λίγο πριν από λίγο είχε πραγματοποιηθεί διάσκεψη τύπου της ΑΕΚ για χορηγική συνεργασία. Θα έχουμε τον Θεόδωρο Τσολάκη γύρω στις 12.30 να μας μεταφέρει όσα υπόθηκαν, ενώ θα έχουμε και το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Νέας Σαλαμίνας σήμερα, Ομόνιας, Ομόνιας Αραδίπου και Πάφου, ενώ εννοείται οτιδήποτε άλλο προκύψει θα σας το μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δύο φιλικά για τις κυπριακές ομάδες χθες. Η ΑΕΚ έχασε 3-2 από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία βρίσκεται και ο Απόλλωνας, κέρδισε χθες την Ουτρέχτη επίσης σε φιλικό παιχνίδι 1-0. Σήμερα στις 7 με την Γιάπλονετς δίνει φιλικό παιχνίδι Πάφος, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδας και όχι μόνο να το παρακολουθήσουν από τη Cita Vision, γιατί θα είναι σε ζωντανή μετάδοση. Ενώ εντάξει, τρέχουν όπως είπα και τα μεταγραφικά των ομάδων, έχουμε αρκετά νέα τα οποία θα αναλύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε και το ενθέτω βεβαίως του Μουντιάλ, όπως κάθε μέρα. Στη 1:05 θα φιλοξενήσουμε τον προπονητή Χρήστο Κασιανό να συνομιλήσουμε μαζί του για το Μουντιάλ, έτσι, για το όσα είδε ο ίδιος μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Να πούμε ότι η Αργεντινή με δραματική ανατροπή επί της Αιγύπτου κέρδισε 3-2 στο 90 φεύγα και κατάφερε να πάρει το προτελευταίο εισιτήριο χρονικά, γιατί ήταν οι προτελευταίες ομάδες αυτές που έπαιζαν για τους 8. Στα πέναλτι λίγησε την Κολομβία η Ελβετία και πήρε και αυτή την πρόκριση για τα προημιτελικά, τα οποία προημιτελικά θα διεξαχθούν σε τρεις δόσεις 9, 10 και 12 του Ιούλη. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία είναι τα ζευγάρια που συνθέτουν την προημιτελική φάση. Και βεβαίως όλοι έχουν ένα στόχο, την πρόκριση στα ημιτελικά, και βεβαίως τον μεγάλο τελικό. Θα τα πούμε όπως είπα όλα έτσι στην πορεία της εκπομπής μας. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι τρέχουν και διαγωνισμοί από τον σταθμό μας. Να ξεκινήσουμε με το διαγωνισμό για τις φανέλες του Μουντιάλ. Αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, θα κληρώσουμε τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Αυτός ο διαγωνισμός όμως τρέχει μέσα από τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Πρέπει να βρείτε τον λογαριασμό του Supersport 104, να βρείτε και την ανάρτηση για να ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Όπως είπαμε, την Παρασκευή από την εκπομπή Game Time θα γίνει η κλήρωση της φανέλας της Εθνικής Πορτογαλίας. Την ίδια ώρα στην εκπομπή μας, το 12 στα σπορ, τρέχουν δύο μεγάλοι διαγωνισμοί από την Τορόντο αλλά και από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Σε συνεργασία με την Τορόντο, δύο τυχεροί αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, δύο τυχεροί θα κερδίσουν από τρεις extra large pizzas. Οπότε με ένδειξη Τορόντο στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση. Ενώ την Δευτέρα θα κληρώσουμε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε και σε αυτή την κλήρωση για να κερδίσετε μία από τις καινούργιες εμφάνισεις του ΑΠΟΕΛ, όποια θέλετε, δική σας προτίμησης, αλλά και όποιο μέγεθος θέλετε εσείς.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον Γιώργο Μιχαήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, τρέχει ο προγραμματισμός και στην ομάδα σας με το όνομα του Γερμανού Τιμ Ρόσμαν να είναι να παίζει πάρα πολύ δυνατά στο ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι, ο Τιμ Ρόσμαν είναι στην Κύπρο τις τελευταίες τις ημέρες. Έχει έρθει στην Κύπρο μετά από μια τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει, αφού τα έχουμε βρει σε όλα στο οικονομικό και τις συνθήκες της συνεργασίας. Ο ίδιος έχει ζητήσει, όπως έρχεται στην Κύπρο, να δει τις συνθήκες εργασίας του. Mm-hmm. Τις τελευταίες μέρες ήταν στο Μενέου. Έχει μείνει, οφείλουμε να πούμε, εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις. Βασικά επιβεβαιώνει αυτό που λένε οι πλήστοι συνεργάτες και ποδοσφαιριστές της ομάδας. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στα γραφεία του σωματείου. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, εφόσον ξεπεραστεί μια μικρή λεπτομέρεια στο συμβόλαιό του, κάτι μικρό που έχουν ζητήσει οι νομικοί του συμβούλοι, να βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο και να είναι και αυτός παρόν στην πρώτη ανεπίσημη προπόνηση που θα γίνει σήμερα στο Μενέου.
0: Ναι. Θα προλάβει και κάποιος άλλος να παρευρεθεί, Γιώργο, σήμερα, κάποιο άλλο νέο πρόσωπο να παρευρεθεί σήμερα στην πρώτη προπόνηση?
1: Κοιτάξτε, να ενημερώσουμε λίγο για τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες δύο μέρες, όπως έχετε δει και στα μέσα δικτύωση της ομάδας μας, που γίνει τα εργομετρικά, που γίνει η μετρήση των ποδοσφαιριστών, βρίσκονται στην Κύπρο όλοι οι αποκτήθεντες ποδοσφαιριστές, εκτός του κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, παρότι επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, έχουμε το συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του. Mm-hmm. Υπολογίζουμε να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, ώστε και αυτός να μπει και επίσημα στις προπονήσεις της ομάδας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αποκτηθέντες ποδοσφαιριστές, είναι στα εργομετρικά, θα είναι παρόν στην πρώτη ανεπίσημη, στην πρώτη κλειστή, ας το πούμε, προπόνηση της ομάδας. Το ίδιο πιστεύουμε και ο Τιμ Ρόσμαν, ο οποίος παραλαμβάνω από στιγμή σε στιγμή υπογράφει το συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί.
0: Ναι. Ακόμη πόσες μεταγραφές, να το πω έτσι, θα πραγματοποιήσει η Νέα Σαλαμίνα?
1: Με βάση το αρχικό πλάνο, υπολογίζουμε ότι έχουν απομείνει γύρω στις 6 μεταγραφές. Mm-hmm. Αυτό όμως εξαρτάται πολλές φορές και από τους ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν, διότι ανά πάσα στιγμή το πλάνο αλλάζει. Κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να αγωνίζονται σε περισσότερες από δύο θέσεις, ώστε να δίνουν την ευχέρεια στον προπονητή και στον τεχνικό διευθυντή να προσαρμόσουν τα δεδομένα. Όμως πιστεύουμε ότι έχουν απομείνει 6 ποδοσφαιριστές. Με βάση το πλάνο είναι ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στην αμυντική γραμμή. Mm-hmm. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι στα άκρα της επίθεσης, ένας επιτελικός μέσος και από εκεί και πέρα δύο επιθετικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι στην ουσία μένει η νευραλγική θέση των μέσων επιθετικών, mm-hmm. που θα συνεχίσουμε με την ίδια πολιτική, mm-hmm. με πάρα πολύ προσοχή, ώστε να μειώνουμε όσο το δυνατό το ρίσκο και να καταφέρνουμε να αποκτούμε ποδοσφαιριστές που τη δεδομένη στιγμή φαινομενικά είναι εκτός του δικού μας προϋπολογισμού.
0: Ναι. Ο αμυντικός είναι πιο κοντά από τους υπόλοιπους?
1: Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτή γραμμή με ποδοσφαιριστές που αφορούν όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Με κάποιους μπορεί να πω ότι είμαστε σε προχωρημένες επαφές, όμως είναι δύσκολες περιπτώσεις, όπως mm-hmm. δύσκολη ήταν και η περίπτωση του Τιμ Ρόσμαν, παρόλο ότι είναι νεαρός. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια ποδοσφαιρική αξία που πιστεύει πάρα πολύ το τμήμα σκάουτινγκ και ο τεχνικός διευθυντής. Άρα επαναλαμβάνω, είμαστε σε ανοιχτή επαφή με πάρα πολλούς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται υπομονή, διότι μια μεταγραφή για να ολοκληρωθεί είναι μόνο τη στιγμή που θα πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι. Πέρσι, για να μείνουμε λίγο πάνω στον Ρόσμαν, αγωνίστηκε στην Φορτούνα Ντίσελντορφ, ενώ αγωνίζεται σε ολόκληρη την αριστερή γραμμή, έτσι?
1: Ακριβώς. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως έχει αξιολογηθεί, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στην αριστερή γραμμή. Παρόλο νεαρός, έχει την εμπειρία της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας. Ένα πολύ δύσκολο και αναβαθμισμένο πρωτάθλημα. Γι' αυτόν τον λόγο, αξιολογώντας και την προοπτική του, καθώς είναι ένας πάρα πολύ νεαρός ποδοσφαιριστής, εντάσσεται στην ομάδα, διότι πραγματικά έρχεται για να δώσει γι' αυτό την mm-hmm. δική του ποιότητα στο δύσκολο πρωτάθλημα που αναμένει.
0: Και οι υπόλοιποι θα είναι ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό για τις υπόλοιπες θέσεις που απομένουν?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι κάθε καλός ποδοσφαιριστής που πληρεί τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που έχει θέσει το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι πρόσδεκτος. Όπως έχετε δει, και ο Κονφέ, ο οποίος έχει αποκτηθεί την περασμένη εβδομάδα, ήταν ένας προσφερθής που ήταν στην Κύπρο. Σίγουρα υπάρχουν στη λίστα και προσφερθές που έχουν αγωνιστεί ξανά στην Κύπρο με ιδιαίτερη επιτυχία, όπου αυτή σίγουρα θα είναι και πιο εύκολη η προσαρμογή τους. Υπάρχουν προσφερθές όμως γενικά από πάρα πολλές χώρες. Παραλαμβάνω, έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά που μέσω αυτής της διαδικασίας προσπαθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα να μειώσει και την περίοδο προσαρμογής αλλά και το ρίσκο που σε οποιαδήποτε μεταγραφή σίγουρα θα υπάρχει οποιασδήποτε ενέργειες και μετάσταση.
0: Γενικότερα, Γιώργο, είναι έτσι μεγάλο το στοίχημα φέτος στη Νέα Σαλαμίνα, γιατί το τονίσατε κι εσείς. Θέλετε η ομάδα να καθιερωθεί πλέον για τα καλά στην πρώτη κατηγορία και έχετε ανεβάσει ψηλά τον πύχη των προσδοκιών και των στόχων.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ανεβάσει ψηλά τον πύχη. Έχουμε ανεβάσει τον πύχη εκεί που πιστεύουμε ότι αξίζει στην ομάδα μας. Η ομάδα μας είναι, παρόλο το οικονομικό χάσμα που υπάρχει, είναι μια ξεκάθαρα ομάδα πρώτης κατηγορίας. Πιστεύουμε η δομή που έχει στηθεί, που έχει γίνει από πέρσι, το τονίζαμε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Πιστεύουμε η δομή που έχει στηθεί, που έχει γίνει από πέρσι, το τονίζαμε ότι αυτή τη

0: επικεφαλή του γραφείου τύπου, του Λοΐζου του Μωυσέους, ένας δικός σας συνάδελφος με μια πολύ καλή εμπειρία, ο οποίος έρχεται και αυτός στη δική μας ομάδα, ούτως ώστε να αναλάβει επικεφαλής. Οι ανάγκες και εκεί, στο γραφείο τύπου, είναι πάρα πολλές. Άρα μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να αναβαθμίσουμε γενικά τη δική μας ομάδα.
1: Ο Λοΐζος θα αναλάβει και το γενικότερα το κομμάτι της επικοινωνίας. Θα μας μιλά ο Λοΐζος ή θα εξακολουθούμε να μιλούμε μαζί σου?
0: Σε κάθε περίπτωση ο Λοΐζος στη δεδομένη στιγμή είναι σε μια διαδικασία να ενταχθεί στην ομάδα μας. Προς το παρόν θα μιλάμε μαζί, όμως σίγουρα αναλαμβάνει ως επικεφαλής γραφείου τύπου, θα αναλάβει γενικά και την επικοινωνία, αλλά γενικά με ό,τι έχει σχέση να κάνει με το γραφείο τύπου της ομάδας.
1: Ναι. Έτσι θα προκύψουν κι άλλες ενισχύσεις σε διάφορα τμήματα της ομάδας?
0: Την δεδομένη στιγμή πιστεύω ότι είμαστε γενικά γεμάτοι. Έχουμε εδώ γενικό μας διευθυντή, έχουμε ήδη προσλάβει επικεφαλή και στο τμήμα marketing. Το τμήμα γενικά των social media τρέχει και πάλι με επαγγελματίες και εξωτερικούς συνεργάτες. Είναι μικρά αλλά σταθερά βήματα, νομίζω αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητα της ομάδας, όπως γενικά και τα βήματα που έχουν γίνει στις αναβαθμίσεις που το ΜΕΝΕΟΥ έχουμε αποκτήσει ένα εντελώς αναβαθμισμένο και καινούριο γυμναστήριο. Έχουν γίνει βελτιώσεις και σε άλλα σημεία του προπονητικού κέντρου, όπως θα δείτε όμως και εσείς όταν με το καλό αρχίσουν οι υποχρεώσεις. Αναβαθμισμένο θα είναι και το γήπεδο απόκοστο στα δημοσιογραφικά, γι' αυτό το τονίζω με σεβασμό πάντα και στους ποδοσφαιριστές μας και στους φιλοξενούμενους. Προσπαθούμε με δικά μας μέσα και το τονίζω αποκλειστικά δικά μας μέσα να κάνουμε το μίνιμουμ το οποίο μπορούμε για να δίνουμε τις σωστές συνθήκες.
1: Έτσι, πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα στο Αμόχωστος και τι περιλαμβάνουν αυτά τα βελτιωτικά έργα που πραγματοποιήσατε?
0: Κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι η αναβάθμιση των δημοσιογραφικών θεωρίων, γενική αναβάθμιση των αποδητηρίων που περιλαμβάνει και τα δικά μας αποδητήρια, τα οποία έχει γίνει μια ριζική ανακαίνιση, βελτίωση όμως και των αποδητηρίων των φιλοξενούμενων, διότι το τονίζω, εμείς οφείλουμε να φιλοξενούμε σε σωστά επίπεδα τις αντίπαλες ομάδες. Γίνεται και παράλληλα θα είναι έτοιμη, πιστεύουμε, αρχές Σεπτεμβρίου μια καινούργια αίθουσα που θα αφορά τις συνεντεύξεις και θα είναι για το γραφείο τύπου, μια πολύ καλή αίθουσα που θα έχει όλα τα μέσα και τις ανέσεις και για τους δημοσιογράφους αλλά και τους προπονητές. Άρα όλα αυτά τα έργα πραγματικά θα δώσουν μια άλλη, πιστεύουμε, διάσταση και μια σημαντικά βελτιωμένη εικόνα που αφορά την ομάδα και το τονίζω, την παροχή των σωστών συνθηκών εργασίας στους δημοσιογράφους.
1: Ναι. Μάλιστα. Και είπαμε σήμερα η πρώτη ανεπίσημη προπόνηση. Η επίσημη, Γιώργο, πότε θα πραγματοποιηθεί? Φαντάζομαι έτσι θα πραγματοποιήσετε μια προπόνηση με τον κόσμο σας.
0: Σίγουρα. Το πρώτο πλάνο ήταν για τις 16 και το είχαμε αναφέρει, οφείλω να πω. Μετά γίνονταν κάποιες σκέψεις να γίνει Σαββατοκυριακό. Λαμβάνοντας υπόψη όμως όλα τα δεδομένα και καθώς εκκρεμούν ακόμα σημαντικές μεταγραφές, θα πραγματοποιήσουμε μια παρουσίαση του ρόστερ με μια ανοιχτή, ας το πούμε, προπόνηση παρουσίαση με την επιστροφή της ομάδας από την Πολωνία, που πιστεύουμε εκεί το ρόστερ θα είναι κατά μεγάλο βαθμό συμπληρωμένο. Είμαστε σε συνεννόηση με το ποδοσφαιρικό τμήμα για να ξέρουμε και σε συνδυασμό με κάποια φιλικά παιχνίδια και θα επανέλθουμε στον κόσμο άμεσα για να ανακοινώσουμε πότε θα είναι και αυτή η ανοιχτή παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας, αλλά γενικά και του επιτελείου της.
1: Πότε θα λείπει η ομάδα, το διάστημα που θα είναι στην Πολωνία?
0: 19 Ιουλίου είναι η αναχώρηση, το πρωί, και επιστρέφει 29 Ιουλίου βράδυ πίσω στην Κύπρο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, πιο ιδανικές, βεβαίως σε σχέση με την Κύπρο, όπου θα έχει την ευκαιρία σίγουρα ο προπονητής να βγάλει πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Και μέσα από τα φιλικά βεβαίως που θα...
0: Ακριβώς, είναι σημαντικό και οι συνθήκες, αλλά γενικά και η ομάδα να είναι μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να χτιστεί και το οικογενειακό κλίμα. Αλλά σίγουρα θα προγραμματιστούν και κάποια πολύ δυνατά φιλικά, ούτως ώστε η ομάδα εκεί και να μονταριστεί, αλλά και να δείξει δυνατότητες, αλλά και αδυναμίες, για να μπορούμε άμεσα να ενεργήσουμε για τυχόν διορθώσεις ή κάποιες παρεμβολές που μπορεί να χρειαστούν.
1: Ναι. Γιώργο, σε σχέση με το γήπεδο, θα παίζετε τελικά μόνοι σας στο Αμόχωστος ή θα παίζει και άλλη ομάδα?
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα αγωνιζόμαστε μόνοι μας, όμως μια εξέλιξη της

0: τελευταία ημέρα που θα δηλώνουν τα γήπεδα. Mm-hmm. Είστε σε επαφή μαζί μας η Έλλη Κράσαβα, την οποία φιλοξενήσαμε και πέρσι στο δικό μας γήπεδο. Έχει δηλώσει, από όσο γνωρίζουμε, το γήπεδο αμόχωστος ως εναλλακτική έδρα στην περίπτωση που το Τσίριο δεν μπορεί τελικά να διοδοτηθεί. Mm-hmm. Αναμένουμε και εμείς φυσικά τις αμέσως επόμενες μέρες, διότι πρέπει να γίνει και ο αναγκαίος προγραμματισμός, κατά πόσο τελικά θα αγωνιστεί η Κράσαβα ή όχι στο Τσίριο, ώστε αν και εφόσον δεν είναι δυνατή η παρουσία τους εκεί, να μπούμε σε μια τελική συζήτηση υπογραφής συμφωνίας κατά από συγκεκριμένες όμως συνθήκες, mm-hmm. τις οποίες προφορικά έχουμε ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Ήψου.
1: Ναι. Γιατί εντάξει, το λέγατε και εξ αρχής ότι ήταν επιθυμία σας, χωρίς να κλείνατε την πόρτα βεβαίως σε οποιοδήποτε άλλο, να αγωνιστείτε μόνοι σας για διάφορους λόγους στο γήπεδό σας.
0: Θα συμφωνήσω, δεν είναι μόνο το θέμα το αγωνιστικό, mm-hmm. όμως και παρόλο ότι και το οικονομικό είχαμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να πεπομιστούμε ανταγωνιστικά και ομάδα, την ίδια στιγμή όμως οφείλουμε να δείξουμε και ένα συγκεκριμένο σεβασμό στο μια ομάδα που συνεργαστήκαμε πέρσι κατά από εξαιρετικές συνθήκες, οφείλουμε να πούμε. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες με τα γήπεδα, άρα αν και εφόσον η Κράσαβα τελικά μας το ζητήσει να αγωνιστεί, το τονίζω, θα δώσουμε το δικό μας ok, ούτως ώστε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, και το τονίζω αυτό, να υπογραφεί μια συμφωνία η οποία θα είναι και προς το δικό μας συμφέρον για να αγωνιστεί τελικά η Κράσαβα στο δικό μας γήπεδο.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάτι άλλο που αφορά στη Νέα Σαλαμίνα και μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, συνεχίζουν να τρέχουν οι δύο εκστρατείες, η οικονομική εκστρατεία, η οποία παρόλο ότι μερολογιακά έχει λήξει, έχουμε τονίσει ότι οποιαδήποτε επιπλέον συμμετοχή είναι κάτι η οποία θα δοθεί για αύξηση περαιτέρω του προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία οι πρώτες μέρες διάθεσης είναι πάρα πολύ αθαρρυντικές. Mm-hmm. Είμαστε στο 1/3 του στόχου, γύρω στα 500 διαρκείας από τα 1500 που έχουμε θέσει, mm-hmm. με την ανταπόκριση του κόσμου σε θέμα ανανεώσεων να είναι μέχρι στιγμής απόλυτα αθαρρυντική. Mm-hmm. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια, διότι είναι μια περίοδος η οποία είναι νεκρή από πλευράς εισοδημάτων, όμως είναι την ίδια ώρα δύσκολη και απαιτητική όσον αφορά γενικά τις διεργασίες που γίνονται. Άρα είναι μια ροή εισοδημάτων που την αναμένουμε και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα για ακόμα μια χρονιά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, να πω ότι χθες είχαμε και τα πρώτα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου. Βασικά είχαμε 10 παιχνίδια στο Champions League και 2 στο Conference League. Είναι ο πρώτος προκριματικός γύρος και για τις δύο διοργανώσεις και για το Europa Link που θα μπει στο χώρο την Πέμπτη. Και σήμερα συνεχίζεται η δράση με άλλα 4 παιχνίδια στο Champions League και άλλα 3 στο Conference League, με την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Σουτζέσκα να ενδιαφέρει την Ομόνια. Είναι η πιθανή αντίπαλη των Πρασίνων και σήμερα δίνουν τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα. Θα έχουμε το ρεπορτάζ της Ομόνιας αργότερα, θα μας τα πει ο Ανδρέας Χρήστου καλύτερα. Εσείς εξακολουθείτε να στέλνετε στο 2324 είτε την ένδειξη το Ρόντο για να μπείτε στην κλήρωση, όπου δύο τυχεροί την Παρασκευή θα κερδίσουν 3 extra large pizzas, και την ένδειξη από ΕΛ για την κλήρωση της Δευτέρας για την φανέλα των γαλαζοκιτρίνων, και μέσα από τα social media μας λαμβάνετε μέρος για τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
2: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 6 η Ράτσουτσέτσκα.
6: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: είμαστε και πάλι μαζί σας. Έχουμε μπει στο δεύτερο μας ημίωρο και θα πάμε αμέσως στο Θεόδωρο Τσολάκη, τον συνάδελφο. Αφενός θα μας πει για τη διάσκεψη τύπου της ΑΕΚ, για τη χορηγική συνεργασία, αλλά θα έχουμε και το ρεπορτάζ της Ανορθώσεως από τον Θεόδωρο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Σούπερ Σπορ.
0: Έχει ολοκληρωθεί έτσι η δημοσιογραφική?
1: Ναι. Εδώ και αρκετή ώρα. Mm-hmm. Ξεκινήσει ώρα 11.30, ήταν περίπου ένα 25 λεπτό. Ήταν ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου χορηγού SLK Developer. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τη στήριξη και της ΑΕΚ αλλά και του ΑΕΚ Cares. Το πιο σημαντικό ουσιαστικά που βγήκε από αυτή την δημοσιογραφική διάσκεψη είναι το γεγονός πως η ΑΕΚ θα φέρει τον Τσάκη Ρουβά στην Κύπρο μαζί με τον Πάσικα που θα διαδεθούν όλα τα έσοδα. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει στο Βαστίγιο Θέατρο στις 16 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε επίσης μια σημαντική δράση του ΑΕΚ Cares και αφορά ντοκιμαντέρ με τη γνωστή εναλλαγή εκπομπή Μηχανή του Χρόνου που έχει γυριστεί αυτό το ντοκιμαντέρ και αφορά την ιστορία της Λάρνακας. Mm-hmm. Το αρχαίο βίντεο μέχρι τώρα είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε αυτή την διάσκεψη από τον υπεύθυνο του προγράμματος, τον Ανδρέα Παυλή, μετά από την ερώτηση που κάναμε για τις δράσεις του ΑΕΚ Cares. Και θυμίζουμε ότι το ΑΕΚ Cares είναι υπό την στήριξη της οικογένειας Άντρου Καραβατάκη που γίνεται πάντα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό έτσι οι οργανισμοί όπως είναι οι ομάδες να πραγματοποιούν τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν και θετική επιρροή πάνω στον κόσμο, αλλά και ότι μαζευτεί πάνε και για καλό σκόπο.
1: Ακριβώς. Και από πλευράς της SFK ήταν ο Ραπεάς Σαραούλη, ο οποίος στάθηκε στις ευρωπαϊκές πορείες της ΑΕΚ που έχει πραγματοποιήσει. Από εκεί και πέρα μίλησε γενικότερα, έκανε αναφορά για το γεγονός ότι είναι μια μεγάλη ομάδα. Η ΑΕΚ είναι περήφανη για τη συνεργασία της εταιρείας του που γίνεται μέλος με την οικογένεια της ΑΕΚ. Φυσικά ρωτήθηκε για τα μάτια με την ΠΕΙΤΑΡ, γιατί είναι αυτή η εταιρεία, και είπε ότι θα είμαστε στο γήπεδο για να υποστηρίξουμε την ΑΕΚ και ευχόμαστε να αποκριθεί. Ναι. Και είπε ότι θα φέρουμε και κόσμο από την ΕΣΕΡΚΕ για να υποστηρίξουμε την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ενισχυμένη θα είναι η ΑΕΚ. Μάλιστα. Ωραία. Αν τελειώσαμε με αυτό, Θεοδόρα, να πάμε έτσι λίγο στο ρεπορτάζ της Ανορθωσής, γιατί και εδώ υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ελ Μαέστρο έφτασε στην Κύπρο και έχει πιάσει δουλειά για τα καλά στην Ανορθωσή και έχει ξεκινήσει και αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Ακριβώς, Μαρίνα. Συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει και τα εργομέτρια να γίνονται από την πλευρά Ανόρθωσης. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει η πρώτη προπόνηση της 17 Ιουλίου, ωστόσο τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί. Βγήκε και ανακοίνωση από πλευρά Ανόρθωσης που ανακοίνωσε κάτι ξεχωριστό. Θα γίνει ουσιαστικά 4 Αυγούστου, Τρίτη, Σταυρός Παπαδόπουλος, μια ειδική βραδιά αφιερωμένη στη μία αγωνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ του τεχνικού επιτελείου καθώς και των νέων εμφανίσεων της ομάδας. Θα είναι ένα event ουσιαστικά που θα υπάρχουν πολλά πράγματα για να χαρεί και ο κόσμος την αόρθωση να γίνει και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα χρονιά με σκοπό αυτής της εκδήλωσης. Και θα είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό, γιατί η αλήθεια δεν έχει τραυματοποιηθεί ξανά κάτι τέτοιο από πλευράς αόρθωσης σε όλο αυτό πριν η έξι μιας χρονιάς.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, έτσι, σε άλλα θέματα που αφορούν στην ανόρθωση, όπως για παράδειγμα την ονοματοδοσία του γηπέδου, το θέμα του προέδρου της εταιρείας, προκύπτει οτιδήποτε έτσι νεότερο?
1: Αρχικά με το θέμα χορηγιών αλλά και ονοματοδοσίας γενικότερα του γηπέδου, να μεταφέρω κάποιες πληροφορίες που διαθέτουμε για την Freedom 24, που θα είναι ο νέος δυνατός χορηγός της Ανορθωσής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν είναι μόνο υπογραφές. Έχει υπάρξει, όπως γνωρίζω, μια προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και είναι υπογραφές με σκοπό να υπάρξει και ανακοίνωση, και σίγουρα θα έχει να κάνει σχέση και με τον Αντώνη Παπαδόπουλο εν λόγω εταιρεία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στο διοικητικό κομμάτι, γνωρίζεις Μαρίνα πολύ καλά ότι το όνομα του Χρήστου Αραγκού είναι στο προσκήνιο για την Ανορθωσή. Ακόμη δεν έχει προκύψει κάποια οριστική εξέλιξη για το αν θα αναλάβει ή όχι καθήκοντα στην εταιρεία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όμως οι πληροφορίες θα αναφέρουν πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νεότερα επί του θέματος και να δώσει την απάντησή του όποια κανένα αφήσει αόρθωση και ευελπιστούν να είναι θετική.
0: Υπάρχει έτσι κάποια αναλλακτική, γνωστή τουλάχιστον κάποιο γνωστό πρόσωπο?
1: Μαρίνα, τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενημερώση σε αυτό το κομμάτι, όμως σίγουρα από πλευράς δίδυνης της αόρθωσης είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Ήδη έχει προχωρήσει αρκετά η διοίκηση σε πάρα πολλά θέματα και που αφορά την ποδοσφαιρική εταιρεία, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες επαφές με τους ανθρώπους που θα βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά επίσης έχει προχωρήσει και το κομμάτι της Ακαδημίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μαρίνα, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η διοίκηση δίνει μεγάλη σημασία, μεγάλη βαρύτητα στη διοίκηση της Ακαδημίας και γίνεται έμφαση από πλευρά της διοίκησης και δεν συγκεκριμένα από τον κύριο Σωτήρη Φλουρέντου που έχει αναλάβει όλο το εγχείρημα αυτό με σκοπό οι Ακαδημίες της Όρθωσης να αναβαπτιστούν, όπως βγήκε και η ανακοίνωση για όλες τις δράσεις και όλα όσα γίνονται με σκοπό να υπάρξει αναβάπτιση των Ακαδημιών, ενώ θα βρίσκονται και 7 ταλεντάκια στην προετοιμασία της αόρθωσης.
0: Ξέρεις, θα σε ρωτούσα γι' αυτό, γιατί είναι λογικό ότι φέτος, ιδίως φέτος και με το εμπάρκο, η ανόρθωση θα θέλει, είναι ευκαιρία τουλάχιστον για την ανόρθωση, να βγάλει κάποιους δικούς της ποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς. Είχαμε αναφέρει κάποια ονόματα σε περασμένα μας ρεπορτάζ εδώ στον Super Sport 104 για το ποιοι θα βρίσκονται στην προετοιμασία της ανόρθωσης με την ανδρική ομάδα, όμως τώρα έχουμε ολοκληρωμένους όλους τους ποδοσφαιριστές από την νεανική ομάδα που θα βρίσκονται κανονικά στην προετοιμασία με την ανδρική. Και αυτοί είναι συγκεκριμένα η Χαράλαμπος Μιχάλας, Θεόδωρος Καλογύρου, Ανδρέας Αβραάμ, Μάριος Φουκαρής, Σωτήρης Παναγή, Χαράλαμπος Τράγκολας και Φίλιππος Λίτρας και φυσικά ο τερματοφύλακας, ο νεαρός, ο Σταύρος Παναγή που έχει αγωνιστεί και με την πρώτη ομάδα και είναι κανονικά μέλος της πρώτης ομάδας, είναι επίσης ένας τερματοφύλακας που τον υπολογίζουν αρκετά από πλευράς ανόρθωσης.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ευκαιρία και των ιδίων τώρα να την αρπάξουν από τα μαλλιά την ευκαιρία για να μπορέσουν να κερδίσουν μια θέση, έτσι.
1: Ακριβώς, Μαρίνα, και επίσης πρέπει να πούμε και ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Γιώργος Παυλίδης, ο οποίος ήταν δανεικός στη Νέα Σαλαμίνα την περσινή χρονιά, έχει αποφασιστεί να δοθεί εκ νέου δανεικός σε ομάδα που θα επιλέξει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Όσον αφορά τώρα τους Δημητριανών Τζουλίου αλλά και Στέφανο Χαραλάμπους, αυτό που έχει αποφασιστεί είναι ότι θα πάνε κανονικά στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, γιατί είναι ποδοσφαιριστές τους οποίους υπολογίζουν στην ανόρθωση και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Εν Μαέστρο με σκοπό να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο ρόστερ της ανόρθωσης. Μαρίνα, πρέπει να πούμε ότι το ρόστερ της ανόρθωσης διαθέτει 34 ποδοσφαιριστές την ώρα που μιλάμε. Επομένως είναι ξεκάθαρο πως κάποιοι θα αποχωρήσουν ως δάνεικοι.
0: Αυτό. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποιους που ενδεχομένως να πάνε δάνεικοι?
1: Οι πληροφορίες μας πέραν από τον Γιώργο Παυλίδη το έχουμε αναφέρει, μα αναφέρουν και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι δανεικοί επίσης, όπως ο Γιώργος Ιωάννου, ο Κωνσταντίνος Λίτρας, ίσως και ο Πασχάλης ακόμη. Στόχος της διοίκησης είναι να δοθούν δανεικοί κάποιοι ποδοσφαιριστές για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να γεμίσουν τα πόδια τους με χρονιές που θα καταγράψουν αρκετές συμμετοχές με σκοπό να αντιστρέψουν σε αυτόν τα επόμενα χρόνια και να μπορούν να προσφέρουν. Δηλαδή τώρα είναι αυτά τα στοιχεία με τους ποδοσφαιριστές που θα δοθούν δανεικοί και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο προκύψει σίγουρα θα ενημερώσουμε την ώρα που θα πάρουμε την απόφαση.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι, έχεις οποιαδήποτε πληροφορία εάν θα αγωνίζεται και κάποια άλλη ομάδα στο Αντώνης Παπαδόπουλος στη φετινή σεζόν, γιατί εκκρεμούν έτσι κάποια γήπεδα?
1: Για την ώρα Λαμία δεν προκύψει οτιδήποτε, δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία σε αυτό το κομμάτι. Το σημαντικότερο για διαόρθωση και δεδομένη στιγμή είναι να προχωρήσουν τα εισιτήρια διαρκείας με τον κόσμο να ρίξει ξανά την έμπρακτη στήριξη του προς την ομάδα. Γίνονται προσπάθειες επίσης και η άλλη μια μεγάλη χορηγική συμφωνία, συμφωνία πληροφορίες μας, με γνωστή επίσης εταιρεία που προσπαθεί η διοίκηση της ανόρθωσης να καταλήξει σε συμφωνία και πρόκειται για εταιρεία η οποία δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην ανόρθωση ως χορηγό και γενικότερα προσπαθεί η διοίκηση να προχωρήσει σε αυτές τις καλεσκήσεις.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Θεόδωρε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να αναφέρεις.
1: Απλά, Μαρίνα, για τον Ελ Μαέστρο, κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε για ένα ξεχωριστό στοιχείο που έχει πάνω του. Ναι. Είναι το γεγονός ότι ο 43χρονος προπονητής μιλάει αρκετές γλώσσες, όπως είχαμε πει, και έχω μάθει τις γλώσσες που μιλάει.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα μιλά αγγλικά,
0: ναι,
1: γερμανικά, σερβοκροάτικα, ισπανικά, γαλλικά και σλοβακικά.
0: Μάλιστα. Τα σλοβακικά με τα σέρβικα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τις άλλες όλες, ναι. Τις έμαθε.
1: Είναι λάτρης των ξένων γλωσσών, όπως
0: είναι
1: ο Νέστορ Μαέστρο. Γενικότερα, αν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, είναι σημαντικό για έναν προπονητή να μιλά αρκετές γλώσσες για να μπορεί να συνεννοείται και με τους πλήστους τουλάχιστον ποδοσφαιριστές του.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ Ομονίας. Ο Ανδρέας Χρήστου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έφτασε Κύπρο Νεγκό για λογαριασμό της Ομόνιας. Έτσι, πότε αναμένεται να ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής?
1: Ουσιαστικά έμεινε η ανακοίνωση εντός το, ίσως και μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί και ο Λοάκ Νεγκό, ένας ποδοσφαιριστής που τελευταία στιγμή έτσι γράφτηκε το όνομα του, όμως όπως όλα δείχνουν θα κλείσει την Ομόνια και θα αποτελέσει τον νέο δεξιό μπακ των Πρασίνων. Είναι ένας παίκτης με αρκετά μεγάλη εμπειρία, 35 χρονών, γεννημένος στη Γαλλία, πήρε ουγγρική υπηκότητα, έπαιξε και την γη Ουγγαρίας και έρχεται έτσι μετά από τρεις σεζόν στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας με την ομάδα της Σάβρης, αρκετά έμπειρος. Είναι ένα ερωτηματικό ηλικία του για όλους μας, αλλά οι αριθμοί του όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν ότι παρέμεινε σε ψηλό επίπεδο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τελευταία τρία χρόνια ένα βασικό στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Πέρσι είχε πάνω από 30 συμμετοχές, οπότε από πλευράς ετοιμότητας μέχρι πέρσι ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και είχε έτσι πάρα πολύ καλά στοιχεία για είναι ένα σύγχρονο δεξιμπακ. Θα δούμε και στην πράξη όταν έρθει και ανακοινωθεί, όταν ανακοινωθεί, γιατί είστε στην Κύπρο, τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ουσιαστικά έχει την ουγγρική υπηκότητα, είναι διεθνής με την Εθνική Ουγγαρία, αλλά έχει γαλλικές ρίζες, έτσι.
1: Ήρθε στο Παρίσι, απλά στην πορεία έχει αγωνιστεί για χρόνια στην Ουγγαρία, πήρε την υπηκότητα και αγωνίστηκε μάλιστα και στο Euro 2020 και 2024. Έχει έτσι εμπειρίες από το ψηλότερο επίπεδο και νομίζω είναι μια κίνηση που από πλευράς και εμπειρίας και ποιότητας καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που έχει στην Ομόνια και το γεγονός ότι το ξέρει και ο κ. Μπέρκ, είχαν συνεργαστεί μαζί στην Ουγγαρία και στη Βιντεοτόν η σημερινή Βέχερβάρη ομάδα. Είχαν πάρει και το άθλημα μαζί, είναι νομίζω και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που προχώρησε μεταγραφή του Νεγκό στην Ομόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και διαπραγματεύσεις με τον Καρνιτσίκ, τον Σλοβαίνο, με τον οποίο όπως τώρα δείχνουν δεν θα προχωρήσει μεταγραφή στην Ομόνια.
0: Πάντως η θέση του δεξιού μπακ ήταν από το ξεκίνημα που απασχολούσε την Ομόνια, οπότε αναλογικά έτσι έγινε πάρα πολύ καλή διεργασία μέχρι να φτάσουν στον Νεγκό οι πράσινοι.
1: Ναι, ήταν μια θέση στην οποία υπήρχε και προτεραιότητα λόγω και των μειωμένων επιλογών αυτή τη στιγμή. Για δεξιά η μοναδική επιλογή είναι ο Ντουμπατζό, αριστερά είναι ο Μπάλκοβετς και ο Ανδρέας ο Χρήστο όπως όλα δείχνουν, προηγείται για αυτή τη θέση, οπότε ήθελαν και έναν ποδοσφαιριστή που θα έρθει να πλαισιώσει τον Ντουμπατζό και να προσφέρει αυτά που έχασε η Ομόνια με την αποχώρηση του Μασούρα αλλά και του Ντιουγκού, ο οποίος δεν ανανέωσε με την Ομόνια. Οπότε ήταν μια θέση στην οποία δώσαν προτεραιότητα και λόγω των αριθμητικών επιλογών που υπήρχαν εκεί, αλλά και το πόσο δίνει σημασία στην ανάπτυξη γενικότερα στη λειτουργία της ομάδας του από τα.
0: Ναι. Τώρα, πώς θα προχωρήσει η Ομονία, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που αναμένεται να γίνουν και πότε?
1: Ναι, οι κινήσεις, οι θέσεις οι οποίες θέλει να καλύψει η Ομονία στις γενικές γραμμές είναι ψάχνει για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, ένα μέσο επιθετικό και ακόμη έναν κεντρικό επιθετικό. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που αποχωρεί και ο ΜΑΕ, δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση ενός φορ. Εκεί θα δώσουν βαρύτητα για την επόμενη μεταγραφή στην Ομόνια και αναλόγως με τις επαφές και τις εξελίξεις θα κινηθούν γενικότερα. Δεν περιμένουμε να έχουν μαζεμένες μεταγραφές όμως για το θέμα του επιθετικού νομίζω θα το σπρώξουν και θα το προχωρήσουν όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί είναι μια θέση στην οποία η Ομόνια ψάχνει βασικό ποδοσφαιριστή και όχι απλά να συμπληρώσει και να προσθέσει ποιότητα, γιατί αποχώρησε ο ΜΑΕ και ξέρουμε όλοι ότι θα χρειαστεί να βρει έναν παίκτη ανάλογης ποιότητας.
0: Ναι, γενικότερα έτσι στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αποχώρησε και ο Σεμέδο, είναι μεγάλη πρόκληση για το ποιοι θα βρεθούν και να τους αντικαταστήσουν, αλλά και να κρατηθεί και η συγκεκριμένη γραμμή της Ομόνιας σε ψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς. Έχουν έρθει δύο ποδοσφαιριστές, Κακουλής και Μοντρόλ για την επιθετική γραμμή, όμως θα προσθέσουν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές μέσω επιθετικά για τη θέση, όχι για επιθετικό, από εκεί πέρα θα πάρουν έναν παίκτη που να μπορεί να πλαισιώνει έτσι και να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις μέσω επιθετικό και όχι μέσω στην Ομόνια για να δώσει περισσότερες λύσεις στην υπάρχουν έτσι αγιώς πολλές επιλογές. Είναι Ευάντρο, Τάνκοβιτς, Μαϊαμπέλα, είναι ο Χατζηγιοβάνης. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να παίξουν σε αυτές τις θέσεις, όμως θα χρειαστούν και αριθμητικά θέλουν να προχωρήσουν και στην Ευρώπη πολλές επιλογές.
0: Ναι. Και τώρα έτσι τις επόμενες μέρες τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα της Ομόνιας, η οποία Ομόνια την Παρασκευή ουσιαστικά επιστρέφει και στην Κύπρο.
1: Να πούμε σήμερα αγωνίζεται η Καϊράτ με τις ουσιαστικά το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο της Ομόνιας αλλά και τον κύριο Μπέρκ που θα έχει άτομο.
0: Αυτό θα σε ρώτουσα, θα έχει άτομο εκεί. Ναι.
1: Θα έχει άτομο εκεί στο Αλμάτι, θα ταξιδέψει για να δει από κοντά το παιχνίδι. Θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δει και τις δύο ομάδες και τι θα έχει να αντιμετωπίσει όποια για να περάσει. Από εκεί και πέρα η Ομόνια συνεχίζει την προετοιμασία. Αύριο το τελευταίο φιλικό την Πέμπτη απέναντι στην Κορώνα και η Έλξε θα διεξαχθεί σε δύο ημίχρονα, 2-60 λεπτά βασικά. Θα το κάνουν πιο μεγάλο σε διάρκεια για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερους παίκτες και οι δύο ομάδες και την Παρασκευή θα επιστρέψουν στην Κύπρο, θα συνεχίσουν την προετοιμασία του Κυπριακού Εδάφους και θα έχουμε και το φιλικό με τον Πανετολικό την Πέμπτη στο Γασιτή την άλλη Πέμπτη 16 Ιουλίου για να είναι ουσιαστικά η πρόβα γενεράλη της Ομόνιας ενώψη της Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές, Ανδρέα, να προλάβουν ή κάποιος να έρθει πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, είναι λογικό ότι ο Χένινγκ Μπέρκ θα βασιστεί πάνω στους παίχτες που έχει τώρα μαζί του στην προετοιμασία, έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω με τον Νεγκό σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν προλαβαίνει έστω να είναι... λογικά διαθέσιμος θα είναι αμερτήμος.
0: Ναι. Εντάξει, η Πολωνία δεν θα πάει, θα ενσωματωθεί με την ομάδα εδώ στην Κύπρο.
1: Ακριβώς, θα ενσωματωθεί στην Κύπρο και θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αλλά θα πάει με το υπάρχον υλικό. Έτσι, αλλιώ τι δοκιμέ τι έκανε ήδη με το υπάρχον ρόστερ. Είδαμε κάποια πράγματα στα φιλικά από τον κύριο Μπέρκ. Ένα ερωτηματικό όσον αφορά είναι η κατάσταση του Τάνκοβιτ. Έχασε κάποιε προπονήσει, αλλά προπονείται σε υψηλού ρυθμού. Θεωρώ πως αν τον δούμε να αγωνίζεται στο αυριανό φιλικό, τότε θα είναι διαθέσιμο για την αρχική ενδεκάδα από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην Ομόνια, τουλάχιστον αγωνιστικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Με τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ξεκίνησε η διάθεση εδώ και τρεις μέρες. Νομίζω να περιμένουμε λίγες μέρες. Είναι έτσι αλλιώς οι περίοδος που έχουν προτεραιότητα.
0: Ανανεώσεις, ναι.
1: Είναι ανανεώσεις, οπότε και να δούμε πώς λειτουργεί και το νέο σύστημα και θα έχουμε περισσότερα έτσι για τον αριθμό από την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε έτσι σε ό,τι αφορά στο ΑΠΟΕΛ, γιατί έχει γραφτεί ένα όνομα σήμερα για τη θέση του Δεκαριού, γιατί το είπαν και χθες η Βρίζας και Παπαδόπουλος, είναι σε προτεραιότητα η αποκτήση ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση. Είναι ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα, δεν σημαίνει ότι... υπάρχει έτσι κάτι περισσότερο αυτή την ώρα. Πρόκειται για τον 31χρονο Τσέχο Αντωνίν Μπάρακ και οι πληροφορίες που συνδέουν τον ΑΠΟΕΛ με τον ποδοσφαιριστή έρχονται από την Ιταλία. Είναι 31 ετών, είναι της Φιωρεντίνα και έχει προσελκύσει γενικότερα το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού, ανάμεσά τους και του ΑΠΟΕΛ. Αυτά έτσι δεν υπάρχει έτσι κάτι άλλο πιο χειροπιαστό. Την ίδια ώρα οι γαλαζοκίτρινοι συνεχίζουν το ψάξιμο και για επιθετικό. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. So can I get it right now?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
8: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
9: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
11: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
12: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
11: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
14: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
15: Τι μήνυμα?
14: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
15: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
14: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
15: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
14: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
15: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
16: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
17: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
19: Πολτρόνε Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά.
20: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
23: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
24: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι μία.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
30: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
31: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σπάει το φράγμα των 6.500 διαρκείας στον Αποέλ στο ρανταρ του Βρίζα Ομπάρα για την θέση του επιτελικού μέσου, έβαλε υπογραφή ενό συμβόλαιο Μαντσίνη. Ο Τιμ Ρόσμαν είναι στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας. Έμειναν ακόμη 6 προσθήκες, δήλωσε στον Super Sport 14 ο Γιώργος Μιχαήλ. Αποχώρησε ο Πέρετς. Πουλουλου και Λουκάσεν έχουν στα χέρια τους ελκυστική πρόταση από την Πάφο στις 7 το τηλεοπτικό φιλικό από την Cita Vision με την Jablonets. Πάει άλλες 3 με 4 κινήσεις ο Ρόκα στην ΑΕΚ, προτεραιότητα το δεκάρι που αναμένεται να είναι καταλόγου Α. Νέκο και επιθετικό στο προσκήνιο για την Ομόνια, λόγω εγγράφων η καθυστέρηση της ανακοίνωσης του ΜΑΕ. Στοχεύει σε βασικό στόπερο Απόλλωνα στο πλάνο και απόκτηση επιθετικού. Πολύ κοντά σε Ταβάρες, η ΑΕΛ έρχονται και άλλες μεταγραφές τις επόμενες μέρες. Η Freedom 24 είναι υποψήφια τη ρέγα ονοματοδοσία του γηπέδου στην ανόρθωση σε προχωρημένο στάδιο επαφές. Έμφαση στην επιθετική γραμμή έδωσε ο Άρης για την ενίσχυσή του, συνεχίζεται η προετοιμασία στο εξωτερικό. Έκανε πρόταση για Γκασαμά ο Παναθηναϊκός, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα σε Ολυμπιακό Πειραιός και Ρόκα. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Σάντα Μαρία, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Βαλένθια για την αγορά του Γάλλου μέσου. Τέλος, από τον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ. Στην απόκτηση του Μόρκαν Ρότζερς επικεντρώνεται η Αρσενάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 24. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 σας πόρη Μαρίνα Αργύρου στο μικρόφωνο. Ο Τόσος Μιχαηλίδης έχει αναλάβει τώρα στην ροή του ήχου. Προτού πάμε στον σημερινό μας καλεσμένο για το Μουντιάλ, να πω ότι η ΑΕΛ ανακοίνωσε μόλις τώρα η συμφωνία με τον Ζωάο Ταβάρες για ένα χρόνο, μέχρι το 2027 υπέγραψε ο Πορτογάλος, ενώ λίγο νωρίτερα ο Αποέλ ανακοίνωσε και επίσημα τον Μαντσίνη, ο οποίος έβαλε υπογραφή και επίσημα και συνεχίζει στους γαλαζοκίτρινους και τη νέα σεζόν. Πάμε τώρα στον σημερινό μας καλεσμένο, στον Χρήστο Κασιανό, για να συνομιλήσουμε για το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
2: Έτσι, πρώτα θέλω ένα γενικότερο σχόλιο για την φετινή διοργάνωση με τις ιδιαιτερότητες που έχει να διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές χώρες με πιο πολλές ομάδες, 48 στο σύνολο. Έτσι, πώς σου φάνηκε εσένα αυτό το εγχείρημα και με τις διάφορες αλλαγές που έχουν κάποιοι κανονισμοί πλέον στην διοργάνωση?
3: Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι θεωρούμε ευλογία το γεγονός ότι μας γεμίζει το καλοκαίρι ποδοσφαιρικά το Μουντιάλ, όχι μόνο εμάς και όλους όσους ασχολούνται ή είναι λάτρες, αν θέλετε, το ποδοσφαιρικό. Ναι, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν αλλαγές από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες διοργανώσεις, τα προηγούμενα Μουντιάλ. Έχουν να κάνουν πρώτα με την αύξηση των ομάδων, όπως πολύ καλά είπες προηγουμένως. Νομίζω ήταν 32, γίνονται 48. Να πούμε επίσης ότι η αύξηση έχει να κάνει, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, περισσότερο με χώρες της της Ασίας και της Αφρικής παρά της Ευρώπης, το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά, όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν συνάδει με τα ποδοσφαιρικά δεδομένα και στάνταρτς που έχουν οι ομάδες της Ευρώπης και της Αφρικής, συγκριτικά εννοώ με αυτές της Αφρικής και της Ασίας, διότι είναι φανερό, είναι, αν θέλετε, πασιφανές ότι οι ομάδες της Ευρώπης είναι σε πιο ψηλά επίπεδα από τις άλλες, και θεωρώ ότι θα μπορούσαν από τρεις, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν αυξηθεί οι ομάδες της Ευρώπης με την νέα αύξηση, να πηγαίνουν σε ένα πιο ψηλό αριθμό.
2: Για να υπήρχε μια ισορροπία.
3: Να υπάρχει ακριβώς, για να υπάρχει μια ισορροπία. Φαίνεται ότι είναι το ποδόσφαιρο πλέον totally business wise, το βλέπουν αυτοί που διοικούν την FIFA, είτε ψηφοθυρικό είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά αν το προσπεράσουμε και να πούμε της ουσίας, υπάρχουν και αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίες δεν θεωρώ ότι φέρουν ή επιφέρουν έτσι μεγάλες αγωνιστικές αλλαγές. Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες φέρνουν αυτά τα μικρά διαλύματα, είναι και ανθρώπινο, είναι και θέμα ανθρωπιστικό, αν θέλετε, για τους θεωριστές που συμμετέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Το γεγονός ότι γίνεται αυτή η οργάνωση σε τρεις διαφορετικές χώρες δείχνει ότι η νέα τάση έτσι θα γίνεται πλέον. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει διαφανεί από τα μελέτες που έχουν γίνει ότι θα είναι καλύτερα όσον αφορά τα έσοδα να γίνονται σε, σε πιο πολλές χώρες από μία, όπως γινόταν στα πιο παλιά χρόνια.
2: Και για τα έξοδα και για τα έσοδα. Μοιράζονται ακριβώς. Και τα έξοδα, μοιράζονται και τα έσοδα.
3: Ναι, ακριβώς. Και φαίνεται ότι έτσι θα πορευτούμε στα επόμενα χρόνια.
2: Ναι. Εντάξει, είναι αναπόφευκτο κακό του εκμοντερνισμού του ποδοσφαίρου.
3: Του εκμοντερνισμού, όχι μόνο αγωνιστικά,
2: γενικότερα.
3: Αλλά και, και γενικότερα.
2: Του μπράντινγκ του ποδοσφαίρου.
3: Είπαμε και προηγούμενος ότι το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι απλά ένα άθλημα, είναι μια μεγάλη επιχείρηση η οποία αποφέρει κέρδη σε πολλούς που έχουν παράπλευρες αυτές με το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι. Εσύ κατάφερες έτσι να παρακολουθήσεις τους περισσότερους αγώνες με βάση και τις ώρες, γιατί είναι και δύσκολες οι ώρες για εμάς εδώ στην Κύπρο.
3: Εγώ προσπαθώ να δω τα παιχνίδια μέχρι και τις μία η ώρα, όσο αντέχουμε.
2: Ναι.
3: Και όσο μπορούμε, δηλαδή έχει και παιχνίδια τα οποία μπορεί να είναι και πιο πριν, αλλά για διάφορους λόγους προσωπικούς δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα.
2: Ναι.
3: Όμως προσπαθώ να έχω άποψη τις ομάδες του για το Μουντιάλ γενικότερα.
2: Τι έχεις ξεχωρίσει μάλλον καλύτερα κάποια ομάδα?
3: Να σας πω. Θεωρώ ότι αυτό το είδος της διοργάνωσης συνήθως, όχι πάντα και χωρίς να είναι κανόνας, δεν το κατακτά η πιο καλή ομάδα, το κατακτά η πιο, αν θέλετε, συγκροτημένη τακτικά, τεχνικά ομάδα, που φυσικά πρέπει να έχει και ποιότητα και προσωπικότητες στη σύνθεση της. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ένας μακρύς δρόμος στον οποίο η καλύτερη ομάδα θα το κερδίσει, διότι ακόμα και να υπάρχουν άτυχα αποτελέσματα ή κακές εμφανίσεις, θα επανέλθει τα επόμενα παιχνίδια και θα καλύψει τις απώλειες της. Εδώ μιλούμε ότι μπαίνοντας στα νόκαουτ παιχνίδια μικρύνονται, αν θέλετε, οι πιθανότητες για την καλύτερη ομάδα να περάσει το εμπόδιο που έχει μπροστά της, διότι είναι ένα παιχνίδι, έχει να κάνει και με το πόσο καλά είναι ευθυμένη ή πόσο καλά είναι δομημένη ή πόσο καλά το αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα, και πώς μπορεί τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, είτε είναι κόκκινη είτε είναι μια φάση η οποία μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι, και στο τέλος δεν έχεις το χρόνο να επανέλθεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα τουρνουά το οποίο θα παιχτεί στις λεπτομέρειες, θα παιχτεί και στην τύχη, θα παιχτεί και στο πόσο προετοιμασμένη είναι κάθε ομάδα να αντεπεξέλθει σε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, διότι είναι ακόμα ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ξεκούραση για τους αθλητές. Και στο τέλος της ημέρας σίγουρα θα παίξει ρόλο και η ποιότητα και η προσωπικότητα.
2: Έτσι, από τους αποκλεισμούς που είδαμε μέχρι στιγμής, για σένα ποιος ήταν ο πιο ηχηρός?
3: Η Γερμανία.
2: Ναι.
3: Και μετά η Βραζιλία.
2: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια, και από την ομάδα που αποκλείστηκε κιόλας η Γερμανία.
3: Γι' αυτό, επειδή είπες ο πιο ηχηρός. Κάποτε θα αποκλειστούν και μεγάλες ομάδες.
2: Σίγουρα,
3: πορεία, αλλά θα αποκλειστούν από επίσης μεγάλες ομάδες.
2: Ναι, στο επίπεδο που φτάσαμε, εντάξει, και η Αργεντίνη.
3: Η Γερμανία δεν κατάφερε να περάσει στους 16.
2: Ναι.
3: Που είναι, και μάλιστα από μια ομάδα που σίγουρα ήταν κατώτερη.
2: Ακριβώς, ναι. Η Αργεντίνη ψες, παρόλο λίγο να την πατήσει, όμως κατάφερε και το έσωσε.
3: Ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι διαφορές δυναμικότητας μικρύνονται πάρα πολύ στα νόκαουτ παιχνίδια. Διότι έχασε το πέναλτι ο Μέση, είδα το παιχνίδι, το πέναλτι ο Μέση. Αλλάξαν πολλά πράγματα, τουλάχιστον στην ψυχολογία όχι μόνο της Αργεντινής αλλά και της Αιγύπτου, διότι θεώρησε πλέον η Αιγύπτος ότι έχω και εγώ πλέον δικαίωμα σε αυτό το όνειρο. Έβαλε, προηγήθηκε, ξαναπροηγήθηκε, ενώ έβαλε και δεύτερο γκολ. Και εκεί, ακόμα και στο, στο 0-1, πίστεψε ότι ναι, ότι έχω πολλές ελπίδες. Ναι, ναι. Και είναι εκεί που η πιο καλή ομάδα αρχίζει, ανοίγει, αρχίζει η νευρικότητα στο, στο παιχνίδι, τα λάθη, και είναι πολύ πιο εύκολο να εκμεταλλευτείτε αυτές τις συνθήκες ή πιο αδυναμία, ναι, ναι. Όπως και το έκανε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τώρα έχουμε 4 ζευγάρια. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία.
3: Ναι.
2: Τι περιμένεις εσύ?
3: Να πούμε ότι φαίνεται, φαίνεται και το, και το ξαναλέω, φαίνεται ότι το ένα σκέλος είναι λίγο πιο βατό από το άλλο σκέλος.
2: Ναι, ναι.
3: Και μιλώ για το σκέλος της Αργεντινής και όχι αυτό της Γαλλίας, της Ισπανίας. Με όση αλήθεια μπορεί να περιέχει αυτό που λέω. Διότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια, όμως φαίνεται ότι είναι ελάχιστα πιο βατό το σκέλος που υπάρχει.
2: Άρα θεωρείς ότι η Αργεντίνη θα περάσει από την Ελβετία? Θεωρητικά.
3: Θεωρητικά. Την ίδια λογική θα περνούσε εύκολα και ψες. Έκανε υπέρβαση και δίκαια πέρασε, για να είμαστε ειλικρινείς, διότι ήταν καλύτερη ομάδα, ανεξάρτητα αν είχε δικαίωμα στον ήρωα στο Δεύτερο και Αιγύπτος. Και η Ελβετία δεν είναι αμεληταία ποσότητα από το σφαιρικά, αν είχε δικαίωμα στον ήρωα στο Δεύτερο και Αιγύπτος. Και η Ελβετία δεν είναι αμεληταία ποσότητα από το

0: τον Λίμαρο και μη διαμένουν.
1: Είναι, ναι, είναι Γάλλοι, ναι, ναι, ναι.
0: Να πω ότι η Ισπανία έτσι, για κάποιο λόγο θα περάσει τα πιο δύσκολα παιχνίδια για να μπορέσει να πάει στον τελικό. Αν δούμε τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε στα νόκαουτ, είναι παιχνίδια που δεν είχε έτσι θεωρητικά βάλει.
1: Ναι, εύκολο δρόμο, ναι.
0: Πέρασε από Πορτογαλία, τώρα έχει να παίξει με την...
1: Και προηγουμένως με... από την Αυστρία είχε περάσει, ναι.
0: Α, μπράβο, από την Αυστρία, Πορτογαλία. Την Πορτογαλία, έχει να παίξει τώρα
1: Βέλγιο,
0: με το
1: τώρα.
0: Βέλγιο που θα προτιμούσε την Αμερική. Mm-hmm. Μετά θα έχει, αν περάσει, θα έχει και η Γαλλία. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία όντως... πέρασε τα πιο δύσκολα, θα περάσει, ναι, τα
1: θα
0: πιο, δύσκολα
1: πιο δύσκολα
0: για να μπορέσει,
1: ναι,
0: να πάει μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, όπως και να έχει, τώρα αρχίζει το καλό, είναι η αλήθεια. Ναι. Η φάση έτσι που συγκεντρώνει περισσότερο ενδιαφέρον, μπαίνει πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, το κομμάτι της τακτικής, ιδίως σε αυτά τα παιχνίδια τώρα που θα προσπαθήσουν όλοι με νύχια και με δόντια να βρεθούν στα ημιτελικά και μετά στον τελικό. Οπότε,
0: ναι, γιατί δεν, ναι, δεν έχει, δεν παίζει πλέον σημασία τόσο το πόσο καλή θα είναι μια ομάδα, ναι, αλλά το τι θα γίνει στο τέλος του αγώνα, ποιος θα περάσει. Κανένας δεν θα θυμάται, Μαρίνα,
1: ναι,
0: μετά από μερικούς μήνες
1: σίγουρα,
0: πώς πέρασε η Αργεντινή ή αν θέλετε ή το Βέλγιο ή οποιασδήποτε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ομάδες. Αυτό που θα θυμούνται είναι το ποιος πήγε στον τελικό.
1: Σωστά.
0: Ή ακόμα
1: ποιος το πήρε. Ναι. Έτσι θα αλλάξω λίγο την ερώτηση. Όχι τι πιστεύεις ότι θα γίνει, τι θα ήθελες εσύ να γίνει, αν υπάρχει έτσι κάποια από αυτές τις 8 ομάδες που σου αρέσει περισσότερο γενικότερα σαν ομάδα ή την υποστηρίζεις.
0: Να πούμε ότι νιώθουμε τυχεροί που εμείς περισσότερο και εσείς λιγότερο που καταφέραμε να δούμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Μέση, mm-hmm, και στα νεανικά του και στα καλά του
1: και τώρα...
0: και
1: στη
0: στα
1: Δύση.
0: Τελευταία του,
1: στη Δύση, ναι,
0: του, την ποδοσφαιρική φυσικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και να είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο,
1: ναι,
0: και θα θέλαμε να τον δούμε μέχρι τέλους.
1: Μέχρι τέλους.
0: Από την άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει τίποτε, διότι το έχω πει και προηγουμένως,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή, αυτή η ομάδα της Γαλλίας βγάζει έτσι μια... μια έτσι, όχι σιγουριά, βγάζει έτσι ένα
1: κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους.
0: Ένα κλικ, γιατί, ναι, μεσοεπιθετικά, ναι, τουλάχιστον έχει τρομερή ποιότητα,
1: ναι,
0: και όχι μόνο ποιότητα, έχει και τρομερή ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ ταχύτητα. Έχει και αποτελεσματικότητα με τον Εμπαμπέ, αλλά έχει και με τον... όχι μόνο με τον Εμπαμπέ.
1: Γενικότερα, ναι, γενικότερα, έχει πιο καλές ισορροπίες σαν ομάδα.
0: Έχει,
1: ναι,
0: και πλουραρισμό, ναι, δεν είναι όπως στην Αργεντινή, η οποία... αν θέλετε, τα 8 από τα 10 γκολ στα οποία έχει πετύχει, τα πέτυχε ο Μέση.
1: Ναι, στηρίζεται πάνω σε έναν παίχτη. Ναι.
0: Πολλά, 7 γκολ έχει πετύχει και ο Εμπαμπέ, αλλά επίχον πετύχει επίσης και άλλοι ποδοσφαιριστές, αν θέλετε, τον ίδιο αριθμό.
1: Ναι.
0: Επίσης, η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί κανένας να την υποτιμήσει.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είναι η Ισπανία, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Αγγλία πάντα είναι η Αγγλία. Εντάξει, αυτά. Το Μαρόκο, ναι, έδειξε ότι δεν είναι εύκολο σαν
1: mm-hmm. Ναι, ναι. Και δεν είχε και τίποτα να χάσει το Μαρόκο. Παίζει χωρίς αρχός.
0: Ακριβώς, και αυτές είναι πολύ πολύ επικίνδυνες.
1: Σωστά, ναι. Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα και μακάρι έτσι να δούμε ωραία,
0: ναι,
1: ανταγωνιστικά παιχνίδια μέχρι τέλους.
0: Είμαστε φιλάθλοι και μετά οπαδοί γενικότερα.
1: Ναι.
0: Ενώ στο Μοντιάλ.
1: Σωστά, ναι, ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο «Η ώρα του Μοντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από

0: τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει, στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel τη Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Αγάπη Κουάν είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Πω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling .gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker, άκου την τύχη, να σου τύχει.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
10: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
14: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
19: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
20: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
21: Super Sport 104.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απόλυτα πετυχημένη χαρακτηρίζεται την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τους 6 μήνες που η Κύπρος βρισκόταν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος Χρυσοδουλίδης υπενθύμησε ότι η ανάληψή της είχε γίνει σε ένα διεθνές περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, με πολέμους και συγκρούσεις στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης και πιέσεις στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε τον διορισμό του Ηλία Αναγνωστόπουλου ως αντικαταστάτη του Χρήστου Μιλωνόπουλου στην πενταμελή ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Ταγί Περτογάν με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εν αναμονή των εξελίξεων από τις επαφές στο περιθώριο της Συνόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης επανέλαβε πως η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας. Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν σε αντίπεινα για τις πυραυλικές επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Τα πλήγματα στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να χαρακτηρίζουν την επιχείρηση στοχευμένη και αναλογική απάντηση. Η Τεχεράνη απάντησε με 85 επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ από τις 11 το πρωί βρίσκεται η κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και τις 6 το απόγευμα για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στο ορεινά και στο εσωτερικό του νησιού. Δεν αποκλείεται και χαλαζόπτωση. Ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με βαροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στο ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
24: Ακούτε Super Sport 104.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Full και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
26: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
27: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
28: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
29: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Super Sport 104.
30: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
31: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
32: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: εκπομπή το Κασάσπορ. Έχουμε μπει στο τελευταίο μας ημίωρο. Υπενθυμίζω στο 2324 στέλνετε και την ένδειξη των Ρόντων, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 3 extra large pizzas στο Ρόντο. Θα είναι 2 νικητές την Παρασκευή που θα κερδίσουν από 3 extra large pizzas. Και με την ένδειξη Αποέλ μένετε στην κλήρωση για μια φανέλα του Αποέλ φετινή εμφάνιση της επιλογής σας, όποια εμφάνιση θέλετε. Και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Ομονία Ραδίπου. Έχουμε τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας μαζί μας, τον Γιώργο Ηρακλέους. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Τζόσουε Σμιτ. Ο εκλεκτός για τη μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Ναι, ήταν, είχε υπογράψει προσύμφωνο ο Γερμανός μεσοπιθετικός, όπως και ο Μπένσον Ανάγκ, ο Γκανέζος αμυντικός. Mm-hmm. Ήταν τα δύο τελευταία αποκτήματα της ομάδας μας.
0: Mm-hmm. Εντάξει,
1: εμβιαζόμαστε.
0: Εντάξει, υπάρχει χρόνος ακόμη. Παρόλα αυτά, εντάξει, σιγά σιγά ξεκινά να παίρνει μορφή το ρόσερ της Ομόνιας Ραδίπου εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Ναι, αναφέρουμε για τα εργομετρικά, Μαρίνα, ξεκινούν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και η προετοιμασία ξεκινά για την νέα αγωνιστική περίοδο, ξεκινά την Δευτέρα 13 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Η προετοιμασία θα γίνει στο προπονητικό μας κέντρο, όπου έχει γίνει και έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετά βελτιωτικά έργα. Και με εξαίρεση είναι 8 μέρες θα μεταβεστεί η ομάδα στην Κυπερούντα για την περισσότερη εντατική προετοιμασία που θα είναι και καλύτερες και οι καιρικές συνθήκες εκεί στην Κυπερούντα.
0: Σαφώς, ιδίως με το καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολο, οπότε σίγουρα στα ορεινά θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι. Εντάξει, έχουν προγραμματιστεί και κάποια φιλικά για την προετοιμασία για να είναι η ομάδα να δουν και οι προπονητές να βγάλουν τα συμπεράσματα τους.
0: Έτσι, αν μπορείς να μας τα πεις, Γιώργο.
1: Είναι απλά οι ημερομηνίες, ξέρω και τις ημερομηνίες, ναι, Μαρίνα. Απλά τα γήπεδα, λόγω και του ότι θα είναι έτοιμα, απλά είναι 25 Εβδόμου με την Καρμιώτισσα, 29 Εβδόμου με την ΑΕΛ, 1η Οκτώβου με την Ομόνια 29. 8-8 με την Ανόρθωση, 14-8 με την Αναγέννηση Δερίνιας, 19-8 με Παραλίμνη και 22-8 με την Κράσαβα.
0: Ναι. Εντάξει,
1: είναι αυτά προγραμματισμένα και οι έδρες, ούτε τις έδρες μπορούμε με τα βεβαιότητα να πούμε, Μαρίνα, απλά θα ανακοινώνονται όταν θα έρχεται.
0: Σωστά,
1: θα είναι πιο κοντά η ώρα.
0: Λοιπόν, έτσι να πάω πίσω στα μεταγραφικά, Γιώργο. 6 προσθήκες ανακοινώσατε μέχρι στιγμής.
1: Είναι ο τερματοφύλακας ο Ζίφκοβιτς. Ναι, ο Μιχάλης ο Κουμούρης. Ο Ανδρέας ο Χριστοφή. Και δύο αποκτήματα, ο Γιώσου Ασμίτ, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός και ο Μπέσσον Ανάγκο, ο Γκανέζος ο αμυντικός.
0: Ναι. Ακόμη πόσες μεταγραφές θα πραγματοποιήσετε?
1: Πιστεύω, βλέποντας και την περσινή ομάδα, ακόμα 6 με 8 προσθήκες.
0: Ναι.
1: Αλλά, Μαρίνα, αυτό θα γίνεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο προπονητής και οι συνεργάτες τους αξιολογούν το υφιστάμενο ρόστερ και όποιες ανάγκες υπάρχουν για ενίσχυση θα προσπαθήσουμε να πάρουμε παίκτες στις θέσεις που έχουμε ανάγκη.
0: Είστε με κάποιους ποδοσφαιριστές πιο κοντά? Γιατί φαντάζομαι σε επαφές είστε με αρκετούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, σίγουρα. Απλά η Επιτροπή Προγραμματισμού συνεχίζει την προσπάθειά της. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά επειδή είναι και αρχές της αγωνιστικής περίοδου τώρα της προετοιμασίας, κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να μην έχουν τις πρώτες επιλογές στην Ομονία Ραδίπου. Είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε. Αλλά όπως είδατε και τα προηγούμενα δύο χρόνια, υπάρχει υπομονή για περιπτώσεις παιχτών. Και κατά πρώτον λόγο, Μαρίνα, να γίνουν οι καλύτερες και οι σωστότερες επιλογές. Και κατά δεύτερον, ενδέχεται να παρακολουθούν και κάποιοι ιδανικοί ποδοσφαιριστές από άλλες κυπριακές ομάδες. Όλα αυτά θα είναι πάντα σύμφωνα με τις οικονομικές μας δυνατότητες.
0: Σαφώς.
1: Γι' αυτό
0: σαφώς.
1: Η προετοιμασία ξεκινά και το ρόστερ δεν είναι συμπληρωμένο. Αυτό δεν μας προβληματίζει, δεν μας ανησυχεί καλύτερα. Απλά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα και με τα φιλικά οι προπονητές θα δουν τις ελλείψεις της ομάδας, γιατί και κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να έρχονται με όνομα ή κάτι και να μην,
0: να
1: μην έχουν την ανάλογη στο γήπεδο, την προσπάθεια, να μην είναι ικανοποιητική η απόδοσή τους.
0: Πρέπει να δέσει κιόλας γενικότερα ένας παίχτης με την ομάδα, με τις συνθήκες, με να είναι και στην καλή του χρονιά, να το πούμε.
1: Σίγουρα ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι και ο Μουαντί Πιάλι, που δεν είχε στις προηγούμενες ομάδες, όταν βλέπαν η Επιτροπή Προγραμματισμού, δεν είχε full season σε καμία ομάδα και αυτό μας είχε προβληματίσει αρκετά.
0: Ναι.
1: Παρόλο ότι στα 19 του είχε αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της Εθνικής Γαλλίας. Εντούτοις έκαμε μια πάρα πολύ εξαιρετική, μπορώ να πω, χρονιά με την Ομόνια Μαραλίπου, εξού και η μεταγραφή του στην Καραμπάγια, με πολύ πολύ πιο ψηλό συμβόλαιο από την ομάδα.
0: Ναι, ναι. Έτσι, μιας και ανέφερες αυτή την περίπτωση, υπάρχουν κρούσεις αυτή τη στιγμή για ποδοσφαιριστές σας από άλλες ομάδες?
1: Ποδοσφαιριστές δικούς
0: μας? Ναι, ναι.
1: Όχι, απλά αυτοί που έχουν συμβόλαιο έχουν μείνει. Είναι ο Μινάς ο Αντωνίου, ο Πάρης ο Πολυκάρπου, ο Γιώργος ο Ποντικός, ο Τζέρεμι Βανιούλεν και ο Σεαπάστιαν Λομονακό. Είναι από το υφιστάμενο, συν τους τα νέα αποκτήματα και κάποιοι νεαροί που θα ενσωματωθούν την προετοιμασία από Δευτέρας. Εντάξει, επειδή λόγω και της κατάστασης μας, Μαρίνα, δεν ξέρουμε πού θα είμαστε του χρόνου, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μεγάλα συμβόλαια, αλλά ούτε και διαιτές.
0: Εννοείς για το budget. Απλά
1: μπαίνει μια παράγραφος για το budget, γιατί για να πούμε παράδειγμα, αφού αναφέραμε τον Μουαντί, αν δεν ήταν τόσο καλός, με έτσι ψηλό συμβόλαιο που είχε για τα δεδομένα της Ομόνιας Αραδίπου, αν δεν ήταν καλός και είχε και συμβόλαιο τη νέα χρονιά και η ομάδα επευθέντη, θα ήταν μεγάλος βραχνάς για τα οικονομικά της νέας περίοδου. Γι' αυτό είναι από τα μειονεκτήματα που έχουμε σαν Ομόνια Αραδίπου.
0: Ναι, ναι. Θα παίζετε στο ΑΕΚ Αρένα, έτσι, Γιώργο?
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Έχουν υπογραφεί για τα συμβόλαια. Θα πρωταγωνιζόμαστε στο ΑΕΚ Αρένα. Εντάξει, αυτό είναι ότι η ομάδα άλλαξε και προπονητή και την περασμένη χρονιά είχε και 15 νέες προσθήκες, Μαρίνα. Αυτό δεν μας απογοητεύει. Αντίθετα, με ενθαρρύνει ότι με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που στήσαμε την ομάδα τα δύο προηγούμενα χρόνια, όταν είμαστε στην πρώτη κατηγορία, θα συνεχίσουμε, αφού μας βγαίνει, γιατί όχι, και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι που μου διαφεύγει εμένα.
1: Απλά, Μαρίνα, να αναφέρω επί ευκαιρίας ότι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μας και περιμένουμε από τον κόσμο να μας στηρίξει όπως αυτός ξέρει για αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Για τρίτη σερή σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Μεγάλο επιτεύγμα για την Ομόνια.
1: Σίγουρα είναι μεγάλο επιτεύγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε ομάδα βάζει τους δικούς της στόχους, έτσι και εμείς.
0: Ναι.
1: Ο στόχος μας είναι η παραμονή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: ολοκληρώσουμε τα θέματα μας με την Πάφο και τον Χάρη Χατζηκυριακό. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Σπορ 104 από την Πάφο. Ελαφρά είναι σκιά σήμερα, εντωμεταξύ.
0: Ναι, μα είτε...
1: Και βλέπουμε έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα σε κάποιους πόλους στην Κύπρο.
0: Ναι,
1: τώρα δεν ξέρω αν θα ρίξει καμιά βροχή και εδώ, προς το παρόν, συμπνόμαστε.
0: Πάντως όσο πιο πολύ βρέχει αυτό το διάστημα, τόσο περισσότερη υγρασία βγαίνει, άρα εντάξει, ναι, θέλουμε τις βροχές, αλλά είναι ζέστη όπως και να το κάνουμε. Η Πάφος όμως δροσίζεται στην Αυστρία, είναι η αλήθεια. Και σήμερα έχει και άλλο ένα
1: φιλικό
0: με την Γιαπλονέτς και θα είναι και τηλεοπτικό.
1: Βέβαια, σαν τηλεοπτικό από τη ΣΥΤΑ, που είναι η νέα τηλεοπτική στέγη της Πάφου.
0: Πρώτη παρουσία της Πάφου στη ΣΥΤΑ Vision.
1: Ναι, ΣΥΤΑ, ναι. Ποδαρικό στη ΣΥΤΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε αν θα μπει με το δεξί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ευκαιρία για δοκιμές και συμπεράσματα.
1: Βεβαίως. Όπως έγινε και στο πρώτο φιλικό με την ομάδα της, την Πολωνέζικη ομάδα. Έτσι και τώρα είναι ευκαιρία για συμπεράσματα από πλευράς Σαπίντο. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο ρόστερ, γνωστό αυτό, δεδομένο. Ο προγραμματισμός τρέχει σε φουλ ρυθμούς. Άλλωστε, ξεκινά σιγά σιγά να μετρά αντίστροφα για το πρώτο ευρωπαϊκό της μάτσι Πάφος. Κακά τα ψέματα. 23 Ιουλίου. Έτσι.
0: Και θα έχει και την ευκαιρία να παρακολουθήσει και τους πιθανούς αντιπάλους της, είπε η Πάφος, αύριο, έτσι.
1: Ναι, αύριο είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε αν θα παίξει κόντρα στον Ήμουσιτς ή κόντρα στη Ζήμινα. Λοιπόν, εντάξει, και στο πρώτο φιλικό είδαμε ότι παρέταξε μια εντεκάδα ο κόουτς Σαπίντο. Θα μπορούσαμε να πούμε ανάγκη σε κάποιο βαθμό, διότι δεν υπήρχε σεντερφόρ. Έχει κάποια μικροθέματα με τραυματισμούς ο Αντερσόν, τον περιμένουν να επιστρέψει. Ίσως δούμε τον Λέλε σήμερα να αγωνίζεται. Επέξε χωρίς καθαρό εμονιάρι στο πρώτο φιλικό, αν και ήταν πολύ καλή Πάφος. Από εκεί και πέρα και στον Άσο έχει κάποια θέματα τραυματισμού ο Γκόρτερ, του οποίου επίσης το μέλλον δεν είναι και δεδομένο στην Πάφο, είναι επισφαλές, όπως και του Τσέντ Σέμα που θα επιστρέψει σε λίγες μέρες από τις ολιγοήμερες διακοπές, από τις ολιγοήμερη έτσι ανάπαυση που του δόθηκε μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ. Γενικότερα θα έχουμε αρκετό παρεδώσεις στα μεταγραφικά της Πάφου, παίχτες θα έρθουν, παίχτες θα φύγουν. Δεν έχει κλείσει ακόμη το κεφάλαιο, το διπλό κεφάλαιο μάλλον Λούκας Ελπουλούλου. Περιμένει εκεί η Πάφος απαντήσεις. Με τον Πουλούλου είχε μπει έναν deadline, αυτή είναι η αλήθεια, που θεωρητικά τελείωσε, όμως είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα. Δεν έχει κλείσει 100% αρνητικά. Έχει προβάλει κάποιες άλλες απαιτήσεις ο παίχτης επιπλέον, ζήτησε και κάποιο χρόνο, έχω την εντύπωση. Εντάξει, στην Πάφο καίγονται να πάρουν έναν εννιάρι της διαφοράς. Κακά τα ψέματα, φάνηκε πολύ η απουσία του Ζιάιρο Περσί. Στον Αφημίκο Πουλούλου έχουν επενδύσει αρκετά πράγματα, του προσφέρουν ένα πολύ σοβαρό συμβόλαιο, αρκετά λεφτά, σύν τις εξαιρετικές συνθήκες που απολαμβάνει όποιος έρθει στην Πάφο, αλλά φαίνεται ότι και ο παίχτης, μιας και είναι και ελεύθερος, σε καλή ηλικία, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αξιολογεί και άλλες προτάσεις, επομένως θα περιμένουν νομίζω ακόμα λίγο στην Πάφο για την περίπτωση του. Από εκεί και πέρα, με τον Λούκας, ένα πολύ πολύ σημαντικό κεφάλαιο που περιμένουν στην Πάφο να κλείσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι είναι αρκετά προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις με τον ΜΑΕ. Και για χιλιοστή φορά να το πούμε ότι η μία περίπτωση δεν έχει να κάνει με την άλλη. Ο στόχος της Πάφου είναι να θωρακίσει τα μετωπιστές. Διότι πέρσι μια ο Λούκασεν, μια ο Γκολτάρ που είχαν τραυματισμούς, κλείθηκε ο 40χρονος σχεδόν,
0: ήταν
1: λέει,
0: και τα,
1: σχεδόν όλη τη χρονιά.
0: Ήταν και τα πολλά παιχνίδια που είχε η Πάφος πέρσι, ήταν πολλά πράγματα.
1: Ναι. Και αν είναι υπάρχουν οι τραυματισμοί, σωστά του έφεσες, είναι οι υποχρεώσεις αρκετές και υψηλού επίπεδου.
0: Και στοχεύει και φέτος σε
1: θέλει να έχει σοβαρές λύσεις και εισάξιες αν είναι δυνατό στα μετώπιστα και σε όλες τις γραμμές γενικότερα η Πάφος. Από εκεί και πέρα ψάχνει ρεζέρβες για τα άκρα της άμυνας, δύο παίχτες δε πίσω από Ιωάννου και Μπρούνο αντίστοιχα, μιλώντας γενικά εννοώ τώρα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Αναλόγως αν θα έχουμε και αποχωρήσεις, διότι κακά τα ψέματα, ποδοσφαιριστές όπως ο Σούνιτς, όπως ο Ντράγκομιρ, είναι παίκτες που έχουν γίνει κρούσεις για αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παίκτες βασικοί στην Πάφο εδώ και χρόνια, τραβάνε κουμπί όπως λέμε, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και κατά την πάγια της πολιτική Πάφος αξιολογεί και θα συνεχίσει να αξιολογεί τις όποιες προτάσεις έρθουν στα γραφεία της ομάδας και αν είναι συμφέρουσες στο οικονομικό κομμάτι και όχι μόνο, ίσως και να προχωρήσουν. Όλα είναι ανοιχτά και αυτό είναι που διαρρέουν και άνθρωποι της ομάδας, ότι θα υπάρξουν και προσήκες αλλά πολύ πιθανόν και αποχωρήσεις. Επομένως είναι υποαξιολόγηση, κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι υποδημιουργία το ρόστερ. Θα δούμε και σήμερα πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με αυτούς τους παίκτες που έχει τη δεδομένη στιγμή. Τα πήγε πολύ καλά ο Πέτρου στο πρωτοφιλικό νεαρός τερματοφυλάκας, θα πούμε την καλή μας την κουβέντα. Ήταν πολύ θετικός ο Μπίελ, σκόραρε και ένα πολύ όμορφο γκολ. Δανεικός από τη Sporting Λισαβόνα, συμπεριστηρίζουμε με υψηλή χρηματιστηριακή αξία ο Βραζιλιάνος. Τον αγόρασε 6,5 εκατομμύρια πέρσι Sporting. Τα 4, κάτι αξιολογείται από το Thursday Market και είναι μια ποιοτική περίπτωση. Ενώ θετικά δείγματα έδωσε και ο Γκούκα, ο Πορτογάλος κεντρικός μέσος. Αναμένουμε λοιπόν εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή, κάτι συνταραχτικό.
0: Ναι.
1: Όμως να κρατήσουμε και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στον Άσο μάλλον και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεδομένα ψάχνει έναν αντικυριακίδη Πάφος,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που είναι αρκετά σοβαρός,
0: κατά τα ψέματα
1: ο τραυματισμός του Κύπριου Ποστιέρο, όμως ίσως ψάξει και την Κόρτερ.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, έπονται αρκετά στην Πάφο. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζουμε στις 7 απόψε από τη Cita Vision το φιλικό.
1: Με τη Γιάπλωρες, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Να σε καλά,
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια, Μαρίνα μου. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα αύριο για οτιδήποτε άλλο νεότερο προκύψει. Θα ενημερωθείτε και μέσα από τα δελτία του σταθμού μας, αλλά και από τις εκπομπές που ακολουθούν. Τώρα ακολουθεί η εκπομπή Game Time. Από εμένα τη Μαρίνα Αργυρού, καλό απόγευμα.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
7: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
11: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
12: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
12: Όπως.
13: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απίστευτο. απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως?
13: Όπως το παγκόσμιο!
15: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
16: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
19: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
20: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
21: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
22: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Super Sport 104.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
30: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου.
0: ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ είναι και επίσημα ο Ζωάο Ταβάρες μέχρι το 2027. Ξεπερνά λίαν συντόμως τις 6.500 κάρτες διαρκείας ο Αποέλ στο ραντάρ του Βρίζα Ομπάρα για την θέση του επιτελικού μέσου. Πώς δάρε με τα γαλαζοκίτρινο ο Μαντσίνη. Ο Τιμ Ρόσμαν είναι στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες και υπογράφει στη Νέα Σαλαμίνα. Άλλες 6 προσθήκες προανήγγειλες στον Σούπερ Σπορ 24 ο Γιώργος Μιχαήλ. Πουλούλου και Λουκάσεν έχουν στα χέρια τους ελκυστική πρόταση από την Πάφο. Σήμερα στις 7 θα γίνει τηλεοπτικό φιλικό με την Γιάμπλονες, η απευθείας μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τους προκριματικούς αγώνες του Basketball Champions League, όπου η Πετρολίνα ΑΕΚ έμαθε αντίπαλο. Οι κιτρινοπράσινοι θα αντιμετωπίσουν την ρουμανική ομάδα Οραντέα. Νέκο και επιθετικό στο προσκήνιο για την Ομονία λόγω εγγράφων είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται για ΜΑΕ. Στοχεύει σε βασικό στόπερο Απόλλωνα στο πλάνο και απόκτηση επιθετικού, στόχος να μεταβούν στην Ολλανδία. Η Freedom 24 είναι υποψήφια εταιρεία για ονοματοδοσία του γηπέδου στην Ανόρθωση, είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφές και αν σήμερα δουλειά ο Ελ Μαέστρο. Έμφαση στην επιθετική γραμμή δίνει ο Άρης όσον αφορά την ενίσχυσή του, συνεχίζεται προετοιμασία στο εξωτερικό. Πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στον καλαθοσφαιρικό Παναθηναϊκό το τριετές συμβόλαιο του Γιαπουσέλε. Ανακοίνωσαν μοντέρο στον Πασκετικό Ολυμπιακό η αδελφή Αγγελόπουλη. Παίκτης του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Σάντα Μαρία. Επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Άγιαξ ο Μπλιντ. Στην απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς επικεντρώνεται η Arsenal. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Game Time.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Πάντα να πετάσαι σε μέσα στη μέση του τραγουδιού.
1: Τι είναι το τραγούδι ρε τάσο?
0: Πάει στο ρε να τελειώσει.
1: Α, είναι η ΑΗ. Όχι. Γιατί είναι έτσι φωνή γίνουν στο ΑΗ.
0: Τέλος πάντων, δεν ευκάλλεις
1: με πρώτη φορά να ακούσαν το
0: τραγούδι. Νοήμα, δεν ευκάλλεις με το τραγούδι. Τάσος Μιχαηλίδης στην ροή του ήχου.
1: Γάμος σε κρυστάλλινα νερά, επαντρευτήκαν πας σε βάρκα. Δεν κατάλαβα, δεν που είναι. Ναι, βοήθαμε λίγο.
0: Ακούεις το, εσύ είστε και λες.
1: Εντάξει, ναι, σου ζω.
0: Παίρνεις το πνεύμα.
1: Αλλά πονώ τι
0: θέλει. Πάει με τον ρυθμό. Είναι αναγκαία καταλάβεις ένα μπουράλι.
2: Πέρο Παραΐσο Σέντρο!
1: Μέση.
0: Το ψεσινό.
1: Α, ναι. Είδα ένα βίντεο, αλλά το άνοιξα.
0: Τούτο είναι το 2-1
1: τούτο. Όχι, το 3-2, το 3-2.
0: Τούτο.
1: Του Έντσο
0: Φερνάνδε. Εγώ νομίζω ήταν να τα σπάσεις το 3-2.
1: Ναι, αλλά Τάσο, αδικήθηκε λίγο η Αίγυπτος. Στον κόλπο ακυρώθηκε το τρίτο. Έχει φάουλ. Ναι, ναι, ακυρώσαν έναν κόλπο της Αιγύπτου.
3: Έχει φάουλ.
1: Φάουλ στην Τζιόν που είναι. Δεν ξέρω. Αν είμαι φαν του Μέση, διακρίνω ότι υπάρχει ένα ρεύμα. Ρε,
0: την ώρα που χάσε το πέναρτι ο Μέση, λάλο που μέσα μου. Δε τώρα που να βρει τρόπο να γίνει the man of the match.
1: Θέλω να σας πω κάτι.
0: Man of the match.
1: Θα σας πω κάτι, οπότε αν είμαι ποδοσφαιρικά ανώμαλος. Εν τόσο κακό που εγώ αντί να δω το Αργεντινή-Αίγυπτος είδα το φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει ρε φίλε, ανομαλία.
1: Σε όποιο φίλο μου το είπα, είπε μου θα μου ξαμιλήσει η ΑΜΑΠΑ.
0: Εντύχει αριθμό η ανομαλία. Η ανομαλία
1: είναι ποδοσφαιρική, το διευκρινίζω. Εγώ το δηλώνω δημόσια. Δεν είδα το Αργεντινή-Αίγυπτος για να δω το φιλικό της ΑΕΚ Λάρνακας με τον ΠΑΟΚ. Και ακόμη και όταν είδα 2-0 η Αίγυπτος, 2-1 και 2-2, αρνούμουν να το γυρίσω. Είπα πρέπει να δω το φιλικό, να έχω άποψη. Και ο σταθμός σε πληρώνει να σε ρεπορτέρ ΑΕΚ. Πρέπει να έχεις άποψη. Μου κόστησε το μάτς της χρονιάς. Δεν το είδα.
0: Τέλος πάντων. Αφήνουμε να τα προσπεράσουμε τα πράγματα όλα που μας είπε ο κύριος Λεωνίδου και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας εδώ στην συντροφιά του Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου και Τάσος Μιχαηλίδης στην ροή του ήχου. Ήρθε και το πρώτο μήνυμα. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα προηγούμενα μηνύματα σας, αλλά θα βρείτε ότι σας είπα για την Νορβηγία ότι θα πάει ψηλά. Όπως και τώρα σας λέω ότι όποιος είναι ο νικητής από το Γαλλία-Μαρόκο θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ. Ο φίλος 250.
1: Ναι, ο 488 θεωρώ ότι είμαι κομπλεξικός με την Αργεντινή. Εντάξει, ούτε με κόφτη, ας πούμε, ούτε κανένα το παιχνίδι. Και να λέμε ότι είμαι κομπλεξικός με την Αργεντινή. Εντάξει, δηλώνω και φαν του Μέση. Τέλος πάντων, κύριε, το κομπλεξικό, κύριε 488, μπορεί να ψάξει από μόνος σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με την Αργεντινή ούτε με την Αιγυπτό.
0: Ο 545 ρωτάτε που είδε στο φιλικό. Και εμείς προσπαθούσαμε το
1: αδερφό. Προτιμούσαμε το φιλικό παρά τη FIFA, λέει ο
4: Παλαιό.
1: Στο
4: SDNA.
1: Ο SDNA, έχει το live streaming. Είχε το open, είχε το open στο YouTube.
4: Εντάξει, είχε το SDNA.
1: Ναι, live streaming. Γι' αυτό σα είπα, δεν είδα τίποτε που έγινε στην Αργεντινή. Απλά είδα κάποια παράπονα, δεν ξέρω αν είδα ή όχι. Απλά είδα ότι υπήρξε έντονο απόϊχο. Εντάξει. Αλλά και 488, την κότσινη του Μέση με ποιο παιχνίδι ήταν που πρέπει να φάει, ελπίζω να είναι παραδεχτή. Είμαι φαν του Μέση, αλλά να λέμε τα σίκα σίκα και σκάφι σκάφι. Είσαι μια κοτσινάρα μου την εδώ. Τώρα αν είσαι Μέση μέχρι επίπεδο τύφλωσης, μπορεί να μην την είδες.
0: Ναι, μα σαν τον 488 έχει πολλούς που μας κάνουν κομπλεξικούς, καλούμας, αντί.
1: Θεωρείς ότι έπια μένια του Μέση, ρε φίλε, βγάλει έναν εκατομμύριο το δευτερόλεπτο και κόφτη με μένα που Μέση κόφτη τον γιον που μένα. Ήταν κοτσινή του Μέση για μένα. Αν δεν είναι για σένα, fair enough.
0: Κόφτησε για την ΑΕΚ όμως. Κόφτησε για την ΑΕΚ.
1: Κανένα δεν με κόφτη. Έχει κάποιο που με επικαιρώνει να με κόφτη. Κόφτη με ο Σούπερ Σπορ, σε ενδιαφέρει.
0: Για ένα Σούπερ Σπορ, σε
1: που μπαίνουν ριάκια με στη μούγκα μου. Δεν μου να με κόφτη άλλο. Αλλά εντάξει, είδαμε και το φιλικό. Δεν είδα καν τα στιγμή που Αργεντινή. Αλήθεια, δεν βρήκα ώρα. Γιατί
0: λοιπόν, πριν αρχίσουμε την κουβέντα μα, να ευχαριστήσουμε του χορηγού τη εκπομπή μα, Εγώ Μαχτώνα και Cable.net. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σήμα, αλλά το EcoSmile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζει και μπαίνει σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζει και εξαργυρώνει Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνει Smile στου φίλου σου, ενεργοποιεί την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλι κατεβάσει το EcoSmile, θα αρχίζει και θα κλείνει τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, δεν μπορεί, έχουμε γραμμέ. 77-77-10-20. Στο 23-24 για τα δικά σα γραπτά μηνύματα. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
5: Χαιρετώ.
1: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
5: Τι κάνετε, ρε.
1: Είμαστε καλά, λεβέντη μου, εσύ.
5: Μπράβο. Γι' αυτόν είναι ο βασιλιάς στο σπορ, το ποδόσφαιρο. Για αυτήν τις ανατροπές, και για τούτα τα παιχνίδια, και γι' αυτό και ο βασιλιάς στο σπορ θέλει Θεό. Και ο Θεός υπάρχει.
0: Ρε, αλλά είναι κρίμα ο Σαλάχ όμως, ρε φίλε. Είναι κρίμα.
5: Ρε φίλε, είναι κρίμα. Αλλά ο άλλος, ρε φίλε, έχει 40 χρόνια και μπορεί να...
1: Εμένα προκάλεσε μου εντύπωση το κλάμα του ρε φίλε, πόσο σημαντικό παιχνίδι ήταν.
5: Τι επιστροφές έκαμνε, δηλαδή, στο 90.
1: Ξέρεις, όντως δηλαδή όταν αναγνωρίζει ο Μέση ότι εν το τελευταίο του παιχνίδι, τα τελευταία του παιχνίδια τώρα, το τελευταίο Μουντιάλ,
0: με την Εθνική.
1: Ναι, το τελευταίο Μουντιάλ με την Εθνική Αργεντινής, έχασε και ο πέναρτι και λόγω να τα φορτισμένο σου λέει θα χρεωθώ αυτήν την αποτυχία και θέλω να φύγω έτσι ενώ έπια το Μουντιάλ πανάξιο.
5: Και μόνο το πέναρτι και το δοκάρι που ήπρε
1: αλλά εντάξει ρε
0: φίλε. Ρέμα, ο 8 πέναρτι ευκάμε ψε στατιστικό, έχασαν τα 4. Είναι 8 πέναρτι σε όλα τα Μουντιάλ που έπαιξε
5: όμως τώρα.
0: Όχι το φετινό, σε όλα τα Μουντιάλ.
1: Επίσης είναι πρώτος σε ασίστ, πράσινε κυνηγές σε Μουντιάλ. Ξεπέρασε τον Μαραντόνα.
0: 29.
5: Κανονικά να είσαι ο Σκαλόνι δεν τον βάλει να κάνει μετά από τα στατιστικά. Αλλά ποιος είναι να πει του Μέση με καλύτερα.
1: Ρε φίλε είσαι ο Μέση, πιάνεις τη μάπα.
0: Πιάνεις τη μάπα. Ποιος είναι να πάει να του πει το σμούτσι.
1: Ρε φίλε δικαιωματικά πιάνει τη θέμα ρε φίλε. Άγιο έχασαν 4 ωραία. Έβαλες 44.000 άλλα τέρματα με άλλους τρόπους. Έτσι μπορεί να πεις θα το
0: κάνει. Ή το ευκήκε the man of the match πάλι.
5: Εγώ
0: Εφτάσαμε
1: εμένα αρέσει και μου ο λόγος Johan Cruyff.
5: Από ένα σχήμα αρέσει ο Johan
1: Cruyff. Κι άθιμο τον είδα βίντεο.
5: Καλό να τα χωρίς διάτσος.
1: Ήταν που θέλει να κάνω κύριε, ξεκινηθώ 20 χρόνια πιο γλυόρα.
5: Όχι ρε φίλε, εντάξει σίγουρα. Αλλά πραγματικά επίσης ήταν το κάτι άλλο ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Ομόνια.
5: Ομόνια είναι ξεροκαστερούμε να δούμε.
0: Όχι ρε η Ομόνια, Ομόνια στην καρδιά μας ρε.
1: Θα μην και καλό να στείω ρε με τα μανάμιση χρόνο να.
0: Τον Λεωνίδου ρε τον Λεωνίδου που πετάχτηκε.
5: Δεν θέλω ρε Γιώργο καταρχήν. Δεν θέλω να προσβάλλεις το φίλο μου γιατί θα είναι και συγκάτοικος με τσιά ξέρεις.
1: Ωραίος συγκάτοικος έχεις αλλά από πότε καταγραφεί πραγματικότητα συνιστά προσβολή.
5: Θα είναι και συγκάτοικος.
0: Μα περίμενε μισό λεπτό μα μένα εδώ κάνω άλλον όνομα. Για συγκάτοικο.
5: Γιώργος
0: Γρηγοριού. Ναι τσίνο ξέρω.
1: Αποκάλυψη ο νέα αρθάνε συγκάτοικοι.
5: Αποχώρησαν
1: χτες. Α, έτσι ξέρεις το όμως.
0: Αποχώρησαν από την
1: Αποστολή. Όποιος είναι συγκάτοικος του σε αυτόν το ταξίδι, θα πρέπει να με ανέχετε 2 ώρες να του μιλώ στο τηλέφωνο.
5: Καημένε μου,
0: συνατράβη. Εμπιάνου γραμμέτσα με που να πάμε.
5: Όχι, και να πιάνουν συνατραβήσεις, Γιώργα, ρε.
1: Καλά, περάσετε, φίλε μου.
5: Λοιπόν, Ομόνια
1: από εδώ.
5: Φαντάζομαι να
1: αγιωθεί σήμερα ο παιχτής. Ο Νέκο, εγώ εντάξει, μην μου το Λέκο, εμένα το Λέκο τον άνθρωπο. Ενώ είναι Νέκο.
0: Όχι να του βγάλει και παρατσούκι
1: τώρα. Ο Λέκο.
5: Πολύ
1: λέγια
5: είναι η ηλικία του, αλλά είπα σε εγώ για μένα είναι οι 4 γραμμές του γηπέδου πάντα εν το κριτήριο και ξέροντας τον Πέρτη για να φέρνει έτσι παιχτής. Νομίζω να είναι ένας
0: παίκτης της Χούμποτσα. Εντάξει, έπαιξε Γαλλία, έπαιξε πρώτη κατηγορία. Έχει γεμάτη χρόνια.
5: Εντάξει, θέλουμε
0: παίχτες έτοιμους.
5: Γιατί θέλουμε
0: παίχτες
5: αυτή τη στιγμή
0: όπως τα πράγματα. Κοίταξε, αν περάσει το δεύτερο προκριματικό, του το φέρνει για τον τρίτο προκριματικό. Θεωρώ ότι ήταν έτοιμο στο δεύτερο.
5: Σίγουρα, εννοείται. Μα στον τρίτο προκριματικό
0: μας έρχεται σε 4 φορές. Ή να φέρεις, πού ξέρεις.
5: Να φέρεις επιγόντως σε 4 φορές. Φυσικά να δούμε πώς είναι καερά. Παίζουμε
1: την ώρα 6.
0: Ώρα 6.
5: Εντάξει,
0: αρέσει το βιθάρα σαν
5: εδώ.
0: Καλό, εσύ ρε μας το και το ωραίο στο τέλος.
5: Μόλις εσχόλασα και πάω σπίτι να αλλάξω το
1: χαρά. Να σε...
0: Καλό, καλό, εσύ ρε μας το και το ωραίο στο τέλος.
5: Μόλις εσχόλασα και πάω σπίτι να αλλάξω το χαρά.

0: Ζέσει δίπολα.
1: Μπορώ να πω, ο Γιαμάλ μες στο Μπαρσελόνα, εμπαίχτης μες στην Εθνική, νομίζω ότι υστερεί.
0: Μπορεί να είναι διαφορετικό το μοντέλο.
1: Χάνει. Δεν ξέρω. Έχει την τρίπλα την οποία έμαθαν τον Ούλη. Πιάνουν του, σαν προχτές, πιάνουν του τη 10 φορές την μάπα. Τα ευλοημένα.
2: Εγώ θα τον προτιμούν μες στη Βραζιλία τον Γιαμάλ.
0: Το αλλάξουμε και την πόδια τώρα, αι. Ξέρεις να μου σκεφτούμε κανένα φορά, κύριε Μάικ, πόσοι παίχτες ήταν αδικημένοι λόγω της εθνικής τους. Δηλαδή ο Γκίξ ήταν παιχτάρα, αλλά ήταν στην Ουαλία. Τώρα με όλος τον σεβασμό στους ακροατές μου που την Ουαλία, δεν ήταν η top εθνική. Δηλαδή σκεφτείτε πόσοι παίχτες εισαγωγικά ήταν σε λάθος εθνική, να το πω έτσι.
1: Ένα σπουδαίο παίκτη, ρε παιδιά, ο οποίος είναι πιέν πολύ καιρό, πιέν 3-4-5 χρόνια, ενώ εγώ είδα το στην Ισπανία του, μες στην Παρσελόνα του Ροναλντίνιο. Ήταν ένας μάγος.
0: Ναι, Μπαρσελόνα, ο Ρόνι.
1: Μάγος.
0: Ο Ρόνι ο μάγος, έχετε δίκαιο.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς τι έκανε.
0: Δεν τον προλάβαμε πολλά εμείς. Έως και καθόλου. Ο πόλης έχει καθαρή εικόνα.
1: Όχι, εμείς εντάξει, εγώ έφτασα παραπάνω πιο παγιά, είδα από τους πόρτες, είδα Βαμπάστε, στην το τέρμα που έβαλε ο Ρώσου, ο Βαμπάστε σε πιο πρώτα σημαντικά. Ότι που το φόρνε βάλε και ο Βαμπάστε, ναι, ναι, κάτι του Ρώσου, ένα μάτι. Σε παγκόσμιο κύπελλο πρέπει, ναι.
2: Και για να παίξει με Ρώσου, σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ναι, και βάλε το σχεδόν πάνω στη γραφή του φόρνου.
0: Μάλιστα, κύριε Μάικ.
1: Εντάξει, αυτά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Οι οκτώ, εντάξει. Εγώ βλέπω που δουν τις οκτώ ομάδες τη Γαλλία να είναι υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις. Ένοιξε. Και ανεβασμένη την Αγγλία παρά άλλες χρονιές.
0: Μη λέτε Αγγλία σε αυτόν το στούντιο. Ο πόλης έχει αλλεργία.
1: Εντάξει,
0: και... το είναι να σηκωστεί αφήγη, κάτσε πολύ.
2: Εσύ ένα έχεις αλλεργία, ρε εσύ.
0: Αφού εσύ...
2: Εσύ ένα έχεις αλλεργία. Εγώ λαλώ το, εσύ εν το λαλείς.
0: Γιατί έχω πρόβλημα εγώ με κανένα.
2: Είσαι κρυφός.
0: Όχι, κύριε, κάνεις αλλεργία.
1: Ακούτε να δείτε, εγώ άμα το ρόγιν το χέρι με το στόμα του να μεν το κλεί
2: και αν
1: είμαι
2: το... Κι αν είσαι το αλλεργικό σοκ. Τώρα πιάνει το η Αγγλία και να γυρεύουμε τόπο να χωστούμε.
0: Στο πάντο εμείς ανοιχτό. Να μου να κάνει κύριε Μάικ να οκλείσει αφήνουν τα δόντια του.
1: Όχι ρε κουπα, προσεξες το.
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Σας διέτω και που δεν μιλά το στόμα του είναι ανοιχτό.
0: Να είστε καλά κύριε Μάικ, να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
3: Κώστας είμαι.
0: Γεια σου κύριε Κώστα.
3: Βέβαια θέλω να ρωτήσω πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της Κύπρου, να ψάξω για μου το πούμε.
2: Ακόμα δεν ανακοινώθηκε.
0: Εγώ έχω μια πληροφόρηση ότι θα είναι προς τα τέλη του Ιούλη, αλλά ακριβή ημερομηνία
2: δεν
0: ξέρω.
2: Πάντα γίνεται γύρω στα μέσα Ιουλίου.
3: Είναι λάθος το πράγμα.
2: Μα γιατί είναι λάθος, αφού πάντα μέσα του Ιούλη γίνεται η κλήρωση.
3: Η Αγγλία 19 Ιουνίου ξέρουμε το πρόγραμμα.
2: Εντάξει,
0: ναι, τώρα ξέρεις πότε ξεκινά όμως, αφού ανακοινωθήκαν οι ημερομηνίες, πότε θα πάνε διακοπές.
2: Τελευταίο Σάββατο Κυριακό Αυγούστου.
3: Μάλιστα. Ναι. Δεύτερον παιδιά, ας σχολιάσω λίγο τον παιχνίδι εψές. Mm-hmm. Η Αίγυπτος για μένα έκαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε 1-0. Δεύτερον ημίχρονο πάλι τα χαμένη Αργεντινή. Έκαμε το 2-0, ακύρωσε της το, που αν ήταν γίνο, τέτοιον είναι το παιχνίδι για μένα. Εντάξει, το πέναρτι, πέναρτι, δεν το βάλει ο Μέσης. Προχωρούμε δε. Τελευταίον τέταρτον έπαιξε μια Αργεντινή μάπα, γίνο που έξερε, έκαμε το 2-1, 2-2, 3-2, αλλά είχε πέναρτάτσα ο φίλος μου, να που τον λαλούμε ο Ιλιός, ο πόπεζε στη Λίβερπουλ.
0: Ο Σαλάχ.
3: Ο Σαλάχ έπιασε το πόιν του. Γιατί δεν ακύρωσε το τέρμα για το δοκιτό πέναρτη της Αιγύπτου.
0: Είδα εδώ στα social κοινων, ήταν η φάση λίγο πριν τον κόλτο Έντζο Φερνάντες, ναι.
3: Ήταν πέναρτάτσα παιδιά, πέναρτάτσα. Τέλος πάντων. Και έρχομαι στο άλλο. Η Αργεντινή έβερε με 1030 βάθανα.

0: Ένα. Εγώ δεν την πάω την Αργεντινή παιδιά, η ομάδα μου είναι η Γαλλία. Και εύχομαι φίλε μου, εύχομαι να πάει τελικό Γαλλία-Αργεντινή και θα φάσει τέσσερα. Και να το γράψετε, θα το γράψετε για μένα που το λαλώ.
1: Κύριε Κώστα, γιατί έτσι αντι-Αργεντινή όμως, να που είναι.
0: Μου άρεσε με το που τούτον που κάμανε ψέδρε παιδιά.
1: Α, εψέσαι γεννήθηκε το συναίσθημα. Λέω, εψέσαι γεννήθηκε το συναίσθημα.
0: Γιατί όχι δεν έψες και προχτές με το πράσινο ακροτήρι έπρεπε να δέρει η Αργεντινή ρε παιδιά. Φίλε, εγώ αρέσκει μου το ποδόσφαιρο να παίζεται ίσον προτίσος. Όχι επειδή είναι ο Μέση. Εγώ την Αργεντινή δεν μου αρέσκει ρε παιδιά.
1: Και στα δύο παιχνίδια τα νοκάουτ όχι, δεν ήταν καλή σε κανέναν εκ των δύο. Με βάση και όταν λέμε δεν είναι καλή, συγγνώμη, και με βάση τον αντίπαλο.
0: Ενά, μπράβο. Ενώ η Γαλλία ρε φίλε σταθερή ομάδα. Ο Μπρος κάνει φορκές ρε παιδιά.
1: Μάλιστα. Καταγράφεται κύριε Κωστά μου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
4: Αν μου βρουν κάτι.
3: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
4: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
3: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
5: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
12: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2:30.
14: Ακούτε Super Sport 104.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Έλα, δώσ' του.
1: Ωραία, τι τραουδάρα είναι το τυρεφτή. Για καμπός η διασκέδαση.
0: Κάμε εικόνα των Λεωνίδων να ακούσουν τα τραγούδια χορεύκη.
1: Θέλω ένα μαντήλι. Θέλω ένα μαντήλι και μια καμπάνα δίπλα μου.
0: Χορεύκη στο κάθε.

0: Διαμαντίν. Ωραίο τραγουδάκι, ωραίο. Κάμνης με ξεφεύγω τώρα, θυμώ ανιάτα μου τώρα. Θύμισες μου σοβαρά τα ανιάτα μου.
1: Θύμεις μας και κανένα χωρικό, κύριε Λεωνίδη. Τα ανιάτα σου, άσχετα τα ανιάτα σου. Τα νιάτα φεύγουν και δεν ξαναγυρνούν.
0: Καθυπόδειξη αρχηγού, γιατί αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτο. Σας ενημερώνω ότι η CableNet, γιατί μπορεί για να μην το ξέρατε, την οποία και ευχαριστούμε ότι είναι, που είναι χορηγός μας. Άντε αυτόν το ξέρατε γιατί ακούτε την εκπομπή. Αλλά το ότι υπάρχει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet που σου δίνει δωρεάν συνδρομή HBO Max, 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα data, λεπτά και SMS, είναι κάτι που το ξέρατε και το καλύτερο δεν σας το είπα. Οι πρώτοι 3 μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο. Δεν παίζει πουθενά αλλού τέτοιο πακέτο με πλάνο κινητής. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ εσύ νωρί και προποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέστε το 130 ή πηγαίνετε σε έναν κατάστημα CableNet.
1: Το πιο απλό να πάει σε έναν κατάστημα.
0: Μα είναι το πιο απλό ρε πολύ. Είναι τεχνολογία πλέον ρε φίλε. Τεχνολογία. Μπαίνεις εσύ και βρίσκεις
1: τεχνολογία.
0: Βρίσκεις τα εσύ 2 λεπτά. Να πάεις. Είμαστε στο 2005 και να πάμε. CableNet.
1: Καλά ρε. Εν καινούλη νεάρι όπως εσένα.
0: Το διαδικτυακό. Εντάξει φυσικά συμφωνώ. Γι' αυτόν κρατάει και την επιλογή διαζώσεις εννοείται. Αλλά σαν εσύ που είσαι νεότατος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το κάνεις διαδικτυακά. Αν δεν ξέρεις να. Αν δεν ξέρεις να σε το κανονίσω. Βέβαια, νεότατο με άσπρομα, για να
1: ξαναδεί.
0: Όχι, φύλαξα φέτος. Αν με μαρκεύσετε με άδεια, σε φύλαξα. Έχουμε σκοπό. Τάσο μου, ξέρεις, μπορείς να βρεις πρώτα το πρώτο παιχνίδι της EuroLeague το 26-27. Βέβαια, δύο βόμβες.
1: Καλά, μισό λεπτό διαδικτυακά, ημερομηνίες.
0: Ναι, ημερομηνίες, ναι. Τάσο σε παρακαλώ, αν μπορείς, με μεγάλη.
1: Κάμε και μια πρόβλεψη που έπαιζει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θα σας πω ότι έσκασε η βόμβα Μοντέρο στον καλαθοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Άρεσε μου ο τρόπος που τον παρουσιάζει. Πρωτότυπος
0: τρόπος. Ναι, με το 8 στην πλάτη. Είναι όντως σπουδαία μεταγραφή. Ένας παίχτης all around με τρίποντο, με καλές διεισδύσεις, με καλές τελικές πάσες. Είναι μηχανή. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πάει να πυροδοτήσει την βόμβα Γκέρσον Γιαπουσέλε. Με πολλά εκατομμύρια το χρόνο.
1: Τι εννοεί να πυροδοτήσει την βόμβα, αν πυροδοτήθηκε η βόμβα. Πρέπει να υπογράψει.
0: Πρέπει να, αν δεν μας πει ο Free ότι ανακοινώθηκε, εγώ εμπιστεύω. Θέλω το Free. Αν μου πει από το σύνολο ότι είναι.
1: Δηλαδή ο Γιαπουσέλε τώρα ήταν ο δεύτερος που τους τέσσερις.
0: Σε σειρά ήταν η τέταρτη.
1: Περίμενε, ρε. Εχθές είπαν.
0: Ναι, είπαν τέσσερις βόμβες.
1: Ακολουθούν τέσσερις βόμβες.
0: Μπαντιόν Μπόγκα.
1: Μα ο Μπαντιό είναι που πριν που ήταν.
0: Εντάξει, λογικά ήταν.
1: Εγώ σου λέω Μπόγκα, Γιαπουσέλε, σι δύο.
0: Όχι, λάθος πως σκέφτεσαι. Ναι, ήταν τα σι δύο.
1: Σου και καλά να μην αφήκουσε ένα παίχτη να φύγει.
0: Πόσοι είναι να παίζουμε, κύριε Αλεξάνδρου, να έχουμε ρόστερ 28 παίχτες.
1: Καλά ρε, μπορεί να πει ο σερ προπονητής σας, φεύγει ο τάδε.
0: Εσύ ξέρω ποιο θέλεις να φύγει, δεν φεύγει αφού είσαι τον Justin Partizan τον Λεσόρ. Κανεί μανία μόνο τον Λεσόρ. Έχει πω πρωί είναι
1: φύγει. Μα είπα σου εγώ για τον Λεσόρ, ένα παράδειγμα σου.
0: Ποιον εννοείς να φύγει.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο ηθοποιός δεν πάει πουθενά. 24
1: εννά. Μα έτσι λες εσύ, έτσι θέλεις. 24
0: εννά του λέει 94, σε ευχαριστώ. Οριακά πριν γεννήσει ένα μπορώ να πάω ακά, προλαβαίνω. Θέλω πρώτο παιχνίδι ζότς ρε φίλε, φάω κολλήμα. Θα παίζουν τα τσιμέτα πρώτον παιχνίδι ζωή.
1: Έτσι να βρεις τρόπο να μπεις μες στο άγκα.
0: Άι στον τρόπο, τον τρόπο κανονίζουμε τον, είναι πρόβλημα. Μεν το φάς, ξέρουμε μας ποιον. Μιαν την άλλη πάμε. Αλλά το θέμα είναι. Κανεί, ακούτε τι διασυνδέσει με εγώ, μου κόψετε γιατί να σα κόψω.
1: Να το πω!
0: Κόψετε γιατί
1: να σα κόψω. Δίστο λαλί μου να μην ξαναμπεί με στάρο πλάνο. Και έχω την έννοια του.
0: Επειδή σηκώστηκα μισή μέρα να πάω Αθήνα να το πάω, εγώ σβαλεύθηκα. Και φάμε τε σε μου. Καλά πάθουμε.
1: Εδώ στείλα μου και μήνυμα, η γυναίκα.
0: Σου είναι λάι πελάρι, θα σα αρκεψώ. Είμαστε και ζωντανά. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικέ παρεμβάσει. 23-24 τα γραπτά σα μηνύματα τα οποία. Έρχονται και τα διαβάζουν. Πετούν να πιάσει γούσπολα, λέει να σκέψει αν δεν το αρέσει και η Αργεντινή να θωρεί ταινίες. Και στον τελικό καρτερούμεν τους, vamos Argentina, όπως 2022 λεπτό. Φίλε, η Κύπρος πρέπει να είναι η χώρα με τους παραπάνω φαν της Αργεντινής μετά την Αργεντινή.
1: Ρε, έλα σε ρωτήσω ένα πράγμα. Ελέαμε ως πριν αρχίσει το φετινό Μουντιάλ για την Αργεντινή ότι η Αργεντινή το 22 έθελε το πολλά λόγω του Μέση. Και μάλιστα ελέγαμε το και στη φάση των ομίλων, ας πούμε. Ότι έδειχνε μας η Αργεντινή του 22 ότι το έθελε λόγω του Μέση όταν ξαναπιάνε πρωτάθλημα το Μουντιάτσο πρέπει να το πιάσει, ναι. Τούτη η Αργεντινή σου δείχνει ότι θέλει το παραπάνω.
0: Εγώ γενικά δεν συμφωνώ με ατάκες του στυλ θέλει το. Καλά, δηλαδή γιατί να μην το θέλει.
1: Ναι ρε, διψούν, σου δείχνουν ότι διψούν ας πούμε για τον Μουντιάλ.
0: Λέω το αποθυμένο υπήρχε το 22, μπορούσα να το εκλάβω και εγώ έτσι. Γιατί ο Μέση είναι είχε μια και πάμε να πιάμε για ο Μέση. Ήρθε η Πορτογαλία, μπορώ να πιάω ο Ρονάλτο, πάμε να πιάμε και για ο Ρονάλτο που του λείπει, που είναι τροπιοθήκη του. Αλλά ξέρεις δεν μπορεί να παίζεις έτσι παιχνίδια, έτσι διοργανώσεις.
1: Ναι ρε, αλλά λέμε ότι όλοι παίζαν για τον Μέση. Και τώρα παίζουν για τον Μέση, διότι ο Μέση αν το κερδίσει, σκέφτουν πόσα ρεκόρ να κάνει, δηλαδή πόσα ρεκόρ να σκεφτούν οι θύνοντες να βάλουν του Μέση.
0: Φίλε, όντως,
1: μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία που κατακτά Μουντιάλ.
0: Να πω κάτι που καταλάβω εγώ σαν εξωτερικός παρατηρητής και ως εξωτερικός παρατηρητής. Όντως βλέπω ότι οι Αργεντινοί θέλουν όλοι να παίξουν και για τον Μέση προφανώς και για τον εαυτό τους. Έτσι σημαίνει να αποδομούμε τις άλλες προσωπικότητες. Αλλά όντως θέλουν να παίξουν και για τον μάγο που γεννήθηκε στη χώρα μας και κάμεν την Εβραίος γνωστή και αποθέωσαν το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. Στην Πορτογαλία όμως μπορώ να σου πω ότι δεν το βλέπω το ίδιο Ρονάλτο. Δηλαδή, ναι, υπάρχει, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν ευκαινεί σε βαθμό που ευκαινεί για τον Μέση προς τα έξω. Καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, δημόσια, εμείς που είμαστε στον καναπέ μας στην Κύπρο, και θεωρούμε το με την τηλεόραση, για τον Μέση καταλάβουμε το. Για τον Ρονάλτο το πολύ καταλάβουμε. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον το πολύ καταλάβω.
1: Διότι ίσως να θεωρούν ότι ο Ρονάλτο δεν έπρεπε να πάει καν σε τούτο.
0: Μα δεν έπρεπε να λέει στον Ρονάλτο τον καλή καθόλου. Είδαμε σύμφωνο. Καλύστον δεν μπορεί να το διαχειριστεί διαφορετικά. Όχι να με εγκληθεί καθόλου. Μόνο και μόνο σαν ύπαρξη στα αποδυτήρια βοηθά. Αλλά και αγωνιστικά η τυχόν διαφορετική προσέγγιση μπορεί να ήταν πιο αποδοτική. Αλλά προπονητές δεν είμαστε. Εν πάση περιπτώσει. Είπαμε από την αρχή του Μουντιάλ για την Γαλλία. Όντως και αυτή δυσκολεύτηκε λίγο με Παραγουάη. Εντάξει, δεν είχε και το πιο εύκολο βράδυ. Για εμάς βράδυ, μπορεί να είναι μεσημέρι. Αλλά θεωρώ ότι τώρα είναι και η ώρα των πολύ πολύ σοβαρών παιχνιδιών. Όπως το Ισπανία Πορτογαλία ήταν, αλλά εντάξει, τώρα είναι όλα δύσκολα παιχνίδια. Δεν έχει κανένα εύκολο έργο. Και όντως το Γαλλία Μαρόκο μπορεί να είναι πιο αφύρωπο από ό,τι νομίζουν αρκετοί.
1: Γιατί το Μαρόκο έδειξε
0: ακριβώς, γιατί έχει μια φουρνιά πολλά αποδοτική, πολλά ποιοτική. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που να κρατήσει αμειώτοντε ενδιαφέρον. Όπως και το Αγγλία-Νορβηγία. Η Νορβηγία από τη στιγμή που έταξε έξω Βραζιλία έχει ψυχολογία πολύ.
1: Για σένα είναι φαβορή η Αγγλία.
0: Θέλω να βάλω ποσοστά να βάλω 60-40 Αγγλία. Τι εσύ τι βάζεις στην Νορβηγία μου πάνω, όχι εκπλήσω με.
1: Την Νορβηγία να
0: φυσικά δεν μου να βάλεις. Με μου επίες ποτέ στο Λονδίνο. Έχεις καμιά τραυματική εμπειρία στο Λονδίνο. Τι σου έκαμε τούτη Αγγλία ρε παιδί μου. Και Νορβηγία φαβορή. Εντάξει, ναι, αλλά.
1: Καλά, ρε, περίμενε μισό λεπτό. Α σου έλεγα στο Βραζιλία, Νορβηγία, ποιο ήταν το φαβορή. Δεν μπορεί να μου πει.
0: Πάλι 60-40.
1: Θα μου λέει 70-30.
0: 60-40.
1: 60-40. Άρα ανατράπηκε. Γιατί να μην ανατράπηκε τώρα.
0: Άλλο. Συλλαλή 60-40 Νορβηγία πριν το παιχνίδι τώρα. Άρα θεωρεί την Νορβηγία φαβορή.
1: Ναι, ρε, θεωρώ την καλύτερη ομάδα η Νορβηγία από την Αγγλία. Μην κατάλαβα, είναι άποψή μου.
0: Δικαιούσε. Έχουμε δημοκρατία. Τα άλλα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι πάλι 60-40 Γαλλία για μένα. Όχι, 65-35, θέλω να διαφοροποιηθώ λίγο. Και το άλλο είναι Ισπανία-Βέλγιο, 70-30 Ισπανία.
1: Συρέντε την Ισπανία και πήρε.
0: Ναι, και το άλλο είναι
1: Αργεντινή
0: με την Ελβετία, 80-20 Αργεντινή.
1: Λόγω Αργεντινής ή λόγω διαιτησίας.
0: Κανείς είπα εγώ η διαιτησία. Λόγω Μέση, η άβρα του Μέση.
2: Λοιπόν,
0: 24-25 Σεπτεμβρίου.
2: Και 29-30, διάβολο εβδομάδα.
0: Κανείς, δεν πάει 20.
1: Είναι το καλημέρα.
0: Θέλω πιο γλύωρα εγώ.
2: Και πρώτη με πιο το Οκτώβρη. Γίνεται
0: πιντωμένη.
2: Σε μια εβδομάδα έχει τρεις
0: αγώνες. Και εσύ θέλεις να φτιάξεις παίκτες που μάθαινε εγώ. Μην να παίζουν κύριε, θέλεις ρόστερ. Θέλεις 14 παίκτες έτοιμο πόλεμους. Πέρχει κάμεν και κανέναν καλαμαρά να γίνεται ποιος πληρεία κριτήρια.
1: Και στο Γόγα πρέ. Να φέρουν να φύγουν τον
0: Λίγο. Ο Γόγα πρέ θα βάζει. Αν και έχει team option μέσα. Αν και μπορεί να φύγει έτσι. Η ομάδα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά.
1: Είναι να ικανοποιηθεί.
0: Είσαι τη λόγη στον Αγγελόπουλο. Αν
1: πει ο DPG, θέλω τον. Θα το κοράσει.
0: Έμπιανε η Γόγα που είναι ως αύριο να μας έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το θέμα είναι ότι εσύ ρε καρφιά, ποιος από τους Αγγελοπούλους, δεν ξέρω ποιος. Ένας εκ των δύο αδερφών.
1: Ο μεγάλος ή ο μικρός.
0: Εντάξει, είναι και άδικο τον που μένει. Όταν οι παίκτες πάνε καλά θέλουν λεφτά, όταν σέρνονται λαλί, πρέπει να πιερώνονται και όπως συμφωνήσαμε. Έχει δίκαιο. Είναι αλήθεια. Αλλά δεν ήξερα θα έχει καλά στα αυτιά των παίκτων του τη δήλωση, όμως είναι πραγματικότητα.
1: Είναι που θέλουν άλλα δηλαδή.
0: Έχουν έναν ωραίο Αγγελοπούλιο, ο οποίος όμως ζητήσουν παρόδο να πούμε ότι αρκέψαν να ξυλώνονται πολλά παραπάνω μετά την EuroLeague του Παναθηναϊκού. Επίσης και φέραν Βόκαπ και, sorry, Βεζέγκοφ και Φουρνιέ το ίδιο καλοκαίρι.
1: Με πάρα πολλά.
0: Ναι, με πάρα πολλά χρήματα. Γιατί ο Ολυμπιακός προσπάθησε πολλά χρόνια να το πιάνε. ήρθε ο Παναθηναϊκός στην εξωτερική που 17.
1: Να σου πω κάτι, εγώ βλέπω γενικότερα στον Παναθηναϊκό, σε ποδόσφαιρο, σε καλαθόσφαιρα, μπαίνουν πολλά λεφτά φέτος.
0: Μπαίνουν, ναι.
1: Πολλά λεφτά. Δηλαδή, αν και μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι με τον Γιάννα Κοβουλό, αλλά φέτος ένα...
0: Λαλή μου ένας Ολυμπιακός
1: που... Είναι να τα πετάξει όλα.
0: Λαλή μου ένας Ολυμπιακός, δεν ξανακούει την εκπομπή τώρα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι που ευθυνόταν μας.
1: Γιατί...
0: Επειδή ο Αταμάν δεν διαχειρίζεται το ροστέρ, άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι γιατί ο Αταμάν έφυγε.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά εγώ να σου πω την επιστροφή του προπονηταρά σας. Για μένα είναι προπονηταρά.
0: Α, ήταν να φύγω.
1: Για μένα είναι προπονηταρά.
0: Αν ήταν ηρωνία, να φύγω.
1: Γιατί να ηρωνευτώ ρε, ποιος είμαι εγώ που να ηρωνευτεί τον Ιμπομπράτο.
0: Με ακούλπα τον νόμος.
1: Απλά, ξέρω, ο τρόπος της συμπεριφοράς του μάλλον ίσως να μην του φκείμε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι το φωνή. Μπορεί να μην του φκεί μες στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι άλλοι προπονητές φωνάζουν. Και ο Μπαρτζόκας φωνάζει. Μπαρτζόκας όχι φωνάζει. Βρίζει και θεία ο Μπαρτζόκας. Μην του καστεί ποτέ. Καλά κάνει. Όχι που βρίζει θεία. Καλά κάνει που φωνάζει τον παιχτών του.
1: Ναι, μα ο Μπαρτζόκας και λέει τους παίχτες που να έρθουν για να τα ανέχονται.
0: Είναι και έτσι, φίλε. Το λέει τον Μπράντοβιτς είναι πολλά μεγάλο και να αντιστάθει κάποιος θεωρώ. Κανή με πάω και Ολυμπιακό, λέει ο Καοντρία. Μάλιστα, στις διαταγές σας, κύριε Καοντρία, αλλάξουμε ένα μέσα θέμα. Και ο 580.
1: Πέμα, γιατί θέλει να μιλήσω.
0: Και εγώ θεωρώ ότι η Νορβηγία είναι φαβορή.
1: Έχουμε κόσμο. Επέμα, δεν ρετάσαι ότι είσαι κόσμο.
0: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Χαίρετε.
0: Εντάξει, θα πω την. Καλά μας, κάμε, κλείσε μας το. Στον επόμενο.
3: Καλησπέρα, Μολύβι.
1: Καλώ τον, καλώ όρισε.
3: Αφού έντια σε όπαδο τη γλώσσα του. Κάμε πνάζε λίγο, ρε. Έχει νερό, για να πιει καμιά γουλιά.
1: Δεν θα μου παθερέ, κάντε μου γλου.
3: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι Εντονί ξέρεις τον Άντε το κουβό.
0: Ο Γιάννης.
1: Τέσσερις πόσοι ρε.
3: Καλά ρε, να φέρουν σύντο τους άλλους.
0: Μάντα τέσσερις αφού που πάει ο Γιάννης Παντζαλί μαζί του.
3: Το λοιπόν ρε πια να μου ναι γίνεται πια ο Γιώργο είναι καλησπέρα μου.
0: Είμαστε καλά, κάντε μόλις ήρω να σε ακούσουμε.
3: Για την Ομόνια, ναι για την Ομόνια δεν θα σχολιάσω τίποτε φέτος. Την ώρα που να παίζει η Ομόνια όλοι να πιάνω τα όρη και τα παραράδα δεν ξέρω τίποτε. Διότι πια μαζί στο περιπέξιμο παλένα δεν ξεκινήσουμε τα ίδια όπως πέρσι. Να πάμε να παίξουμε την Καϊράκ με τον Καγουλή. Τον Εράκοβιτ, φτιώξαμε, δεν είναι. Γιατί είχε ξανά να παίξει ο γιος επιθετικός.
0: Θες να γίνεις viral προφανώς, α.
3: Πάρε τα ρε Λεωνίδου για όνομα του Θεού, λιευκιά την παίξτε και μην μαγουάσαι να κάνει.
0: Δεν κάντε μογλουάτε ρε φίλε.
1: Εράζου πω, σε προεδιάζομαι τώρα, η ώρα 6 θα ακούεις τη φωνή σου μες το... Μες στο Instagram.
0: Θα σε βάλω σήμερα γιατί...
3: Όλοι να πιάνουν παίχτες και μην να περιμένουν πάλι όπως πέρσι.
0: Εντάξει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ένα, δύο, τρία παράπονα. Τι εισήγησε να φύγει κάποιος...
3: Δεν είμαι εγώ νηρε κουμπάρε μες τα τίμα λάφου ξέρεις τον ΜΑΕ που λυθάνε τον πιο πριν και πιάνε τον Κακουλή. Μάτσε μας την παλαβή ρε Λεωνίδου.
0: Άρε
3: κατεβούλου.
1: Τώρα που να αρκέψει ο Παπασταύρου να ανακοινώνει έναν παίχτην έναν κάθε μέρα να σου πω εγώ.
3: Στο στούτιο άκουε. Α, ελαλούσαν το πρωί ο Μάικ μαζί με τον κύριο Μπογιατζού που ήταν. Το πρωί.
0: Ναι, ο Μάικ.
3: Ελαλούσαν ότι εάν... Εγώ πιστεύω να το πιάνε τα εκλεζούσκια, τα λιονταρούσκια. Και πειράζει ως κακοφανή του Πολιβιού, φίλος του βάλε. Ελάλεν ότι αν το πιάσει Αργεντινή θα είναι, θα κάνουν συνέναν θαύμα. Στο Μεξικό έπιαν το Πελέ, πάλε, που ήταν. Στο Μεξικό έπιαν το Μαραντόνα, που επέχτηκε. Και αν το πιάσει στο Μεξικό ο Μέση, ας πούμε, δεν τελειώσε το έργο.
1: Μην ξαναγίνει Μουντιά, διάει.
3: Τρία Μουντιά στο Μεξικό να τα πιάει, ας πούμε, δεν ξαναγίνει.
0: Θα ξαβάμπωση μερικές.
3: Μάλιστα, και ελαλούσα να λέω έναν πραγμάντια να ρωτήσεις τον κύριο Μπουλή, ρε Λεωνίδου, το πρωί που έρχεσαι. Διότι από ό,τι θεωρώ πρέπει να μιλάμε απνεύματα. Έστειλε μήνυμα στο 76-77 του κύριου Μπογιατζή, αν μας ακούει ο κύριος Πουλής.
0: Να μην το 76-77.
3: 76-77 κύριε Λεωνίδου. Κάμεις πως δύο ορολογίες στην μάπα, δεν τέτοι ξέρεις.
0: Να μην το 76... Είναι κατάξα, πέρα μου ξανά.
3: Το 76...
0: Α, την αγωνιστική περίοδο 76-77.
3: Μάλιστα, ό,τι λέει του με έφασε λέει του. Ήταν 2-0. Είναι πόσο ρε ο κύριος Πούλης πόνε θορούσαμε εμείς δηλαδή. Να τον ρωτήσεις, σε παρακαλώ να μας πει ότι θα μας δείξει μας στους καντένιες, κάνα προγνωστικό.
0: Μάλιστα, καντέμο γλωριτζινάλε.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά με
1: σκέφτα. Γεια σου Χριστά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
3: Πεμά. Έχει γαμιτσί.
0: Όχι, σήμερα αποχή.
3: Αρεθήκα σε ρε, ο Λιώτης.
0: Ένα αντέξα.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια. Χαίρετε στον επόμενο.
4: Χαίρετε.
1: Ναι.
4: Ο μεγαλύτερος δευκιστής της Κύπρου.
0: Ναι, αλλά είσαι ο μεγαλύτερος, εσύ κι άλλους.
4: Είλε μου, εγώ ασπάστηκα τον δευκισμό πρώτος.
0: Μάλιστα. Τι είσαι διατεθειμένο να θυσιάσεις για να παραμείνει 5 χρόνια στην Ομόνια Νομπέρκ?
4: Τα πάντα.
0: Ακόμα και ο σπίτι σας και μάζεις το μαγκάκι.
4: Φίλε, δαμέ, προτείνω του Φαπιάνο να του δώκουν τα κλειδιά του Ηλίας Πούλος.
0: Μάλιστα. Και άγαλμα ποιο θα έκαμνες, του Φαπιάνο ή του Μπέρκ?
4: Και τους δύο μαζί, πιο πρωτομές με το που να μπαίνεις στο Ηλίας Πούλος.
0: Του Παπασταύρου τι θα του κάμνες?
4: Του Παπασταύρου να το δούμε πιο μετά.
0: Είναι που εξέταζει ακόμα.
4: Ακόμα είναι στη σκέψη τι να του κάνουμε.
0: Πώς θα επίθεσαι κάποιον να σπαστεί τον Μπέρκισμο, ποια είναι τα επιχειρήματά σου?
1: Ο άνθρωπος έπιανε τηλέφωνο να πει την άποψή του και πέλανε τον Λεωνίδο.
0: Φίλε, πειράζει που σε ρωτώ πράγματα, θα σταματήσω?
4: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Αρέσκει σου?
4: Αρέσκει μου.
0: Μάλιστα.
1: Τα τρώει και σένα.
0: Ένα λεπτάκι. Τα θέλει και σένα ο οργανισμός. Γι' αυτό ρωτώ, επειδή όπως βλέπεις δεν έχουν ασπαστεί όλοι τη δύναμη του Νορβηγού και το τι εκπέμπει. Θέλουμε να πείσεις τους ακροατές που είναι δύσπιστοι να ασπαστούν τον
4: περκισμό. Ας πούμε ο προηγούμενος που έντονα ασπάστηκε.
0: Ναι.
4: Πέρσι να θυμίσω ότι δήλωνε ότι να βγούμε που τη δύναμον Μπατούμι και να έχουμε παίχτες και έτσι κι άλλος πως είδαμε που εγκατέληξε η ομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα ασπαστεί τον περκισμό, κύριε.
4: Ένα πολλά τρένο παράδειγμα. Ασπαστεί τον περκισμό, εμπιστοσύνη στον Μπερκ και τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα, κύριε Μπερκιστή μου. Κατανοητό. Ξεκάθαρο. Να σε καλά.
4: Γεια σας.
0: Κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Όχι.
1: Μα η Έλενα ανακοινώνει κάθε μέρα για έναν παίχτη.
0: Πριν ανακοινώσουμε τον Ταβάρες στο 27, ναι. Ένα λεπτάκι να δώσουμε δύο μηνύματα. Η κυρία Μαρίνα 581 λέει και εγώ θεωρώ την Νορβηγία είναι φαβορή με την Αγγλία και βλέπω να το σηκώνει να αποκλείσει. Αναποκλειστεί Αργεντινή, λέει η Μαρίνα. Άποψη για Νορβηγία σε περίπτωση πρόκρισης επί Αγγλίας και αποκλεισμού Αργεντινής. Ωπα, ωπα, τάσο εντό μου γίνει. Κι αμάς, αν το κουπί. Ρε μα είσαι έτοιμος, α. Μάλιστα. Και ο 982 ρωτάτε, δηλαδή υπάρχει κανένας που θεωρεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εύνοια προς την Αργεντινή? Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο debate, κυρίες και κύριοι. Απαντήστε όλοι υπεύθυνα στο 2324 ή στο 77-77-1020 ή κοιτώντας τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Υπάρχει εύνοια προς την Αργεντινή? Αυτό να μας πει.
1: Υπάρχει.
0: Να ζει κανείς ή να μην ζει. Έριξε. Εγώ δεν είδα πολύ Μουντιάλ φέτος, το παραδέχομαι. Οι ώρες είναι άγριες.
1: Ιδού η απορία.
0: Θα δω σίγουρα τα.
1: Εντάσω, υπάρχει. Εσύ πω χάνεις παιχνίδι.
2: Ποιο σημείο δεν είχα το
1: βέβαια. Υπάρχει ο ξανά.
0: Χάνει σειρά ένα σημείο, ρε, τα σβέσει πάντα.
2: Όχι, είδα. Το 70-80% είδα.
0: Τι άποψη έχει για αυτή τη δήλωση?
2: Πέρα από την κότσινη του Μέση που μπορούσε να το δει.
1: Μα διά κότσινη του Μέση, ρε φίλε. Χάνει την μαγεία του το Μουντιάλ. Το επόμενο παιχνίδι, πόσοι είναι να κάτσουν από την Αργεντινή?
2: Αυστηρά μέσω βάσει των κανονισμών και αν είσαι εξαντλήσεις την αυστηρότητα σου μπορεί να τη δώσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά εγώ θα βάλω έναν άλλον ερώτημα. Πόσοι θα είναι με την Αργεντινή στο επόμενο Μουντιάλ που δεν θα παίζει ο Μέση? Ή πόσοι θα τη βλέπουν?
0: Ωραίο ερώτημα.
2: Να σου πω κάτι άλλο. Γιατί εσύ ζήτουν το έψες. Άμα βγάλεις τον Μέση που την Αργεντινή και τον Ρονάλτο που είναι η Πορτογαλία, οι υπόλοιποι 10 παίχτες, αν τους συγκρίνεις, head to head. Εντάξει. Πόση διαφορά έχουν οι παίχτες μεταξύ τους σαν ομάδες?
0: Θα έλεγα μεγάλη.
1: Είναι κοινή θνητή.
2: Είναι περίπου.
0: Παντοκιά με αυτοκίνητο.
2: Είναι περίπου εισάξι. Ακόμα μπορώ να σου πω ότι η Πορτογαλία μπορεί να είσαι καλύτερες μονάδες.
1: Α, ξέρεις, Μπρούνο Φερνάντες, ας πούμε, άμα μπει να παίξει.
0: Εντάξει, ας πούμε ότι είναι εισάξιες. Ναι. Άρα τι διαφορά την κάνει ο Μέση έναντι του Ρονάλτο?
2: Είναι καθαρό. Ενώ στη Γαλλία, έτσι στη Γαλλία, εθκιό παίκτες, δεν είναι ο Εμπαπέ.
0: Ο άλλος είναι ο Λίσε.
2: Ο Εμπαπέ χωρίς τον Λίσε...
0: Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, δεν υπάρχει Εμπαπέ χωρίς ο Λίσε και δεν
2: ναι,
0: υπάρχει...
2: Ρε, φίλε, αλλά η Γαλλία γεμάτη σε όλες τις γραμμές της. Ήταν όταν έπαιζε η Ολλανδία του Κρόιφ, του Βαμπάστεν, που δεν ήταν ένας παίκτης, ήταν δυο, τρεις... Και τραβούσαν και τους άλλους.
0: Ναι, τα σώπα έρχεσαι, μ' αρέσει κι όμως. Γιατί πιάνεις τον λόγο, μιλάς με τον Πόλη για πράγμα που ήταν το 80 και εγώ ήμουν αγέννητος. Τι να σου πω τώρα,
2: Ισπανία.
0: Τι να σου πω.
2: Η Μπαρτσελώνα.
0: Βοήθαμε, τι έγινε το 80.
2: Η Μπαρτσελώνα του Μέση.
0: Α, έφτασα την, του Ινιέστα και του Τσάβη. Μπράβο, τι είναι, μπράβο, ρε, τα σου έφτασα την.
2: Εντάξει, να σου πω έτσι, για και τα λέει. Δεν ήταν μόνο. Παναγία μου, τι ομάδα ρα ήταν, Τζινιτσίν, το τικιτόκο, τικιτόκο. Παναγία μου, ρα.
0: Άκου, sorry.
2: Χάνε τον Ιμπάλα.
0: Θα σου πα σκεφτεί τον Μπουλαλή όμω. Εντάξει, τον Μπουλέ. Αποδομεί το επιχείρημα όσο λένε ότι ο Μέση ήταν στην Μπαρσελόνα τόσο σπουδαίο γιατί είχε Ινιέστα και Τσάβη. Γιατί ακριβώ τούτο Μπουλαλή τώρα με τη σύγκριση Ρονάλτο Μέση σε εθνικό επίπεδο. Ότι ο Μέση είναι ικανό να τραβήσει μόνο του μια ομάδα. Κάτι το οποίο εγώ ασπάζομαι, αλλά πολλοί δεν το ασπάζονταν. Λέγοντα ότι ο Τσάβη και ο Ινιέστα τον εκουβαλούσαν, α πούμε.
2: Όχι, δεν τον κουβαλούσαν ο Τσάβι και ο Ινιέστα.
0: Έτσι λένε αρκετοί.
2: Απλά ο καθένας είχε τον ρόλο του μες στην ομάδα.
0: Άρα εγώ συμφωνώ ότι ο Μέση είναι ο ηγέτης μιας ομάδας.
2: Ο Μέση τα τελευταία. Ναι, αλλά σκέφτω όμως πόσες assist του ευκάλαν του Μέση.
0: Εντάξει ρε φίλε, πρέπει να βρεις πιο μεγαλούς για να αναδεικνύεσαι.
2: Ο Μέση πριν 10 χρόνια με τον Μέση τώρα ή πριν 4 χρόνια που ήταν το προηγούμενο παγκόσμιο.
0: Είναι
2: ο ίδιος.
0: Τι έχει αλλάξει?
2: Πολλά.
0: Τα 4 χρόνια μας στη ράση του πρόγραμμα.
2: Εντάξει, ρένεσαι την εκρηκτικότητα.
0: Αυτό λέω, χρόνια.
2: Πολλά πιο χρήμα το παιχνίδι του. Πιο πολλά, ναι, αλλά του λήφκε τα γίνει εκρηκτικότητα, δηλαδή έβλεπες το Μέση, έκαμε...
0: Φίλε, βουρά όπως πρέπει όταν πρέπει, δηλαδή.
2: Είδες το παιχνίδι ψες. Είδα αρκετά μεγάλο μέρος του. Στο... Πιο μεγάλο μέρος του παιχνίδι. Και το Μέση απλώς...
0: Παρπατά, έβλε έτσι να λούλη.
2: Παρπατά, ρε φίλε. Παρπατά.
5: Μα ίσως να είναι και ένας τρόπος για να
0: ξεκονομήσει δυνάμεις.
5: Ναι, να ξεκονομήσει δυνάμεις.
0: Φίλε, νομίζω και ποδόσφαιρο.
5: Εγώ πιστεύω στο ότι έψες στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού εγύρευκα τον Μέση.
0: Τι εννοείς εγύρευκα?
5: Τις εγγύσεις είπα στην μάπα το πρώτο τέταρτο.
0: Εννοείς ότι είναι κοντός.
2: Ούτε ως το 70.
5: Ρε, στο πρώτο τέταρτο δεν είδα τον Μέση να κρατά μπάλα.
0: Γι' αυτό σου είπα δε φιλικό καλύτερα.
2: Και να το πάρω και λίγο πιο μακριά. Δηλαδή αν έμπαινε τον γκολ ή το δοκάρι του Μέση στο πρώτο ημίχρονο, είσαι να έχουμε την εξέλιξη που
0: είχε. Τα αν τάσω μου στο ποδόσφαιρο δεν τα απολυωθητώ, γιατί είναι.
2: Εντάξει, είναι ούτε αν. Το αν έμετραν το
0: γκολ. Είναι αν, γι' αυτό δεν λέμε αν.
5: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο, επιστρέφω.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν?
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό, δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
4: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
5: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
7: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
8: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
9: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην ΑΕΛ μέχρι το 2027 ο Ζωάο Ταβάρες εξακολουθούν να ενδιαφέρουν οι Σοάρες και Βιλανουέβα. Ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ για τη θέση του επιτελικού μέσου Αντωνίν Πάρακ έρχεται Κύπρο Πεδρόσο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πολύ κοντά στον Εγκό η Ομόνια για το δεξί άκρο της άμυνας εντατικοποιούνται οι διεργασίες για απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για Λουκάσεν στην Πάφο, στάση αναμονής για Πουλούλου, στις 7 το φιλικό με την Young Blonets, τηλεοπτικά από τη Cida Vision. Μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Εξετάζει δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών Απόλλωνας, θα προχωρήσουν και στην απόκτηση δύο επιθετικών οικιανόλευκοι. Η Freedom 24 είναι υποψήφια εταιρεία για ονοματοδοσία του γηπέδου στην Ανόρθωση, σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές. Έμφαση στην επιθετική γραμμή έδωσε ο Άρης για την ενίσχυσή του, συνεχίζεται η προετοιμασία στο εξωτερικό. Πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στον καλαθοσφαιρικό Παναθηναϊκό το τριετές συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε. Και επίσημα στον μπασκετικό Ολυμπιακό Ζαν Μοντερό. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με τη Βαλένθια για την αγορά του Γάλλου Μέσου. Στην απόκτηση του Μόρκαν Ρότζερς επικεντρώνεται η Αρσενάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
6: Super Sport 104.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνα Σοφά.
11: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
12: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104.
15: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Ευτυχώς που το ήβρες. Ήρευκα εδώ πρωίνο τραγούδι. Ποιον είναι? Ερώτησα όλων τον κόσμο, είναι θεόν κανένας. Λαλό ήβρα τον Άγιο να ψω το γερί μου τώρα. Έχω να δηλώσω ότι ένα λεπτό έλυσες μυστήριων 8 ώρων.
1: Ενώ μπορούσε να μου στείλει ένα μήνυμα την ίδια ώρα.
0: Ναι, σωστό, σωστό, βίσχυ. Τον άντρα του τραγουδίου δεν το θυμούμε. Αλλά είναι εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν, εγώ είδα πέναλτι πριν τον κόλτσα Αργεντινής για την Αίγυπτο. Εσείς τι είδατε, λέει ο 205. Φίλε, δεν είδα πολλές φάσεις, δεν έχω ανάλυση να σου πω. Οπότε, δεν ξέρω, εσύ που είσαι στο παιχνίδι είναι πέναλτι της Αιγύπτου, του Σαλάχ. Δεν έχω πλήρη εικόνα να σου πω, ρε φίλε. Είμαι από κάτι που είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Αλλά συζητιέται πολλά. Οπότε ο καθένας έχει τη γνώμη του περί διαιτησίας και μουντιάλ. Ο 4-4 λέει, αδερφέ Λεωνίδου, πήγατε ταμείο χτες, το παίξατε. Α, ο 4-4 είναι αυτός που μας είπε για over μισό γκολ την Αίγυπτο και καταλογισμό πέναλτι στο παιχνίδι. Κάτι που βγήκε. Σα σημείο. Έτσι. Θυμίζω. Δόθηκε πέναλτι, αυτό που έχασε ο Μέση. Και έβαλε γκολ η Αίγυπτος. Όχι έναν. Over μισό, over ανάμιση, βάλε δύο. Οπότε ναι, ο 4-4 είναι ο γκουρού της εκπομπής για την ώρα. Κατέχει αυτόν τον ρόλο και αυτήν την ιδιότητα. Ελπίζω να μας δώσει προγνωστικά και στα επόμενα. Αύριο είναι το επόμενο παιχνίδι. Στις 11.
1: Πάρης Καραγιαννόπουλος.
0: Και όσο.
1: Πάρης Καραγιαννόπουλος.
0: Μπράβο στον κύριο Μπάρη, εξαιρετική φωνή.
2: Πάρης Καραγιαννόπουλος.
0: Θυμάστε τον. Όχι.
2: Δεν τον ξέρω. Τον κύριο.
0: Είναι μια επιτυχία. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τα McDonald's γιατί μαζί με την Kevonet και την Echo είναι στη συντροφιά μας. Φέτος το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό σου. Μπες στο McDonald's App και ζήσε τον παλμόν του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον κρίμα στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τα daily challenges και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Κατέβασε το τώρα μόνο στο McDonald's App. Πάμε στο επόμενο.
2: Πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
3: Καληνύχτα,
0: καλησπέρα. Καλημέρα, ρε φίλε. Ό,τι θέλει,
3: βαρύ.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Μια χαρά. Πολύ διέ.
2: Έλα.
3: Μια φάση να λύσει ο κάκτος όπως το δίπλα σου. Αλλά μετά μου το στο 2-2 λαλό έτσι εντάξει.
2: Γιατί?
3: Φωτογραφία μου σου στείλα. Μένει εμπί στο Λεωνίδου μόνο.
0: Σταμάζεις να στέλνεις του Λεωνίδου, στέλνεις του πολύ πιο.
3: Ναι, ναι.
0: Άλιστα. Ελπίζω να πάνεις καλά μου πόλη.
3: Πολύ θυμάστε.
0: Είδες το πρόβλημα μας θέλεις του πόλη, μη θυμάται.
3: Πολύ εμάς θυμάστε.
0: Αφού μας έρθει τα
2: Βασίλη, περίμενε ρε κομπάρε, περίμενε, έστειλες μου τη Δευτέρα. Έστειλες μου τη Δευτέρα, εντάξει, οκ, δεν που θέλεις να πω δηλαδή θυμού, αφού θυμούμε.
3: Όχι, αφού μιλήσαμε θέμα να θυμάστε.
2: Ρε μιλήσαμε ρε, θυμούμε ρε, μα πρέπει να σου τα κάνουμε όλα κουτσά καθαρισμένα. Να πούμε δηλαδή να πούμε του Λεωνίδου να που είπαμε εντες το τέλος.
3: Όχι να μην το πούμε, θα το πούμε.
2: Τι σημαίνει ότι επειδή μιλώ εν καταλάβω.
3: Λαλό μπορεί να σε κάθω λαλό όπως το Λεωνίδου στο 0-2. Αλλά μετά εντάξει.
2: Μετά ήβραμε τα σύγκαλα μας.
3: Στο 2-2 θα στείλει λαλό ατέγγιος εν έννοι όπως το φίλο μου Λεωνίδου.
2: Ανέβηκε σε επίπεδο.
3: Ναι, βάλετε τον Ναόκητη Φαλάντη της Πορτογαλίας. Πότε είστε από την Αγρή Πορτογαλία?
0: Ναι, εγώ πήγαινε εδώ, είμαστε στην εκπομπή εδώ κύριε, ο Πολύβιος έχει συμμετοχή.
3: Ναι,
0: μα
2: κάνετε, δεν ξέρω εσύ, ακούσα
0: αυτή ο σταθμός σου. Ένα ακούσεις καλά. Χειραψία είναι ο Λεωνίδου
3: που
2: να κάνει. Όχι, χειραψία κάνει ο
3: διευθυντής
2: στο αθλητικό τμήμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν
0: τυπώνουμε
3: το. Για να πληρώσω ο Λεωνίδου ότι ο φίλος μου ο Πολύς δεν είναι κάκτος.
0: Δεν είναι.
2: Καλά, επίστεψες ποτέ ότι είμαι κάκτος.
3: Όπως τον Λεωνίδου.
2: Επίστεψες ποτέ ότι ήμουν κάκτος.
3: Εντάξει ρε φίλε, τόσο γερόν εκπομπή για μένα δεν μπορώ να σε κολλήσει, έτσι ξέρω.
2: Όχι, δεν είναι κολλητικό η κάκτος είναι.
3: Ωραία, σε μεταφέρει, έτσι. Άρα φίλε μου Λεωνίδου είσαι κάκτος.
0: Για να το αλήσεις εσύ ρε φίλε, να σου αλλάξω άποψη.
3: Κάτι
0: ξέρω. Κάτι ξέρω. Με μου στέλνεις τίποτε.
3: Σίγουρα δεν είναι τέλος. Να στείλουν το μου πόλη.
0: Μόνο του πόλη να βανείς τα
2: λίγα. Δεν θα μας πάρει τη Δευτέρα ο Λεωνίδου να φάμε.
3: Μα εσέναν.
2: Έτσι μου είπε.
3: Εάν μόνο εσέναν μπορεί να σου κεράσει. Αν εγγιώ. Συνόν Λεωνίδου δεν νομίζω να σου πάρει. Ένα σπίτι μου μπορώ να πάω.
2: Αν τον ευκάλα μια φωτογραφία τώρα.
3: Τώρα είναι κάρτα και στείλε μου.
0: Διαβάζω. Ο λόγος που πάνω στο κινητό, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες του SDNA για οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού για Μπουσέλες στα 12,6 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Πάνω από 4 εκατομμύρια.
3: Μας κόφτει ο Παναθηναϊκός.
0: Μας κόφτει έναν κύριε. Τι θέλει να παραιτήσουν, να κλείσουμε τον μπάσκετ μας, γιατί σε ενδιαφέρει.
3: Να κλείσει, να μιλάει για Κύπρο μόνο.
0: Για Κύπρο, όχι ρε φίλε, έχει και άλλα αθλήματα.
3: Για την
0: Ελλάδα
3: ακούμε μετά
0: σε αυτά που κλείεται. Και να αξίζει μπάσκετ στην Κύπρο. Εσύ παίζει με την Ορανταία Ρουμανίας. Έτσι, να μην ξεχνούμε ότι έχουμε και στην Κύπρο μπάσκετ.
2: Να ήταν η κλήρωση του Champions League σήμερα. Ναι. Πρώτος προκριματικός.
3: Λοιπόν, άντε ρε παιδιά, χαιρετώ.
0: Γεια σου Βασίλη μου. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Γεια σου Πολύβια, γεια σου Λεωνίδου, γεια σου αγαπητέ Τάσο.
0: Γεια σου κύριε Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ σε καταλαβαίνω ρε φίλε μου.
0: Ποιον πουλούσε τους φίλους.
4: Που είσαι στο φιλικό.
0: Α, εμένα, ναι.
4: Ναι. Γιατί και εγώ εκείνη την ώρα λένε για την Αργεντίνη, επειδή είναι παγωμένες που είναι η αγάπη μου.
0: Είδες. Κανένας έχει την αγάπη του σε τη ζωή.
4: Άκουσε όμως, να πω σου πω. Εσάς σε δικαιολογώ, γιατί έπρεπε να προβλέψεις για τον προπονητή σας, τον δικό μας, τον πρώην δικό μας, sorry, να βγάλεις τα συμπεράματα, να κάνει Χριστούγεννα.
2: Έβαλες του το δίλημα εχθές για τούτο που είπε κάτι.
0: Μπορώ να σου πω εγώ όμως που ένα φιλικό κύριε Τάσο θα φάει φλαόνινα, θα πάει νήσι πίσω παραλία.
4: Ναι ρε παρέα μου, έστω καταλάβεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω. Άρεσε μου, εκεί είχαν κάποια καλά στοιχεία. Ας πούμε δυσκολεύκε του στην πίεση ψηλά του ΠΑΟΚ. Πρέπει να βελτιωθεί λίγο στην πίεση που αντίβαλο ψηλά.
4: Αλλά για το τέρμα σήμερα το πρωί μες στην ΕΡΤ είναι τα κολάρα το 3-2 που σας έβαλε.
0: Ναι, ο Τάισον.
4: Άσε λέμε κολάρα.
0: Ναι,
4: λοιπόν, από και κάτι άλλο. Για τους ομονιάδες τώρα. Πιάνω καντέ μου γλίστρα, πιάνω ένας άλλος.
0: Ναι, ο Μπερκιστής.
4: Ναι, ο Μπερκιστής, του Μπερκ. Να τον βάλω και εκείνος, παιδιά. Ας θα φάει η βλαούνα. Αλλά εντάξει, δεν μας είναι στην Κύπρο την βλαούνα.
0: Α, ο Μπερκ εννοείς.
4: Ναι, ναι.
0: Α, διερωτάσει, διερωτάσει.
2: Μα και να τον εισκιώξει ο Μόνια, πάλι Κύπρο είναι να μείνει ο Μπερκ. Πάρε να φάει φλαούνα.
4: Εντάξει, έφαγε, έφαγε,
2: Γλίκανε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
0: Εγώ μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
2: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
0: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
2: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
0: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
2: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
0: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
2: μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε μπλε
0: μπλε
4: Εν έφτασε να φάει. Anyway, έπιανε ο παρέας ο Καντέμογλου, μπορεί ο Καντέμογλου να προλέβει για τσιτσιό στο φέτη. Το 26-27. Μπορεί να μην το βρει μπερσά, το βρει φέτη.
0: Μα είναι ένα λίγο κάθε χρόνο έτσι ως παπέζι μέσα. Σου αγώ εγώ κάθε μέρα να βρέσει ως που να βρέξει.
4: Εννοείται.
0: Κατάλαβες, δεν γίνεται.
2: Μπορεί να μην λαλείς να βρέξει, διότι βρέσει τώρα.
4: Λοιπόν, ο Βασιλάκης μας είναι εντάξει, λάλη μας και λίγο παραμεθάκια, μια χαρά είμαστε.
2: Έγινε Τάσο μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σου Τάσο, γεια σου. Χαίρετε στον επόμενο.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου.
5: Ο πράσινο Τσέλιγκα.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα. Τσέλιγκα μου.
5: Καλά είμαι.
0: Καλά να είστε πάντα.
5: Είδα το εξής στο παιχνίδι η Αργεντινή με την Αίγυπτο.
2: Ναι.
5: Και ακύρωσε το δεδιστό καλύτερο δέρμα που υπήρξε μες στη Μουντιάλο τώρα. Αγκύρωσε μου και το τέρμα της Αιγύπτου.
2: Ναι, ήταν να γίνει 2-0.
5: Την πόρτα το φάουλ και το δοκέντρο πήγαινε βάλα το τέρμα ύστερα που κάμα το εσφάλι και πήγαινε να αγκύρωσε το.
2: Εσύ υποστήριζες την Αιγύπτου κύριε Τσελιγκά.
5: Όχι, δεν υποστήριζε την Αιγύπτου, δεν μου υποστήριζω. Αλλά χορδοδίκαιο, γιατί να μου κάνει έτσι πράγμα. Ο διαιτητής ήταν υπέρ της Αργεντινής ειδικά, γιατί είχε και ένα φάουλ να κάνουμε το σαλά την πόρτα. Το ίδιο για με βούτσοσε το Σαράκ, δεν το δοκέ, άφηκε το δέρμα. Καταλαβαίνεις.
0: Άριστα για τη Σελίγκα μου.
5: 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Υγεία.
5: Υποστηρίζω δεν μοιάζει στις ομάδες φυσικά, αλλά η Γαλλία που να πιάσει το κυπέλλο.
0: Η Γαλλία.
5: Η Γαλλία. Και θέλω να κάνω άλλο ένα πράγμα με τα αγάλματα.
0: Με τα αγάλματα. Α, με τις πρωτομές.
5: Με τις πρωτομές. Άμα να κάνουν τα αγάλματα ούλα μες στην Κύπρο, δεν θέλεις όμως να προσπαθούμε.

0: Να σε καλά κύριε Τσέριγκα.
1: Γεια σου κύριε Τσέριγκα μου.
0: Ο 344 δυστυχώς αποχώρησε ο Σμάν μετά τον ερχομό Μπαντιόν Μπόγκα για Μπουσέλε.
1: Τα σώφε και ο Σμάν. Διευκρίνεις μας λίγο το τοπίο.
0: Γιατί είναι πόνο δάσος.
1: Ξέρει, παρακολουθεί. Πού να πάει, μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Τσέντι Όσμαν. Είναι τσέντι χαμέ, δεν τον αφήνεις να φύγει. Εφεύκε έτσι παίχτης.
0: Περίμενε. Άλλον το εφεύκε έτσι παίχτης και άλλον το δεν θέλω να φύγει έτσι.
1: Δεν θέλω να φύγει έτσι παίχτης.
0: Να το διευκρίνεις.
1: Να ακρίβω λόγο.
0: Μη κάνεις δημοσιογραφία με το συναίσθημα.
1: Εντάξει. Θα μιλήσω συναίσθημα. Δεν θέλω να φύγει ο Σμάν από τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά ρε, πόσοι είναι να παίξουν ρε, μα πόσα λεφτά είναι να πιερώνει ρε τους
1: εντζίπιτες. Μα γιατί ασχολείστε με ρε και πιερώνετε τα τίποτε.
0: Ρε μα και ασχολούμαι, απαντώ σε ένα μήνυμα του φίλτα του 344.
1: Με προβληματισμό για τα λεφτά. Από πού και ας πού, από πού και ως πού, συγγνώμη, προκύπτει προβληματισμός για τα λεφτά.
0: Ρε μα έτσι να πετάξουμε ένα βάθο.
1: Όχι, λυπάτε τα αλήθεια.
2: Εν και βάλει που ήμουν, αφού βγάλετε.
0: Εντάξει ρε φίλε, οκ.
2: Εντάξει, ήταν κερδοφόρα.
0: Να μείνει και ο Σμαν. Να δούμε αν δεν δεχτούν και μέσα με εκείνη την ομάδα και να παίζουν.
1: Κατάλαβες τα μπουκά μου κύριε Τάσο.
2: Να βάλουμε 10 στο πρωτάθλημα και 10 στην Ευρωλίγκα και τους αλλάζουν.
0: Δεν θέλει κανένα να παίζει Ευρωλίγκα.
2: Να παίζουν μια με μια.
0: Να παίζει ο Σμαν πρωτάθλημα, δεν θα παίζει Ευρωλίγκα.
1: Να ξυπές σου, είδες 3 παιχνίδια μέσα σε 7 μέρες Ευρωλίγκα.
0: Δεν ξύθηκαν οι ομάδες.
1: Είχαμε θέμα όμως με το ρόστερ πέρσι. Τραυματίας ο ένας, τραυματίας ο άλλος.
0: Κανάν είχε ομάδα, μπορεί να είχε τραυματίας.
1: Εντάξει, μιλώ σου να πάει εγώ τώρα φίλε, τι σχέση έχουν οι άλλες ομάδες.
2: Να παίζουν που 15 λεπτά, αντί που 25 λεπτά. Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Τάσο, πιστεύεις ότι ο Λεσόρ τώρα με προετοιμασία θα είναι καλύτερος.
0: Αν προλάβει η προετοιμασία.
1: Γιατί πού να πάει.
0: Δεν ήξερα.
1: Να είναι αυτοσία σου, έλα σου κάτι, θα τον κόφω κάθε αυτό να βάλω social media.
2: Ξέρεις κάτι, ακέψανε, χάνουν τον ύπνο.
0: Μα ποιοι χάνουν τον ύπνο.
1: Τα σάρα.
0: Ρε, μα χρονολογικά εμείς πανακοινώσαμε την τελευταία μεταγραφή.
1: Τα σάρα δυνατέ.
2: Μια.
0: Α.
2: Μια.
0: Δεν ήταν μια.
2: Μεταγραφή.
0: Τι κοιό που κάναμε εντός το. Το McIntyre, πού τον έχεις.
2: Και το McIntyre, κοιό.
0: Οκ, ακόμα να μπούμε, ακόμα 8 του Ιούλη έχουμε, Τάσο μου.
2: Εμείς το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν.
0: Εντάξει, οκ, εμείς περιμένουμε να μην ελεύθερη που το NBA γίστε.
1: Τάσο, το μαγείρεμα μας πρέπει να μας βγάλει και κανένα στο floor manager στο παρκέ. Έχουμε πιθανότητες να συμφωνήσουμε με κάποιον παίχτη τέτοιου βελινεκούς.
2: Να δείξει, δυνατόν να μην κατά...
0: Εγώ είμαι πολλά περίεργος στο πεντάρι ποιος να πεις.
1: Τέτοιο παιδί, και είναι μόνο ο Μάικ Τζέιμς αυτή τη στιγμή.
2: 15 λεπτό καθένας.
0: Τσοφάλ.
2: 10 λεπτό φάλ και από 15 οι άλλοι. 15, 30, 10 φάλ, 40, έτα.
1: Ο Ιαπουσίλε παίζει και 5 στο NBA, έχει εμπειρία που είσαι στην 5. Έχει καλό σου, είναι stretch πενταρί με pop out.
2: Ένα που θέλουμε να κάνουμε.
1: Θα δούμε.
0: Ό,τι πει ο coach.
1: Πολύ μου, να βάλω μια υπόσχεση κάτω. Αν ο Παναθηναϊκός είναι θελκτικός στο μάτι για έναν αντίπαλο ή ουδέτερο, στην προκειμένη αντίπαλο,
0: όχι,
1: να καταλήξω ακριβώς εκεί θα κατέληγα, αλλά διαζώσεις. Να σου κάνω δώρο να ταξιδάκι στο ΑΚΑ να πάμε και σε παρέα μου.
0: Καλό.
1: Να έρθεις όμως.
0: Να έρθω γιατί, άμα μου απκαιρώσεις γιατί να έρθω, να καταλάβω.
1: Ο 199 ερώτημα ποδοσφαιρικό να πιστέψουν στο ποδοσφαιρό. Η Ομόνοια θα μείνει με τους δύο Κύπρους Center for Antonis. Όχι κύριε 199.
0: Δεν θα για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Μην λες για όνομα του Θεού. Εντάξει, είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν τον κόλλο, αλλά θέλεις ακόμα έναν το επίπεδο του ΜΑΕ. Θέλεις ακόμα έναν του αυτού του επίπεδου.
0: Εν και μόνο επίπεδο ΜΑΕ. Εν και συνεργασία που υπήρξε του ΜΑΕ με το Σεμέδο. Το είπαμε πολλές φορές. Δηλαδή μπορεί να φέρεις δύο παίκτες του μισού εκατομμυρίου ένας. Θα σου φύγει όμως έτσι η συνεργασία. Εν και το θέμα τα λεφτά που να δοκείς. Είναι το θέμα να τα βρουν οι ίδιοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Θα επιδιώξει να φέρει έναν παίχτη της ποιότητας του ΜΑΕ και από εκεί και πέρα ο Μπέρκ θα πρέπει να κολλήσει τα κομμάτια ο Παζόλ. Όπως έκαμε πέρσι, θα κληθεί να το κάνει και φέτος. Θα φέρω έντσι με μάγος.
0: Okay.
1: Πέρσι έκαμε το. Φέτος
0: διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις πολιτικών δελτίων. Επιστρέφουμε.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ξέρεις ότι στα

0: Lidl, τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
2: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling www.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker, άκου την τύχη, να σου τύχει!
5: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mass Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mass Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
10: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
12: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
11: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Σάιπρους.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Σάιπρους.
14: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Super Sport 104.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σήμερα το δίπνο του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο οι ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Σε επικοινωνία με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν βρίσκεται ο Πρόεδρος Χρυσοδουλίδης, ενώ διευθετείται συνάντηση των δύο την ερχόμενη εβδομάδα. Επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο διορισμός του νομικού εξελάδος Ηλίανα Γνωστόπουλου ως πέμπτου μέλους της ανεξάρτητης ομάδας ανακριτών για διερεύνηση του πορίσματος κράτος μαφία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν προκύψει στον δημόσιο διάλογο για τον διορισμό του κυρίου Αναγνωστόπουλου. Σε απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σήμερα η κυβέρνηση στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε περηφάνεια για την απόλυτα επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία. Με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 43 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ιστορικό ψήφισμα για τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν και έπεσαν θύματα βιασμού κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Πρόκειται για ψήφισμα με εισηγήτρια την Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονόρα Μελέτη. Διέψευσε η κυβέρνηση ότι έγιναν προτάσεις στην Έλενα Κούζου, στον Νίκο Τορναρίδη και στον Πόλη Κουρουσίδη για υπουργοποίηση εν ώψη του επικείμενου ανασχηματισμού. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι έγινε διερεύνηση ενδεχομένου για διορισμό της κυρίας Κούζου σε άλλη θέση στο κυβερνητικό σχήμα. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ιρανικής ηγεσίας και χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους ανθρώπους. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
9: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο, παρακάτι είναι το έθνο του Μουντιάλ 2014. Τι πιτάει τον τραγουδί? Τον τι πιτάει? Αμρουάρτα.
1: Πού σου νεύκο που πάει?
0: Είναι το μελακράγι μου, δεν φαρμάκι. Τι πιτάει? Τέλος πάντων, θέλω να ευχαριστήσω Echo, McDonald's και CableNet, αλλά ξεχωριστή ευχαριστήσω των χορηγών του ενθέτου που αφορά το Μουντιάλ. Σε βεσκάις ρουμπάρ στον πρωταράν, ακούμε το λεκτικό και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την περιδιάβαση μας στο Μουντιάλ του 14. 32 εθνικές, 12 Ιουνίου, 13 Ιουλίου 2014. 64 αγώνες σε 12 πόλεις της Βραζιλίας. Ήταν στη Βραζιλία. Σαν Μπάριο ντε Τζανέιρο, Καρναβάλιν και τέτοια. Ένα μήνα στο Γιοπίρι. Και το σηκώνει η Γερμανία. Είναι ο δεύτερος παγκόσμιος τίτλος της. Δευτεραθλήτρια Αργεντινή. Στον τελικό είναι το γκολ του Γκέτσε στο 113 στην παράταση. Δεύτερος συναπτός τελικός που κρίνεται στην παράταση. Τότε ο Ινιέστα το 10, Ισπανία-Ολλανδία. Ήταν Ολλανδία στον τελικό. Ναι. Και τώρα σίγουρα είναι η Γερμανία με την Αργεντινή. Και το παίρνει η Γερμανία χάρη σε γκολ.
1: Guess who? Καλύτερος παίκτης.
0: Λίο Μέση, εξωγήινος. Γιατί εγώ είπα σας πολλές φορές ότι τα που κάνει νομίζω τα δούμε εύκολα πάλι μέχρι. Πρώτο σκόρερ Χάμες Ροντρίγκες με 6 γκολ. Και καλύτερος θεματοφύλακας ο Μάνουελ Νόγερ. Είναι εκείνο το ξεπέταγμα του Ροντρίγκες που το στέλνει φαντάζομαι στη Ρεάλ. Δεν ξέρω οι ημερομηνίες σας συμπίπτουν, αλλά είναι το ξεπέταγμα του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος μετά πέρασε ένα από ποια ελληνική ομάδα να το θυμάσαι.
1: Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Και ποιος άλλος παίξε Ολυμπιακό Πειραιώς?
1: Μαρσέλο.
0: Μαρσέλο πέρασε Ολυμπιακό Πειραιώς, ναι. Σωστό.
1: Μετά τον Ροντρίγκες.
0: Ναι, είναι και εκείνον το εκκοφαντικό 7-1 της Γερμανίας που διαλύει τη διοργανώτρια Βραζιλία. Είναι μια αξιδέθα το που έκπληξε όπως το χαρακτηρίζει εδώ η έρευνα μας. Θα πω όμως ότι είναι απρόβλεπτο. Δεν μπορείς να προβλέψεις ότι έχεις 7-1 ένα παιχνίδι Γερμανία-Βραζιλία. Έτσι η Γερμανία με τη Βραζιλία.
1: Εντάξει ρε, να σου πω κάτι. Είναι στην έδρα της. Το να δέχεσαι 7 γκολ
0: και σε μη τελικό ρε φίλε, εγκλειστά παιχνίδια.
1: Ποιον που ήταν και την...
0: Τον Νταβίτ Λουίς έπαιζε Βραζιλία. Έθιμο, ο Νεϊμάρ. Εντάξει, και λέω αυτή ο Νταβίτ Λουίς, αν με παρεξηγήσετε. Απλά θυμώ ότι ήταν μέσα. Έθιμο.
1: Να
0: σου έβρω τις ενδεκάδες άμεσα, κύριε Αλεξάνδρου. Να τις ζούμε, να τις θυμηθούμε. Ο Τόμας Μιούλερ ήταν σίγουρα στην Γερμανία. Εκείνη τη χρονιά. Ο Γκέτσε. 8-7 του 14 το παιχνίδι. Μίλερ, Κλόζε, Κρός, Κεντήρα, Σούρλε. Το Σέζαρ Μαϊκόν, Ντάντεν, Νταβίτ Λουίς που ήταν και αρχηγός, Μαρσέλο, Λουίς Γκουστάβο, Φερναντίνιο, Χούλκ, Όσκαρ, Μπερνάρτ και Φρέτ. Μα Μπερνάρτ είναι το στο Παναθηναϊκού.
1: Μπερνάρτ και Φρέτ. Αξ, οκ.
0: Οι Γερμανοί έχουν... Δεν βλέπεις κάποιον μάγο. Μα ο Νεϊμάρ ήταν εξώ. Είπα τον εγώ πριν. Τέλος πάντων. Νόιερ, Λαμ, Μποάτενγκ, Τέγιες, Χάουτες, Σβάινστάγκερ, Κεντήρα, Μιούλερ, Κρός, Οζίλ και Κλόζε. Η πρώτη 11 για τα Πάντσερ. Έτσι που ρωτήθηκε ο φίλος μου ο Πολύβιος. Και είναι εκείνο το ιστορικό 7-1. 5 γκολ μέσα στα πρώτα 29 λεπτά. Έμεινε άφωνος όλος ο φιλάθλος κόσμος. Και είναι και το 7-0 γκολ του Ρόμπιν Βαν Πέρση στον αγώνα Ολλανδία-Ισπανία. Εντυπωσιακό γκολ με κεφαγιά βουτιά, το οποίο θεωρείται ένα από τα μορφότερα στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Ολλανδία νίκησε τελικά με 5-1, παρακαλώ, την κάτοχο του Ισπανία. Έβρεχε γκολ εκείνο το Μουντιάλ. Όπου σημειώθηκε και το περιβόητο δάγκωμα του Ντόπερμαν Λουίς Σουάρες στον αγώνα Ουρουγουάης-Ιταλίας. Γελάμε για να μην κλαίμε, τα είπα δεν είναι για να κάνουμε κύριε Σουάρες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Σουάρες δάγκωσε τον Γιώργιο Κελίνη στον ώμο. Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμιο θόρυβο και ο Ρουγανός τιμωρήθηκε με πολύμινο αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο. Ως γεγονός κύριε Σουάρες, Είναι για να σιγά να σπάει στα δόντια σου, κύριε Αλεξάνδρου. Η Κωνσταντίνα εξέπληξε τους πάντες. Είναι το τουρνουά της Κωνσταντίνας, κατέ με. Να θυμηθούμε τι έκανε σε ένα δύσκολο όμιλο με Ιταλία, Αγγλία και Ουρουγουάη. Τερματίζει πρώτη, παρακαλώ, ρίχνοντας την βόμβα του τουρνουά. Φτάνει μέχρι τα προμητελικά και κάνει πολύ καλή πορεία. Και θυμάμαι ότι είχε βγάλει την Ελλάδα σε εκείνο το παγκόσμιο. Στα πέναλτι. Πέρα ήταν εκείνη τη
1: φορά.
0: Ατάσο εσύ που θυμάσαι τα πάντα. Το τουρνουά του 14 είναι αυτό που η Ελλάδα αποκλείεται από την Κωνσταντίνα στα πέναλτι του Κέιλορ Ναβάς. Ναι. Ο τελικός και τον γκολ του Μάριον Γκέτσε. Γερμανία-Αργεντινή κρίνεται στην παράταση. Στο 113 το μοναδικό γκολ που χαρίζει το τρόπαιο στη Γερμανία και βγάζει τον κόσμο έξω από τα σπίτια του. Να δούμε και λίγες πιο συγκεκριμένες ιστορίες όπως κάνουμε σε κάθε μουντιάλ. Ο Τιμ Χάουαρτ κάνει ρεκόρ αποκρούσεων στο Βέλγιο-Αμερική. 16 αποκρούσεις. Τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί σε αγώνα μουντιάλ από τότε που η FIFA κρατά τέτοια στατιστικά. Η τεχνολογία γραμμής τέρματος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Το 2014 ήταν η πρώτη διοργάνωση που έχουμε Goal Line Technology και αποδίδεται δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι όχι, τι ούτε με τον
1: Goal Line.
0: Goal Line Technology είναι η μοναδική τεχνολογία στο ποδοσφαιρό.
1: Είπα κάτι.
0: Που, όχι, δεν είπες κάτι. Που δεν αμφισβητείται. Ακόμα και το VAR αμφισβητείται, αλλά τούτον δεν αμφισβητείται. Είναι ρολόι, χτυπά, θέλεις έτσι, θέλεις απαντάς και απονέμεται δικαιοσύνη. Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη κάνει την πρώτη τη συμμετοχή για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο σαν ανεξάρτητο κράτο και κερδίζει το Ιράν με 3-1 ανάμεσα σε άλλα. Και ο Κλόζε γράφει ιστορία με τον γκολ του απέναντι στη Βραζιλία. Φτάνει τα 16 και ξεπερνά τον Ρονάλτο Ελφενόμενο. Το φαινόμενο των Βραζιλιάνων που ήταν 15 και ο Κλόζε αποσπάται στην κορυφή προσωρινά γιατί έρχεται ο Λίο Μέση να τον ξεπεράσει και ο Εμπαπέ το ξεπεράσαν και δύο. Αλλά εντάξει, οι ρυθμοί πλέον είναι και διαφορετικοί. Μεγάλος γκολτσής όπως και να έχει. Η Κολομβία επιστρέφει μετά από 16 χρόνια με ηγέτην τον Χάμες Ροντρίγκες. Φτάνει για πρώτη φορά στα προμητελικά και κερδίζει εντυπώσεις με επιθετικό ποδοσφαιρό. Και έχουμε και τη μασκότ τη Φουγέκο. Είναι ένα ζώο που απειλείται με εξαφάνιση γιατί όπως είπαμε, πάντα υπάρχει και το ενδιαφέρον στη μασκότ. Είναι football και οικολόγια. Είναι ποδόσφαιρο και οικολογία στη Λατινική Αμερική, αυτό σημαίνει. Υπάρχει και το σπρέι των διαιτητών, αν και έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε ορισμένα πρωταθλήματα. Στο Μουντιάλ του 2014 είναι που καθιερώνεται αυτή η μανία λέτσε να ξορίσουν γαμπρό να βάλουν τον αφρό χαμέ. Έτσι θέλει τρεις πότσες στο 90 λεπτό εντάξει, κανονικά, για να γίνει ευδιάκριτη του τη γραμμή. Πολλοί παίχτες πιάνουν το μοσχέρι, περνούν το λίγο πιο μπροστά. Θυμάσαι.
1: Κάνει.
0: Αλλά είμαι υπέρ, είμαι υπέρ να οριοθετείται ο χώρος εκτέλεσης του τείχους που στείνεται.
1: Σκέφτου παλιά, ελάνε το σιωδιετή σταθείτε και πιένει μαζί.
0: Εντάξει, ακόμα κάνουν το άλλοι, αλλά εντάξει.
1: Τώρα με το σπρέι δεν το κάνουν το.
0: Και έχουμε και μερικά άλλα στοιχεία όπως ότι το Μουντιάλ αυτόν έφερε 171 γκολ. Είδαμε 171 γκολ στο Μουντιάλ του 2014. Ισοφάρισε το ρεκόρ περισσότερων γκολ σε μια διοργάνωση είναι το Μουντιάλ του 98. Δόθηκαν μόλις 8 κόκκινες, οι λιγότερες σε παγκόσμιο κύπελλο από το 86 και μετά.
1: Φέτος πέρασε δόθηκε.
0: Δεν το μελέτησα αυτόν. Είναι πολλά λίγες οι κίτρινες. Οι αναπληρωματικοί πετύχαν 32 γκολ που είναι αριθμός ρεκόρ για το Μουντιάλ. Ίσως να απειλείται φέτος αυτό, δεν ξέρω. Πρέπει να ψάξουν. Ο Ηλίας Πράτσος είναι καλός σε αυτά. Η Γερμανία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κατακτά παγκόσμιο κύπελλο στην Νότια Αμερική. Μέχρι το τέλος της διοργάνωσης στην Νότια Αμερική είχαν καταλήξει σε νοτιοαμερικάνικες ομάδες. Η Αργεντινή έμεινε πίσω στο σκορ μόλις 7 λεπτά σε όλη τη διοργάνωση χωρίς τις καθυστερήσεις. Κάτι εντυπωσιακό για ομάδα που έφτασε μέχρι τον τελικό. Δηλαδή στην περισσότερη του αγώνα η ισοπαλία ήταν ή ήταν μπροστά στο σκορ. Το Βέλγιο φτάνει στα προμητελικά παρότι βρισκόταν μπροστά στο σκορ μόνο για 52 λεπτά σε 5 αγώνες. Δηλαδή το Βέλγιο έδωσε τόσους αγώνες μέχρι τα προμητελικά μόνο 52 λεπτά αγωνιστικά προηγείτουν. Οι αγώνες γίνονται σε 12 διαφορετικές πόλεις. Τις περισσότερες που είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε Μουντιάλ μέχρι τότε και ο Χάμες Ροντρίγκες γίνεται ο πρώτος παίκτης μετά τον Τεόφιλο Κουμπίγιας που σκοράρει στα πρώτα 5 παιχνίδια της καριέρας του σε Μουντιάλ. Και ο Φαρίτ Μοντρακόν της Κολομβίας αγωνίστηκε σε ηλικία 43 ετών αποτελώντας τον χειρότερο παίκτη που είχε παίξει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ εκείνη την εποχή.
1: Τι εννοεί σκόραρε στα πρώτα 5 παιχνίδια τη καριέρα σου, ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάτσε στα πρώτα 5 παιχνίδια.
0: Σκόραρε τελική φάση. Ναι. Τα πρώτα 5 παιχνίδια τελική φάση που έπαιξε αυτό ο παίχτη, τον βρήκαν να σκοράρει. Έγραψε το όνομα του
1: στο Μουντιάτσε. Δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, τα πρώτα 5 παιχνίδια που έπαιξε.
0: Οξαβό. Τα πρώτα 5 παιχνίδια τελική φάση τα οποία συμμετείχε.
1: Τι εννοεί τελική φάση, ρε, στο Μουντιάλ, στο Μουντιάλ.
0: Όχι στα προκριματικά, ας πούμε.
1: Ποια προκριματικά, στο Μουντιάλ. Τις πρώτες 5 αγωνιστικές σε σκόρα.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Χαίρομαι που καταλάβεις, είμαι πολύ περήφανος για μας.
1: Εσύ καταλάβες το δηλαδή.
0: Νομίζω. Και αυτά είναι τα.
1: Γιατί δεν είπε τσι τα άλλα.
0: Εν ισχυρά, δικαιώσαμε.
1: Ξέρετε να πει το όνομα το τελευταίο.
0: Όχι, όχι, απλά τελειώσαμε. Έτσι. Ο καθηγητής διατάζει λήξη. Έπαιξε το κουδούνι. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Λοιπόν, μας αφήνουν άλλα 6 με 7 λεπτά περίπου μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πολύ πιμεντός στο σύνορο βλέπουμε ότι οι μεταγραφές αναπάντεχας κάνε, έτσι, ή επισημοποιούνται μεταγραφές που ήταν γνωστές από πριν σε βάση πληροφοριών. Και νομίζω ότι ο Αύγουστος θα είναι πολύ ενδιαφέρον μήνας, δεδομένου ότι οι ομάδες θα ψάχνουν πολύ πιο λίγους παίκτες, θα είναι πολύ πιο στοχευμένοι. Υπολογίζω ότι θα γίνουν πολύ συγκεκριμένες και καλές κινήσεις από τις ομάδες τον Αύγουστο.
1: Να ξέρεις ότι πάντα οι καλές κινήσεις, οι κινήσεις που λέμε εμείς από το πάνω ράφι, γίνονται τέλος του Αυγούστου.
0: Εντάξει, μπορούν να γίνουν και πιο πριν, αλλά δεν ξέρεις.
1: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να συμφωνήσεις μαζί τους προφορικά, αλλά σου λένε: δώσ' μου έναν περιθώριο 20 ημερών να δω αν βρω κάποιον καλύτερο πρωτάθλημα. Έτσι μπορεί να του πει όχι. Και είναι εκεί που χτυπούν οι ομάδες τους. Αλλά το αρνητικό είναι ότι το πουλί πετά όσον αφορά στην Ευρώπη.
0: Στο εξωτερικό,
1: στα προκριματικά.
0: Πάντως στο εξωτερικό αποκαλύπτουν την πρώτη επιλογή του Πουλούλου, του επιθετικού που είπαμε για Μπάφον, που γράφεται και είναι σε επαφές με Μπάφον. Η θέληση του είναι να βρει κάτι στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας. Έχει κρούσει από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Φαίνεται ότι τα λεφτά δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον Πουλούλου.
1: Αλλά ναι, θέλουν να παίξουν σε πιο προηγμένο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που σου λέω, ότι περισσότεροι παίχτες από το πάνω ράφι θέλουν να παίξουν σε πιο προηγούμενο. Δηλαδή το κυπριακό το πρωτάθλημα το αφήνουν τελευταίο στη σειρά. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ενώ να πούμε ότι αρκετά κοντά στην Πάφο φαίνεται να είναι ο Μαέ.
0: Ποιος Μαέ?
1: Ο νεαρότερος.
0: Ο
1: αδερφός του Μαέ.
0: Ο Σάμι.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός ο Μιτσής της οικογένειας. Αδεανίρο.
1: Γράφτηκε το όνομά του.
0: Ναι, ο Σάμι Μαέ. Οκ, μάλιστα. Προσφέρθηκε στον Πουλούλου για να συνεχίσω τριετές συμβόλαιο καθαρής αξίας 5 εκατομμυρίων, παρακαλώ. Πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο δηλαδή. Και το αρνήθηκε. Πόσο πιάνει 60 με 70.000 ζλότι το μήνα.
1: Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που το έδωσε αυτό το συμβόλαιο.
0: Τώρα να σου πω πόσα είναι τα ζλότι σε... Ζλότι του Euro να βάλω. 60.000 ζλότι είναι...
1: 13.000.
0: Μα τόσα πιάνει μόνο. 13.000 το μήνα. Ήταν να τα πενταπλασιάσει ο κύριος. Το μήνα. 60.000 ζλότι το μήνα. Ο κύριος Πουλούλου έχει 40 γκολ το χρόνο και πιάνει μόνο 14.000 το μήνα. Ένα βρισλότη τώρα να πιάει. Δεν το φάσε.
1: Τώρα να πούμε δύο λόγια όσο αφορά στο ρεπορτάζ του Αμποέλ, που είναι μέσα στους υποψήφιους ο Μπαρού, το οποίο γράφτηκε σήμερα το όνομα του. Για την ώρα το Αμποέλ θα ψάξει για ένα δεκάρι μόνο. Και από εκεί και πέρα θα δουν στην Ολλανδία, όταν και θα αναχωρήσει η ομάδα για το βασικό στέγον της προετοιμασίας, ποιες ανάγκες άλλες προκύπτουν. Όσον αφορά στον επιθετικό, η πρόθεση είναι να αγωνιστεί στη θέση αυτήν ο Πεδρός, ο οποίος έπαιξε και στο Λεβαδιακό στη θέση του επιθετικού, μέχρι να επιστρέψει ο Κέρος Σωτηρίου, και όταν θα επιστρέψει ίσως το δούμε στην κανονική του θέση, που η λογική λέει θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
0: Ο καιρός χτυπήσε εντελώς του Δεκέμβρη, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα υπολογίζεται λογικά Οκτώβρη να μπει, δεν ξέρω. Είναι ερώτηση. Υπολογίζω εγώ, μπορεί να μιλάω.
1: Στα υπόψη φαίνεται να είναι και ο νεαρός ο Μπακούλας, το οποίο γράφτηκε το όνομα του 21 ετών του Ολυμπιακού Πειραιός. Πέρσι αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε ως δανεικός. δεν θα συνεχίσει εκεί.
0: Ψάχνει ο Ολυμπιακός για νέο δανεισμό. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, πήρε.
1: Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Διαβάζοντας χθες ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Πειραιώς, ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το δώσει στο ΑΠΟΕΛ, αλλά από τη στιγμή που μέχρι στιγμή δεν υπάρχει άλλη πρόταση, συνεχίζει να υφίσταται το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ. Να δούμε αν τελικά ο Ολυμπιακός τον δώσει. Ο Μαρινάκης ουσιαστικά. Δώσει και το δώσει στον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά στο θέμα τα προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ. Υπενθυμίζω ότι το ΑΠΟΕΛ θα κινηθεί αυτή τη στιγμή για δεκάρι. Και μετά την Ολλανδία, όταν και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στέγον της προετοιμασίας, θα δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Αχ, είναι αρκετός ο χρόνος μπροστά στις ομάδες. Έτσι, δηλαδή.
1: Μα έτσι κι αλλιώς το ΑΠΟΕΛ δεν καίγεται. Δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν καίγεται να ολοκληρώσει τις προσθήκες από τώρα. Του δίνεται η ευκαιρία και θα δούμε. Να υπενθυμίσουμε ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 9 Σεπτεμβρίου φέτος.
0: Άρα, φκένει ο
1: Άρα, και πέρα μετά. Έχουμε τους με τις υποσχετικές, με τους άνεργους. Και ούτω καθεξής.
0: Γκαντέμο κλουμπώνω νομόνια λέει 53. Εμείς εντά γράφει γυρεύκουμε νιε σιρτάρι λέει.
1: Τι λέει?
0: Αν γράφει νιε σιρτάρι που γυρεύκε μόνοι απέχτες.
1: Να μπορεί να σου πω ρε Γκαντέμο
0: κλουμπώνω. Αφού τι ας πούμε.
1: Και όλα είναι τα ίδια πράγματα να πεις
0: πάλι. Και ο Κάντρο 32 λέει από έλθει λόγος πρωτάθλημα. Πάμε δυνατά και ταπεινά για τα 100 χρόνια. Λέει ο Κάντρο 32. Κύριε Τάσο μου, πόση ώρα έχουμε? Ενέχουμε. Είναι και η ώρα για φινάλε.
1: Χαίρετε. Αφήνουμε υγεία. Προσοχή στους δρόμους, μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσα με ως τελειόν πάμε εσείς.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους, γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Super Sport 104.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Φινάς! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
19: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την Eco. Eco.
20: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Super Sport 104.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ για τη θέση του επιτελικού μέσου, ο Αντωνίν Μπάρακ έρχεται Κύπρο Πεδρόσο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και επίσημα στην ΑΕΛ μέχρι το 2027, ο Ζωάου Ταβάρες εξακολουθούν να ενδιαφέρουν οι Σοάρες και Βιλανουέβα. Πρώτον πυλών της Ομόνιας, ο Λόικ Νεγκό για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Θετικές είναι οι ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν στην Πάφο. Αξιολογούνται οι Μιλόγεβιτς και Σάμι Μαέ στις 7 το φιλικό με την Γιαμπλόνετς τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζιόν. Μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Εξετάζει δύο περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας ο Απόλλωνας, το παζάρι για ακραίο και κεντρικό επιθετικό οικιανολευκή. Η Freedom 24 είναι η υποψήφια εταιρεία για ονοματοδοσία του γηπέδου στην Ανόρθωση, σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία, την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για προσθήκες. Επίσημα νέος προπονητής της Ένωσης, ο Κωνσταντίνος Μακρίδης. Πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στον καλαθοσφαιρικό Παναθηναϊκό το τριετές συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε. Και επίσημα στον μπασκετικό Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ Αθηνών. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Σάντα Μαρία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Ο Μίας μένει πίσω Great Spirit, Top Crazy Black Day. Καλή κίνηση. Έχει καλή κίνηση εσωτερικά. Ο Νικοϊός που θα πάει στην πρωτοπορία από τη Lady Helen. Πιο έξω τρέχει σαν βαρβαρά του. Η Μπάινα τώρα βελτιώνει τη θέση εξωτερικά. Ακόμη πιο έξω τρέχει Καρωμένη, πως εσωτερικά τρέχει Express. Με τον Νικοϊός στην πρωτοπορία, ένα μήκος από την Lady Helen. Σαν βαρβαρά του έρχεται νωρίς η Μπάινα που θέλει να επιταχύνει αυτή τον ρυθμό στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι και η Καρωμένη, πως η Express στην εσωτερική Αριστοκράτη. Πιο πίσω Tep Crazy Black βελτιώνει θέση. Πάμε για τελευταίο 600 με τον Νικοϊό, τη Γουιμπάινα αλλά και τον Καρωμένη, ο οποίος και αυτός έχει τις δυνάμεις να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Γουιμπάινα και η Καρωμένη. Καρωμένη φαίνεται ότι είναι δυνατός και ετοιμάζεται να κάνει επίθεση μαζί τώρα με την Γουιμπάινα εσωτερικά και ο Νικοϊός. Η Καρωμένη στο κέντρο στίβου Γουιμπάινα είναι δίπλα και έχουν ξεφύγει τώρα από τον Νικοϊό. Πολύ πιο πίσω το επόμενο άλογο με τη Γουιμπάινα να έχει το πλεονέκτημα από τον Ικαρωμένη που συνεχίζει την καταδίωξη. Πιο πίσω προσπαθούν να κάνουν φίνιση καπετάνιος Αντώνης και τα υπόλοιπα άλογα. Γουιμπάινα μπροστά, Ικαρωμένη πως είναι δευτερός. Πιο πίσω είναι ο Νικοϊός με τη Γουιμπάινα. Ανοίγει τώρα τη διαφορά. Γουιμπάινα στα δύο μήκη. Γουιμπάινα πάει να κερδίσει πολύ εύκολα στο τέλος. Ικαρωμένη πως πιο πίσω, καπετάνιος Αντώνης στην τρίτη θέση.
2: Και στην κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά μου είμαι, κύριε Σιγήρη, στο μικρόφωνο της Τέλειος Παπαμοησίου σου. Τάσος ο Μιχαλίδης, εκκλησίος ορμόμενος είναι κονσολάρχης. Σήμερα Τετάρτη, 9 μηνός Ιουλίου. Έφερε και αγεραστικά σου να πούμε μετά για τα γενέθλια σου, κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη. Αλλά την ημέρα μπορεί να πουσιάζεται να σε βάλουμε το αράπικο. Εντάξει. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγλου. Να είναι καλά. Λοιπόν, εντάξει, είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε λίγο μου με τον Σάββατο τον Παπαδόπουλο. Πιθανόν να μιλήσουμε μετά γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις εκτάκτως. Όπως φαίνεται τουλάχιστον. Θα πάμε σε φίλους ακροατές. Θα θυμίσουμε να πράξει με το καλησπέρα ότι και απόψε θα δώσουμε ακόμα μια Παπαντζόγλου από το κατάστημα Ιδαρίου αυτή τη φορά. Στέλνεται Papa John's Ιδάριο. Θα δώσουμε την Παρασκευή 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα στην Λακατάμια. 4 φανέλες την μεθεπόμενη Παρασκευή, κύριε Τάσο, θα δώσουμε από Ερωμόνια ένα Ελ Απολώνα Original και έχουν επιλογή οι ακροατές μας για εντός και εκτός. Και εκτάκτως ένα εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας την μεθεπόμενη Παρασκευή. Μιλούμε πάντα για χορηγία από τα ακουστικά κέντρα για οικονόμου, τις οποίες και ευχαριστούμε. Εσυμπληρώθηκε η προμετρική φάση, κύριε Τάσο, είσαι ευχαριστημένος? Πιάσε μικρόφωνο, Παναγίδο δείχνεις. Να πού είσαι?
1: Πάνω κάτω, όπως τα είπα.
0: Πάνω κάτω, μάλιστα. Πάμε σε Φυρτάδους για να μιλήσουμε μετά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, Γιώργη Αντωνίου.
2: Κοίταξε, εγώ είναι από ότι που το Μουντιέρ μέχρι στιγμής είμαι κατά απαγουδευμένος. Παίζει το ρόλο του, το ρόλο τους μάλλον και χωρίς κάποιον ομάδων. Και ακόμα και η FIFA πιστεύω ότι έχουν θέμα στο τελειωμό, διότι έχει κάποιες ομάδες που κατάφορα δικηθήκαν. Βλέπουν κάποιους κανονισμούς που κάποιες ομάδες ισχύουν, κάποιες άλλες δεν ισχύουν. Κάποιοι παιχταράς που πρέπει να φύγουν με κότσινη ενέφεια και παίζουν ακόμα. Πολλά τα πράγματα και τα θέματα που πιστεύω ότι έχει κάποιους κανονισμούς που είναι κατά το δοκούν, που δίνονται, που εφαρμόζονται, που προστατεύονται κάποιοι παίχτες, που κάποιοι άλλοι δεν προστατεύονται, που κάποιες ομάδες το ίδιο. Και τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, θεωρούμε και πάνε την κατάσταση και συνεχίζει. Δεν ξέρω. Βλέπουν τα και τον προπονητή της Αιγύπτου, το σταυρό που έκαμε, που κάποιο θέμα δημιουργεί με το θέμα. Το σχερκό που έκαμε, που έφυγε και ο διαιτητής, νομίζω, βάσει τον κανονισμό να εξετάσει τον το πράγμα που έκαμε ο ίδιος ο προπονητής της Αιγύπτου και συνεχίζει το μάτς. Βλέπω, στέλνει ότι υπάρχουν αδικίες. Θέλω το πράγμα να μάρσκει.
0: Ψεύκες πολλές, ναι.
2: Πολλές ρε φίλε, πολλές και ελεφάντικα τα πράγματα, δηλαδή καταφακούν. Εκείνη να μπαίνει δέρμα, να μπαίνει δέρμα από την Αιγύπτο, διάστημα 47 λεπτά πίσω, έγινε και μια άλλη φάση που πάει να δεις όσο νέχει σε του βάθη φανέλα να έστειλε το χαμέ τάχα και ακύρωνε στον δέρμα.
0: Ναι, δικαιούται να πάει πίσω, αλλά πρέπει να είναι σε όλες τις φάσεις πίσω. Κατάλαβες τι εννοώ, δικαιούται να πάει πίσω, αλλά να πάει σε όλες τις φάσεις πίσω.
2: Αλλά είπα, τόνισα το. Όσο νιώθεις να πάθεις φανελούα, δηλαδή που να κουβέντα...
0: Καλά ρε, θα τους αρέσει και έτσι να πάρουν ιστερά η μητερικά Αγγλία, Αργεντίνη, όμως θα περιπημένε να πάρουν στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ, με την Νορβηγία, να πούμε, έθος πάρουν.
2: Έθος
0: πάρουν, ρε. Άλλο να παίζουν Αργεντίνη, Αγγλία, η μητερικό, για παράδειγμα, ναι.
2: Ναι, αλλά το επαγωνίζεσαι που πάει.
0: Που πάει, και που πήγαινε πάντοτε.
2: Ευχαριστώ, φίλοι μου.
0: Χαιρετώ.
2: Άρα, καλή συνέχεια.
0: Εγωγονίζεσαι, σε λέει ο Γιώργος Αντωνίου. Ποιαν τους έκανε, λέει, τον Ιππαντίνο και τον κάθε έναν που το εγωγονίζεσαι, πήρε κάποιον κολοτούμπαν του τραμ, γίνει και ρεζίλιν το σκυλιό μέσα στο παγκοσμίο. Είχε την ευκαιρία να ειρωποιηθεί για να πει, κύριε, άλλον ποδόσο, άλλον πολιτική, ετός εγωγονισμός, έσου δύο σημασία στο κάτω-κάτω. Εν έχει θέμα, εν δίδε οτιδήποτε, πήρε κάποιον κολοτούμπαν. Και με φαντάζομαι να μου αναπούσουν τα τσουράκια του οι ομοσπονδίες, οι άλλες υγιές οι ομοσπονδίες. Άμα ο πρόεδρος τους υποτίθεται η μητέρα ομοσπονδία παγκοσμίως έκαμε κολοτούμπα, φαντάζομαι να μου οι άλλες οι ομοσπονδιούλες. Μητσές, μητσές. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Μάλιστα. Με τις επιλογές οι ψευκές. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάω εσέως.
0: Καλώς τον φίλο μου τον Καντέμογλου.
3: Καντέμογλου οριζινάλε.
0: Μάλιστα. Πού είχατε και εσύ?
3: Ήμουν λίγο ο άρρωστος.
0: Εμπορούσε να παραλείψεις το λίγο, σε ναι.
3: Το λίγο, ναι. Καλησπέριζω ο φίλος μου τον Αναστάσιο, τα γενέθλια του.
0: Εν την Παρασκευή και έφερε σήμερα από τον το δαμέ, από τον τα παστίτσα, έφερε έναν ακατοχές.
3: Δηλαδή που τα σήμερα στην Παρασκευή είναι ο πιο νέος μέσα στο στούντιο.
0: Ποιος είναι ο πιο νέος?
3: Ο Τάσαρας, ο Αναστάσης.
0: Αφού έχει η γενέθλια πριν που λεγόνταρας, είναι ο πιο νέος.
3: Εντάξει, είπαμε, καλά, είμαστε ούπερ
0: και έκαμε στα γέρημα, ρε, κάντε μου, έκαμε στα γέρημα.
3: Μιλά ο κύριος Αναστάσης όμως, δεν ξέρω.
0: Σπέτου ρε καλησπέρα τον Καντέμογλου.
1: Εκόλλησα Παναγίτιδα.
0: Και Παναγίτιδα.
3: Λοιπόν κύριε Παναγίου, είσαι όσοι να μου κανεβάσαι καλά.
0: Είμαστε καλά ρε φίλε, δόξα ζωή.
3: Εντάξει, το Μουντιάλ, αλλά είχε εσύ, άμα έτσι που γίνονται. Το εγώ θέλω να μιλήσω για ομάδα μου. Μα μιλούν για κάτι ράφκια. Εμείς που είναι τα ράφκια γυρεύκουμε δηλαδή. Τους παίξε για τους πια. Ο ξάμπας η πτάκα που γυρεύκουμε.
1: Που τα κάτω κάτω.
3: Που τα πολλά κάτω. Μα γίνεται, κύριε Παναγιώ, σου λέτε, αν παίξετε σε μικρή, δεν που γίνεται. Υπομονή και υπομονή, μα από πού δίνουν την υπομονή, πώς είναι υπομονή.
0: Ο Άγγελα του βάλω υπομονή και κάσα, με υπομονή είναι χωράει του, με κάσα είναι χωράει του.
3: Μάλιστα, κύριε. Και ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αντρέα από την Papa John's για την πίτσα μας εδώ σε νύνε, απίστευτη πίτσα.
0: Εκανονίστηκες.
3: Είναι αμπέζα από το φωτανούμεντε.
0: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Παπαγιώσε, να σε καλά, Καντεμογλου.
3: Την Παρασκευή να δω ένα μου να φέρει ο κύριος Αναστάσιος, ένα προσφαγιό.
0: Μα και να έρθει δουλειά, να έρθει δουλειά, ρε. Έρθατε ένα στήρι, Ένα στήρι όμως.
3: Κάτι ξέρει.
0: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Βάρ' του τραγούδι μετά το κάτι ξέρει του Καντεμογλου, ρε. Μετά σε ξέμιση όμως. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε και στα μηνύματα σας και τους χαιρετισμούς σας και για τους διαγωνισμούς μας στους Μπόλιγους. Α, είπα σου θύμη την εξήγηση. Δευτέρα ερχόμενη μέχρι την Παρασκευή, λίγο πριν να πάμε λίγες μέρες αδειά, κύριε Τάσο. Εντάξει, θα έχουμε την μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Από την εκπομπή εδώ. Η τελευταία φανέλα μπορεί να δοθεί.
1: Ποιος θέλει φανέλα της Βραζιλίας?
0: Παίρνω.
1: Φανέλα της Βραζιλίας, ποιος θέλει?
0: Όλος ο κόσμος θέλει φανέλα της Βραζιλίας. Δεν καταλαβαίνω, επειδή έπιασε καλά, επειδή είχαν τη χειρότερη. Πώς τη λες, γενιά μπαιχτών. Είναι μόνο ακόμα. Έχει πέντε, εγώ είμαι άρρωστος Ιταλός, αλλά παραδέχομαι ότι η Ιταλία παραδοσιακά είναι μια μεγάλη δύναμη. Εντάξει, φέτος είναι η χειρότερη των τελευταίων 50 χρόνων. Πολύ να ακόμα. Και καλά και πήγαινε που πήγαινε. Καλησπέρα. Καλώς τον έβγαινε στάτο.
4: Πρόλαβαμε ο αγαπητός κύριος Στάσος, καλησπέρα Τάσο.
1: Γεια σου,
4: παιδιά. Ποιος θέλει τη φανέλα της Βραζιλίας τούτη?
0: Να πω καμέ.
4: Ποιος θέλει τη φανέλα της Βραζιλίας της τώρα συνήθως?
0: Έτσι πες ρόλο πως είναι η τώρα συνήθως. Φανέλα για να γράφει παίχτην πάνω. Αν θέλεις βάλεις πάνω Ροναλτίνιο για παράδειγμα.
4: Άμπρο, βάλε καμιά φανέλα Ροναλτίνιο.
0: Μπορεί να βάλεις Ριβάλτο, μπορεί να βάλεις Ροναλτο, μπορεί να βάλεις
4: Ίκο,
0: Ρομπέρτο Κάρλος, μπορεί να βάλεις Φαλκάο, μπορεί να βάλεις Σερέζο, μπορεί να βάλεις Σόκρατες, μπορεί να βάλεις Ζίκο. Άκου.
4: Κοιτάξτε, θα μην κερδίσω εγώ επειδή το μόνο που μπορώ να βάλω είναι το τερμαφύλακα της Δίπερ που είναι δικό μας του Άλισον.
0: Οκ.
4: Το λοιπόν, κατά τα άλλα δεν τα καταφέρετε χτες.
0: Εμείς.
4: Η Κολομβία, είναι
0: συμπαθία. Ναι ρε φίλε, ήταν η συμπαθία μου, οφείλω να το πω.
4: Α,
0: είσαι ο Τσαμί που πιέζει, και ο τρία μουντιάλ να πάω με τον... Με η Γαλλία να με τερματίσει.
4: Όχι, όχι, εγώ να μιλήσω που θα
0: μιλήσω
4: και
0: να δω
4: ποιος
0: μπορεί
4: να υποστηρίζει ο εκάστοτε
0: πρόεδρος της FIFA. Α, ναι, τούτο είναι σημαντικό, είναι σημαντικό.
4: Είναι σημαντικό.
0: Φίλε, είπα και προηγουμένως, γίνεται ρε φίλε, ο ιεραρχικά πρώτος να κάνεις κολοτούμπα μπροστά στον άλλον. Όποιος και αν είναι ο άλλος. Και έχεις την ευκαιρία να ερωποιηθείς ρε. Έχεις την ευκαιρία ρε, με σγουρομάλι, να ειροποιηθείς και να πει ρε κουμπάρα δημοσίβη και να πεις κύριε πιένα επέμπει μέσα στα και άλλο ποδόσφαιρο, άλλο πολιτική, κανονισμή του ποδόσφαιρου, κανονισμή της πολιτικής. Έτσι είναι.
4: Εγώ μιλούσα για το
0: χτεσινό,
4: το Αργεντινή-Αίγυπτος. Για μένα...
0: Θέλω να στείλω Αργεντινή-Αγγλία ρε φίλε, είμαι τελικό ρε φίλε, ήταν που θέλεις.
4: Όχι, είναι, εγώ θέλω να παίζει τη δίκη για το παιχνίδι μες στο αγωνιστικό χώρο και αν ήταν να περάσει, ήταν να περάσει η Αίγυπτος, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, οκ.
4: Αν ήταν να περάσει το πράσινο παιχνίδι, να περάσει το πράσινο ακροτήρι. Έγινε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εντάξει, άλλοι το βλέπουν ότι ήταν, άλλοι το βλέπουν ότι δεν ήταν. Εγώ με τη δική μου τη σκοπιά, παρόλο που επαναλαμβάνω, σαν της Βραζιλίας, Αργεντινής, έτσι ήμουν ποτέ. Σαν κάποιον παιχτών της Αργεντινής ήμουν, ναι, όπως του Μέση, όπως του Μαραντόνα, όπως του Μπατιστούτα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, Τούτον είναι ένα. Τούτον που ακούω ότι μα έπρεπε να περάσει η Αργεντινή γιατί είναι ο Μέση και έτσι και άλλος. Όχι, δεν παίξε να μην περάσει. Παίξε δίκαια τους άλλους. Έγινεται να ακυρώνεις τέρμα της Αιγύπτου που σωστά το ακύρωσες γυρίζοντα στη φάση πίσω και στο τελευταίο λεπτό να τα κάνεις όλα γαργάρα ως αν και δεν συνέβη και τίποτα.
0: Ναι ρε φίλε, εντός κόφτε ρε φίλε. Ο άλλος προχτές έβλεπε ένα παιχνίδι, μιλώ σου με διαγυμνό οφθαλμού πέναλταρα και έκαμε και το αγόριγγελα μες στην περιοχή και δείχνει ότι ήταν τέλεια σίγουρος, ας πούμε ότι ένα πέναλτίος που του φώναξε ο βαρίστας και όταν το ξαναείδε είναι παλάβος. Ρε μπροστά στα μάτια σου, ρε μπροστά τσιμπάν, μπάλαν ο επιθετικός, σύρνητον και πάει ο αμυντικός. Πέναλτι, είναι ο κλασικός ορισμός του πέναλτι. Και έκαμε και αχέρκα του ήταν ανέντοδος. Και τελικά πήγαινε στο τούτο να γίνει και ρεζιλίμ πάλι. Φίλε μας, εσύ διεσίες με 95 τόσα κιλά και λοιπά. Κάμνω και εγώ για ένα σφυρό ό,τι θέλω να μου φοράζεις εσύ πας στο βάρ, να το λεωθώνω, να το χαράς το πράγμα.
4: Εσύ φοράζεις,
0: έτσι. Θα πιέρω εδώ, ένα πιέρω εδώ. Και αν με ξαναπάρω στο άλλο μουντιάλ.
4: Πάμε παρακάτω και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε ωραία ματσάκια, τώρα να δούμε να δίνουμε να γίνει.
4: Έχουμε ωραία
0: ματσάκια, αλλά... Αλλά κάνα φτιάχνω να πρέπει να... Να πιάσουμε το μαχαίρι του Κασάπη, να πιάσουμε ρε φίλε.
4: Να τους στείλουμε τελικό τους οποιοςδήποτε θέλαμε να στείλουμε τελικό με το έτσι και με το θέλω. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Α, μάλιστα.
4: Τι λέω ότι να κερδίσει η Αιγύπτος.
0: Είναι θέμα, να ας πω κάτι. Δεν είναι, εγώ που τα έχω με διαιτησία, δεν είναι θέμα Αργεντινής Αιγύπτου. Θέμα γενικά η παρουσία της διαιτησίας στο Μουντιάλ δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχει διαιτητές, ειλικρινά που σου λέω, έχει διαιτητές που σου βγάλουν, πώς το λες, την εικόνα ότι η χαρά τους, πραγματικά η χαρά τους, όπως γίνεται και στην Κύπρο πολλές φορές και σε άλλες χώρες, η χαρά τους είναι να πιάνουν την μπάλα, να γίνουν όπου να πέσει η κάμερα πάνω τους, να την βάλουν στον αγωνιστή, στο γήπεδο, εντάξει, να βγάλουν τις φωτογραφίες να χαιρετιστούν με παίκτες, πρόσεξε να πούν good luck κλπ. Εντάξει, και η ώρα που να σφυρίσουν, να κάνουν. Βλέπε το χέρι τους μόνο που δείχνουν το χέρι, καταλάβεις. Ότι την ώρα νιώθουν ότι είναι πλανητάρχια, ρε φίλε. Τι είναι η χαρά τους. Τι είναι η χαρά. Δεν έχουν προσωπικότητα παραπάνω, ρε φίλε. Δεν έχουν προσωπικότητα. Δυστυχώς.
4: Και επειδή
0: χτες
4: είπα τα
0: προγνωστικά, αλλά με διόρθωσε ένα. Δεν έχουν προσωπικότητα. Δυστυχώς.
4: Και επειδή χτες είπα τα προγνωστικά μου, αλλά με διόρθωσε...

0: Ισπανία είναι δεύτερη.
1: Αλλά σταυρό μην είπαμε.
0: Η Ισπανία είναι δεύτερη μου συμπαθία, είναι μετά την Ιταλία εννοείται. Οριχινάλε σκουάντρα τζούρα είναι την Ελλάδα σε μένα.
1: Εγώ κύριε Ιταλία μου πιένε εσείς το παγκόσμιο κύριο.
0: Έμπα να μένει ξαναπάει στο Μουντιάλ, έμπα να μένει την ξαναδώ, είναι η Ιταλία μου ρε φίλε. Τέλεια. Να και να κάνουμε που να αλλάξω καταστάσεις επειδή δεν πάει καλά μια χρονιά, να γίνεται.
1: Όπως την ΑΕΛ,
0: ρε φίλε.
1: Αλλάξουμε την ΑΕΛ.
0: Όχι κύριε, όχι κύριε. Τέλειωσε. Ο ποδοσφαιρικό μα μαζοχισμό σε όλο το μεγαλείο, ναι.
1: Είμα γι' αυτό. Γι' αυτό που δεν δηλαδή.
0: Γι' αυτό που η καρδιά μα εγκαλεί στο μάχη μα ακόμα. Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια σου.
0: Χαιρετώ. Πάμε επόμενο, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου φίλε, Στέγκιο.
0: Ποιο κύριο?
2: Ο Μιχάλης από το Ραγιόν Ελευθέριο Λατσά.
0: Να μπορεί, Μιχαλιό, η Ελευθερία Λατσά.
2: Όλα καλά.
0: Ναι, ρε φίλε, δόξα ο Θεό ο ύψιστο.
2: Φίλε, τούτα που συμβαίνουν με διαιτησία είναι κάτι που να στηρίξω την άποψη μου, γιατί εγώ είμαι εναντίον του ΒΑΡ. Είμαι εναντίον του ΒΑΡ. Εχάλασαν την μαγιά του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
2: Εξ όσων φαίνεται που τούτον το παγκόσμιο του τον αποδεικνύει. Ούτε και το ΒΑΡ. Άμα δηλαδή διαχειρίζονται το ΒΑΡ όπως θέλουν.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω και μια εισήγηση να κάνω. Δεν είναι να με ακούσει κανένας, όμως είναι η εισήγηση η δική μου. Αντί να δίνονταν τόσα λεφτά για τεχνολογία και ξέρω εγώ τα διάφορα πράγματα για να γίνουν, γιατί να μην δοθούν τόσα λεφτά και να επενδύσουν στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στον διαιτητή όπως ήταν. Εάν δεν γίνει κάποιο λάθος ρε παιδιά, είναι τέλος ένα μπιδέρμα. Δηλαδή, εάν μια ομάδα είναι αλάθαστη, σίγουρα θα φάει δέρμα. Πώς να φάει δέρμα? Αφού ο τερματοφύλακας θέλει να κάνει την τέλεια απέκρουση, άρα δεν θα φάει τέρμα. Δεν θα βρεθεί παίχτης μόνος του, γιατί η αμυντική είναι τέλεια, έτσι δεν θα μπορέσει να ξεφύγει μόνος του. Θεωρώ ότι πρέπει να επιστρέψει η κατάσταση στον ανθρώπινο παραγόντα. Λάθη γίνονται να είναι τα λάθη τα ανθρώπινα, και για μένα μπορούσαν να δουν τα λεφτά που σχολώσασαν για να κάνουν την τεχνολογία σε τέτοιο σημείο που στο τέλος με την τεχνολογία και εσύ και εγώ και ο καθένας μας να είμαστε να χρειαστεί αυτό που κάνουμε.
0: Μιχαλιό μας από κάτι. Το ΒΑΡ καλώς εισήρθε στη ζωή μας. Το θέμα είναι ότι δύο σχέδι. Το πρώτο είναι ότι ευερτίωσε εν καταπορή ή εδιόρθωσε εν καταπορή τα λάθη των διαιτητών, είναι το βοηθό. Θεωρώ ότι πάνω κάτω μέσων όρων 8 στις 10 περιπτώσεις έχει τις διορθώσει. Ενώ πει γιατί να γίνεται και ένα λάθος από έχουν. Εντάξει, γίνεται σκεμμένα ή όχι, γίνεται στη Μακαρία Νήσου μέχρι τη Οκυπουτή. Λοιπόν, το δεύτερο, όσο είναι πιο ψηλό το επίπεδο, τόσο πιο πολλά είναι τα οικονομικά τα κύματα, τα οικονομικά τα συμφέροντα εταιριών, χορηγών και λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί πέρα οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι έχοντες την ευθύνη στο ΒΑΡΤ. Όντως έχει δίκιο ότι φέτος εμέτρησα τουλάχιστον 5-6 περιπτώσεις που το ΒΑΡ έκαμε το καργάρα. Γιατί συμφώνησε με τον διαιτητή, με λάθη του διαιτητή. Για παράδειγμα, για μένα το πιο. Δεν είναι θέμα το πέναλτι με την Αργεντινή. Το πιο. 38 παράδειγμα, ήταν σε εξαρτητές. Το γκολ της Γερμανίας με ποιον που τώρα με την. Που προηγήθηκε νομίζω στο, με την Παραγουάη, κάτι τέτοιο. Φίλε, σηκώσε το πόδι του, είχε με την κεφαλή του ανθρώπου. Εμέτρησε. Εμέτρησε. Σκάνδαλο μεγατόνων. Εμέτρησε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λάθος μέγα. Σκάνδαλο μέγα. Δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα σε έτσι επίπεδο σε εταιρική φάση μουντιάλ. Θωρεί μας ο κόσμος. Περιπέζει μας ο κόσμος. Αυτά.
2: Δεν έπρεπε ρε φίλε να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Ρε φίλε, αν ήταν οι διαιτητές όπως ήταν πρώτα, είχε σφαγεία ρε φίλε. Είχε σφαγεία πραγματικά. Άσε το πως αστεύκον και λοιπά. Και λέω είμαι φίλο Ιταλός και λοιπά. Αν βάλεις την κασέτα να δεις το Κορέα, Ιταλία για παράδειγμα, το 2002, θα ξανασχολήσουμε με ποδόσφαιρο.
2: Έτσι θυμώ το παιχνίδι,
0: μάλιστα.
2: Είμαι 22 χρόνια. Να σου πω φίλε όμως, με τούτο το δεδομένο που είναι, δηλαδή έγινε και το VAR για να...
0: Ένα λεπτό, γιατί ο φίλος από 79 συγχύζει τα ξηράπετα χλωρά. Πες μα ρε φίλε μου που αδικήθηκαν οι μουλομαρέες μισή, με μισή, με φάση δύο τέρματα, οι μουλά

0: αυτόν τον ποδόσφαιρο θέλει. Ε, φίλε, δεν ξυπνάει παρατάθηση. Όποιο κι αν είσαι παρατάθηση, ειλικρινά μου σου λέω. Και με χαρακτηρίζει του ανθρώπου για τον ΑΕ, Β λόγο κλπ. Για αυτόν τον ποδόσφαιρο και κάνει ξυπνάει. Άκουσε, και εσύ και ο μίσου. Εντάξει. Τούν δεν ξυπνά, κάνε αλλού. Δεν με δε σκάνετε. Εάν έκανα δύο ευκαιρίε. Ναι, για σένα μου μιλώ, ρε Μιχαήλ. Είναι σένα που έστειλε μήνυμα. Αν με δύο ευκαιρίε έβαλαν και ο κοβουλέ δικαίωμά του. Και η ομάδα σου που την Κύπρο μέχρι την Αφρική μπορεί κάποια στιγμή να κάνει μια ευκαιρία να βάλει και ο γκολ. Έβαλε, ρε φίλε. Πρέπει να σκάει ψέμα. Επειδή σφυροκοπάστηκε για παράδειγμα πρέπει να σκάει ψέμα, να την τερεί. Ή επειδή δεν έπαιξε καλά πρέπει να σκάει ψέμα. Και ενώ χαρακτηρίζει ότι θέλει να το ποδοσφαιρό που θέλει, βρέθηκε στη μέρα του ρε φίλε. Και έδερε, όποιο κι αν είσαι. Όποιο κι αν είσαι. Γι' αυτό μου παρεδά δεν είχα χαρακτηρίζει ρε ανθρώπου και ιστορίε καταστάσει εσύ υπεράνω. Να σε καλά ρε Μιχάλη Γιούγκ, εσύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 6 Καϊράτ Σουτσέτσκα.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
9: Τι μήνυμα?
8: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
9: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
8: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
9: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
8: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
9: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
10: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως.
14: Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 4:30.
19: Super Sport 104.
20: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
22: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
23: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
22: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
23: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
22: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
24: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
25: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς.
0: Πάμε για δεύτερη εγγύηση στο μάγειρα των μεδίων.
26: Ο Κρίστιαν ακολουθεί τον ρυθμό, είναι στο μισό μήκος. Κωνσταντινά ξεκαθαρίζει τώρα στην τρίτη θέση. Πιο πίσω είναι ο Σάντας Ντάλ, ακόμη πιο μέσα τρέχει η Princess Δέσποινα, έμεινε πολύ πίσω ο Αξιός. Με τον Ρόχα να έχει στο μισό μήκος τον Κρίστιαν, τους δύο τώρα κατά δύο. Και η Κωνσταντινά, η οποία πλησιάζει και τους δύο, πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα και η Κουιντέμι στην εξωτερική. Φαίνεται έχει και αυτή δυνάμεις. Με την Κωνσταντινάρα στη στροφή να είναι δίπλα από τον Κρίστιαν. Η Κουιντέμι προσπαθεί να πλησιάσει πιο πίσω και η Princess Florentia. Κωνσταντινάρα θέλει να κάνει επίσης τον Κρίστιαν που ανθίσταται. Η Κουιντέμι προσπαθεί και αυτή να πλησιάσει. Ένα απ' έξω είναι και η Princess Florentia που κάνει ένα πολύ καλό finish. Με την Κωνσταντινάρα, τον Κρίστιαν, η Κουιντέμι και την Princess Florentia απ' έξω που είναι και αυτή πολύ δυνατή. Κωνσταντινάρα στην πρωτοπορία. Το καλό το finish το κάνει η Princess Florentia απ' έξω. Κωνσταντινάρα και η Princess Florentia. Κωνσταντινάρα θα κερδίσει την Princess. Πιο πίσω είναι η Κουιντέμι και ο Κρίστιαν.
25: Καλύψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
28: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
1: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
6: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
0: Και μας συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούς. Να είναι καλά κύριε Τάσο, αύριο θα έχουμε ρετρό 3-5-7 Ανδρέα Σταύρου. Άστος από εκεί και εδώ ξαδράμος. Ήρθε στην Κύπρο ο Φιλταδός 3-5-7. Εντάξει, θα έχει πολλά να πει. Λοιπόν, να ξαναθυμίσω ότι να προετοιμάσουμε άλλο. Με την καλή την εννοείται ότι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα έχουμε την φανέλα της Βραζιλίας, ειδικά από την εκπομπή Δώσε Πάσα. Ένα, ας πούμε ότι πρέπει να μπείτε στην κλήρωση, να ακολουθήσετε τα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και να κάνετε like στη σχετική ανάρτηση. Τακ την παρέα με την οποία θα ζήσει τον παρμόν του Μουντιάλ. Τούτα όλα να τα πούμε τη Δευτέρα ανεπισήμως. Την Παρασκευή θα δώσουμε την φανέλα μουντιαλική της Βραζιλίας. Αυτά. Μια και ο λόγος για φανέλες, 4 φανέλες θα δώσουμε Ομόνιας από ΕΛ, Απόλλωνα και ΑΕΛ Original από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου 17 του μηνός. Την μεθεπόμενη Παρασκευή, κύριε Τάσο, θεωθέροντας να είμαστε μαζί, ναι.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, και έναν εισιτήριο διαρκείας την ίδια μέρα για της Ομόνιας. Ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα, επίσης από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Βανέμου Λαγαπότο και συγχωρώ το για το χιουμοράκι του. Εντός του αιώνα η απάντηση, κύριε Γκαντεμπόγλου. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
9: Ο Γιώργος, ξέρω σε που το 4 επασούδο διόμουσε στον Παγκέρο το κότσινο.
0: Άκουα.
9: Άκουα. Και ο Γιάννης τον πολεμή και μετά είναι πιλότ.
0: Μετά είναι πιλότ, μάλιστα.
9: Και είπα σου για μια
0: πίτσα,
9: δεν είμαι να με πιάσει
0: και ακόμα να με πιάσει. Ρε, αφού έτσι δεκάμετε με να είμαι, το πώς το λες, το πολυκατάστημα.
9: Ντρέπουμε και είμαι 63 χρόνια, είμαι ίσια μαζί σου και πέκει μου κάνεις τίποτε.
0: Να σε κανονίσουν.
9: Δεν έχεις τίποτε. Εν
0: τότε και στο τηλέφωνο σου.
9: Την προηγούμενη φορά.
0: Την προηγούμενη φορά, εντάξει. Θέλει να μου πεις, πέρα μου το να το γράψω τώρα, για να σε κανονίσουν.
9: 96,
0: ναι.
9: 6-14,
0: ναι.
9: 400.
0: Εντάξει. Είναι τα περίοχη να που είσαι.
9: Έτσι είσαι μάλλον από φίλος του Χάρη.
0: Μάλιστα. Είναι τα περίοχη να που είσαι.
9: Να είμαι στο όχι.
0: Στο όχι.
9: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
9: Thank you.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
29: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
29: Τάσος από Λεβεσό.
0: Μάλιστα.
29: Και ήθελα να σχολιάσω εχθές που έπιασε τώρα προσφαιριστή.
0: Ναι.
29: Θυμάσαι να μου πει.
0: Πού ξέρω.
29: Είπε δεν μπορώ να περνώ πόξο που το γάσι πει. Ναι. Χαλάσαν τα προπήλαια.
0: Α,
29: εγώ
0: ναι.
29: Έτυχε, να έχουμε στο RCD να βλέπα την ΑΕΤ και αμέσως στο ρολόι. Και το ίδιο έκαναν και στη Λεβεσό με το γάσιο.
0: Ξέρω το, ναι.
29: Και ούτε παίρνω από το γάσιο.
0: Ναι.
29: Αλλά αν πάω και στη Λάρνακα, πάω και αμέσως στα προπήλαια. Διότι έτυχε να είμαι, να πιένα να έχω την ΑΕΤ.
0: Ναι.
29: Και αμέσως στη Λάρνακα.
0: Στο γάσι ζήτω παλιό φαίνεται τουλάχιστον είσοδος γυμναστικός σύλλογος Ζήνο.
29: Τα προπήλαια που με τα χορτάρι παίζουν τα μωρά. Την ιστορία μας όλη την εξηλώσαμε του ποδοσφαίρου. Τις αναμνήσεις μας, τα κοδούδα μας. Κατάλαβε.
0: Ας σου πω κάτι. Έχεις το δίκιο σου, γιατί ο καθένας έχει ταυτίσει τα πρώτα του βήματα, τους πρώτους του ήρωες με ένα συγκεκριμένο γήπεδο. Εμένα για παράδειγμα εν το κασιμπή. Εσένα εν το κασιό. Κάποιους άλλους εν το κασιζή. Εν λογικό. Και αμέ αναγιωθήκαση. Μιλούμε τώρα για άτομα τα οποία αναγιωθήκαν στο κασιέ, στο γήπεδο της μόρφου της λύσης της ΠΑΕ Κερίνιας κλπ. Άρα από τη στιγμή που περνώ από το κασιμπή και παίρνω στο μυαλό μου τους παιχταράδες, είτε ποδοσφαιριστές είτε αθλητές, γιατί στο κασιμπή έπαιζαν και μπάσκετ, έπαιζαν και πολύ, είχαν και στίβο. Όχι, όλοι έπαιζαν εσύ. Έπαιζαν μπάσκετ τα ΠΟΕΡ, πολύ Ολυμπιακός, η Ομόνια κλπ. Και άμα τα φέρνεις έτσι στη μνήμη σου νοέρα, κλαίεις που μέσα σου. Διότι δεν έχει κάτι για μένα που να δείχνει ότι δαμέ ρε φίλε αναγιώθηκα εγώ, αλλά δαμέ όχι εγώ ο Παπαμόησεος, η γενιά μου και άλλη προηγούμενη και προηγούμενη και επόμενη γενιά, αλλά δαμέ δοξαστήκαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι αθλητές, κάποιοι που αφήσαν την ιστορία αντούς. Καταλαβες. Διότι είμαστε άχρηστοι. Αυτά.
29: Να σου πω ακόμα ένα πράγμα, ρε Στέλιο. Εγώ ήμουν με η Βραζιλία, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια είμαι με τη Γερμανία.
0: Ναι.
29: Έκαμα γαμπρό Γερμανό.
0: Μάλιστα.
29: Άμα πάω στη Γερμανία, λέω του, ρε, θα με παίρνεις ένα μάτσο. Και πάμε στο Αμβούργο.
0: Αμβούργο, μάλιστα.
29: Ναι. 5 λεπτά πριν το παιχνίδι, ξέρεις τι βάλουν στη Γερμανία.
0: Τι?
29: Ελληνική μουσική.
0: Ναι.
29: Ζορπάντζη Συστάκη.
0: Μάλιστα, κύριε.
29: Κι άμα θέλεις, έχω βίντεο να σου στείλω.
0: Μάλιστα.
29: Κατάλαβες.
0: Ναι,
29: εγώ
0: ναι.
29: Επία σε ένα μάτς, ήταν ούλο το Αμβούργο φορεί μπλε.
0: Ναι.
29: Και αντίπαλοι εφορούσαν κίτρινα. Λάω του και εγώ του Αμβούργου, εγώ να πω εφαίλα της ΑΕΛ και τη Σαρκούβα.
0: Ναι.
29: Εγκάτσα μες στο Αμβούργο, ούλο μπλε, λαλί μου μαζί με κίτρινα. Εγώ με κίτρια λάβω. Μάλιστα. Και ακούς την ελληνική μουσική πέντε λεπτά πριν το μάσο έφτρε μου και σηκώνει.
0: Είναι ηρεμιστική, ωραία, ξεσηκωστική. Είναι ηρεμιστική αλλά κάτσε με ξεσηκωστική στη συνέχεια ο Ζορπάν. Να ακούσεις ο Ζορπάν. Ναι, βέβαια. Βέβαια.
29: Έχει άθρο που του αρέσει ο Ζορπάν.
0: Όχι, όχι. Όταν έφυσε ο Ρωηγός αρέσκει του, εννοείται. Μάλιστα.
29: Εντάξει, έπιασε πρώτη φορά.
0: Καλά έκανα να μπαίνει αλλά εσύ καλησπέρα σου.
29: Διότι ευρεθήκα και μια φορά να θυμάσαι που πεθαιριά στην Ευρύχου που την έφερε ο παπάς σου.
0: Μα μιλάς τώρα πριν.
29: Για να δεις πόσος παλιός είμαι.
0: Μα ένα φυρικό με την Ομόνοια.
29: ΑΕΛ. Όχι ρε είχαμε να είχετε ομάδα και πας στην Ευρύχου ο παπάς σου είχε μια ομάδα.
0: Αστρομερή την είχε.
29: Αστρομερή την ήταν που είχε.
0: Ναι, ναι.
29: Και έφερε την ΑΕΛ την εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
29: Αναμνήσεις ρε φίλε μου, ξέχασε το.
0: Είδες. Μάλιστα.
29: Καλή συνέχεια φίλε.
0: Να είσαι καλά για μένα, λες το καλησπέρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Λεβέντε ρε κουμπαρέα, κουβέντε μας. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
8: Ο Άρης ο Αρχιγαγούργος.
0: Έλα ρε Αρχιγαγούργο μου.
8: Ήταν που περιμένει να σου πω.
0: Να μην νόβεις, ότι είσαι παιχταράς.
8: Να σου πω ότι η FIFA αποφάσισε ότι η Αργεντινή να πάει τελικό. Και με όποιον πάει ο Μέση μπορεί καλύτερος παίκτης του κόσμου όλων των εποχών να το πιάει.
0: Όχι, μεν το πιστεύω, μεν το πιστεύω. Γιατί, έλα σου πω κάτι. Έλα σου πω κάτι. Ενάδικο, άστο η διαιτησία γενικώς που έκαναν λάθη και λοιπά, αλλά εάν το πιάσει ο άνθρωπος που είναι υπερπαίκτης, ένα άδικο να του φορτώ, διότι ξέρεις, ήταν προμελετημένο επειδή είσαι ο καλύτερος παίκτης και επειδή να σταματήσεις και λοιπά, να σου δω, όχι, έναν έτσι, καμιά σχέση. Καμιά σχέση, όνομα του Θεού. Δεν έχει ανάγκη να κάνει το πράγμα στα 39 του ανθρώπου. Εν παιχταρά, το δείχνει εμπράκτο. Πιθανότατα να πει για πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Δεν έχει ανάγκη που προωρεί ο Μέση. Είναι εκείνο που ήταν ένα εκ των κορυφαίων όλων των εποχών παγκοσμίω. Θα είναι άδικο να του φορτώσουν ότι ξέρει επειδή είσαι ο Μέση ενώ πια Αργεντινή. Όχι. Για μένα το πια η Αργεντινή, α πούμε.
8: Ενώ
0: το πια η Γαλλία με το πια. Τότε ήταν που προτρέχουν πολύ τώρα για που η Τσελία συνόδη, ξέρει επειδή ο Μέση ενώ δεν είναι αυτό που είναι το δόγκο. Συνόδη είναι έτσι. Άλλο μια φάση και ο φάση σε συγκεκριμένου αγώνε και άλλο είναι το πράγμα για όνομα του Θεού. Είναι άδικο για τον παίχτη.
8: Συμφωνώ μαζί σου. Κατάλληλα πότε να είναι επόμενη συνάντηση.
0: Μέσα στο Σεπτέμβριο με το καλό κακούργιο μου υπολογίζουμε καλό να μας την υποθέω.
8: Ένα αρτό και να κανονίσετε τον τη φορά να μένει στις παταξίες.
0: Μάλιστα κύριε, χαιρετώ.
8: Γεια.
0: Γεια σας. Μάρα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο καλή εσπέρα. Εύγε, έμπειραση. Είστε κάτι μου πριν να μην είμαστε ρίμου πάνω. Φτιάβαστε το. Είδες τα, κι άρεσε σου, ναι, γι' αυτό μου έκαμε τσάμε που δεν κουκούμωσες, ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
10: Έλα, στελάρα μου.
0: Ποιος?
10: Κυριάκος Ομόνια, εκ τα Μασού και ορεινής ορμόμενος και τα Αθηναθή.
0: Ναι, αλλά πιάς το καλό τηλέφωνο για μήνας που το χάσφρυ.
10: Θα το ακούσουμε.
0: Η ακούς έγινε με βιονικός όμως.
10: Η ατάκη καθαρά.
0: Α, άρεσε μου το, πέ μου.
10: Έλα, ας πω εγώ είναι άποψη μου γιατί. Που χωράζω για ιδιαιτησία. Ο κέρες αλλά, μου μαζί σου, φέρνω ότι λίγο νεκούνταν τους ιδιαιτησία. Αλλά, για μένα δεν επηρέασε τόσο η ιδιαιτησία το αποτέλεσμα, διότι, όχι μόνο, είσαι και τα δίκια της σε κάποιες αποφάσεις, αλλά, πες αλλά, μου τρώει σκιόν γκολ που δύο κεφαλιές στην πλάτη της άμυνα που δεν θυμίζεται η Αργεντίνη σε ανοιχτό παιχνίδι και το άλλο γκολ. Αφήνεις τον Μέση αμαρκάρι στον πας το καλό του το πόδι. Έτσι φταίουν τη διευθυνσία και ορίονται. Ένας πέντε λεπτά θέλει η Αργεντίνη, δεν και θέλει παραπάνω, δεν να σου το γυρίσει ρε φίλε. Πει πίσω στο 75 με του πέ, ελάτε βάλαμε στα σκιό. Πέντε λεπτά θέλει η Αργεντίνη, είναι που...
0: Τέλειωσες τώρα.
10: Πέμ.
0: Καλά ρε, καλά, καλά, περίμενε. Είπα και προηγουμένως να ζω ξαναπώ ξανά. Ωραία ανάλυση σου και τα αυτά σου και λοιπά με κάποιους σε κουβέγγιας δεν σε έκαμε και αμέ που δούν τους ανακατοχές και ιστορίες και αρέσεις σου πίσω από την πλάτη και ιστορίες και λοιπά και αναπέρες, θα δεκτώ, δεκτώ. Για να εντυπωσιάσεις τώρα ότι ξέρεις και στατιστικά και ιστορίες. Πάντα και θωρώσει, οκ, αφήνω το στην πάντα. Καλά, επειδή έφαγε και ο κόλο ο Σαλάχ και ο Ιαΐπτος, ας πούμε, μέσα 5-10 λεπτά, που είναι η πρώτη ομάδα που δέχεται το πράγμα. Πρέπει να μην μου δώσει το πέναρτι, ας πούμε, την ώρα που πρέπει. Συγγνώμη.
10: Το μαρκάρισμα του Σαλάχ,
0: που είναι. Ναι, συγγνώμη. Να μην μου δώσει, ας πούμε, την παράβαση. Λέω για το συγκεκριμένο. Είδες, είπα προηγουμένως, δεν είμαι πουκίνους, που για το, θα είναι άδικο για γίνον υπερπαίκτη όλων των εποχών, να του φορτώσουν ό,τι ξέρεις, αν το πιάσει που είναι καλή ομάδα του. Πρόσεξε. Έπιαν το γιατί είναι το τελευταίο. Όχι κύριε, είναι έτσι. Αλλά τα λάθη είναι λάθη. Καταλάβεις τι εννοώ. Έμπαιζο μα παγκύριε. Έμπαιζο μα παγκύριε. Έτσι σημαίνει ότι πρέπει σε μια καθοριστική φάση να με πετσοκόψει και να μου στερήσει το δικαίωμα να δέρω έστω για να με βομβάρτιζε ο άλλος. Αυτό λέω.
10: Εγώ είδα το ότι
0: ψιλοκούνταν τους Αργεντινίες.
10: Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Να πιο οργανωμένα ρε Σαλάχουε.
0: Μια χαρά ήταν Αίγυπτος. Μια χαρά επί είναι Αίγυπτος. Έκαμε τον τέρ, πέγαμε τον τέρ, πέγασαν οι άνθρωποι, έχασαν. Εντάξει. Να είσαι καλά.
10: Η πιο αχάπαρη ομάδα για εσάς ποια είναι.
0: Η πιο αχάπαρη.
10: Η πιο αχάπαρη του Μουντιά ποια είναι.
0: Μα ως τώρα, που αγωνιστήκα εσύ.
10: Ως τώρα ναι.
0: Ας σου πω είναι αλήθεια. Συμφώνα με το τι εθέλασαν να πετύχουν και λοιπά.
10: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Παναμάς.
10: Ο Παναμά, όχι το Τζιμπούτι.
0: Όχι το Τζιμπούτι δεν και πήγε.
10: Είμαι έγκαιρος του, στο επόμενο.
0: Στο επόμενο, μπορεί να κάνουμε αγώνα Μουντιάλ μικρών κρατών Ευρώπης. Να σε καλά ρε παιδί μου.
10: Άκη σε Λεσάου που είναι σε Λεσάου και το πράγμα που είδαμε.
0: Όχι.
10: Είναι βραστηριά
0: μου. Είναι Αλεσάου.
10: Τέλος πάντων, αφήστε με.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Τσούπαρο στρατάρχε λέμε σου, περιχώροντα και συνοικισμό απάντων που ανακατώνε σε αυτήν την τη στιγμή.
11: Σήμερα είμαι κοντά στον Ενάριο, εμανάζω Σαμπολνά που την Αίγυπτο που ενίκα 2-0 και η Αργεντινή έγινε το 3-2, μεγάλη ανατροπή όλων των εποχών του αιώνα. Ως το γόντια η Φαραώ 2-0, η Αργεντινή 3-2, αλλά η Αργεντινή έχει λίγο βοήθεια από τη FIFA να ξαναπάει τελικό και να το χάσει ή να το πιάει. Είχε πέναλτι η Αίγυπτος εν τόγκερ, ο Μέση σε μεγάλη φόρμα, σε μεγάλα κέφια, εγύρισε το παιχνίδι, περιμένει η Ερβετία και ύστερα έχουμε ημιτελικά, αν περάσει η Αγγλία, την Νορβηγία, Αργεντινή, Αγγλία, στα ημιτελικά.
0: Έτσι δωρηρέει η Αστραταρχία.
11: Διότι ο Μέση έκλαιε που ενίκησε, ενώ ο Ρονάστο, ο Μαραντόνα, ο Μπάντζο και ο Νεϊμάρ εκλαίασε διότι έχασα.
0: Μάλιστα.
11: Ήσαν γιατί τύχει η Αργεντινή, έβαλε τέμα στο 90 από παλιά διαβήτη του...
0: Έγιεν τύχει στο 90 μάνε μπιν κόρε και κάνουν οι κόρε στο δαρχεία. Μαγιά στο 90 βάλεις κόρτσα το γυρίσεις.
11: Έβαλε το πολύ του Λαουτάρο Μαρτίνες, σέντρα διαβήτη, έβαλε την Κελένο ο Φερνάντες, το 3-2, ενώ η Φαραώ έβαλε και γκολ, ακύρωσε το, ο κόλατης στην Αίγυπτο έπια εντάντερα του. Σήμερα ενήκαν η Αίγυπτος, θα ήταν εθνικός ήρωας στην Αίγυπτο όπως τον Μποζίνια με την Ισπανία, η Ισοπαλία 0-0. Και είμαι πολλά μαραζωμένος που η Κολομβία στα πέναλτι έχασε και να
0: έκανε τα γέννημα και η Κολομβία ρε στρατάρχε, δεν πειράζει.
11: Δεν μου άρεσε τίποτε ως ομάδα.
0: Τίποτε.
11: Ο Δίας, ούτε ο Ροντρίγκες.
0: Τίποτε.
11: Η μία ομάδα του τελικού είναι η Ισπανία. Η Φούρια Ρόχας και να παιχτεί η άλλη. Γαλλία, Νορβηγία ή Αγγλία.
0: Εντεγάδα.
11: Η Αργεντινή εγκαλεί ομάδα, αλλά με δύσκολο αντίπαλο να χάσει. Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία.
0: Εντεγάδα.
11: Και αν το πιάει η Αργεντινή, κάνει back to back, 2-2. Και ο Μέση τελειώνει την καριέρα του στο τελευταίο του Μουντιά με 2 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Αν το πιάει.
0: Γιατί δεν παίζει ακόμα ένα μόνο, χαρά στο πράγμα.
11: Ένα 43 χρονών.
0: Καλά είναι κατάλαβα. Ο Ρονάρτο 41 και μισό.
11: Κοιτάξτε να δεις. Οι μεγάλοι παιχταράες παλιά. Κρόιφ. Ελέ. Μαραντόνα. Ζιτάν. Βαμπάστε. Ματέους. Στα 35 επαρατήσα.
0: Έχει που σταμάτησα για 28 ρε στρατάρχη. Ο Βαμπάστε.
11: Ο μεγάλος άτυχος του αιώνα ήταν ο υπτάμενος Ολλανδός Μάρκου Βαμπάστε. Έπαιξε το τελευταίο Champions League το 93 με την Μαρσέη. Έβαλε το Chris Waddle από παλιά του Ζαρτιέρ Παπέ και μετά παρόδισε.
0: Εντεκάδα.
11: Πριν πω εντεκάδα, αύριο κερδίζει η Γαλλία το Μαρόκο με τη ιστορία 2-1. Η Αγγλία την Νορβηγία 2-1, η Αργεντινή την Ερβετία 2-1 και η Ισπανία-Βέλγιο θα κερδίσει η Ισπανία 1-0.
0: Μάλιστα.
11: Μην ξεχνάς αύριο, έχουμε ένα τέτοιο. Κλείουν 20 χρόνια που η Ιταλία στην Γερμανία έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο στον τελικό με τη Γαλλία.
0: Άρα να μπει στην Ιταλία του 6 του αύριο.
11: Ναι, σήμερα του Καμερού.
0: Άτε, περιμένω το.
11: Το Καμερού, τα μαύρα λιοντάρια στην Ιταλία πριν 36 χρόνια στο Σαν Πάολο την Νάπολη, τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχασαν που την Αγγλία 3-2 με χατρίκ του μεγάλου ηγέτη Κοτσί δεκαετία του 80 και 90 Γκάρι Λίνικε έκαμε καρκέρα στην Αγγλία και στη Τότερα Σπέσ Πετινούς. Ταγκό του Καμερού, ο Μακενάκη και ο Ροζέ Μιλά. Ο προπονητής του Καμερού, ο Ρώσος Βαλέρι Νεποσιάση. Έπαιξαν το Καμερού με τη Σούπερσταρ Δανική Εντεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακενάκη, Φρασόνα Μπηγή, Αντρέκανα Μπηγή, Αρφού Εζίδημη, Φούρκε Σαργίν Τομίν, Ζοκέτη, Εμποέλε, Πασκά Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζέ Μιλά. Καλό απόγευμα. Και αύριο να πω την Ιταλία το έξι.
0: Χαίρετο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
25: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
19: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την Eco. Eco.
20: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
21: Τα νέα, μωρό μου.
20: Ανακαινίζουν το.
21: Έτσι.
20: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
21: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
20: Α, μόνο τηλεόραση.
21: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
20: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
21: Ξέρω, ξέρω.
20: Είντε που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
30: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
31: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
25: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Super Sport 104.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
24: Πάμε για το μέτριο για την υποδρομία.
26: Πρωτοπορία για Just Aron. Dario Fearless που έχει καλή εκκίνηση, τοποθετείται αμέσως σε πολύ καλή θέση. Σιλιάνα, Μιραντούα, λίγο πιο πίσω βελτιώνει θέση. Just Aron. Fearless αμέσως στη δεύτερη θέση και μάλιστα πολύ κοντά πλέον και στον Just Aron. Dario με εσωτερικά η Σιλιάνα, Μιραντούα προσπάθεια βελτιώνει θέση, την θέση της Σαβάνωνης και πολύ πίσω η Βίτης Βασιλεύου. Fearless το βήμα της Μόνης πάει στην πρωτοπορία από τον Just Aron. Ακολουθεί αμέσως η Μιραντούα, η οποία θα περάσει στη δεύτερη θέση και πλέον θα προσπαθήσει να καταδιώξει την αντίπαλό της που είναι η Fearless. Πιο πίσω ο Just Aron με τη Fearless μπροστά. Μιραντούα πιέζοντας προσπαθεί να πλησιάσει, εξακολουθεί να είναι στο 1,5 μήκος. Just Aron είναι τρίτος. Προσπαθεί ο Σαβανώνης ακόμη πιο πίσω. Η Βίτης Βασιλεύουσα προσπαθεί κάπως να βελτιώσει την θέση της. Ενώ η Μιραντούα κάνει επιθέσεις στην Fearless στη στροφή. Συγκαλπάζουν πλέον οι δύο φορβάδες με την Μιραντούα να παίρνει τώρα ένα πλεονέκτημα από την Fearless. Πιο πίσω ο Just Aron, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση. Η Μιραντούα στο μεταξύ αρχίζει και απομακρύνεται από την Fearless. Ο Just Aron είναι στην τρίτη θέση, πολύ πιο πίσω το επόμενο άλογο. Η Μιραντούα ανοίγει διαφορά. Μιραντούα από την Fearless στα 2,5 μίκη. Μιραντούα Fearless, Just Aron πιο πίσω στη Σιλιάνα Σαβανώνη. Μιραντούα πολύ ανώτερη σε αυτόν τον όμιλο. Θα κερδίσει πολύ εύκολα Fearless, Just Aron και Σαβανώνη στην τέταρτη θέση.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ακίδα του ΑΠΟΕΛ για τη θέση του επιτελικού μέσου, ο Αντωνίν Μπάρακ έρχεται Κύπρο Πεδρόσο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στα Ρανταρ και ο Μπακούλας. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Λόικ Νεγκό στην Ομόνια σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Δυσκολεύει του Μπουλούλου στην Πάφο θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν στις 7 το φιλικό με τη Γιαμπλόνετς τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζόν. Μεσοεπιθετικός, κεντρικός επιθετικός και τερματοφύλακας καταλόγου Β, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο οι επαφές με Βιλανουέβα στην ΑΕΛ. Από αύριο θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας των Λεόντων με τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Εξετάζει δύο περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας ο Απόλλωνας, στο παζάρι για ακραίο και κεντρικό επιθετικό οικιανολευκή. Προχωράει το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου στην Ανόρθωση. Η Freedom 24 είναι υποψήφια εταιρεία. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για προσθήκες. Επίσημα νέος προπονητής της Ένωσης, ο Κωνσταντίνος Μακρίδης. Ο καλαθοσφαιρικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ Αθηνών. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Σάντα Μαρία. Αποχώρησε από τον πάγκο της Κροατίας ο Ντάλιτς έπειτα από 9 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
25: Ακούτε Super Sport 104. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
0: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
0: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
8: Jackpot στο Joker. 4.700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Λοιπόν, είπαμε 17ου μηνός, σημειώστε την Αγίας Μαρίνας. 4 φανέλες από Λοναέλ, από Ελομόνιας, οριγινάλε, η στολή εντός, η στολή εκτός, όπως θέλουν οι νικητές. Και έναν διαρκεία τη πρωταθλήτρια Ομόνοια 26-27. Όλα αυτά χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε. Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή θα δώσουμε λεπτομέρειες, θα δώσουμε από την εκπομπή το Σεπασά Μουντιαλική Φανέλα της Βραζιλίας. Απόψε έχουμε Papa John's στο Ιτάλιο και έχουμε και την Παρασκευή να δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ το τέταρτο για την απάντηση του Δημήτριου. Όλα αυτά κύριε Τάσο, αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Ένα λεπτό γιατί άφησα κάποια μηνύματα πίσω. Νορβηγία, κύριε Στέλιο, θα πάει τρένο με αυτήν την Αργεντινή και την Αγγλία. Θα βάλει τριάρε δηλαδή. Και μια πιτσούα. Θέλει για πιτσούα, να 5.94. Μάλιστα. Ο φίλο μου 2.49, μα που είδατε το πέναλτι πάνω στο Σαλαχέρι, είπαμε μεσέ το όνομα του Θεού. Ήταν πέναλτι, ρεβέντη μου. Όταν επιθέμενος είναι κάτω από την μπάλα, συμπά την μπάλα ή και χάνει την μπάλα και κάνει προσπάθεια να την επανακτήσει και έρχεται ο άλλος και του εμποδίζει χτυπώντας στο πόδι, είναι παράβαση. Αν ήταν μέσα στην περιοχή του θα ήταν φάουλ, αν είναι μέσα στην περιοχή την δική του είναι πέναλτι. Τέλος, να που συζητούμε τώρα. Ξεκαθαρίζω ότι καμιά σχέση αυτού που είπαν κάποιοι, ξέρει για μέσα και τούτο είναι άλλο. Μιλώ για συγκεκριμένη φάση. Ήταν πέναλτι. Έχει έναν τρόπο είναι πέναλτι. Δικαιούται να κερδίσει πέναλτι Αίγυπτος ή κάθε Αίγυπτος. Δεν το καταλάβω. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Συνάφερες, θα μην νευριάσω τώρα. Πάμε σε, έλα. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Μιλούσε μπαλέ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε εγκάτε μου γνού. Αν δεν απάνε, είπες φυρί. Μάλιστα. Έμαθες να μου κάνω μάστρο σου, έθα επαναλάβω δημοσίως σου. Λοιπόν, πάμε 77-77-10-20 και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Παρακαλώ. Πάμε τώρα να πούμε καλησπέρα. Ο Νίκος θέλει απάντηση. Καλησπέρα.
14: Το συνεργάτη σου.
13: Μιαν ο Τάσος ο Μιχαηλίδης και έκαμε τα γέρημα.
14: Καλησπέρα.
13: Ναι, ναι, έκαμε σύλλογες. Μου να κουρέτα σε έρευε. Καταλάβες, τετάρτη λες. Πέ μου ρε Σοκράτη ρε κουμπάρε.
14: Διότι αλλάσεις τις μέρες και αυτό που σε
13: κλείσεις. Είναι μου να κάνω, δεν πειράζει. Έσο κρατή, με μου ζητάτε τα πράγματα όλη την ώρα ρε κουμπάρε. Δεν είμαι από τον τόπο, δεν τα πολλαρείς. Υπεραγορά ρε κουμπάρε. Α, προχώρα.
14: Στο Ματίο Περικλής Δημητρίου έχουμε εκδηλώσεις. Το Ιγκυριακή θα πάμε στη Δευτερά, τιμήσουμε τους τεσσόντες αριθμούς της Δευτεράς. Στις 18 πάμε στην Ποταμιά. Στις 19 πάμε στα Πυργά στον Κόρνο. Στις 20 πάμε στη Αγρότη και στη Λεμεσόν. 22 πάμε στην Κερίνια στον Τίβον και συνεχίζουμε πάρα πολλές επαιδειακές εκδηλώσεις κατά τον μήνα Ιούλιο και ο Μασίος, το δεν ξεχνώ, είναι στην έχουμε στο σωματείο μας. Ευχαριστώ τους Ρωμή και πάνω τη ζέστη, την αστυνομία Κύπρου του Υγείου Υγείας και τους δύο συνεργάτες μας, Πάπα Αντιόγους Αντρέας και απάντησε η κύριο Δημήτρη.
13: Να σε καλά, Ρέσο Κράτη, χαίρετε όσοι.
14: Καλησπέρα με υγεία.
13: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Στέλιο.
13: Ποιος?
15: Ο Θεοδόσης Εργάτης.
13: Χαρώ στον Λεβέντη μου και τον φίλο μου.
15: Με θυμώνεις ρε φίλε.
13: Θεοδόση μου, άκου, άκου, ας σου πω με αγάπη.
15: Καταλάβω.
13: Άκου, ας σου πω με αγάπη. Περίμενε.
15: Συγγιάζεις κάθε μέρα πάση και λέσου.
13: Ναι, περίμενε.
15: Ναι.
13: Να πούμε κάτι όμορφα και περιποιημένα. Δικαιούται ο καθένας να διαφωνήσει να κάνει ό,τι θέλει. Εννοείται μέσα στο πλαίσιο μου συζητούμε πάντοτε. Και νομίζω 40 χρόνια σχεδόν. Ξέρεις ότι συζητώ, μπορεί να είμαι λίγο απόλυτος κάποτε και λοιπά, αλλά τούτον το, πώς το λες, το, ξέρεις, να φτιάξει νερά ο άλλος. Ξέρεις, κέρδισα, ξέρω εγώ, ιστορίες και θα πιένα στα κονιά και πέντε να πάω, ξέρω εγώ, στο μα με καλούσε να κάνω κάτι. Τούτον είναι ενοχλητικό, ρε φίλε. Ναι, τούτον είναι ενοχλητικά. Ή κοινων, ή τούτον, ή τούτον. Είναι ενοχλητικά τα πράγματα, όχι για μένα, για με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει εμένα. Για τις χιλιάς στον ακρότο. Δεν μπορεί να σε ακούει ρε φίλε να μου λαλείς πότε να με κανονίσεις πίτσα. Και να μην κερδίζεις πίτσα.
15: Να σε κανονίζω πίτσα. Κουμπάρε μην πίτσα που έχει την αξία νου.
13: Πέ μου και εσύ.
15: Ρε μαν καταλάβους είναι τούτοι.
13: Τέλος πάντων.
15: Τέλος πάντων. Είναι οκ για αύριο είπε μου.
13: Ναι, ναι, 7.30. 7.30, 8 παρά 20.
15: 7.30. Να σε
13: περιμένουμε. Με τα κοπέκια.
15: Για να
13: μπορεί
15: να φάει το
13: κλέφτικο. Μα όχι, ρε φίλε, δεν έχω πρόβλημα. Για όνομα του Θεού. Ξέρουν ότι αγαπώ τους όλους και όλες. Τούτον είναι το ένα, ξεχωρίζω το. Αλλά ξέρω ότι άποψε να μπω, ρε φίλε. Για σπα να ήμουν ποτέ. Ούτε να γίνω, ρε φίλε. Θα μοιάσουμε κάποιους πελαλούς, αν ναι, φίλε, έχεις δίκαιο του Θεοδόση που είναι ομονιάτη, και φτιάχνει από ελίστα και λένε τα δικά του, έχεις δίκαιο εσύ, και φτιάχνει και ο Διονυστοζιάτη και λένε το, ρε φίλε. Μα αφού έχει δίκαιο ομονιάτη. Τι είπαν τα αντίθετα από ελίστας, πώς έχουν γίνει και ο δικαίου. Έχεις δίκιο φίλε, έχουν όλοι, έγινε.
15: Ο καθένας τη δική του άποψη. Σε χαιρετώ. Την και τέλειωσε, που θα μέσα και ποιος έχει δίκιο να δείξει.
13: Μάλιστα.
15: Έγινες τέλειο.
13: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
13: Ποιος?
1: Ανδρέας Αρσένας.
13: Έλα, Ανδρέα μου.
1: Να μου κάνεις καλά.
13: Δόξασαι ο Θεός έψεις τώρα, φίλε.
1: Με τότε προσήγες ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, τώρα πάμε για Ευρωλίγα,
13: ναι. Τώρα να τους δούμε και τούτου σε σαν ονόματα, δυνατή εννοείται σαν ονόματα.
1: Τα ονόματα είναι πάμε για να χτυπήσουν Ευρωλίγα.
13: Εντάξει, εννοείται ότι κάθε χρόνο θέλει να χτυπάει Ευρωλίγα, το ίδιο και ο Ολυμπιακός, δύο ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια χτυπούν Ευρωλίγα. Και καλά κάνουν.
1: Ο φίλος μας ο Γιαννακόπουλος ένα 48ο ζωγράφησε πάντως.
13: Και το ότι έφερε έναν Μπράντο που ήρθε πίσω ο Μπατής και λοιπά Διαμαντίδης και ήρθαν και τέσσερις παιχταράδες μέχρι τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα. Το ότι πέρσι, δεν του φταίει κανένας παρά μόνο η πορεία, είπα το ξανά και είμαι απόλυτος πάνω εδώ, η πορεία θαλασσοταραχής που είχε για μια φορά τα κύματα ήταν στα 5 μέτρα, για μια φορά είχε ύφεση, είναι συγγνώμη, δεν και φταίει κανένας άλλος, η Βαλένθια ή οποιοσδήποτε.
1: Σωστό.
13: Αυτά.
1: Άντε, να τους δούμε και στο Μαρκέ.
13: Μάλιστα. Έτσι είναι.
1: Καλόν υπόλοιπος τελειώνει.
13: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Το 613 φίλος μου γι' αυτό ρε φίλε. Εν το συζητούμε. Πάμε σε επόμενον. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Στέλιο.
13: Ποιος?
16: Μάκης Μίτσερ, ομονία Λίβερπουλ.
13: Καλώς τον φίλο μου.
16: Φίλε μου, καλά, τι κάνεις?
13: Είμαστε καλά, το ξέρεις ο Διός.
16: Πάντα καλά. Λοιπόν, είσαι καλεσμένος στην ερχόμενη τρίτη στο Μητσερόγειο 8.
13: Απαναγία μου.
16: Απαναγία. Ο κύριος μας ο Πανίκος, ο Βάστου Χάμπου.
13: Ναι.
16: Ήρθε μου την Αγγλία, είπε μου να σου πω την ερχόμενη τρίτη στο Μητσερόγειο 8.
13: Έκλεισε μπέτου.
16: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, να έχουμε την αγάπη μας στον Πανίκο και ο φίλος μας τον Λευτέρη που ήρθε μου την Αγγλία.
13: Μάλιστα.
16: Να σιάν, στον Πανίκο να ακουστικά γνώμου να τον καλωσορίσουμε.
13: Απαναγία μου. Να δούμε να
16: βγει.
13: Ναι.
16: Και πολύ πιθανόν να είναι και ο Πανίκος στη...
13: Φίλε, ξέρεις ότι Πανκυπρίος είναι 3-4 που είναι η πολύ ταξιδεμένη.
16: Ναι.
13: Ένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός εξωτερικών, ο Πανίκος ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και άλλο κάνα κι άλλοι.
16: Θα το κάνα κι άλλοι.
13: Να μου νόμιζε. Άριστη.
16: Λοιπόν, να ξαναμιλήσουμε.
13: Να είσαι καλά, Ρωμακή μου.
16: Και να θέλω μια συμβουλή εκτός αέρας
13: που να μπορείς να μιλήσουμε. Ναι, να μιλήσουμε. Οπότε θέλεις. Οπότε θέλεις.
16: Πάτε, πάει.
13: Το λοιπόν, ο φίλος μου 560 ο Νίκος απάντησε, μάλιστα. Ο φίλος μου 199 το Βέλγιο θα κάνει την έκπληξη στην παράταση Αντώνης, μάλιστα. Ο φίλος μου 111 ο Χριστόφορος μας. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Παρατρίχαν, παραμάλα λέει να περάσει Αίγυπτος, δυστυχώς κύριε Στέλιο χάσαμε, δεν πειράζει δηλαδή. Είδαμε την Αίγυπτο, ο Χριστόφορος, Άγιος Δομήτριος, Ομόνη, αλλά ως πρόκριση. Χριστόφορος μάρε. Μάλιστα, μάνα μου τώρα. Και πες ποιες ομάδες είναι ή οτιδήποτε άλλο, εννοείται το πράγμα. Τι αλλιώς δεν είχα καμιά ομάδα στο Μουντιάλ, απλώς θα ήθελα μια συμπάθεια προς την Κολομπία, να πιένει και η Κολομπία στα πέναρτη, εντάξει. Αλλά ανεξάρτητα ομάδων, απόψη είναι απόψη, δικαιότητα ο καθένας να διαφωνήσει, εννοείται το πράγμα. Αλλά η προϊστερία ενός εκάστου φανερώνει κάποια πράγματα, εντάξει. Τίποτε άλλο δεν θα πω. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα ένα ίντα που λογαριάζε ρε φίλε. Φινίτο λα μουσικά, διαφημισίες, δελτίων, άλογα, που έσκωσες σε πιέση. Τρεις, έναν η τετάρτη, και έχει ποσές, 7 ή 9. 9, εντάξει. Καλή υπομονή, επιστρέφουμε.
25: Super Sport 104.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη

0: Πότρονε σοφά.
1: Σόλο διβάνι, την κουαλιτά.
2: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
13: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του

0: στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
2: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
1: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Πεινάς! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλορίζικο.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 5:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
18: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
19: Super Sport 104.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σήμερα το δίπλα του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο οι ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Σε επικοινωνία με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν βρίσκεται ο Πρόεδρος Χρυσοδουλίδης, ενώ διευθετείται συνάντηση των δύο την ερχόμενη εβδομάδα. Επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο διορισμός του νομικού εξελάδος Ηλία Αναγνωστόπουλου ως πέμπτου μέλους της ανεξάρτητης ομάδας ανακριτών για διερεύνηση του πορίσματος κράτος μαφία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν προκύψει στον δημόσιο διάλογο για τον διορισμό του κυρίου Αναγνωστόπουλου. Σε απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σήμερα η κυβέρνηση στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε περηφάνεια για την απόλυτα επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία. Με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 43 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ιστορικό ψήφισμα για τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν και έπεσαν θύματα βιασμού κατά την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο.
22: Προσπαθεί τώρα να μειώσει στα δύο μήκη. Πιο πίσω στην εσωτερική είναι η Μιλούα Γκουίστρομ, ο Χαβάη Χάλο. Είναι πιο πίσω και η Πολυξένη, η οποία κάνει ένα ανέβασμα και περνά σε καλύτερη θέση στο τετραγωσάρι. Αμόρε, ο Νάι στην πρωτοπορία. Προηγείται τη Αρχοντιά. Πιο πίσω είναι η Μιλούα Γκουίστρομ, ο Χαβάη Χάλο και η Πολυξένη. Με Αρχοντιά να κάνει επίθεση τώρα στην Αμόρε, ο Νάι και να περνά στην πρωτοπορία Αρχοντιά. Αμόρε, ο Νάι είναι στη δεύτερη θέση. Μιλούα Γκουίστρομ στην τρίτη και ο Χαβάη Χάλο προσπαθεί και αυτό για κάτι καλύτερο μαζί με την Πολυξένη Αρχοντιά. Έχει αποσπαστεί τώρα και προηγείται ήδη 4-5 μήκη. Αμόρι ο Νάις προσπαθεί για τη δεύτερη θέση. Εύκολη, πανεύκολη επικρασία για την Αρχοντιά. Για τη δεύτερη θέση από την εξωτερική είναι η Πολυξένη. Χαβάη Χάλο και Αμόρι ο Νάις.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι έγινε διερεύνηση ενδεχομένου για διορισμό της κυρίας Κούσου σε άλλη θέση στο κυβερνητικό σχήμα. Η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ιρανικής ηγεσίας και χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους ανθρώπους. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
15: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
24: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Μα δεν μου γίνεται, τρέχουν άλογα τα ρόξα.
0: Ετρέξα. Απειλή δεν πα είναι η ρόση λέει. Είναι επανάληψη. Είναι η Τετάρτη, ποια μου ήταν τότε. Τέσσερις, τέσσερις, πέντε, πέντε, μισή, Τετάρτη. Να, οκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά, κύριε Τάσο Μιχαηρίδη. Είχε τίποτε εντυπωσία μου, την 7 λεπτή. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια. Μάλιστα. Η Κλέρι μας τι θέλει, θέλει φανέλα της Ομονέλα. Η Αναστασία μας θέλει τα πέντε απάντηση. Μάλιστα. 3-2-1-5 βλέπω τώρα πάνω το σχετικό μήνα. Αύριο ρετρό 3-5-7. 3-5-7 Ανδρέα Σταύρου. Από έλθω ξαδράμας. Μεγάλη καριέρα. Από την Αλάμπρα το Λεβεντόπεδο που έγραφε και ο Μακαρίτης ο Ανδρέας ο Παφίτης τότε, θυμάσαι. Τα Λεβεντόπεδα της Αλάμπρας, τότε που ξεκινούσαν μαζί ο Ανδρέας Σταύρου και ο Γιώργος ο Πέτρου Καλκαντέρα. Φίλοι, καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Κύριε Στέγιο, ταξιτζή σου.
0: Μάλιστα, κύριε ταξιτζή.
1: Τι θα πω κάνουμε, να είστε καλά.
0: Δοξάζω τον Θεό που πρέπει στη νύχτα κουμπάρει, δεν αρέσει και δεν αρέσει.
1: Μπράβο, κύριε, είσαι ένας παίκτερος, κύριε Στέγιο.
0: Είμαι ένας πασόπαίκτης. Μάλιστα.
1: Κύριε Στέγιο, να απουσιάσω για μια εβδομάδα να πάω ταξίδι.
0: Μα την άλλη εβδομάδα.
1: Από αύριο, αρχίζω από αύριο.
0: Μα εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Έναν και πάει που είναι αυτοί που έχουν πάει, διότι ακούν ποτούν τους γκαντέμιες.
1: Εντάξει, και κάχτη.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν δεν τραγούδι έχουμε για το φινάλε μου, για πριν το holiday μου.
0: Να βρούμε κάτι ωραίο, να μην βρούμε κάτι ωραίο, ρε κουμπάρε. Να βρούμε, να βρούμε... Κι να βρούμε, ρε δάσου. Ας βάλουμε τη φρέρα του Αλληλούια, να μας βάλουμε.
1: Όλα, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε,
0: έτσι
1: λέω,
0: ευχάριστο.
2: Ας βάλουμε
0: νησιώτικα, σιούρνα. Ας βάλουμε το... Ναι, πάρτε το ντάρι ντάρι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τάσο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Άντε, κύριε Στέγιο.
0: Σε χαιρετώ, Ιάκωβε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, τέσσερις φανελές ζητούν κατόχους 17 του μηνός Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, έκτησαν της Αγίας Κυριακή να ζήσουν οι Κυριακές. Και φίλοι μας η Κυριακή εκ Πάφου. Έχει μέρα να μας πιάσει, είχαν τις δουλειές της η κυρία Κυριακή. Έτσι πολλά. Σήμερα το Αγίου Προκοπείο δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι πολλά και προηγουμένα στους εορτάζοντες. Ας την καλά. Πλησιάζουν μεγάλες εορτές, ρε. Και Αγαμαρίνα, και Προφήτης Ηλίας, και Άγιος Παντελεήμων. Βέβαια, ο Ιούλιος. Και μένουμε πλέον Χρυσοσότηρον και λοιπά. Λοιπόν, τέσσερις φανέλες Απόλλων Ομόνια από ΕΛΑΕΛ και ένα σύζο τίκετ Ομόνιας 26-27 από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου από τους φιλτάτους τον Παναγιώτη και τον Ηρία. Θα δοθούν 17 του μηνός την μεθεπόμενη Παρασκευή. Όλα αυτά μαζί. Την Παρασκευή τούτη όμως να δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα στη Λακατάμια. Το τέταρτο. Απόψε μια Παπαντζόνς. Και στο Δεάλιο. Και την άλλη Παρασκευή θα δώσουμε μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Να δώσουμε λεπτομέρειες Δευτέρων. Έτσι, φορτσάτα, φορτσάτα. Πέντε μέρες μόνο, άλλη εβδομάδα μουντιαλική φανέλα Βραζιλίας. Αυτά. 899 ο φίλος μας ο Ιάκωβος σύζω τίγερ της Ομονίας. Καλησπέρα κύριε Ιάκωβε Ομονιάτη. Μάλιστα. Στην Αναστασία είπαμε καλησπέρα. Στο Γιώργιο είπαμε καλησπέρα που θέλει απάντηση. Στον 613 του είπαμε χαριτολογώντας για τον κομπάρον τον Σοκράτη για όνομα του Θεού. Λοιπόν, στον φίλο μας τον Νίκο μου είπε καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους λέει ο φίλος μας σύζω τίγερ. Μάλιστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Ποιος?
1: Στέλιος Απεσότης σε Ρήμη.
0: Στέλιος
1: Απεσότης.
0: Απεσότης. Από πού?
1: Από την Ερήμη.
0: Από την Ερήμη. Όταν ρίχνει η Ερήμη εννοείς κοντά στην Καντού Επισκοπή και λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Πού
0: ρίχνεις Ερήμης?
1: Ναι.
0: Α.
1: Συνονόματε.
0: Πέμω.
1: Μηνύματα δεν ξέρω να στέλνω.
0: Πέμω ήταν που θέλεις. Να βοηθήσω.
1: Να με βάλεις την κλήρωση για τη φανέλα της Ομόνιας.
0: Μάνα μου το φίλο μου. Μπέμω την πρώτη φορά που παίρνεις τώρα.
1: Φυσικά.
0: Εν ξαναπήρες άφοη του Θεού έναν τηλεφώνο να πεις καλησπέρα.
1: Τώρα που άκουσα με τη συζήτηση για τις φανέλες, αποφάσισα να πιάσω.
0: Αλλά ακούεις μας κάποτε.
1: Καθημερινώς.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
1: Που η ώρα 12 μέχρι τις 7 το Super Sport είναι το ράδιο μου.
0: Μάλιστα, κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πόσους κατοίκους έχει η Ερήμη, παρεμπιπτόντα, να μαθαίνουμε για λίγη γεωγραφία.
1: Κοίταξε, όταν ήρθα εγώ στην Ερήμη ήταν πολλά άλλη. Τώρα, εντάξει, ήταν που τα περίχωρα μεγάλωσαν το χωριό. Ήταν που να σου πω. Και όσοι γκιάες, θέλω να σε γελάσω.
0: Εγκαλή. Που είναι η Λεμεσόν, πώς είναι, πώς είναι ώρα, είναι κανένα μισά ώρα.
1: Μα να πάει η Λεμεσόν που είναι Ερήμη.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά.
0: Αμένα έχει κινήσει.
1: Highway.
0: Highway, αλλά χτες ήμουν στο Κολόσι, έφκα πονγιάζαν η ώρα 9 για κάρτον και ώσπου να πάω στο έπια το highway κανονικά ήταν να πάω και αλλού να κάνω ζωή, δεν σε κάνω από το φωμού είχαμε ώσπου να πω στο Γερμασόγια μισή ώρα και
1: άκου να δεις τέλειο, το πρώτο round που βρίσκεις όταν πηγαίνεις προς Λεμεσόν
0: ναι.
1: Την Ερήμη και το δεύτερο είναι το μόνο που συναντούμε πυκνή κίνηση. Η ώρα 9 και ύστερα το πρωί όμως δεν έχει πρόβλημα.
0: Ήταν 9 και 4 περίπου και είχε κίνηση πολύ.
1: Όπως
0: εντάξει.
1: Ευχαριστώ Στέλιο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ εγώ.
1: Bye.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε από ποιες περιοχές να στείλουν τώρα έτσι εκτακτός μηνύματα. Φανέλο μόνο λέει ο 672, μπορεί να είναι και η 672, εντάξει. Απλώς έμαθαμε έτσι ο 672. Έλα κύριε Τάσο. Ο Παναγίδης όχι εμπρονωστικά προχτές και υπρευκιό. Ναι ρε κορές ώρα να κατώθηκε. Αλλά ξέρετε να μου τα ιδιαίτερα, κάποιε μου έτσι. Έπρεπε να του πω ποια είναι η πρώτη ομάδα, να μου κάνει έτσι αυτό. Κάποια ώρα να ενθουσιάστηκε, την περασμένη αυτό, αν κάποιε μου έτσι. Δεν κάθηκιάσαι με. Έωστα, εντάξει. Άμα ο Παναγίδη μου. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Πέ μου κάτι σκέφτεσαι.
2: Εγώ θα.
0: Ε?
2: Τίποτα δεν σκέφτεσαι.
0: Εντάξει. Τα γενέθλια σου πότε είναι κανονικά.
2: Παρασκευή.
0: Άκουες τον Θεοδόση τους εργάτες, αν. Αύριο.
2: Ναι.
0: Πρέπει να θυσιαστούμε ακόμα δυο φίλους, ε, ναι. Να σου κάνω κλειδί να πάμε δυο πρώην παίχτες. Να ρίξουμε στο διάλειμμα ποιος θεωρούσε δεν είναι.
2: Καλό.
0: Α?
2: Εντάξει,
0: οκ. Έλα, πάμε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ο φίλος μου ο Τάσος στο σωτηρικάτικο μου.
3: Μπράβο, εγώ πήρα τηλέφωνο να φτιάξω στον αγαπητό Τάσο Μιχαηλίδη χρόνια πολλά και οτιδήποτε ζωή.
0: Ναι, αλλά εσύ και ο Σταύρα γάσε και πέτε μας καμιά φορά για αυτόν τον σωτήρα. Τώρα καλέ τώρα, είναι.
3: Πότε θέλεις να έρθεις στον τύπο.
0: Ναι, σας τι εύκοζε τα σώμα.
3: Ξέρω το ρε αγαπητέ.
0: Σας τι εύκοζε για όνομα, έχω παραπάνω εγώ.
3: Ξέρω το. Να πω και μια λατάκα. Εψέζει, εντάξει, ήταν πολλά ωραίο το πάρτι. Το φεστιβάλ της Σωτήρας.
0: Ναι.
3: Αλλά να πω και μια μπελάρα, καλή μπελάρα.
0: Ναι.
3: Τους πολιτικούς χωρούν τους η τρύπα του Μελωνίου, είπαν οι παλιοί.
0: Ναι.
3: Παρουσιαστήκανε χορέψαση, έτσι θα πούμε ονόματα.
0: Ναι.
3: Το λοιπόν, για όνομα του θέλω και κάποτε. Γιατί είναι και στις άλλες φορές να είδε τον κόσμο, όχι μόνο στις Σωτήρας, γενικά Παγκύπρια.
2: Μα κοντεύ που είναι εκλογές άλλο κανένα χρόνο.
3: Μπράβο, συνονόματε μου, ξαλά χρόνια πολλά για θέλω.
2: Είσαι καλά, σύνομαι, ευχαριστώ πολύ.
3: Μπράβο, άρχισε σίγουρα που είπα σύνομαι.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς η τρύπα του Μελωνίου, το λοιπόν αγαπητέ Στέλιο, αμέγγλωστούμε να έχουν τον χρόνο παραπάνω. Έπιαζε του Μιτσού σήμερα. Εννοείται Μιτσί, ο Πολεωνίδης και ο Πολύβιος, άκουσε με ο Τάσος.
0: Ναι.
3: Είπε ο Λεωνίδο μου, αγαπητό μου φίλος, εγώ έκατσα για την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Να τους εγώ, όλα να ευκάλλει άλλο μάλλο. Να τους εγώ, χτέψα σε κάτσα πίνα, πείτε σε νιούδι ο Γιάννη, είναι για την Αργεντίνη, εν τίμον μιλώ. Εν με τραβούν τον παγκοσμίον κύπελο. Μόνο παιχνίδι που είχα ήταν Αγγλία-Μεξικό το πρωί ώρα 4.
0: Ήταν ωραίο παιχνίδι.
3: Μετά τη Βραζιλία είναι η δεύτερη μου αγάπη η Αγγλία.
0: Ναι.
3: Το λοιπόν. Και λαλό του ρε αγαπητέ. Είδες ας πούμε, βάλαμε και ένα τραπέζι πάνω. Αν φάει βλαούνα, χάνω. Αν δεν φάει κερνάω ο Λεωνίδου μου.
0: Μα για ποιον μιλάς τώρα.
2: Για τον προπονητή της ΑΕΚ.
0: Για τον προπονητή της ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Α, βάλετε στοίχημα. Μάλιστα, οκ.
3: Ναι. το λίγο. Και γέλα σήμερα. Αυτά.
0: Μα να σε καλά να ζούμε.
2: Εσύ να με μαζί σε εσείς άλλες εκδηλώσεις. Αύριο το Σάββατο είναι να μπω για μένα κοντά σας.
3: Στο
2: Φρένας
3: Καρπούζι, Πατήγα.
0: Η ένα μας πιο βεντετήτης τώρα σε λέω είναι ο Φίτα που το Φρένας ή ο Παπλάρας. Η ένα μας την κάτω το Σάββατο κύριε, εγώ να δούμε πού να πάμε.
3: Στην περιοχή μας.
0: Εγκαλώ. Και πάρα
3: τηλέφωνο.
0: Οκ. Κύριε
3: Στεντζό.
0: Έγινε Τάσο μου.
3: Χαίρετο.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ο 092, καλώς σας απόγευμα κύριε Στέλιο, Φανέλα Νομόνιας, ο Αχιλλέας από τα Κατίδατα. Κατίδατα κύριε.
2: Nice.
0: Λινούφλασουν έχουμε, Κατίδατα έχουμε, Ευρύχου έχουμε, Γαλάταν έχουμε. Από όλες τις περιοχές έχουμε τους ακροατές μας και τους χαιρετούμε. Προχτές το Σαββατό πρωτεύασου ήρθα που του γιμπερούνταν με που δεν σπάνες φορές που πάντα με GPS έφκανε μας προδρόμαν τον πίσω. Ξέρεις, η ώρα μισή μια μετά το γαμήλι αντερετήν και λοιπά. Για έναν τέταρτο 20 λεπτά ήμουν εγώ μες στο δρόμο με την κυρία μου τα βουνά και εγώ. Φαρουές, αρε πατέρνα με καλιά σημεία και έπια να μαγειρνά να γίνω κοντερά. Ευχαριστώ μας στον δρόμο της Περιστερώνα, καταλάβες πόξο. Κάτι σου πάμε ύστερα. Κάποια στιγμή είχε μη τις ελώ δεξιά έστω, άδερ πιένει ολόγια, αλλά ποιος θα ρωτά Περιστερώνα και κάτι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κυρίως.
4: Ο Γότσος Αραϊπιώδης.
0: Ο Γότσος Αραϊπιώδης κύριε, μάλιστα.
4: Και που τη Αραϊπούρ έχουμε. Εν τη λάλης τη Αραϊπούρ.
0: Γιατί.
4: Ακροατές,
0: δηλαδή έτσι ακόμη και φίλους και φίλες στην Αραδίπουρε, φίλε. Είναι τα τούντες μέρες για να καταλάβεις ότι κάποια εκθήλωση είναι και να έρθω στην Αραδίπουρε. Πότε μου την άλλη εβδομάδα.
4: Αποπιάζεις.
0: Να έρθω κάτω, έχει κάτι και από την πλατεία του Ερμίνου μισού.
4: Έχει καλό.
0: Είδες. Θα ξαναήρθα ρε πολλές φορές. Ήρθα πολλές φορές κάτω ρε φίλε. Εμπού τον καιρό που ήμουν στρατιώτης που είχαμε φίλους που δεν είναι Αραδίπου.
4: Εν το δεύτερο μια λεπτό χορκώνεις
0: και... Είναι χορκών Αραδίπου, είναι πόλης Αραδίπου.
4: Ήταν κάπου, εντάξει.
0: Είναι πόλης ρε φίλε, είναι πόλης Αραδίπου για όνομα της. Είναι κομμόπολης ιδέως πάντων, είναι ενωμένη με Λάρνα, κάτι τέτοιος εμπιο. Και έκταση μεγάλη, εγώ είμαι ως πολλής.
4: Πάμε καλά, εντάξει.
0: Μας την καλά. Ναι, θέλουν το... ναι, σε μεγάλα διαστήματα, ναι.
4: Πουντούν τους νάκκο, να μου γίνεται.
0: Πέμω.
4: Πουντούν τους νάκκο.
0: Ρέπει, εντάξει, για μένα γίνει και το λάθος στο υπάρχει. Το πέρατε, δεν θέλουν κουντήματος επειδή είναι Αργεντινή. Αλλά για τη συγκεκριμένη φάση, για μένα ήταν λάθος. Μόνο. Όπως έγινε και άλλα λάθη. Και ξαναλέω, το πιο τρανταχτό για μένα ήταν και το κόρτης Γερμανίας με Παραγουάη. Για όνομα δεν το πόδι του στα 2 μέτρα.
4: Και φωνάζουμε για τους δικούς μας.
0: Όχι να έχουμε δικαιολογίες τώρα. Ο άλλος επειδή να κάνει το αγόρι τον μάγκαρο για την μπροστά του. Τσιμπάμπαλαν ο επιθετικός. Σύρνητον και πάει ο αμυντικός. Πάει να δεμαρτυρθεί και δεμάζει αδεξία γίτρινη. Και ευτυχώς διόρθωσε τον το VAR.
4: Φιλάκα μας είχε κανέο.
0: Ντάνιο ρε φίλε, τελειώνει όπου κι αν είσαι η... Η ολοκλήρωση, όχι σχεδόν ολοκλήρωση του ρόστερ. Είναι θέμα νήμερο.
4: Είναι το Γάλλο νεπιάντο, εκλήθαν τον νόμι.
0: Μάχονται.
4: Τα απόψε παίζει και η καηρά απόψε. Να μάθουμε ποιος είναι να παίξω.
0: Μείνουμε, είναι τώρα που παίζω, είναι το παίξω παρελθόν, γιατί δεν το είδαμε. Είναι τώρα ρωτά σου παίζω, εσύ. Η ώρα 6 νομίζω, ναι. Ο υπόψε, τώρα που γιάννης, ναι.
4: Νομίζω, ναι.
0: Είναι με τη σου τσέσκα που παίζει.
2: Ναι,
0: είναι η ώρα 6 ρε φίλε, ναι τώρα που κι αν είσαι να ενημερώσουμε για το εμίχρον του Ρέστον. Μπράβο, καλά έκαμε και παιδιμάστε.
4: Θα πάμε πιο να παίξω.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά ρε κοτσό.
4: Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος.
5: Ανδρέας Ομονία Γερμασόγια.
0: Ανδρέας Ομονία της Γερμασόγια. Μάλιστα κύριε Ανδρέα από τη Γερμασόγια.
5: Να ζήσει ο Τάσος.
2: Ευχαριστώ πολύ, να
5: είσαι καλά. Και να το ρωτήσω αν έμαθαν την άλλη φορά που ανοιγεί ο Κέκκος του Τριωσίγαλη.
0: Εξαναρώτησες, Ρέτασο. Εξαναρώτησες, Ανδρέας.
5: Δεν είχαμε να ζητήσω τον δήμαρχο.
0: Ποιάς τον Καουρί ρε κομπάρε.
2: Ποιάς
0: τον Ανδρέα να σου πει ρε κομπάρε. Εντάξει.
5: Είμαστε μαζί ένα μήνα που πήγαμε παγκόσμιο φεστιβάλ το 62. Ως τη Φιλανδία διασχίσαμε την Ευρωπινούλη με τα τρένα, με τα λεωφορεία και είμαστε κάνουμε παρέα και έτσι έφερα εδώ αν ζει.
0: Εννοείς ότι πήγαινε αεροπορικό σας πάγαμε στην Αθήνα και που για μένα και ξεκίνησε πήγαινε...
5: Όχι κύριε, όσο έβαλε το πλοίο ήταν παγκόσμιο φεστιβάλ νεολαίας από όλες τις χώρες του κόσμου, Αμερική, η Γαλλία είχε 800, η Ιταλία 700, ούτε στις χώρες του κόσμου.
0: Ναι.
5: Είμαστε...
0: Και έγινε στο Ελσίνκι.
5: Έβαλε το λεωφορείο, σταμάκαμε σταθμό στη Ρώμη. Έρεξα μου Κωνσταντινούπολη, είδαμε και Αγιά Σοφιά και Πατομπλία, αλλά δεν έκαναμε σταθμό. Εξέμα στη Βάρνα. Επιάμε στα λεωφορεία και κάθε πολύ μεγάλη διασκήραμε την μετά λεωφορεία. Και κάπλαμε σταθμούς. Και έβαλε μας σήματα πάνω μας, στο Βουκουρέστι και σταματήσαμε, ούτε στις μεγάλες πόλεις. Διασκήραμε την Ρωσία που ήταν ορεμένη. Και αυτούμε το δάμε στο Μίνσκ, που χορεύκα και να διαδράσουμε, δεν ξέρω να χορεύω. Και εξέμασταν σύνορα της Φιλανδίας και πια μας λεωφορεία ύστερα που τα φέρνανε, έκαναμε ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Στο Ελσίνκι είπετε λέω σου.
5: Ναι, στο Ελσίνκι, ναι, το Ελσίνκι που ήταν το πρώτο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Το 62.
0: Μάλιστα. Ένα ρωτήσει ο Τάσος τον Ανδρέα τον Καουρί. Και να σε πληροφορήσει.
5: Τα που τα ταξίδια έχω πολλούς γνωστούς, μα δεν ξέρω. Μόνο στην Αίγυπτο επέξαμε μάπα και πήγαμε από την Βηγητών ένα ροήντι και ήταν ζωαό την ώρα έφερε μου και πήγαμε με τον κουμπάνο του Χρήστον τον Πασαστή. Ήταν πρώτος Αίγυπτος που ήταν Πασαστή που ήταν μες στο ΡΙΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και ήβραμε το και στην Παγκύπρο Φεστιβάλ στο Βαρόσι μου χαρτωμένος που πήγα, δηλαδή χαρτώθηκα, λαλί μου, γράψε μου, λαλί μου και να έρθω. Κύριε Αντομέ στην Εκκλησία της Παρεθώας εμπήγε κουμπάρος και έδεξε ξανά βρέσιμα. Αλλά εγώ δουλειά λόγω του. Πάμε στα συνέδρια, έβρισκα που το ξέρει, άλλη μου κλαίει το τράκτορ και γυρίζει αχωράφια.
0: Έχεις ιστορία αλλά... πολύ κοινά, μάρα, μπράβο σου. Μπράβο σου. Να σε καλά, Άντρια, ένα μάθειο, ο Τάσος και ένας ενήμερος. Λοιπόν,
5: να... ώρα που λάθει ασκιάσιμος.
0: Ναι, ναι, να σε ενημερώσει.
5: Είμαι του Δημοτικού και είπα, δούλεψα με 5-9 την εβδομάδα για να μάθω την τέχνη. Επικέφθανε 40 λίρες και επία 20 φορές στο εξωτερικό. Επία και Ρωσία και Τσεχία και Γερμανία, δούλεψα και ένα χρόνο στην Μπράγα. Έκανα στη Λιβύη. Τις 2 μήνες ήταν αυτά 5 φορές γιατί ο γαμός μου ήταν Καλαμαράς. Που διχάσκει την Πουησίμη. Και πια αντά μόλι σε Μπρεζία, Λεβίσταρα, πολύ ξέρω Αγγλικά. Και με κατάφερα να.
0: Μπράβο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
0: Φανέλα Ομονία, σφίρτατε Νεστορούιμπου το Στρόβολο. Το Νεστορούιμπου το Στρόβολο. Μάλιστα. Διάλειμμα να επιστρέφω.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Jackpot στο Joker. 4 εκατομμύρια 700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.com. allwin.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker, άκου την τύχη, να σου τύχει.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση, τι μου λες.
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Super Sport 104.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Λόικ Νενκό στην Ομόνοια. Συνεχίζει στην Τσέλη Εοντιουγκού σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται το όνομα του Αντωνίτ Μπάρακ, στα ραντάρ των γαλαζοκιτρίνων και ο Μπακούλας. Δυσκολεύει του Πουλούλου στην Πάφο θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν στις 7 το φιλικό με την Γιάν Μπλόνετς τηλεοπτικά από την Σίτα Βίζον. Συνεχίζονται οι διεργασίες για το κομμάτι ενίσχυσης στην ΑΕΚ, στόχος να γίνουν άλλες 3 μεταγραφές στην ομάδα της Λάρνακας. Σε καλό δρόμο οι επαφές με Βιλανουέβα στην ΑΕΛ, από αύριο θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας των Λεόντων με τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Εξετάζει 2 περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας ο Απόλλωνας, στο παζάρι για ακραίο και κεντρικό επιθετικό η Κιανολευκή. Προχωράει το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου στην Ανόρθωση, η Freedom 24 είναι η υποψήφια εταιρεία. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Λετωνία, την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για προσθήκες. Ο καλαθοσφαιρικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε Γιάν Μπλουσέλε για τα επόμενα 3 χρόνια. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ Αθηνών. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Σάντα Μαρία. Αποχώρησε από τον πάγκο της Κροατίας ο Ντάλιτς έπειτα από 9 χρόνια. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Ακούτε Super Sport 104.
22: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα.
1: Σουρωτή. Ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
23: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε...
24: Πίσω η Βέντο Σοφία αρκετά και ο Ερμήπος λίγο πίσω για την πρωτοπορία. Σαϊκόν τώρα έρχεται η Μουχταρέ να διεκδικήσει η πρωτοπορία. Η Σαϊκόν όμως θα πάει στην πρωτοπορία λόγω εσωτερικής. Η Μουχταρέ είναι στη δεύτερη θέση. Ο Ναυσικράτης είναι σε καλή θέση. Πιο πίσω είναι η Μιλβάνια. Ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα, το Σοφία Δόνης Κίνγκ, ενώ τελευταίος τώρα έμεινε ο Έρμιπος. Καθώς η Σαϊκόν είναι στο ένα μήκος από την Μουχτάρενα, πιο πίσω είναι αυσικρά σε καλή θέση η Μιλβάνια, η Βέντο Σοφία, ο Έρμιπος και ο Δόνης Κίνγκ. Πάμε και τελευταίο, 600 η Σαϊκόν πάντα στην πρωτοπορία Μουχτάρενα και Ναυσικράτης που και αυτός δείχνει ότι στο σημείο αυτό έχει δυνάμεις Μιλβάνια πιο πίσω. Η Βέντο Σοφία και ο Έρμιπος προσπαθεί και αυτός πλέον τρέχοντας στην εσωτερική να καλύψει μήκη. Πάντα στην πρωτοπορία η Σαϊκόν, ο Ναυσικράτης κάνει ένα ανέβασμα, η Μουχτάρε να μένει τρίτη, ξεχωρίζει με το φινίσιο του εσωτερικά ο Έρμιπος. Η στροφή η Σαϊκόν με τον Ναυσικράτη και την Μουχτάρε να με τον Έρμιπο τώρα. Ναυσικράτης θέλει να κάνει επίθεση και να περάσει την πρωτοπορία από την Σαϊκόν. Πιο πίσω είναι ο Έρμιπος και η Μουχτάρε να. Ναυσικράτης στην πρωτοπορία, απ' έξω η Μουχτάρε να και ο Έρμιπος. Ναυσικράτης είναι δυνατός σήμερα. Είναι στα τρία μήκη. Ναυσικράτης πάει να κερδίσει εύκολα κιόλας. Και όπως είναι η Μουχτάρενα, ο Έρμιπος και η Σαϊκόν.
23: Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
25: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
27: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
28: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
29: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
30: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα.
2: Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε, κύριε Τάσο. Μάλιστα, με βιρτάδους και βιρτάδες. 77-77-10-20. 23-24 μηνύματα. Ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαντζόλου. Να είναι καλά. Καϊράτ Σουκέτσκα. Μία εκ των δύο αντίπαλων στις Ομόνιες, έτσι. Στο δεκάλεπτο. Στο δεκάλεπτο, 0-0. Ένα προλάβουμε έναν ημίχρονο, εσύ να δεις, ένα το δεις όλο γιατί να δεις με τα άλογα. Α? Πέπτει επίεν, ναι.
10: Ναι.
9: Εντάξει.
10: Θα κάτσω εδώ.
9: Πέμω.
10: Θα κατσά το εδώ, να... να έχω τα λογάκια μου να βλέπω.
9: Α. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Μάνα μου, ρε, μάνα μου, ο Χρυσάκης Ακάρης να αξιέστελε συνέχεια την παραμένη εβδομάδα τώρα που πλησιάζει ο καιρός γιατί παρέλα της Βραζιλίας να περιμένει τη Δευτέρα ανεπισήμως, καταλάβες.
10: Καλό.
9: Να το πούμε ξανά το τόνο ότι από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή να δώσουμε λεπτομέρειες για τη μουντιαρική φανέλα της Βραζιλίας, ειδικά από την εκπομπή του Σοπασάνη, η τελευταία φανέλα μουντιαρική που δίνεται από τον Super Sports 104, έτσι. Θα τα πούμε αυτά. Φανέλες είπαμε θα δώσουμε την άλλη Παρασκευή, 4. Μιλούμε για ΑΕΛ, Απόλλων, Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, είτε στολή εντός είτε εκτός, γιατί κάποιοι γράφουν και παρέθεση, είναι στολή εκτός έδρας και λοιπά, γιατί πιθανόν αρέσει κάτι παραπάνω ή να πάνε εκτός έδρας, θέλουν να έχουν τη στολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και θα δώσουμε και ένα διαρκέας της Ομονίας την άλλη Παρασκευή. Όλα αυτά είναι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, από τον Παναγιώτη και τον κυρία τους, οποίους ευχαριστούμε. Απόψε Παπαγιώνος σε λίγο θα δώσουμε για Ιδάλιον, είπαμε.
10: Ναι.
9: Α. Ο φίλος του 960 καλησπέριζε τον άρχοντα του ραδιοφώνου κ. Στέλιο Παπαμεσίος και τον άρχοντα της Κοσόλας από τη Λεμεντομά να λύσει ορμόμενο. Ξέρετε να μου γραφεί του Παναγίδη. Πώς τον αποκαλεί. Το 960 και αρέσκει του. Πώς τον αποκαλεί ένα μεγάλο πρωταγωνιστή. Χαιρετώ τον Τσάρλι Τσάπλιν της Κοσόλας. Τον αμίλητο ρε. Για κατάγνωτα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ο φίλος σου Βεντετίδης έχει μπορεί και δουλειά, είναι πιάνε χτες τηλέφωνο 8-8.30 σκοράνει ο Βεντετίδης μου, να κάνει αν καλά. Ο Blue Phoenix αντιλαμβάνομαι ξεκίνησε τις άδειες του γιατί εμάς έστειλε το γνωστό του το υπεράνω το χαιρετό. Κατάλαβες το μενό. Ναι. Ποιος ήταν? Εντάξει. Πάμε σε επόμενον κύριο. Δεν έχουμε τίποτα απόψε δράση Μουντιάλ. Είναι η ανάπαυση των πολεμιστών εντάσσου. Δεν μου πάνε πιπτόντος. Η Γαλλία Μαρόκο ποιος περνά?
10: Γαλλία.
9: Ο Γιασεμίς ευκήγαινε χτες εν τω μεταξύ και είπε δημοσίως ότι έστω λίον πάνω από το 80% κέρδισας. Γιατί δεν είπαμε ποιος είμαστε να περάσουν στους ομίλους. Θυμάσαι?
10: Ναι, αλλά είναι και θύμα είναι ποιος είπα.
9: Πέμω?
10: Εγώ θύμα είναι όμως είπα για τον τελικό και ποιος είναι ο πιάτης.
9: Ναι ρε, βάλαμε τίκ στις ομάδες που... Ναι, ελαφρώς, εντάξει. Ελαφρώς, ήταν μάχη μεγάλη είπε. Έτσι σημαντικό. Και η επιτυχία μας ήταν πάνω από 80% είπε.
10: Είδες. Ο Γιάσεμι κάνει στατιστικά, εγώ.
9: Ναι, ο Γιάσεμι, ούτε εγώ δεν πιάσα στατιστικά. Δεν κράτησα στατιστικά. Μάλιστα. Όχι, είχε τα γραμμένα. Είχε τα γραμμένα. Ένα αναγκούει τώρα να επιβιώσει σε λίγο.
10: Εγώ πριν ακέψει το Μουντιάλ είπα τα ημιτελικά είναι Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία, Αργεντινή. Έτσι το είπα.
9: Ισπανία, Γαλλία.
10: Και Αγγλία, Αργεντινή.
9: Για μάτσε να βάσει πάση.
10: Και τελικό Γαλλία, Ισπανία.
9: Με έπεισε έτσι πράγμα, ρε.
10: Τσάκαρα δευτέρκα σου. Που μου ερώτησε, θυμάσαι πριν.
9: Δεν είπες έτσι πράγμα, γιατί έτσι πράγμα.
10: Αργεντινή, Ισπανία, και οκ, Αργεντινή.
9: Γαλλία, Ισπανία.
10: Γαλλία, Ισπανία, ένας ημιτελικός, Αγγλία, Αργεντινή, ο άλλος. Και Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, ο τελικός, και οκ, Αργεντινή.
9: Σαν άλλος δεν με ρωτάς. Τελικό ποιος είναι να πάει ρε κουμπάρε.
10: Αργεντινή, Ισπανία.
9: Α, όχι Αγγλία, Ισπανία.
10: Όχι Αργεντινή. Αφού Αργεντινή κάτι είναι να πιάει το κύριο παγκόσμιο.
9: Πρέπει να πιάει.
10: Ναι.
9: Αποφάσεις το εσύ.
10: Εγώ έτσι είπα που πριν να ξεκινήσει.
9: Οκ, εντάξει. Δηλώσει Στάσου Μιχαηρίδη, εκκλήσιος ορμόμενο. Μάλιστα.
10: Εγώ και απόδειξη.
9: Εν κύπα, περίμενε. Περίμενε. Για να είσαι φίλος μου καταρχάς. Τόσα χρόνια σημαίνει ψεύτης εν είσαι. Εν και ποιο άλλο ήταν που είπες. Απλώς δεν θυμούμε ήταν που είπες. Ναι. Διαφορετικό. Εν και διαψεύδω σε αυτήν τη στιγμή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
10: 41 στόνα.
9: Ανακατώθηκες.
10: Αργεντινή.
9: Τι μέσα μας κοφτεί. Δεν ασχολούμαι με πολλά πράγματα μέσα.
10: Όταν ξεκίνησε.
9: Ναι, απλώς δεν θυμούμε ήταν που μου είπες. Εντάξει. 15 λεπτό είναι Καϊράτ με την Σουχέσκα στο 0-0. Μάλιστα. Είναι γκράντε φαβορή για πρόκριση Καϊράτ. Εσύ.
10: Λογικά
9: στα, στα υποθετικά πάντοτε. Εντάξει. Και παίζει για σπίτι της. Πάμε σε επόμενο. Κέψαν για κουβέντες κουβέντες μας τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Εχθές ευκήγεν και ο φίλος σου πώς το λες. Κυριάκο είναι Νικητάρη. Από ελ. Έμεινε ο φίλος μας ο Ηράκλη Μπαλά. Δεν ξέρω να μου κάνουμε. Φίλε, έχει καιρό να μιλήσουμε. Ο φίλος με 982 να μου λέει. Κύριε Στέλιο, και εσύ πιστεύεις ότι έχουν ήδη η Αργεντινή, να ξέρουμε τι είναι. Φίλε μου, στη συγκεκριμένη φάση είπα. Είπα ότι αντάγωες που είναι αρκετή την εκπομπή, ομά, μιλώ, για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είπα ότι για μένα το μυαλέτερο διατητικό σκάνδαλο ήταν που μέτρησε το κόρ της Γερμανίας με την Παραγουάη του έψωμα του ποδιού. Είπα ότι γίναν κι άλλοι λάθη. Αλλά επειδή μιλούσαμε για, την τελευταία, για το εκτεσινό το παιχνίδι, για μένα τα πέναλτι πάνω στους Σαλάχ. Τέλος. Δεν είπα ότι ευνοείται η Αργεντινή. Πρόσεξε, για το συγκεκριμένο παιχνίδι είπα τη φάση. Και τη ξαναλέω. Τόσο απλά. Όπως είπα και για άλλα παιχνίδια. Που τα κάμα γέρημα οι διαιτητές. Η διαιτησία, το επίπεδο της διαιτησίας. Για μένα, σε τέτοιου είδους διοργάνωση, την κορυφαία στην γη, είναι κοντά στο μέτριο. Έχει και διαιτητές άνετους, έχει και διαιτητές χωρίς προσωπικότητα, ρε φίλε. Πότε να ακόμα τι άλλοι. Επειδή δεν πιάνει στο Μουντιάλ, έπρεπε να πάει στο Μουντιάλ, ας πούμε. Και ξαναλέω, όπως και στην Κύπρο και σε κάποιες άλλες χώρες, έτσι και στο Μουντιάλ, κάποιο διαιτητών η χαρά τους είναι την ώρα που βγάλουν φωτογραφία, να είναι τα μαλλιά τους εντάξει μια χαρά εδώ λοιπόν και με τα μωράκια με να το παίζουν καλύτερα.

0: και λοιπά. Και την ώρα μόνο να σφυρίξουν την έναρξη του αγώνα, μπορούν να δείξουν ότι εκεί.
1: Να κάνω ένα απόγευμα στέλνιο μου και στον Τάσο μας από Γρηγόριο Λάρναγα. Μην ξεχάσει το Στράτο Κύπριο το τραγούδι. Α, μάνα μου το, μάνα μου το φίλο μου, ρε. Μεν του τάξει στον του Γρηγόριου. Ο Υποστρόπουλος χαιρετίζει, μάλιστα. Πάμε σε. Περίμενε, πάμε σε επόμενο.

0: ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Jackpot στο Joker. 4 εκατομμύρια 700.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling www.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
11: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 GB.

0: επιτυχίες με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
2: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση 9-Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 6:30.
5: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε, κύριε Αναστάση, είμαι χαρή διακρίσεως ορμούμενε. Με εφικτάδες και εφικτάδες σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα μηνύματα. 0-0 η Καϊράτη στο ημίωρο με την Σούγιασκ. Εντάξει. Να θυμίσω μια εκ του δύο θα είναι αντίπαλος των πρωταθλητών μας στον επόμενο γύρο του Champions League. Λοιπόν, ο Παναρχικός είναι την επόμενη εβδομάδα, ναι. Και τη μεθεπόμενη ξεκινούν οι προσπάθειες ευρωπαϊκές.
10: Αρχίζουν τα βάσανά μας.
9: Τα νυχτέρκα. Μια χαρά είναι, ρε κουμπάρι. Μακάρα προχωρούν οι ομάδες και είναι εντάξει. Υπάρχουν ετοιμασίες για την έκτηνη κούρσα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Στέλιο.
9: Ποιος?
11: Ο Γιώργος είμαι.
9: Έλα, Γιώργα, ρε μου.
11: Και στο συνεργάτη σου εκείνον Αναστάση, είναι στο Αναστάση Μιχαηλίδη, νομίζω.
9: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Έχει γενέθλια μεθαύριο, κουμπάρε μου.
11: Άκουσα τις απόψεις σου όσον αφορά το τέρμα της Αργεντινής, το τρίτο θεωρώ. Και θεωρήσω ότι έγινε πέναλτι πας στο Σαλάχ.
9: Θεωρώ ότι έγινε πέναλτι πας στο Σαλάχ. Ναι, όχι, δεν είπα για το τρίτο της Αργεντινής. Καθόλου. Λέτε, για το πέναλτι είπα.
11: Μιλούμε για την ίδια φάση, διότι μπορούμε να μιλούμε για άλλη φάση για να μου διαφύγει.
9: Για
11: εγώ
9: πέναλ...
11: μιλώ για φάση που προήθηκε του τρίτου τέρματος της
9: Αργεντινής. Ναι, για το πέναλτι πας στο Σαλάχ, ναι.
11: Μάλιστα. Υπάρχει κάθε τη διαφωνία εκ μέρους.
9: Ναι.
11: Κανένα πέναλτι δεν έγινε. Το αμυντικός είχε το πόδι του Τζαβέ, γιατί ενέδωκε ο Σαλάχ πάνω μετά που έφυγε η Μάπα κιόλας. Βάση περίπτωση, υπάρχει διαφωνία.
9: Σεβαστότατη, αγαπώ σε και ξέρω, σεβαστότατη.
11: Και συμφωνώ μαζί σου απόλυτα ότι έναν κόρ της Γερμανίας είπες με την Παραγουάη που ήταν...
9: Ρε πίνε θυμούμε, δε αίμιλουμε, ρε ψήρωσε να πιένω στον πύργο του Άιφελ, ρε πίνε.
11: Ναι,
9: αλλά γενικό λέω η παρουσία του σε μέτρια για τέτοιου είδους σημασίας τούρνουα.
11: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να πάει πολλές φορές στο βαριά του διορθώσει. Πάρα πολλές φορές.
9: Προχτές έβλεπα λέω σαν παιχνίδι, Γιώργα, ρε μου. Ρε φίλε, να θυμίσω, μιλούμε για γυμνό φθαρμού, τσιμπάτι μπάλα, το ορισμός του πέναρτη, ρε. Ο επιθετικός, κλαδεύκει τον αμυντικός, θυμώνεται ο διαιτητής. Και έτοιμο να δείξει οι κάρτες και αμέσως φωνάζει το VR, που ήταν εύκολη φάση. Πάει, πέναλτι, ναι. Λάλη. Εγίνεται ρε, μια φάση έχει να ειδείς.
11: Ναι, ναι, ναι. εντάξει, σωστά, έχεις δίκιο.
9: Ναι.
11: Εντάξει, να μην είναι περιπτώσεις που λαλούμε, ευτυχώς που υπάρχει το ΒΑΡ.
9: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, θέλω να, κάνω, να πω ότι το παιχνίδι είναι χτες Αργεντινή Αίγυπτος. Θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο που είδα και ήταν πάρα πολλά παιχνίδια μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ του 2026.
9: Εκ των κορυφαίων. Ένα λεπτό, με μου κλείσεις. Με μου κλείσεις. 38, όχι ρε, 38 δευτερόλεπτα. Πάμε να έχουμε την κούρσα και συνεχίζουμε, Γιώργο.
12: Η διαθήκη καλή κλίση και ο Viking που θέλει να ακολουθήσει από νωρίς το ρυθμό. Έμεινε πιο πίσω μικρή Σοφία με διαθήκη στην πρωτοπορία. Χαβάη Κίνγκ θέλει να διατηρήσει τη δεύτερη θέση και τη διατηρεί. Και πίσω είναι η μικρή Σοφία, πιο εξωτρέχει ο Ιάσονα, Σάντα Κρι, Μάριο Άγγελο, Βεντεβρόμχο και Σούπερ Μαριό. Είναι πίσω σε αυτό το σημείο με διαθήκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται ένα μήκο του Χαβάη Κίνγκ. Είναι η μικρή Σοφία στο μισό μήκο, ο Ιάσονα στα 2-3, μήκη πιο πίσω, Σάντα Κρι, Βεντεβρόμχο βελτίωσε τη θέση του από την εσωτερική. Έμεινε πιο πίσω ο Μάριο Άγγελο με τελευταίο στο Σούπερ Μαριό. Είναι αργό ρυθμό. Φαίνεται η διαθήκη πλησιάζοντα στα 800. Είναι 1,5 μήκο μπροστά από το Χαβάη Κίνγκ. Στη συνέχεια είναι η μικρή Σοφία που είναι στο ρίγκ, κερδίζει έδαφο ο Βεντεβρόμαχο. Ενώ και ο Ιάσονα πιο έξω, που έχει επίση καλή θέση, που επίση ο Σάντα Κρίτ προσπαθεί να μπει και αυτό μέσα στη διεκδίκηση με τη διαθήκη. Στην πρωτοπορία δέχεται την επίθεση του Χαβάη Κίνγκ τώρα και του Ιάσονα, επιταχύνοντα το ρυθμό. Διαθήκη στην πρωτοπορία ο Χαβάη Κίνγκ και ο Ιάσονα. Είναι τα άλογα που την καταδίωκε ο Ιάσονας έχει περάσει στην δεύτερη θέση τώρα, καθώς ο Χαβάη Κίνγκ μένει τρίτος. Σάντας Κρις ξεκίνησε ένα πολύ καλό φίνις και άρχισε να καλύπτει και αυτός με τη σειρά του, με τη διαθήκη να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Επιστρέφει και ο Χαβάη Κίνγκ μέσα στη διεκδίκηση, με τη διαθήκη να έχει το προβάδισμα ο Ιάσονας και ο Σάντας Κρις, ο οποίος είναι απειλητικός, καθώς έμεινε πίσω, πιο πίσω ο Χαβάη Κίνγκ με τη διαθήκη να διατηρεί το προβάδισμα. Προσπαθεί να απειλήσει ο Σάντας Κρις, ο Ιάσονας και ο Χαβάη Κίνγκ πιο πίσω. Διαθήκη και Ιάσονας και Σάντας Κρις, τριπλή μονομαχία. Διαθήκη επιμένει, Ιάσονας θέλει να την περάσει στα τελευταία μέτρα. Και φαίνεται να περνάει ο Ιάσονας, να δούμε όμως.
9: Θα δούμε την σειρά και θα την πούμε αμέσως. Έλα, Γιώργα, ρε.
11: Εντυπωσίασε με πραγματικά ο τρόπος που έφτιανε τη στην αντεπίθεση είναι η Αίγυπτος.
9: Ναι.
11: Πραγματικά ήταν με μαθηματική ακρίβεια οι πάσες τους. Ο Σαλάχ τεράστιος παίκτης.
9: Έντοση δεν το με ρεφέρεις.
11: Είναι τρίπες που έβρισκε και γερία την μάπα. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος είναι τρομερός. Ξέρεις όμως η Αίγυπτος γιατί έχασε το παιχνίδι.
9: Πες μου, η συμπάθεια σου είναι Αργεντινή.
11: Είναι η
9: Αργεντινή. Ίνταλο είσαι καταλάβω από ξέρω για να κάτω. Ρε αρχή πρίχτη. Έμου γελάς ρε. Έμου γελάς. Έμου γελάς.
11: Αφού σου το είπα εδώ και μήνες.
9: Ναι εδώ και μήνες. Ένα θυμούμε καθένα νομίζει πως μου κατάλαβα ότι είναι η Αργεντινή συμπαθία σου. Εμένα θυμάσαι
11: με. Δεν μπορεί να με ξιάζει.
9: Όχι, δεν μπορώ να ξιάζω επειδή είμαστε φίλοι. Αλλά τώρα θυμήθηκα ότι μάλλον ναι.
11: Η Αργεντινή και η Ιταλία πάντα ήταν η Ιταλία. Λοιπόν, η Αίγυπτος έχασε το παιχνίδι αγαπητέ, διότι έχασε την αυτοσυγκέντρωση της στο πρώτο τέρμα της Αργεντινής. Για μέ έχασε το παιχνίδι. Όταν έγινε το 1-2 στο 79, έχασε το παιχνίδι.
9: Είδα σε μια χρονικό σημείο που έλεγχε την ροή των πραγμάτων και αν εμείς το τελευταίο δεκάλεπτο με δυο γκολ διαφορά.
11: Έχασε την
9: αυτοκίνητρωση,
11: σε πετάξει και ο Ρομέρο
9: και
11: έκαμε το τσις
9: κεφαγιά
11: που
9: και αμέλα
11: λέω να το γυρίσει η
9: Αργεντινή. Εγώ είμαι όρθιος στο 2-2. Οφείλω να το πω τον το πράγμα. Σε αν τραπέζει μεγάλη φύρους εκλεκτούς, εγώ
11: χώρες, οι αφρικανικές ομάδες τους που πιάνε στο Μουντιάλ, επειδή μηδενίας εξερουμένης έκαναν τρομερή αλματώδη προδονά.
9: Ναι. Περιμένουμε και ο Μαρόκο, ακόμα να μην μπορεί να γίνει.
11: Εντάξει, το Μαρόκο εντάξει, έδειξε τα τελευταία
9: δεύτερα. Είμαι η Γαλλία που παίζει, αυτό μου το λέω. Είμαι η Γαλλία που παίζει.
11: Είναι πολλά δυνατή ομάδα, όπως και η Αίγυπτος ήταν δυνατή, ενίοτε, ξέρω εγώ, η Νιγηρία, το Καμερού, θυμούμε. Η Αλγερία, υπήρχαν καλές αυσυγενειακές ομάδες, αλλά για να καταλάβεις επίαση που τις 10 αφρικανικές ομάδες, οι 9, δηλαδή εκτός της Τινησίας, είχαν προκριθεί στη φάση των 32. Για μένα είναι μεγάλο επιτεύγμα.
9: Μάλιστα κύριε Γιώργη.
11: Δημό, χαιρετούμε στέκιο
9: μου. Ε, ποιες μου να σε χαιρετώ.
11: Και στον κύριο Ντάσον εκεί πέρα, δεν το γνωρίζω προσωπικά
9: τώρα. Είπες την πέντου χρόνια πολλά, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε να κρατήσουμε να πούμε για τους Φίλιππους, γιατί είχε φωτοφίνης και λοιπά στην έκτη κούρσα, 4-2-3-1, 4-2-3-1. Και η Καϊράτ με τη Σουγιάσκα στο 40-0-0. Καλησπέρα.
13: Ναι, γεια σας.
9: Γεια σας.
13: Ο Μιχάλης είναι φίλος της ανόρθωσης, παίξε τις καμπάνες.
9: Ο ένα παίξε τις καμπάνες, δεν να πάνε ανοίξω τις φυλακές, να πιει ο κόσμος έξω.
13: Εγώ ευκήγα πάντως.
9: Εσύ ευκήγες, ναι. Α, άκουτες, άκουτες.
13: Λοιπόν, τρία πράγματα.
9: Πέρα μου ρε Μιχάλη.
13: Εχθές η Αίγυπτος δεν πρέπει να περάσει. Είχε ένα τυπαστό σαλάχκα χαρό.
9: Α, εσύ είσαι ένα μπουλός, δεν και πειράζει με ρε φίλε. Εγώ είπα ένα άποψη με τέτοιος, έγινε ένα μαλλόν.
13: Όχι, και εμένα μια άποψη μου είναι η ίδια.
9: Ναι.
13: Θεωρώ ότι αυτοκτόνησε η Αιγύπτος. Για μένα οι δύο ομάδες που παίζουν για τελικό παίζουν μεταξύ τους. Η μια είναι η Γαλλία και η άλλη είναι το Μαρόκο. Παίξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο τους οι δύο.
9: Ναι.
13: Θεωρώ να το σηκώσει η Γαλλία και θεωρώ αν δεν παίξει με την Αργεντινή, αν δεν συναντηθούν, είναι τόσο τελικός. Να είναι Αργεντινή Γαλλία, αλλά τον τη στράτα να τους την κάνει η Γαλλία.
9: Βλέπεις Γαλλία να Αργεντινή δηλαδή.
13: Αν δεν συναντηθούσει.
9: Πού να συναντηθούσει.
13: Πριν τον τελικό.
9: Για μόνο και συναντηθούν. Ένα επόμενο, αν πάσεις στους τέσσερις, ένα Αργεντινή Αγγλία. Και Γαλλία Ισπανία, αν περάσει η Ισπανία. Τούτον είναι ίδια. Είναι το ένα αριστερά και δεξιά.
13: Εγώ θεωρώ ότι ο τελικός είναι ο ίδιος με το πριν 4 χρόνια με άλλον νικητή. Να κερδίσει η Γαλλία και να σηκώσει. Τούτον είναι το ένα.
9: Μάλιστα.
13: Το δεύτερο είπαμε το για την Αιγύπτο. Το τρίτο, ακούω πολλές συγκρίσεις για τον Ρονάλντο και τον Μέση. Το φετινό Μουντιάλ έδειξε ξεκάθαρα ένα πράγμα. Ότι ο Ρονάλτο ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αθλητής που επέρασε στον πλανήτη και στα 41 του χρόνια τώρα δεν μπορεί να ανταπέξει. Ο Μέση είναι το καλύτερο ταλέντο που έφκαλε ο πλανήτης στο ποδοσφαιρό και το ταλέντο φαίνεται. Τον το πράγμα είναι. Και δεν μπορούν τούτοι και ούτε να συγκριθούν, ούτε να πούμε ένας έκαμε έτσι ο άλλος έκαμε άλλος. Τούτοι και είναι και μοναδικοί και να είμαστε γνώμονες.
9: Συμφωνώ το τελευταίο που είπες, γιατί είναι πολλοί που μπαίνουν στον πειρασμό να πούσουν καταρχάς σε διαφορετικές θέσεις. Το ένα το άλλο δεν το συζητώ το πράγμα. Είναι τυχερός ο κόσμος που είδε ταυτόχρονα για έτη και έτη κοντά στα 20 χρόνια και μέσα για τον Ρονάλντο. Τίποτε άλλο.
13: Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο τυχερός ο κόσμος που κοντεύει στην ηλικία των 65-70, γιατί είδε Πλατινί, είδε Πελέ, είδε Μαραντόνα. Εμείς τους δεν τους είδαμε.
9: Εν είπες τον μελέτερο χορευτή να τον είπες, εν πάση περιπτώσει που τον είδες.
13: Τον Ροναλτίνιο.
9: Ερέβεια.
13: Εντάξει, ο Ροναλτίνιο είναι ο Ροναλτίνιο.
9: Ο μεγαλύτερος χορευτής. Και ο μεγαλύτερος σέντερφορ, ο Ρονάλτο.
10: Το φαινόμενο.
9: Το φαινόμενο,
13: ναι. Βέβαια, τούτοι ούλοι ποδοσφαιριστές.
9: Μάλιστα.
13: Νομίζω εγκαθορίζει ένας τίτλος Μουντιάλ το αν είσαι θρύλος.
9: Να σε καλά ρε Μιχαλιό μου, Λεβέντη μου, και έλα από εδώ καμιά ώρα. Μα είσαι λεωφορεία να μου κάνεις ρε.
13: Οδηγώ το λεωφορείο, πάω και έχω
9: μιλήσει. Έφερ το από εδώ. Και έτσι ώρα να βάλεις μόνο δώσε πάσα, εννοείται.
13: Έτσι ώρα μες το λεωφορείο δώσε πάσα που παίζεις.
9: Α, μπράβο, και δώσου και δέμα τους πελάτες σου.
13: Α, έτσι σε καμιά ημέρα μόνο να σκοράσω ένα κουβλίο ρε να φτωγεί.
9: Έλα από εδώ, όποτε θέλεις, δεν έχει πρόβλημα. Να σε καλά, χαιρετώ. Καλησπέρα.
14: Sorry που σε ενοχλώ, άκω το λεωφορείο. Αλλά είχαμε στήματα για πίτσα, διότι έπιαζε είπαμε ότι δεν είχαμε στήματα.
9: Μα ποιος μοίρα τώρα.
14: Ο Παναγιά μου τον Πάγκερο που είχε δεξίασες.
9: Ρε φίλε μου, για όνομα του Θεού, μην μου τα κάνουν τα πράγματα ρε κουμπάρε. Μιλούμε εκτός αέρα για όνομα του Θεού ρε φίλε. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο γάις, πέρα.
15: Έλα κύριε Παναγιώτος.
9: Ναι, Γιαννάκη μου.
15: Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι που έκλεισα 4 χρόνια υπηρεσία μες στο Ιβαχείο. Το Σαββατόβραδο.
9: Μα το Σαββατόβραδο και στο τρώτα ρε Γιαννάκη Παντέλη. Φωτιά στο Σαββατόβραδο της... το κλασικό.
15: Ναι, μπράβο.
9: Της Λέιδη.
15: Ναι, και να ζήσει ο παρέα μου που είναι για μένα.
9: Εντάξει, κουμπάρε μου. Τέλειωσε. Να είσαι καλά.
15: Bye bye, Λεβέντη.
9: Bye bye. Ο φίλος σου χρόνια πολλά τάσο μου, δεν θα σου πω που ο κόσμος συνηθίζει μονάχα χαμόγελα στα χείλη σου να θίζει δηλαδή, ο ποιητής μας ο Γρηγόριος. Πολύ χρόνος από Γρηγόριο στη Λάρνα. Μάλιστα κύριε. Είδες τους ρε, τους φίλους μας στο ακροατές ρε. Είναι μόνο να τους βάλεις στο τέλος τους. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Να βάλεις το... τι να βάλεις. Κάτι να βάλεις για τη γιορτή σου κύριε Τάσο.
10: Έχεις να βάλεις το Σαββατόβραδο του Μητροπάνου για να ακούσει ο... ο πρόεδρος.
9: Και ο Γρηγόριος. Και γνωστούμε του Γρηγόριου. Να γνωστούμε του Γρηγόριου. Εντάξει, τώρα σε λίγο. Πέ μου τι ώρα είναι που θέλεις να κάνω. Πάμε σε επόμενο για ο έστειλον ο φίλος μας ένα λεπτό.
10: Έχουμε άλλο 4-5 λεπτά.
9: Όχι, ένα άλλο μου ήταν να πω. Έστειλον ένας Φίλιππος τώρα για την έκτηρη. 4-2-3-1 φίλε μου. 4-2-3-1. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε. Για την καλά τη λέει ο φίλος. 0-0 στο 45, καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την Σουγιάστικα. Εντάξει. Αυτά. Θα προλάβω από εδώ και πέρα, διότι όπου για νέση να κλείσουμε την εκπομπή για να τα πούμε. Πρέπει να θυμίσω, ενώ να πάμε σε μηνύματα για άλλα μηνύματα ένα λεπτό. Πάμε Γιώσεφη. Τα 100 ευρώ πάω χέρα από την απάντηση την Παρασκευή. Οι 4 φανέλες ΑΕΛ Απόλλων από ΑΕΛ Ομόνια την άλλη Παρασκευή και το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας την άλλη Παρασκευή. Και κάτι είναι πρόβλημα του μηνός της Μαρίνες. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου της, οποίες ευχαριστώ για τον Παραγιώτη και τον Ηλία. Αυτά. Καλησπέρα από τον Κίτη. Καλησπέρα για στον Κίτη μας. Έτσι αλλιώς ο Κίτη είναι ο Εμπερβόλια ο Μάριος. Μπερβολιά Μαρέως, καλησπέρα στο Χριστάκη, ο Χριστάκης θα εκκάρεσε ένα υπερεγραμμή. Καλησπέρα Μαντορέ Χριστάκη, εκκάρε, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου, γιατί ο κόσμος όλος. Λοιπόν, ο Μπάρατς έχει meeting, δηλαδή στείλε μήνυμα, έχει meeting. Εντάξει, και χαιρετίσματα και καλέ χρόνια πολλά είπε ο κύριε Τάσο. Εντάξει, από τον Μπάρατσο, μάλιστα. Ένα λεπτό να δω να πει, να έρθει ο τηλέφωνο πίσω για να γίνει κατάμια, εντάξει, το είπαμε. Για το πρώτο 982 το είπαμε, 960 το είπαμε, 350 το είπαμε από το Στρόβολο, 092, 672, 703, 711, 899 ο Ιάκωβος, 963 Εκλέρη, μάλιστα. 933 Αναστασία, πολλές κυρίες στα μηνύματα. Να καλά, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
9: Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
9: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
16: Τι κάνουμε!
9: Δοξάζουμε τον Θεό Χριστάκη μου!
16: Εδώ πας εγκατέβει κάθε από τον Άγιο Νεπιφάνιο
9: και δεν παρακιώσετε. Πώς θα είναι
16: κατέβηκες! Άγιο Νεπιφάνιο!
9: Εδώ και σχεδιμά τους γουρομάλι του Μιχαλή!
16: Μα για το κάθε μας έπρεπε πέστα στο γείτο για μέ!
9: Ανακατώνε του!
16: Ναι, ναι! Τι κάνουμε!
9: Να μου να κάνουμε μια χαρά!
16: Είτε, εδώ κάτω πάθω τη γείτο του ΑΕΣ.
9: Πέμω.
16: Ήμουν με την Αίγυπτο δεχτέ.
9: Εντάξει ρε κουμάρε, οκ. Okay. Ο καθένας με συμπάθειά του.
16: Όχι, η δική μας η διατηρία στο τέλος δεν θα πούν άγιοι.
9: Εντάξει, τράθη πολλά έγινα σε πολλούς αγώνες. Είπα το πλιστάκης και το ξέρεις.
16: Ναι. Αντά σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο δεν πιστώσαμε σε εκατομμύρια κόσμο.
9: Ναι.
16: Νομίζω εσύ δύο ώρα άνθρωποι, δύο πάντα έχουν πάρω.
9: Άλλο!
16: Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου.
9: Ναι.
16: Βλέπω την ότι πάει στεγανό δρόμο.
9: Μάλιστα.
16: Έλεγα καλά και με χθες επιθετικούς.
9: Άρα θα μουρμουράς φέτος.
16: Ένα
9: στην πορεία. Α, ένα αντέχει, ένα αντέχει. Μάλιστα. Να είσαι καλά, ρε Χριστάκη μου.
16: Λοιπόν, αφήσουμε την υγεία και χαιρετίζουμε.
9: Και λέμε τα αύριο με το καλό. Έγινε. Bye. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποιος.
17: Καλησπέρα, φίλτατη. Καλό απόγευμα.
9: Όχι, ας εμείς. Όχι, ας εμείς, ρε.
17: Φίλε, μα άκουσα γιορτάζει ο φίλος μου Αναστάσιος.
9: Ναι.
17: Εγέρασες του, είναι άλλος πάει το πράγμα.
9: Φίλε, τούτα είναι τα ενίκομιεν δήμο.
17: Επειδή
9: είναι ένα αυτό και εγώ, για αυτό που μπορώ. Και έγινε και έχω
17: Άρα εγέρασες του. Είσαι ειδικότερα πια η διεμάδα.
10: Κανονικά είναι πρέπει να ρωτήσεις κάτι.
9: Μάλιστα, μπορούσες να αποφύγεις την ερώτηση με τον έκομπα.
17: Λοιπόν, να ζήσεις φίλοι Αναστάσιε.
10: Να σε καλά.
17: Και ό,τι καλύτερο. Τι είναι παιδιά, όλα καλά?
9: Επιβεβαίωσε ότι στη μάχη που εδώ έκαμε για τους ομίλους έστω λίγο τερμάτισα στην πρώτη θέση με διαφορά, ναι.
17: Όχι, ναι, κοίταξα, θα το κοιτάξω και θα σου πω, κοίταξα τα, ήθελε πάρα πολλά είπα, αλλά αφού θέλεις να είναι το τέτα τέτ, θα τα κοιτάξω και να σου πω.
9: Θα μας ενημερώσεις αύριο.
17: Ναι.
9: Οκ. Okay.
10: Λοιπόν. Θέλει να πεις έγραψες τα.
17: Βέβαια έγραψα.
9: Γράφητα ρε.
10: Α, μάνα μου.
9: Γράφητα. Μα και εγώ που τα έχω σε μένα, με τις τελειούδες μου και λοιπά, αλλά έχω τα μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά που τα γράψω για ζεμίζω, εντάξει. Ανεξάρτητος ελεκτής.
10: Όση ώρα σου τα λαλώ,
17: ήρθε. Ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
9: Να είσαι καλά για ζεμί μου.
17: Καλή συνέχεια.
9: Τα λέμε αύριο με το ρε, πριν το ρετρό.
17: Οκ.
9: Έγινε, χαιρετώ.
17: Άντε πάει, γεια.
9: Πάμε σε επόμενο. Ο φίλος μου 79 μπορείτε να πείτε το ρόστερ της ΑΕΛ. Μέχρι τώρα σε ξένους με τις εννοείς τις μεταγραφές. Ρε φίλε πώς θέλεις, ο Ταβάρες και ο Ταβάρες, ο Ζαΐρ με τον Ζωάου, ο Καπίνο, ο ποιος είναι ο άλλος, ο Τσατάκοβιτς, τούτοι είναι ξένοι βασικά. Μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι επισήμως. Λοιπόν, τι ρόβα αρχάζεις κύριε Τάσο?
10: Περιμένω σε.
9: Ό,τι μου πεις.
10: Θα βάλουμε το ραδό, δεν πρέπει να κλείσουμε.
9: Ένα το βάλω το άνθρωπος, είναι η τέταρτη μέρα που το πιάνει. Χρειάζεται να μιλήσω.
10: Εντάξει ρε.
9: Να πούμε καταρχάς αύριο να έχουμε ρετρό 357. Ανδρέα Σταύρου από έρχεται ο Ξαδράμας, έτσι.
10: Οκ.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πλησιάζουμε για να δώσουμε την μουντιολογική φανέλα της Βραζιλίας. Ότι η Παρασκευή θα δώσουμε 100 ευρώ το βάουτσερ από την απάντηση και ότι άλλο εβδομάδα θα έχουμε 4 φανέλες των ομάδων που είπαμε από αυτή την εκπομπή συν το διαρκεία της Ομονίας. Εντάξει, γιατί μετά να πάμε λίγες μέρες άδεια. Φίλε μας ο 009, καλησπέρα σας κύριε Στέγιο και κύριε Τάσο, χρόνια σας πολλά και πάντα με υγεία. Σας ακούμε να είναι λοιπόν και σας ευχαριστούμε για την ευχάριστη παρέα σας, ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής. Καλησπέρα στο Μιχαλή Νελεοφορέα, γίνει και στους επιβάτες του. Κλείνουμε με το τραγούδι, μου έγραφε ρωμένο στον Γρηγόριο, τον πιστό μας τον ακροατή, και τα λέμε με το καλό αύριο, ευχαριστώντας για πολλωστή φορά τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαγιώγους, να είναι καλά. Χαιρετούμε.
18: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
21: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
22: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
21: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
22: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ.
0: OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 6, Καϊράτ Σουτσέτσκα.
3: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 350. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
4: Ανδρέας Χαραλάμπους.
5: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
6: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
7: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
11: Αν μου βρουν κάτι.
10: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
11: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
10: Εγώ έχω, ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
17: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
18: Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Intervete Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Με την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και όλα τα παιδιά εδώ στην παραγωγή.

Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Θυμίζω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιώνη, Μουζακίτης, Ροντινέη που έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, Τσικίνιο, Μάρτινς και Κλέιτον. Από την Κοσμοτέ Sports 1 μπορείτε να δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που θα δώσει φιλικά επίσης στις 11 του μήνα στις 2.30 με την Λέουβεν. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 του μήνα, με τον Άγιαξ στις 18, με την Αντβέρπ στις 24 και με την Άλκμαρ στις 25. Ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά το μάτς με τη Ρακόφ, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός είναι με τη λευκή του εμφάνιση και ο Ροντινέη έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, όπως σας είπα.

καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και τη Μαρία. Στο φίλο τον Άγγελο να πω καλησπέρα στο κλειδί Άρτας. Από εκεί μας ακούει ο Άγγελος.

Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Αλέξανδρο, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας τη Γεωργία, στα Μέγαρα, από τα Μέγαρα μάλλον.

σήμερα γίνονται αγώνες για τα προκριματικά του Champions League. Εδώ ο φίλος Γιώργος με ρωτάει για το μάτς της Καϊράτ Αλμάτι με την ομάδα Σουτιέσκα Νίξιτς από το Μαυροβούνιο. Είναι στο 409 λεπτό, καλέ μου φίλε. Βρισκόμαστε μάλλον στο 408 λεπτό και είναι στο 0-0. The rhythm falls, it's steady and clear. A beat that moves. Άλλο ένα μάτς είναι σε εξέλιξη, 8 λεπτό. Φλόρα από την Εστονία, Ιμπέρια από τη Γεωργία είναι στο 0-0. Στις 8 έχει δύο παιχνίδια. Βιτέπξ από τη Λευκορωσία, Ουνιβερσιτατέα από την Κραϊόβα, από τη Ρουμανία, τόπα. Πετροκούμπ Εγνάτια από τη Μολδαβία, η μία από την Αλβανία, η άλλη στις 8. Αυτά είναι τα δύο μάτς. Ένα μάτς εξέλιξη για το Conference Link, για τα προκριματικά. Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν, Τορπέντο Κιουτάιση από τη Γεωργία, μήνα στο 0-0 στο 1 λεπτό. Αυτή την εποχή είναι γλωσσοδέτες οι ομάδες, η αλήθεια είναι αυτή, Θανάση μου.

Να σας πω πως με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός τον Γερσόν Γιαμπουσέλε, αφού επισημοποιήθηκε η συμφωνία των δύο πλευρών, ανακοινώθηκε δηλαδή για τα επόμενα 3 χρόνια. Ετοιμαστείτε για το σόου, είναι ο τίτλος του βίντεο. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών στον Παναθηναϊκό, με μεγάλη εμπειρία από το NBA αλλά και την Ευρωλίγκα και τις διεθνείς διοργανώσεις, γιατί είναι παίκτης της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει να του προσφέρει λύσεις τόσο στη θέση του power forward αλλά και σε κοινή του center. Θα τα πούμε αργότερα για τα του μπάσκετ με τον Σωτήρη Γεωργίου.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Και πριν το κλείσιμο, θα συνδεθούμε με τον Κώστα Μαθράκη να μας πει τι είδε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, δεν θα έχουμε Γιώργο Τσαμπά σήμερα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, συνεχίστηκε και σήμερα με πρωινή προπόνηση, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, με τον προπονητή, τον Ίστρουπ, να δίνει έμφαση στην τακτική αλλά και στην φυσική κατάσταση. Να σας πω πως μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Ολλανδός, ο Ντεφράι, και μάλιστα σε υψηλές εντάσεις έγινε η σημερινή προπόνηση και η σημερινή, γιατί σιγά σιγά έχει ανεβάσει αρκετά αριθμούς. Το έκανε και στην Ολλανδία ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ έβαλε τους ποδοσφαιριστές του σήμερα να δουλέψουν στην κατοχή της μπάλας με σκοπό την αποφυγή της πίεσης των αντιπάλων, ενώ στη συνέχεια έδωσε έμφαση στην τακτική και την φυσική κατάσταση. Μάλιστα, χώρισε τους παίκτες του σε δύο ομάδες, δούλεψε εκτενώς σε τακτικά στοιχεία, διακόπτοντας αναστιγμές την άσκηση για να δώσει οδηγίες και να ζητήσει μεγαλύτερη ένταση, σωστές αποστάσεις και γρήγορες αποφάσεις. Αύριο το πρωί θα είναι μάλλον προγραμματισμένη η επόμενη προπόνηση για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και μιλήσαμε μάλλον για τον προπονητή. Να σας πω πως υπάρχει μια συνέντευξη που είναι μακροσκελή του Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου, στους απεσταλμένους του ελληνικού αθλητικού τύπου που ήταν στην Ολλανδία. Η συνέντευξη έγινε στην Ολλανδία, όπου εκεί μίλησε για το αγωνιστικό μοντέλο που επιχειρεί να χτίσει, το σύστημα που θέλει να εφαρμόσει, τον μεταγραφικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας, αλλά και τη συνολική πορεία που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει ο σύλλογος ώστε να επιστρέψει εκεί που, όπως τόνισε, ανήκει, δηλαδή στην κορυφή. Πάντως ο 38χρονος Δανός δείχνει από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του πώς λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στην λεπτομέρεια. Παίζει ρόλο δηλαδή για αυτόν η κάθε λεπτομέρεια. Ο τρόπος που δουλεύει στις προπονήσεις, οι οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές αλλά και οι δημόσιες τοποθετήσεις του αποτυπώνουν έναν προπονητή με ξεκάθαρες, θα έλεγα, αρχές, υψηλές απαιτήσεις και συγκεκριμένο πλάνο. Θέλει πειθαρχία, συνέπεια, και με την καθημερινή βελτίωση είναι αυτά τα στοιχεία που αποτελούν αδιαπραγμάτευτα, είναι μάλλον αδιαπραγμάτευτα για τη δική του φιλοσοφία. Είναι μακροσκελή η συνέντευξη που έδωσε στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου εκεί. Μίλησε βέβαια και για το πώς έγινε και ήρθε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μίλησε για τον κύριο Αλαφούζο, για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Μίλησε και για τις μεταγραφές, αλλά και για τους πιτσιρικάδες. Είπε ότι ο Νεμπής ήταν τραυματίας, οπότε είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να δείξει τι μπορεί να κάνει. Ο Χρήστος Γείτονας, στο τερματοφύλακας, έχει δείξει πολύ μεγάλη προοπτική σε όλες τις προπονήσεις. Ξέραμε από την αρχή ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Ήταν ένα καλό βήμα για εκείνο να είναι για 2,5-3 εβδομάδες με την πρώτη ομάδα, και τα πήγε πολύ καλά. Ο Μπινιάρης έχει δείξει ποιότητα και βελτίωση με τον καιρό. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες έπαιξε λίγο εκτός θέσης, όχι λίγο θα πω εγώ, αλλά έτσι είναι στην αρχή. Είναι καλύτερα να παίζεις εκτός θέσης από το να μην παίζεις καθόλου. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά της Ακαδημίας τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα, τον ρώτησαν επίσης, έτσι να δούμε μερικά σημεία μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η συνέντευξη, οπότε θα χρειαζόμασταν όλη την εκπομπή. Πότε θα δούμε, σε ποιο χρονικό σημείο μάλλον τον ρώτησαν, ότι θα δούμε τον Παναθηναϊκό να έχει αφομοιώσει το στυλ που θέλει να παίξει ο Νίστρουμ. Είπε πως ελπίζω να βλέπετε ήδη μικρά κομμάτια, αλλά είναι δύσκολο να το πεις. Είναι ποδόσφαιρο, προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το μόνο που έχω πει είναι ότι υπάρχει ένας στόχος για το πώς θέλουμε να μοιάζει η ομάδα. Στη διαδρομή όμως προς αυτόν τον στόχο πρέπει να βρούμε τρόπο να παίρνουμε αποτελέσματα. Αυτό είναι και το κριτήριο με το οποίο κρίνεται ένας προπονητής. Το 100% ίσως να μην φτάσει ποτέ, ίσως στη δική μου περίοδο να φτάσουμε στο 90%. Αλλά σε κάθε περίπτωση στη διαδρομή πρέπει να παίρνουμε αποτελέσματα. Τι είναι τέλειο? Ίσως να μην υπάρχει τέλειο. Για εμάς το ζητούμενο είναι να βελτιώνουμε την ομάδα και να παίρνουμε αποτελέσματα όσο προχωράμε. Κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Μίλησε επίσης για τον σημαντικό ρόλο που θα έχει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, όποιος αγωνίζεται, στη φάση του build-up, και γιατί προτιμάει αυτή την λύση, και ανέλησε τον τρόπο που θέλει να παίζει και ο τερματοφύλακας, δηλαδή να συμμετέχει στην ομάδα. Είπε επίσης για το πώς θα προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες. Προφανώς, λέει, μάλλον τον ρώτησαν πώς περιμένει να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες και τι μπορεί να φέρει ο καθένας στην ομάδα. Κάποιοι έρχονται αμέσως από προετοιμασία στην Ελβετία, είπε. Κάποιοι δεν έχουν κάνει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες. Περιμένω από τον Πένια να μπει με ηρεμία και εμπειρία. Ο Ραστόντερ στην κορυφή έρχεται από μια σεζόν όπου έγινε πρωταθλητής, άρα ξέρει τι χρειάζεται. Τον χρειαζόμαστε για τη φυσική του παρουσία, τα τρεξίματα, την ικανότητά του να δουλεύει στην τελευταία γραμμή. Είτε αποφασίσουμε να παίξουμε με έναν υψηλό σώμα επιθετικό και έναν πιο μικρό, είτε με δύο πιο μεγάλους. Ο Ντέσσερς επίσης ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο σε 4-5-6 εβδομάδες, είπε χαρακτηριστικά. Για τον Καμαρά είπε ότι έχει κορυφαία διεθνή φυσικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι το έχει δείξει ήδη στις προπονήσεις. Είναι γρήγορος, επιθετικός όταν πηγαίνει μπροστά, πιέζει την μπάλα, είναι top παίκτης. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξελίξουμε το παιχνίδι του με την μπάλα, να βρίσκει κάθετες πάσεις προς τα μπροστά. Εκεί πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ο Τσάπρας είναι επίσης ένας παίκτης που ήξερα από την εποχή μου στην Κοπενχάγη. Είναι πολύ επιθετικός, υψηλής έντασης, κάνει πολλά τρεξίματα υψηλής έντασης, μπορεί να σκοράρει, δημιουργεί πολλές ασίστ, είναι πολύ διεσδυτικός. Νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτά που θέλουμε. Για τον Τεφρά είπε ότι είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία και όσα έχει ζήσει στην καριέρα του. Που είναι πάρα πολλά. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο παίκτη, είναι πάντα σημαντικό να νιώθεις ότι έχει βαθιά πείνα, σε εισαγωγικά η λέξη, για να μπει στο project. Αυτό το ένιωσα από την αρχή, από την πρώτη συζήτηση που είχα μαζί του. Κατάλαβε αμέσως ότι θέλει να είναι στον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να βοηθήσει το κλαμπ να πετύχει τους στόχους του. Αυτό το έχουμε νιώσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Δανία. Στη Δανία λέμε ότι τα πόδια του πατάνε στη γη και έτσι είναι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μίλησε και για το σύστημα που θα παίξει. Και για την προετοιμασία μίλησε που είναι σε υψηλές εντάσεις, υψηλό pressing, γρήγορες μεταβιβάσεις. Αυτό που θέλει δηλαδή να περάσει στην ομάδα του. Μίλησε και για το κάθετο παιχνίδι. Τέλος πάντων, παιδιά, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε και να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για τον Γιάν Κούστιτς που του αρέσει πάρα πολύ. Είπε ότι πρέπει να υποθεί πρώτα κάτι που δεν αλλάζει καθόλου. Όποιος και αν προπονεί τον Παναθηναϊκό, είτε είμαι εγώ είτε ο Μπενίτεθ, ο κανόνας ότι μπορούν να παίξουν μόνο 11 παίκτες ισχύει. Δεν είναι ότι επειδή ήρθα εγώ μπορώ να ξεκινάω με 14. Σε ένα σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός θα υπάρχουν, λέει, πάντα καλοί παίκτες στον πάγκο. Έτσι είναι. Ο Αντριάνο είναι μεγάλο ταλέντο, έχει υψηλή προοπτική για εμάς, για το staff και για το περιβάλλον που πρέπει να δημιουργήσουμε στον Παναθηναϊκό. Είναι σημαντικό την ίδια στιγμή που θα παίρνουμε αποτελέσματα, στο μέλλον να βρούμε λίγο καλύτερη ισορροπία και στο κομμάτι των νέων παικτών. Αυτό θα είναι προς όφελος κυρίως του Παναθηναϊκού αλλά και των ίδιων των παικτών. Ο Ανδριάνο τώρα είναι ένας νέος παίκτης με μεγάλη προοπτική, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Ο Αντίνο, ο Κάτρης, ο Μπινιάρης, παρότι είναι λίγο μικρότερος. Ο Ετιέν που ήταν στο εξωτερικό, πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το ποιος θα παίζει. Οι εμφανίσεις αποφασίζουν αν θα παίξεις ή όχι, όχι η τιμή με την οποία αποκτήθηκες, ούτε αν είσαι από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού ή ήρθες απ' έξω. Οι εμφανίσεις μετρούν, πρέπει όμως να βρούμε μια ισορροπία ώστε να φέρουμε τους νέους παίκτες λίγο πιο κοντά στο γήπεδο σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα για τις

0: Λοιπόν, και από μανατζερικές πηγές βγαίνει αυτό, ότι η Χάλη ενδιαφέρεται για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο και αν θα γίνει κάτι. Επειδή η ομάδα είναι στην Premier League, αναμένεται βέβαια να πάρει αρκετά χρήματα, οπότε θα δώσει και χρήματα. Τώρα, να θυμίσω ότι η Manchester United κατέχει το 50% από τα δικαιώματα του παίκτη.
1: Σύνδεση με την ΛΕΣΚ Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Κίνγκ Ανδρονίκου που αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Εσωτερικά ο Βιτής Αστερίας θέλει να περάσει αυτό στην δεύτερη θέση, με το Κίνγκ Ανδρονίκου να παίρνει καθαρά την πρωτοπορία, μάλιστα στα 5 μήκη από Βίτια, Αστερία και Χάλα. Εξωτερικά είναι ο Μάστερ Μαρίν, πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, καθώς ο Κίνγκ Ανδρόνικος είναι στα 3 μήκη από τον Χάλα που ξεκαθαρίζει τη δεύτερη θέση. Ο Μάστερ Μαρίν βελτιώνει θέση, ενώ βελτιώνει θέση και η Πρισέ Στεφανή, καθώς στην πρωτοπορία εξακολουθεί να είναι ο Κίνγκ Ανδρόνικος στα 5 μήκη. Πιο πίσω είναι ο Χάλα, ο Μάστερ Μαρίν στην τρίτη θέση, πιο πίσω είναι η Πρισέ Στεφανή, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Στην στροφή ο Κίνγκ Ανδρόνικος έχει το πλεονέκτημα από τον Μάστερ Μαρίν και τον Χάλα. Πρισέ Στέφανη συνεχίζει το ανέβασμα, ενώ ανέβασμα τώρα κάνει και ο Μποκτάν με τον Κίνγκ Ανδρόνικο στην πρωτοπορία. Πρισέ Στέφανη και Μάστερ Μαρίν στην δεύτερη θέση. Κίνγκ Ανδρόνικο μειώνονται τώρα οι διαφορές. Μάστερ Μαρίν και Πρισέ Στέφανη με τον Κίνγκ Ανδρόνικο διατηρεί όμως το πλεονέκτημα απ' έξω. Προσπαθεί Πρισέ Στέφανη στα τελευταία μέτρα να πλησιάσει και πλησιάζει. Κίνγκ Ανδρόνικο θα κερδίσει την Πρισέ Στέφανη. Πιο πίσω είναι ο Μάστερ Μαρίν και ο Αγαπάκης.
0: Περιμένει. Μάλλον ίσως μέχρι το Σαββατοκύριακο το πολύ να περιμένει. Βέβαια αυτό που βιάζει το Παναθηναϊκός είναι να κλείσει το αριστερό μπακ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι βασικός στόχος ο Φαν Τρόκελεν. Δεν αλλάζει δηλαδή αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε εάν θα δεχτούν πλέον οι Τούρκοι την πρόταση του Παναθηναϊκού για να τελειώνει το θέμα. Αλλιώς θα πάει για Plan B, όπως είναι ο Γκασάμα, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι ο Γκασάμα, ο οποίος αγωνείται στην Μπαλτίκα της Ρωσίας, είναι 25 ετών, διεθνής με το Μάλι και το παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός από ό,τι λένε πληροφορίες αρκετό διάστημα και είναι μια αξιόλογη περίπτωση που αν δεν προχωρήσει του Φαν Τρόκελεν θα πάει ίσως σε αυτή τη λύση ο Παναθηναϊκός. Τώρα από εκεί και πέρα για το 8, δηλαδή για τη θέση του οχταριού στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, εκεί που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει αρκετά χρήματα. Για τον Γένσεν ίσως να είναι και τακτική του Παναθηναϊκού, θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια. Θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να έρθει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, στις μεταγραφές βέβαια ποτέ μιλές ποτέ. Τι άλλο, να σας πω ότι υπάρχει με τους πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να δείτε στο κανάλι στο YouTube της ομάδας αλλά και σε όλα τα social. Δημοσιεύτηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός χθες από την Ολλανδία, από το Apeldoorn της Ολλανδίας, που η μικρή Λάβδας, Μπινιάρης, Νεμπής και Γείτονας είναι οι πρωταγωνιστές. Έτσι.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδό.

0: σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: 4,3. Η τερφέτα Ελλάδα Sports 94,3 και πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
7: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Σάγης Μπουζώνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλά στο φιλικό. Θα μας τα πει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Κώστας Μοθράκης. Προσπάθησε να επιβάλλει το παιχνίδι του. Με αρκετές ανακτήσεις από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ όταν χάνεται η μπάλα. Είχε ένα δοκάρι με τον Σιπιόνι στο 15ο λεπτό. Έπαιξε το 1-2 πολύ όμορφο με τον Ροντινέη, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση και έφτασε μια ανάσα από το 1-0. Δεν έγινε όμως. Δύο σουτ του Ροντινέη στο 19ο λεπτό σταμάτησαν πάνω σε αμυντικούς. Νέο σουτ στο 20ο λεπτό του Κλέιτον σταμάτησε αμυντικό. Πιεστικός ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Άλλο ένα σουτ του Ροντινέη στο 20ο λεπτό πήγε πάνω από την εστία. Νέα ευκαιρία στο 26 για τον Ολυμπιακό με τον Κουτσίδη να πιέζει πολύ ψηλά, να παίρνει την μπάλα. Ο Κλέιτον μπήκε σε μεγάλη περιοχή, σούτερ με δύναμη στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Γενικά ένα καλό πρώτο 25 λεπτό για τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε με τις ευκαιρίες που έχει πραγματοποιήσει να βρει τουλάχιστον ένα γκολ. Δεν τα έχει καταφέρει, 0-0 είναι το μάτς. Με αρκετές, θα έλεγα, καλές στιγμές για την ομάδα του Πειραιά.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το τα του ποδοσφαίρου μάλλον και πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Περήφανοι φαντάζομαι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε τελικά. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γενικά ήταν η μέρα ανακοινώσεων σήμερα.
0: Ναι, έχει πολύ πράγμα.
1: Ο Μοντέρ Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Αφού να ξεκινήσουμε, που θες?
0: Όπου θες εσύ, ό,τι θες εσύ. Τα αφήνω πάνω σου.
1: Έτσι, λοιπόν, κοίταξε, ξεκινάμε. Είχαμε κληρώσει γύρω και αυτά τι είχαμε. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι κάτι τρομερό. Πάντως επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, θα πάνε δύο μας από το EuroCup στην Ευρωλίγα. Άρα είναι σημαντικό για τον Άργη τον Πάρκ που έχουν φιλοδοξίες να κατακτήσουν το EuroCup. Από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι...
0: Είχαμε κλήρωση, συγγνώμη, και για το Champions League του μπάσκετ, όπου η ΑΕΚ είχε μια καλή κλήρωση στο Περιστέρι, πολύ δύσκολη.
1: Ήταν καλύτερα κακή κλήρωση τώρα διαβοηθήτας.
0: Όχι, το Περιστέρι όντως έπεσε σε δυνατές ομάδες.
1: Αχ, το Περιστέρι δεν περιμένει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περιμένει. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι πετύχει και έντος είναι. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε ο Μοντέρο στην παρουσίαση της Νέας του Ολυμπιακού. Τεράστια μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι η μεγάλη μεταγραφή που έχει γίνει φέτος στην Ευρωλίγα. Απλά έχει περάσει λίγο στον τούκο, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κλείσει από νωρίς τον Μοντέρο και αν ήταν πέρασε στην αγορά θα ήταν το κάθε του πάρα από 4.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αν γινόταν πιο μετά θα ήταν δύσκολο το πράγμα.
1: Χαμός τώρα, θα ήταν όλες οι ομάδες και με ποσά πάμε 4 εκατομμύρια, 4,5. Εδώ έρχεται περίπου 2,5 το χρόνο. Ο Ολυμπιακός ενισχύεται αφάντας στη θέση 1 μαζί με τον Μακιντάρ που έπαιξε και μαζί οι δυο τους και συνεπώς ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια μεταγραφή με ένα παίκτη ο οποίος είναι αυτό που του έλειπε τόσα χρόνια, δηλαδή να έχει ένα γκάρτ που να σκοράρει, να πασάρει, να έχει επιθετικότητα, αθλητικότητα, μπορεί να είναι 22, αλλά είναι πάρα πολύ όριμος. Φυσικά μπαίνει σε καλούπι μεγάλης ομάδας γιατί έχει τρομερό θράσος και άλλος Ολυμπιακός από αυτόν θέλει το απρόβλεπτο και το κάτι παραπάνω. Και άλλωστε και ο ίδιος είπε ότι έχει παίξει ρόλο και ο Μπαρτζόκας που ήρθε εδώ. Και νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ μεγάλη και ο Ολυμπιακός φτιάνει ένα υπερόστερο αρκεί να γεμίσει τώρα και λίγο στο 3-4 και κυρίως με τη θέση του παίκτη που θα πάρει αυτή τη θέση του Πίτερς. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός και από τη δηλώση των Προέδρων είναι λίγο νομίζω ανοιχτό το θέμα του walk-up. Έχω ενστάσεις για το αν θα ανανεώσει και πώς και τα λοιπά. Μήπως, ενώ υπάρχει ψήφος στον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε ότι αν δεν τα βρούνε για ανανέωση μπορεί και να... αλλιώς μπορεί και να είχε ληφθεί το συμβόλαιο, γιατί έχει ενοχληθεί ο Ολυμπιακός αρκετά πιστεύω από το κομμάτι των δηλώσεων του walk-up και τον τρόπο που το χειρίστηκε στις απαιτήσεις του. Με τον Dorsey παραμένουν συζητήσεις για ανανέωση και νομίζω θα τα βρούνε. Ο Παπα-Νικολάου και εκεί θα τα βρούνε πιστεύω και θα υπάρξει σοβαρό θέμα τα ελληνικά διαβατήρια και θα υπάρξει και εκεί ανανέωση. Και αυτά είναι κλειδί μαζί με τον Λαριτζάκη και τον Τζόζεφ τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει το τεσσάρι Ολυμπιακός. Σας είχα πει δεν υπάρχει θέμα για Μπουσέλε. Ένα όνομα που παίζει για το 4 και το 3 είναι το Χεζόνια. Έχει ακουστεί, δεν προκύρει βέβαια κάπου άμεσα. Αλλά ο Ολυμπιακός σίγουρα ψάχνει να παίξει θέση του Πίτερς που να παίζει 4-3 ή 4-5, μάλλον 4-3 και ίσως πάρει και ένα παίκτη ακόμα στο 3 και κλείνει το ρόστερ. Είναι υπερπλήρης. Αυτή είναι η κατάσταση που αφορά τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός μετά τον Μπόγκα, μετά τον Παλ και τον Μπάντιο ανακοίνωσε για Μπουσέλε. Ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη τη στιγμή που δεν είναι ο Λάιλς. Ο Παναθηναϊκός που Μπράντοβιτς ήθελε ο Σέρβος τεχνικός πεντάρι που σουτ δεν μπορούσε να πάρει το Λάιλς και πήρε το για Μπουσέλε. Για Μπουσέλε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει 5% το χρόνο. Το NBA δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, δεν ταιριάζει νομίζω όμως εκεί, αλλά ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει αρκετά στον Παναθηναϊκό, γιατί θα παίξει το 5 βασικά και στο 4 βέβαια. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ ογκώδης, πάρα τα 2-2 ύψος δεν είναι ψηλός, αλλά είναι τρομερά ογκώδης, δυναμικός, αλλά και στην άμυνα είναι πολύ καλός, και στην διαπλάση γηπέδου και στην άμυνα μπορεί να ματσάρει και το Βεζέκοφ και παίζουν όλα αυτά, όταν μιλάει στις παιχνίδια, αλλά και στο κομμάτι της επίθεσης, στο 5 με το σουτ που έχει μπορεί να ανοίγει. Το γήπεδο δεν είναι κακό σουτέρ, δεν είναι κανένας φοβερός σουτέρ, αλλά είναι καλό σουτέρ γενικά για το ύψος του. Άρα λοιπόν θα παίζει το 5 πιο πολύ, θα παίζει και στο 4 για να βρει τα 20 λεπτά περίπου του χρόνου που θέλει. Λοιπόν, ο πόδις, δυναμικός, αθλητικός. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός.
0: Απλά το πρόβλημα του είναι με τους πιο ψηλούς, δηλαδή πάνω από 2-10 ας πούμε.
1: Δεν θα πει, γι' αυτό είπαμε τα, οι παίκτες αυτοί θα παίζουν σε δύο θέσεις. Γιατί όταν έχεις τον Μιλουτίνοβ δεν θα παίξουν για μπουσαλευτική. Αλλά όταν υπάρχουν αθλητικοί ψηλοί θα μπορεί να τους κοντράρει.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Αναλόγως τι θες, όταν έχει τον Βεζέκοφ αντίπολο μπορεί να ρίξει το για μπουσαλευτική για την άμυνα. Στο 4. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος, ο Μπράντοβιτς θέλει να γεμίσει το ρόστερ για να έχει παίκτες που θα παίζουν 20-22 λεπτά. Θέλει πάρα πολύ παιχνίδι από τα forward και το 5 με shoot, γι' αυτό πήρε το Γιαμπουσέλη και ήθελε το Lions. Και θα έχει από ακόμα Λεσόρ, Παλ και μπορεί ακόμα και μη να πάει εκεί. Και επίσης ο Παναθηναϊκός, τι άλλο ήθελε, ο Μπράντοβιτς, πολύ αθλητικότητα και άμυνα. Γι' αυτό λοιπόν και έχει πάρει παίκτες όπως ο Μπάντι, όπως ο Μπόγκ, όπως ο Γιαμπουσέλη που είναι δυνατοί. Στο κομμάτι της άμυνας αλλάζει η φιλοσοφία ο Παναθηναϊκός, θέλει να παίζει μπάσκετ πολύ ενέργεια, με πάρα πολύ δυνατή άμυνα, με ρόλους και να μπορέσει να έχει στην επίθεση η κυκλοφορία της μπάλας, και όχι αυτό το πράγμα που παίζει ο Άταμαν, πάρει την μπάλα ο καθένας και επειδή έχει ταλέντο κάνει ό,τι θέλεις. Άλλο μπάσκετ θα παίξει με τον Μπράντοβιτς. Ξέρω, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείνει το ρόστερ πλέον. Άλλωστε ήθελε 15-16 που το κρατά τους παίκτες, γιατί θεωρεί ότι οι Έλληνες θα είναι μόνο για την Ελλάδα. Και στην Ευρωλίγκα να έχει έναν αντιδραματισμό που να έχει 10-12 πρωτοκλασσά του. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για έναν άσο. Δεν ξέρουμε εδώ αν θα είναι σούπερ άσος. Θέλει πάντως ένα σκόρερ και για να μην μπουκώνει ο Παναθηναϊκός που λέμε όταν, όταν ας πούμε, χρειάζεται σκορ να απειλείς από παντού που λέμε από τον μπάσκετ θέλει ο Μπράντοβιτς. Γιατί ο Μπάντι ας πούμε δεν απειλεί τόσο. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τι θα κάνει εκεί, γιατί δεν ξέρεις τι παίξεις πάνω στην αγορά. Δεν υπάρχουν παίξεις στην αγορά εύκολα να βρεις. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις για τον Άσο. Ουσιαστικά τώρα στο Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό.
0: Δηλαδή ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας, Σωτήρη καλησπέρα, δεν βλέπεις να πάρει καθαρό πεντάρι ψηλό Παναθηναϊκό?
1: Όχι, όχι. Καταρχήν πρέπει να έρθει πεντάρι αυτή τη στιγμή, το οποίο να είναι καλό να έρθει να κάνει πού να παίξει. Πρώτερης αξίας, μα δεν νομίζω αυτή τη στιγμή, όχι. Τώρα θα πάει με Λεσόρ, Φαλ, Γιαμπουσέλε και αν χρειάζεται να ανεβαίνει και Βουδάρ και Μίτοβ. Και αν υπάρξει πρόβλημα στην διάρκεια θα πάρει παίχτη άλλον. Άλλος θέλει να παίζει με τα ημίψηλα σχήματα ο Μπράδερ σε κάθερο. Τώρα, είπαμε θα κοιτάξει και για έναν άσο.
0: Βλέπεις να κοιτάει η Αμερική μεριά?
1: Αναγκαστικά δεν υπάρχει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες. Οπότε δεν βλέπω αυτή την αγορά να υπάρχουν παίκτες. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και όχι θα κυνηγήσει, υπάρχει ένα ερωτηματικό τι θα κάνει με το θέμα του Χουάντσο, γιατί έχουν βγει το Όσμαν, έχουν βγει σενάρια ότι τώρα δεν χωράνε ο Όσμαν και ο Όσμαν στο 3, μια χαρά χωράει. Μην το βλέπουμε αυτό, άλλο αν θέλει ο ίδιος να φύγει και επισυζητήσει. Ο Χουάντσο, όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ, γιατί ο Χουάντσο τώρα υπάρχει και τον Μπόκα που θα παίζει πολύ στο 4 και τον Γιαμπουσέλε. Υπάρχει και η Χέις που πάει και στο 3 ο Χέις Ντέιβις. Ο Χουάντσο θα είναι τράβολα. Ο Χουάντσο μπορεί να ζητήσει να φύγει. Εκεί το θέμα είναι, επειδή καραβεί και ο Ολυμπιακός εκεί πέρα, γιατί αν ο Χουάντσο είναι ελεύθερος, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον Χουάντσο θεωρώ, γι' αυτό και με βιάζεται. Υπάρχει το ενδεχόμενο να πει ο Παναθηναϊκός στον Χουάντσο φεύγεις, γιατί είμαστε πολλοί. Τότε είναι ελεύθερη οι δύο σε τον Ολυμπιακό, αλλά το οποίο μετά μου το δεν πει στον Γουάντσο. Θα βγεις και αν ζητήσει ο Γουάντσο να φύγει, τότε μπορεί να του βάλει όρο ο Παναθηναϊκός μετά στον Ολυμπιακό. Είναι ιδιαίτερο θέμα αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έχουν μαζευτεί πάρα πολύ φόρμα.
0: Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια, φίλε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει να είναι γεμάτο το ρόστερ. Όλο το ομάδα.
1: Παρά είναι γεμάτο με παίκτες που όλοι θέλουν να παίζουν. Ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι όλοι έχουν χρόνο και μπορούν να μαζευτούν να παίξουν όλοι. Δεν ξέρουμε στην πράξη όμως κατά πόσο οι παίκτες οι ίδιοι συμφωνούν και δεν έχουν την απέτηση να πούνε δηλαδή οι παίκτες ότι ξέρετε δεν βγαίνουν χρόνοι. Εγώ θέλω να παίζω 20 λεπτά. Δεν το αισθάνομαι. Θα παίζω 20 λεπτά. Δεν θα με αισθάνομαι καλά. Θέλω να φύγω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά στο κύριο του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε μία μεταγραφή στην ουσία και τέλος.
0: Και κάτι για την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε αύξηση ομάδων από την επόμενη σεζόν και να κλείσουμε αυτό?
1: Το έχουμε πει αυτό από καιρό. 24 ομάδες.
0: Μάλιστα. Από την επόμενη σεζόν, 27-28,
1: Τώρα είναι 20. Κανονικά δεν αλλάζει κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Την επόμενη πάμε 24 με 2 από το Euro που είπαμε. Και στη συνέχεια πάμε για 30 αναλόγως τι θα γίνει με το NBA Europe.
0: Μάλιστα, ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, αναλυτικότατος όπως πάντα, με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στο 42ο λεπτό. Στο φιλικό του Ολυμπιακού είχε μια ευκαιρία από μια εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη πριν από λίγο Ολυμπιακός. Ο Κουτσίδης βρέθηκε μαρκάριστο σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν έκανε καλή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε out. Στο 37ο λεπτό, άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο να βγάζει μια ακόμα ωραία σέντρα. Ο Κλέιτον βρέθηκε μαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα. Στο 34ο λεπτό, μια προσπάθεια του Ζέλσον από πλάγια για θέση και το σουτ πήγε ψηλά out. Έχει κάποιες ευκαιρίες μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ. Έχει δηλαδή τις καλές του στιγμές. Είμαστε 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 8 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Δημήτρη.

καλησπέρα μας στο φίλο τον 9190, δεν γράφει και το όνομά του, που κάνει ένα λογοπαίγνιο. Βλέπουμε το σύριαλ, στο σύριαλ στην τηλεόραση λέει Ροκανίδια, μεταγραφή Ρόκας. Μάλιστα.

Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Με την άσπρη εμφάνιση, με άσπρη εμφάνιση μάλλον παίζει ο Ολυμπιακός, με κόκκινες ρίγες στον ώμο και στα σορτσάκια αριστερά και δεξιά, αν δεν κάνω λάθος. Αριστερά μάλλον.

Να σας πω, όπως μάλλον μας τα είπε ο Παναγιώτης Στεφάνου, πριν από λίγο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη. Σε ρυθμούς Βάλτερ Ματσάρη λοιπόν κινείται όλος ο οργανισμός του Ηρακλή, ο οποίος θα παρουσιαστεί την Παρασκευή από τον Γυραιό. Η διοίκηση του Ηρακλή θέλει να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του προπονητή, δηλαδή στα μεταγραφικά εννοώ. Ο Ματσάρη θέλει να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική καλή ομάδα, θα έλεγα. Πρώτος στόχος να παραμείνει στην κατηγορία βέβαια και στην συνέχεια να έχει βλέψεις για ακόμη πιο ψηλά. Τη Δευτέρα, στις 13 του Ιούλη, την επόμενη Δευτέρα, είναι η πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Ηρακλή.

Να σας πω επίσης ότι νέος προπονητής στην ομάδα γυναικών του Αστεράκτορ είναι ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης, που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε ΠΑΟΚ και Εθνική Ομάδα και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες προπονητές σε επίπεδο γυναικών.

0: Ολοκληρώθηκε το καλό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Να μην τα πω εγώ, θα τα πει ο Κώστας. Κώστας Αμαθράκης. Κώστα.
1: Έλα, Σάκη μου, καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν υπάρχει σκορ στο Βλαντίγκεν. Είναι το προπονητικό κέντρο που προπονείται ο Ολυμπιακός. Κάνει την προετοιμασία του. Εκεί γίνεται το παιχνίδι. Δεν υπάρχει σκορ.
0: Υπήρχαν όμως ευκαιρίες.
1: Ναι, καταρχάς ο Ολυμπιακός σαφώς σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό ήταν καλύτερος. Απέναντι, να υπενθυμίσω εγώ, σε μια ομάδα, η Ρακόβη, η οποία έχει δώσει 5 φιλικά παιχνίδια, είναι στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί σε λίγες μέρες παίζει προκριματικά για το Europa League.
0: Ναι, άρα είναι πιο έτοιμη.
1: Προφανώς είναι πιο έτοιμη, ούτε και περιμένουμε από τον Ολυμπιακό τέλα πράγματα. Αυτό που είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά είναι ότι ο Κλέιτον, οι δύο Βραζιλιάνοι, ο Κλέιτον και ο Ροντινέι ήταν οι πιο δραστήριοι, αν θέλεις. Ο Ροντινέι μου καλέσει το στάτης, δεξί εξτρέμ, όπως μας έχει προηγάσει, όπως είπα και πριν, με τη Λίμαρ. Είναι φανερό ότι πλέον τον υπολογίζει για αυτή τη θέση. Και ο Κλέιτον, ο οποίος ήταν μέσα σε 5 φάσεις, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράει. Ήταν φανερό ότι έψαχνε τον γκολ να αποδείξει στον Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και όχι όπως τον είδαμε πέρσι, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Καλά, αρχή είναι ακόμα, Κώστα, εντάξει, έχει...
1: Κοίταξε, σου είπα και πριν ότι 4-5 παίκτες μετά το τέλος του πρώτου μέρους της προετοιμασίας θα κοπούν. Ο Κλέιτον είναι ένας από τους υποψήφιους, αν θέλεις. Γι' αυτό το επισημαίνω,
0: σωστό.
1: Ότι θέλει να δείξει, ας πούμε, ότι μπορεί, ότι έχει την... Να το δύσκολο είναι από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, προσπάθησε, αλλά δεν τον ήθελε μπάλα σε μια-δυο φάσεις, καθυστέρησε να σουτάρει. Ο Ολυμπιακός είχε ένα δοκάρι με το Σιπιόνι.
0: Και αυτός ξεχώρισε, αλλά και ο Κουτσίδης, θα έλεγα εγώ.
1: Και ο Κουτσίδης πολύ καλός, σωστός. Άρχισε, μαθαίνει μπαλά, ή μου φαίνεται.
0: Δίπλα σου παίζω και μαθαίνω.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως και ο Τσικίνι, ο πολύ δραστήριος. Μπας περιπτώσει, ήταν ένα πρώτο 45 λεπτό, φίλε. Με τη Λίμπα προφανώς είναι αυτός που βγάζει από τις εντυπώσεις.
0: Εννοείται, μα ούτως ή άλλως τα φιλικά κόστα για τους προπονητές γίνονται.
1: Ναι, δεν είναι για μας, ούτε και μεγάλα λόγια, ούτε τίποτα. Ήταν ένας Ολυμπιακός, ο γνωστός Ολυμπιακός, όπως το ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια, με πίεση ψηλά. Γι' αυτό και έχει κερδίσει πολλές πάσες με την πίεση αυτή. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν 2-3 ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα η οποία προφανώς δεν είναι μεγάλη δυναμική. Γι' αυτό και την επέλεξε και ο Μεντιλίμπαρ να είναι το πρώτο φιλικό.
0: Ένα μήνυμα και συγγνώμη στο διακόπτω από το φίλο μας τον Ηλία, ναι, που λέει: καλησπέρα παιδες, από εκεί που σταμάτησε ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, άμυνα μπετών και γκολ με το σταγονόμετρο. Ωραίο ο Σιπιόνι. Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς τώρα να γκολ με το σταγονόμετρο. Ο Κλέιτον παίζει center forward. Υπάρχει ο Ελκαμπή, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Ελκ... Δεν βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
1: Νομίζω ότι είναι άδικο τώρα αυτό το άσφαιρο μπροστά από το πρώτο φιλικό παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ξεχνάμε, συγγνώμη, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην έκτη μέρα της προετοιμασίας. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να έχει απαιτήσει, ας πούμε, για καλά τελειώματα, ξέρω εγώ. Οι προσπάθειες γίνανε από τα δεξιά κυρίως με τον Ροντινέι, απλά δεν υπήρχαν καλά τελειώματα κυρίως από τον Κλέιτον, ο οποίος ήταν μέσα σε 5 φάσεις. Αυτό είναι, για πες.
0: Και φυσικά η ενδεκάδα, είδες, είχε πάρα πολλούς παίκτες και πιο μικρούς. Έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Στουρνάρα, για τον τερματοφύλακα, γιατί εντάξει, εγώ ματιές έβλεπα λόγω της εκπομπής.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω πώς στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν χρειάζεται ούτε μια φορά να επέμβει. Ήταν τελείως ακίνδυνοι οι Πολωνοί, δεν δημιούργησαν ούτε μια φάση. Σταθερός Ολυμπιακός και στην άμυνα, αλλά και κυρίως και στον άξονα, εκεί που ο Σιπιόνι με τον Μουζακίδη μάρκαρα καλά και έδισαν πολλές πρώτες πάσες και γι' αυτό βγήκε αρκετές φορές στην κόντρα, χωρίς όμως καλά τελειώματα. Θα δούμε τώρα, προφανώς κάτι διαφορετικό θα δούμε σε έξτρα
0: δεμίχρονα. Θα αλλάξει κάποιους παίκτες, ναι.
1: Νομίζω όλους θα τους αλλάξει, αλλά θα δούμε αν θα τους αλλάξει τώρα ή στο 60 όπως συνήθισε τα προηγούμενα χρόνια, όταν είναι δύο φιλικά παιχνίδια, έβαζε μια ομάδα με μια δεκάδα μέχρι το 60, τους έβγαζε στο 60 όλους και στο επόμενο φιλικό έκανε το αντίστροφο. Δηλαδή αυτοί που μπήκαν αλλαγή ξεκίνησαν βασικοί και οι άλλοι έμπαιναν αλλαγή. Είναι αυτά τα δύο παιχνίδια που σου είπα, αυτό σήμερα και με την Άντβερπ το ερχόμενο Σάββατο στο Βέλγιο, στα οποία θα πρέπει αναγκαστικά με τη Λίβερ να βγάλει κάποιες συμπεράσματα για κάποιους παίκτες που πιθανότατα θα κόψει γιατί αποκλείται να πάει με τόσους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, γιατί θέλει να δουλέψει με άλλη βάση, θα έρθουν και νέοι παίκτες, οπότε θα είναι διαφορετικά. Θα έρθει και ο Ζώτα, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία, αλλά θα γυρίσει στην πατρίδα του, γιατί γεννάει η γυναίκα του και θέλει να είναι κοντά της, και θα επιστρέψει σε μια εβδομάδα, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκωσίας.
4: Ο επαμεινώντας για να περάσει στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο πρόεδρο Ραμψή. Στη συνέχεια είναι η Σάντας Γουίστο, ο Σερ Ξενοφός σε καλή θέση, ο Σερ Φιλίππος. Είναι πίσω ο Λεύτερος μαζί με τον Θεραλέο, με τον Ραμψή στην πρωτοπορία. Προηγείται 2-0 του επαμεινώντα. Συνέχεια είναι η Σάντας Γουίστο, ο Σερ Ξενοφός σε καλή θέση, η Σοφία Γκρισάντη, Σερ Φιλίππος ακολουθεί, πιο πίσω είναι στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή το δεύτερο φαβορί Λεύτερος. Πλησιάζουμε το 800 με τον Ραμψή στην πρωτοπορία. Ο επαμεινώντας είναι στο 1,5 μήκος. Συνεχεία ο Σερ Ξενοφόν περνά σε πιο καλή θέση, την τρίτη συγκεκριμένα. Ενώ πιο πίσω είναι και η Σοφία Γκρισάντη σε καλή θέση. Πλησιάζοντας το 600 με τον Σερ Ξενοφόν από την εξωτερική, να θέλει να επιταχύνει το ρυθμό μαζί με τον επαμεινώντα. Πίσω είναι η Σοφία Γκρισάντη με τον επαμεινώντα να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται. Έρχεται ο Σερ Ξενοφόν για να περάσει αυτό στη δεύτερη θέση. Συνεχεία είναι ο Πηγάσιος, η Σοφία Γκρισάντη ακολουθεί. Με τον Λεύτερο να ξεκίνησε το finish τώρα με τον επαμεινώντα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται 2-0 του δεύτερου Σερ Ξενοφόν και ο πίσω αρκετά το τρίτο άλογο με τον επαμεινώντα στην πρωτοπορία Σερ Ξενοφόν και Λεύτερος τώρα ο οποίος κάνει το τελικό finish του με τον επαμεινώντα να είναι στην πρωτοπορία, βγαίνει εξωτερικά ο Σερ Ξενοφόν και προσπαθεί να απειλήσει με τον επαμεινώντα να έχει ένα μικρό προβάδισμα από τον Σερ Ξενοφόν ο οποίος θέλει να τον καλύψει στα τελευταία μέτρα επαμεινώντας και Σερ Ξενοφόν. Στην τρίτη θέση είναι η Σάντας Γουίστομ και να δούμε ποιο είναι το τέταρτο άλογο.
2: Σε επιλεγμένα τελικά τέσσερα και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot. Ίντερ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Εδώ είστε, εδώ είμαστε, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Πήραμε πάσα από τον Σάκη Μπουσδούνη, τον αγαπητό Σάκη Μπουσδούνη, με την πολύ ωραία εκπομπή που κάνει κάθε μέρα 6 με 8. Θα συνεχίσουμε, ελπίζω, στον ίδιο βηματισμό. Ολυμπιακός στο ημίχρονο, στο πρώτο του φιλικό, το φετινό φιλικό προετοιμασίας με την Πολωνική Ράκοφ, είναι στο 0-0. Είναι καλύτερος, δεν έχει βρει ακόμη τον γκολ που θα του δώσει προβάδισμα, αλλά βεβαίως είναι φιλικά, μην το ξεχνάμε. Θα σας ενημερώνω στο δυνατόν πιο γρήγορα για την εξέλιξη του φιλικού και μετά το τέλος της αναμέτρησης, αν υπάρχει δυνατότητα, θα βγάλουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη να μας δώσει τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.

Το Μουντιάλ προχώρησε, πλέον περιμένουμε τα προημιτελικά. Αύριο Γαλλία-Μαρόκο, μεθαύριο Ισπανία-Βέλγιο και στις 12 Ιουλίου ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

Θα έχουμε αργότερα νέα από τον Στίβο, νέα από τον Beach Volley που τόσο πολύ αρέσει, με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο να μας ταξιδέψει στον διεθνή χώρο. Και σήμερα θα έχουμε και Θανάση Σαχάκη, θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, Α Αθηνών, Β Αθηνών, αλλά και Γ Εθνική. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει και θέλουμε πάρα πολύ να μείνετε συντονισμένοι.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω, υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού αρκετοί στις εξέδρες. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, αλλά πολύ δραστήριοι πάντως στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Ροντινέ και ο Κλέιτον, έτσι από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω. Ο Ροντινέ μάλιστα είχε και μια διπλή ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε για αρχή με τα δώρα, με το δώρο, τα δώρα, δώρα, δύο δώρα είναι προς το παρόν, πολλές φορές έχουμε και τρία και τέσσερα την ίδια περίοδο. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, επαναλαμβάνω 6939-943-943, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου μεθαύριο 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Αυτό ήταν το πρώτο δώρο. Πάμε και στο δεύτερο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Ονοματεπώνυμο Ψαρονέφρι και πάμε. 6939-943-943.

Για να δούμε λοιπόν από πού μπορείτε να μας ακούσετε, πέρα από τους 94,3 που ξέρετε πολύ καλά ότι μας ακούτε από Αττική, Άργο, Σαρονικό και την Εύβοια και τα νότια προάστια της Αττικής.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Βιωτία. Μπορείτε να μας ακούσετε και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στον νομό Αρκαδίας στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη από 104,6. Στον νομό Ηλίας, Πύργο Αμαλιάδα, Ζαχάρο, αλλά και στη Ζακυνθό 98,6. Στον νομό Λακωνίας, Πάρτη, Μονεμβασιά, Ελλά.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

Λοιπόν, στην Κύπρο από Super Sport 104 μπορείτε να μας ακούτε, στις Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη, από Ελλάσσα το δορυφόρο σε όλη την Ευρώπη. Να επαναλάβω μία το Viber 6939-943-943 και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, σπεύσατε μέχρι την Παρασκευή είπαμε, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να συζητήσουμε, εφόσον βεβαίως δεν περιέχουν μέσα υβριστικά και προσβλητικά έτσι βέλη.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ράκοφ στο 0-0 στο 64 βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε σαν σήμερα 8 Ιουλίου κάποιες επαιτίους, κάποια γεγονότα, κάποιες γεννήσεις και κάποιους θανάτους. Every touch makes everything so clear. Σαν σήμερα γιορτάζουν οι Θεόφιλοι, οι Θεοφιλίες, ο Προκόπης, Προκόπιος και η Προκοπία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς που υπήρχε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμα του Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου, αλλά η σωστή ημερομηνία είναι στις 8 Ιουλίου. Τσικλιτήρας λοιπόν. Σαν σήμερα το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα.

Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.

Πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνώσου. Μια τεράστια, μια ανακάλυψη που έμεινε στην ιστορία. Έφυγε από τη ζωή ο Άρθουρ Έβανς στις 11 Ιουλίου του 1941. Μια ανακάλυψη τεράστια, όπως είπα, που κάθε χρόνο προσελκύει τουρίστες αλλά και ντόπιους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σαν σήμερα το 1776 είχε γεννηθεί και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ένας πολιτικός από την Αρκαδία. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στην δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Έφυγε από τη ζωή στις 17 του Νοέμβρη του 1936. Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί και ο Ανδρέας Λεντάκης, γνωστός Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Έφυγε από τη ζωή στις 20 του Μάρτη του 1997.

Και σαν σήμερα, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε δύο λόγια για τον Άρθουρ Έβανς, τον αρχαιολόγο που ανακάλυψε το ανάκτορο της Κνωσού. Πέθανε η Vivian Lee, η μεγάλη Βρετανίδα ηθοποιός. Είχε παίξει μεταξύ άλλων στις πιο γνωστές παραγωγές της τότε εποχής, Όσα παίρνει ο άνεμος και το λεωφορείο ο πόθος. Είχε γεννηθεί το 1913 και πέθανε 8 Ιουλίου του 1967. Vivian Lee.

Να πούμε λοιπόν δύο λογάκια για τον διαπρεπή Άγγλο αρχαιολόγο Άρθουρ Εύανς, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στη μελέτη των αιγαιακών πολιτισμών της εποχής του Χαλκού. Μίζων έργο του, τεράστιο έργο του, η ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού στην Κρήτη. Στο Νάς Μιλς της Ανατολικής Αγγλίας είχε γεννηθεί το 51, 8 Ιουλίου, όπως είχα πάμε και πριν, ο Άρθουρ Εύανς. Ήταν γιος του Τζον Εύανς, σπούδασε αρχαιολογία στην Οξφόρδη και νωρίς στράφηκε προς την νομισματική αρχαιολογία. Ο Εύανς με την ανακάλυψη στην Κρήτη έκανε γνωστό τον πολιτισμό της Κρήτης της εποχής του Χαλκού, που τον ονόμασε Μινωικό, συσχετίζοντας την πολύπλοκη κάτωψη του ανακτόρου της Κνωσού με τον Λαβύρινθο, που αναφέρει η αρχαία παράδοση, μέχρι και μυθολογία θα την έλεγες, σε σχέση με τον μυθικό βασιλιά της Κρήτης, τον Μίνωα.

Από το 1909 ήταν έκτακτος καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 1911 για τις υπηρεσίες του στην αρχαιολογία ονομάστηκε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πέμπτο υπότης του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και έφερε τον τίτλο του Sir, όπως συνηθίζεται στην Αγγλία. Ο Άρθουρ Εύανς πέθανε στις 11 Ιουλίου 1941 στην Οξφόρδη σε ηλικία 90 ετών. Ο μεγάλος αυτός Άγγλος αρχαιολόγος, ο οποίος συνέδραμε και μάλλον ήταν ο πρωτοπόρος στη μελέτη και την ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού.

Λοιπόν, 0-0 είναι ο Ολυμπιακός με την Ράκοφ στο 62ο λεπτό. Να πούμε κάποιους αγώνες οι οποίοι γίνονται τώρα για τα προκριματικά του Champions League. Από χθες ξεκίνησαν οι πρώτοι αγώνες του πρώτου γύρου για τα προκριματικά του Champions League, αλλά έχουμε και κάποιους αγώνες για τα προκριματικά του Conference League. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα τελικό. Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με την Σουτιέσκα Νίξιτς από το Μαυροβούνιο, 2-1. Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για την ρεβάνς στο Μαυροβούνιο. Στο 62ο λεπτό, Φλόρα από την Εστονία με την Ιμπέρια από την Γεωργία. Ιμπέρια 1999, έτσι λέγεται η ομάδα. 1-2 στο 62. Στο 21ο λεπτό, η Βιτέψκα από την Λευκορωσία με την Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα από τη Ρουμανία, 1-1. Στο 22ο λεπτό, η Πετροκούμπ από τη Μολδαβία προηγείται τη Σεγνάτη από την Αλβανία με 1-0. Πάμε και στο κόφερες. Ένας αγώνας είναι σε εξέλιξη τώρα. Η Ζήρε από το Αζερμπαϊτζάν προηγείται 3-0 της Τορπέντο Κιουταΐσι από την Γεωργία. Στο 66 λοιπόν, Ζήρε Τορπέντο 3-0. Στις 8.30 έχουμε τον αγώνα Κόνας Νόματς από την Ουαλία με την Μπαλκανή από το Κόσοβο. Την ίδια ώρα η Ντιφερτάντε από το Λουξεμβούργο υποδέχεται την Ήλβ από την Φιλανδία. Και αυτοί οι αγώνες είναι στο πλαίσιο του πρώτου γύρου, πρώτοι αγώνες του Conference League, προκριματικά.

όπως καταλαβαίνετε, ασφαλή συμπεράσματα. Ιδιαίτερα από τον πρώτο αγώνα, αλλά πόσο μάλλον γενικότερα από τα φιλικά, δεν μπορείς να βγάλεις. Με πάρα πολλές αλλαγές οι ομάδες μπαίνουν, βγαίνουν. Κάποια πραγματάκια μπορεί να δει ο προπονητής, αλλά μέχρι εκεί.

Σήμερα ήταν και η μέρα ανακοινώσεων στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Γιαμπουσέλε, τα έχετε ακούσει αυτά. Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της παρουσίας της νέας φανέλας και του νέου χορηγού, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ανακοίνωσαν και τον Μοντέρο, που πολλοί φίλοι ρωτάγατε. Και κάποια στιγμή είχατε ανησυχήσει κιόλας για το αν έρθει ή δεν έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Να λοιπόν, που ο Μοντέρο είναι πλέον στον Ολυμπιακό. Μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή, όπως και του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό.

στο μπάσκετ ο Ματ Μόργαν, βόμβα και από τον Άρη, οι βόμβες πέφτουν κατά ρηπάς. Ματ Μόργαν λοιπόν στον Άρη, ήρθε από την Virtus Bologna και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ένας πολύ πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Αμερικάνος γκάρτ με 1,93 ύψος, 28 ετών.

0: στον Ηρακλή είχαμε κινητικότητα. Σήμερα στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Κατάνια, όπου είχε 36 συμμετοχές, 4 γκολ και 5 ασίστ. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα αποκτηθεί δανεικός. Δεν έχει από...
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Συντα άλλα λόγα. Αν Σνταμούρ θα πάει στην πρωτοπορία να οδηγήσει τον όμιλο, ενώ χάνει τους διαδρόμους του και μένει στις τελευταίες θέσεις ο Ελικόνας, πίσω μείνει και ο Λεοκράτης. Στην πρωτοπορία, αν Σνταμούρ προηγείται του Βίτη Ζέφυρου, ο οποίος θέλει να αποσπάσει αυτό στην πρωτοπορία, την οποία θα πάρει. Στη συνέχεια είναι ο Πιτιπίντης σε πάρα πολύ καλή θέση, η Ουλιάνα, Καραμπίνα επίσης σε θέση βολής και ο Σέρλα καλώς βελτιώνεται, ενώ είναι πίσω ο Ελικόνας πλησιάζοντας στο 800 με τον Ιουλιάνα και τον Βίτη Ζέφυρο. Το Ρόμπι Λιπίντης ακολουθεί τρίτος, ο Σέρλα καλώς τέταρτος και η Καραμπίνα αναμένει στην πέμπτη θέση πλησιάζοντας στο 600 τώρα με την Ιουλιάνα να δίνει το ρυθμό τώρα. Έρχεται ο Σερλάγκαρος τώρα να καλύψει για να περάσει με μαστίγιο στην τρίτη θέση. Καθώς δεύτερος είναι ο Πιτιπίντης, είναι λίγο πίσω η Καραμπίνα σε αυτό το σημείο. Στο 400 η Ιουλιάνα δέχεται την επίθεση του Πιτιπίντη και του Σερλάγκαρου. Η Καραμπίνα είναι πίσω σε αυτό το σημείο. Καθώς επίσης ανεβαίνει τώρα ο Λεοκράτης με Πιτιπίντη να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται. Σερλάγκαρος προσπαθεί, ο Λεοκράτης από την εξωτερική και η Καραμπίνα τελευταία 100 μέτρα με τον Πιτιπίντη να έχει το προβάδισμα. Ο Σερλάγκαρος έχει τις δυνάμεις να δώσει τη μάχη τώρα με τον Πιτιπίντη. Βγαίνει εξωτερικά ο Σερλάγκαρος και θέλει να καλύψει. Πιτιπίντης και Σερλάγκαρος. Πιτιπίντης και Σερλάγκαρος. Στην τρίτη θέση ο Λεοκράτης και στην τέταρτη η Καραμπίνα.
0: Στο 69 Ολυμπιακός Δρακό

0-0. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά από ό,τι έτσι μπορώ να δω από τις κλεφτές ματιές που ρίχνω. Έχει την κατοχή, έχει την μπάλα στα πόδια του. Δεν μπορεί ενδεχομένως να βρει τις φάσεις για να ανοίξει το σκορ. Έχουν γίνει και πολλές αλλαγές. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα η Ρακόφ πετυχαίνει γκολ. Ολυμπιακός Ρακόφ 0-1 στο 69. Ήταν μια ωραία προσπάθεια από τους Πολωνούς, από αριστερά μια σέντρα, αμαρκάριστος σχεδόν ο ποδοσφαιριστής, από τα 4 μέτρα με κεφαλιά γράφει το 0-1. Σίγουρα η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού εδώ είχε πάει να μαζέψει μάλλον χόρτα. Πάμε σε διαφημιστικό break και σε ελάχιστα λεπτά πάλι μαζί.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στους 94,3 είμαστε. Ακούτε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, στην αγαπημένη σας συχνότητα. Πλέον ελπίζω να σας κρατάμε και καλή συντροφιά. Καλή συντροφιά είναι και ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, που θα επικεντρωθούμε σήμερα στο beach volley, υποθετώ. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές, να είστε καλά. Βεβαίως, η beach volley και ο λιγοντή Diamond Link.
0: Ό,τι γιατί θέλεις, έχουμε, ό,τι θέλεις, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε σταθμό στο Μονακό μεθαύριο την Παρασκευή. Δημήτρη, όλα καλά, όλοι καλά.
0: Όλα καλά, όλοι καλά, προχωράμε.
1: Ωραία, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχω αντιληφθεί ακόμα στο περιβάλλον το αθλητικό, έτσι.
0: Όχι, μωρέ, όχι. Έκανε και την ανατροπή εχθές στη Αργεντινή. Βοήθησες και εσύ εδώ, σε είχαμε στη γραμμή.
1: Ναι,
0: έτσι. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πάμε λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσω να πω λίγα, γιατί λίγα πράγματα υπάρχουν.
0: Ναι,
1: ωραία. Okay. Πάμε, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε, πάμε.
1: Okay. Πάμε λοιπόν, πάμε στον Μόνικο. Μόνικο σε αυτή το Μονακό, ωραία.
0: Ναι.
1: Ανάρχια ελληνική λέξη, η οποία εκγαλίστηκε, να το πούμε έτσι. Ωραία.
0: Ναι,
1: πάμε λοιπόν στο Μονακό την Παρασκευή που έρχεται μεθαύριο σε 24 ώρα από τώρα, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Έχουμε σταθμό του Diamond Link με Τεντόγλου, με Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, θα ξεκινήσει κάπου τέτοια ώρα, 8 και 4.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσει ο αγώνας του.
0: Θα τον έχουμε ζωντανά στην εκπομπή λοιπόν, ωραία.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Μόνο Τεντόγλου είναι Ηρακλή, κανείς άλλος από τους Έλληνες.
1: Ο Μανόλο δεν μετέχει, είδα το πινάκιο, άνοιξα το πινάκιο της συμμετοχής. Είναι ένα μικρό πινάκιο του επικοντό, 6-7 επικοντιστές μετέχουν, ναι. Ο Μανόλο δεν κατεβαίνει. Ωραία.
0: Ξέρουμε τον λόγο.
1: Δεν θα το ψάξουμε, Δημήτρη μου. Θα κάνει το παιδί ό,τι θέλει, θα λέω καλά, είναι έτσι.
0: Βέβαια, καλά, όχι, απλώς λέω μήπως υπάρχει κάποιος τραυματισμός, κάτι το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός.
1: Δημήτρη και ακροατές, θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Αυτοί οι αθλητές, οι δύο αθλητές μας.
0: Ο Τεντόγλου και ο Καραλής, ναι.
1: Και είναι επαγγελματίες. Ναι. Όποιος νομίζει ότι είναι ρασιτέχνες, κάνει τεράστιο λάθος. Είναι επαγγελματίες και ακολουθούν κάποιο άλλο δρόμο, έχουν κάποιο άλλο σχεδιασμό. Ωραία, λοιπόν, έχουν, αν θέλεις, και την ιδιοτροπία, ας πούμε, να μην δίνουν και τόσο σημασία σε... Μάλλον όχι, να δίνουν σημασία, να μην θέλουν να κυκλοφορεί τι ακριβώς έχουν, γιατί δεν μετέχουν, γιατί δεν έχουν απολογηθούν κάπου, γιατί δεν εκπροσωπούν μια χώρα, ας πούμε, που
0: πρέπει... Πάντως το παιδί είναι καλά, ομάδα. Δεν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή οτιδήποτε, αυτό μας λέει. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, έτσι έδειξε...
0: Τώρα βέβαια, αυτό που λες στους επαγγελματίες, τα Diamond Links τα προτιμούν οι αθλητές τέτοιου επίπεδου, έτσι.
1: Μα γι' αυτό καθιερώθηκαν τα Diamond Links. Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω, Δημήτρη, ευκαιρία μου δίνεις, να πάμε λίγο πίσω στην ιστορία. Αυτά τα Diamond Link ξεκίνησαν ως Grand Prix με χορηγό τότε τη Mobile. Ξεκίνησαν το 82-83. Ξεκίνησαν. Με στόχο αυτό να δίνουν καλό μεροκάματο στους αθλητές, έτσι ώστε να ατελειώνει, ας πούμε, το παραμύθι ότι ας πούμε ότι είναι ερασιτέχνες, ότι δεν έχουν να φάνε κλπ. Τεράστιο παραμύθι, διαχρονικό αυτό. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το Mobile Grand Prix εξελίχθηκε σε Diamond Link με άλλους χορηγούς πλέον και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και το ζούμε όπως το ζούμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, τα είπαμε καλά, κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Ωραία, λοιπόν, οι μαραθώνιοι δρόμοι έχουν πάρει, και οι μαραθώνιοι και οι δημοσίοι δρόμοι έχουν πάρει μια άλλη διαστασία, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Δεν μπορούν να συμβαίνουν, ας πούμε, σε μια, όπως το Diamond League, ας πούμε, κάθε 5 μέρες, κάθε εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, οι μαραθώνοι έχουν και τρελές τιμές. Ας πούμε, υπάρχουν μαραθώνοι με 200.000 αμοιβή στον πρώτο. Ωραία. Με την ευκαιρία λέμε ότι ας πούμε, μια αμοιβή, να πούμε, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι 60.000 στον νικητή. Δεν είναι μια μικρή περιουσία, σοβαρή περιουσία. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Λοιπόν, ναι, και, το, και το. Ναι, μα ακούγομαι. Ναι, ναι.
0: Έλα, Ηρακλή, ακούω. Σ' ακούω κανονικά, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Προχωράμε, προχωράμε. Ηρακλή, με ακούς.
1: Ακούω,
0: ναι. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, όχι, όχι, είχαμε κάποια διακοπούλα. Είμαστε εντάξει τώρα, μια χαρά. Προχωράμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Diamond League, λοιπόν, μεθαύριο την Παρασκευή με Μίλτο Τεντόγλου, χωρίς Μανόλο Καραλή και με άλλους σπουδαίους δρομείς, οι οποίοι θα δώσουν μια άλλη διάσταση, όπως πάντα, ανταγωνιστική, οπωσδήποτε ανταγωνιστική, γιατί είναι τα χρήματα, είναι τα ευρώ στη μέση, έτσι. Λοιπόν, ο δεύτερος έχει πολύ λιγότερα να παίρνει από τον πρώτο. Υπάρχει μια ψαλίδα. Πάμε Σκενιά να κάνουμε τουριστική ελληνική βόλτα. Ναι.
0: Έλα, Ρακλή μου, έλα. Προχωράμε, προχωράμε. Ναι, ναι.
1: Πάμε Σκενιά.
0: Πάμε, πάμε, βεβαίως, βεβαίως. Σκενιά, πάμε Σκενιά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παρασκευή, Σαββατοκυριακή έχουμε τον πρώτο τελευταίο σταθμό του Beach Volley. Έχουμε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε να παίζονται, ας το πούμε, τα προκριματικά, και την Κυριακή θα έχουμε ημιτελικούς και τελικούς. Οι τελικοί θα συμβούν ανδρών και γυναικών 4 έως 6 το απόγευμα, με ζωντανή μετάδοση πάλι από την ΕΡΤ. Είναι ένα πέρασμα, είναι ένα σταθμός που βλέπω ως φαβορί στους άντρες το ντουέτο Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου. Βέβαια ο Αντώνης Καρίκας με τον Δημήτρη Καλιοζή θα προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν αυτή την κυριαρχία αυτών των δύο παιδιών που ανέφερα λίγο πριν. Στις κυρίες φαβορεί φαινόνται η Τσοπούλου με την Καλαμαρίδου. Εδώ λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε να πούμε. Εδώ έχω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, οι δύο άνδρες, ο Χατζηνικολάου και ο Ντάλλας, κατέχουν στο διεθνές ranking, το οποίο παίζει ρόλο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028, κατέχουν την θέση 158. Άρα δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρεθούν ως μία από τις 24 διάδες των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Ομοίως και οι δύο κυρίες, η Τσοπούλου με την Καλαμαρίδου.
0: Ναι.
1: 161 είναι το νούμερό τους.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και μπρος, τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι 28, ολόκληρα δύο χρόνια, θα παιχτεί ένα τούρο, ένας κύκλος, να το πούμε έτσι, προκριματικών, να το πούμε, μια σειράς διεθνών τουρνουά,
0: ναι,
1: beach volley, αλλά και να μετάσχουν εκεί τα παιδιά, και να μην μετάσχουν δεν θα έχουν τι. Τι θέλω να πω, ότι από το 2004 και μετά το ελληνικό beach volley έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, υπάρχει μια βύθιση, μπορώ να πω, και ας πούμε δίνω παράδειγμα ότι το 2000 είχαμε ένα, και στις γυναίκες και στους άνδρες, είχαμε πάρα πολύ δυναμικά δίδυμα, τα οποία άνετα πέρανε πρόκληση για Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην 24η έμπαιναν. Τώρα 158 και 161. Βλέπουμε όλη τη διαφορά. Έτσι,
0: τεράστια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει.
1: Με το τότε. Ωραία. Και θυμόμαστε όλοι τη Σφυρί και την Καραντάσιου.
0: Ναι, βέβαια. Μεγάλες αθλητές.
1: Στους άνδρες θα μιλήσω για τον Μανώλη Ρουμελιώτη και τον Θανάση Μιχαλόπουλο, ωραία, αυτό το ντουέτο, οι οποίοι ήταν ένα ντουέτο με υψηλών δυνατοτήτων, αλλά αυτό το ντουέτο, να πούμε, φρόντισε ο τότε πρόεδρος του Ομοσπονδίας Βόλεϊ στον δρόμο για το 2004 να το χαλάσει. Έβγαλε τον Ρουμελιώτη έξω, τον Μανώλη, με αντάλλαγμα να τον χρήσει ομοσπονδιακό προπονητή υπεύθυνο και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα, ναι, ο Μανώλης είναι ο τσίφ, ας το πούμε, του beach volley, και αγωνιζόταν με τον Μιχαλόπουλο ντουέτο ο γιος προέδρου. Ωραίο, καλό,
0: Ναι, καλό, βέβαια.
1: Το θυμόμαστε. Το 2004
0: ωραία πράγματα.
1: 2004,
0: να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το ξέρω το θέμα καθόλου και ενδεχομένως και οι περισσότεροι από τους ακροατές. Στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες, λες, έτσι, του, ναι, 28, ναι. Θα υπάρχουν ζευγάρια κανονικά όπως βλέπουμε τώρα, όπως το καλή ώρα στο Σκηνιά, το ερχόμενο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό, θα υπάρχουν και εθνικές ομάδες? Όχι.
1: Βεβαίως. Η κάθε εθνική ομοσπονδία βόλεϊ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δικαιούται να στείλει, να στείλει αν προκριθούν, αν μπουν στην 24ρα,
0: ναι, ναι,
1: να στείλει έως και δύο διάδες.
0: Α, έως και δύο διάδες μόνο.
1: Έως και δύο διάδες.
0: Και στους άντρες και στις γυναίκες αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μέχρι και 8 αθλητές, έτσι.
1: Ναι, ο οργανωτής τώρα, η Αμερική, ο κάθε οργανωτής, όπως τότε η Ελλάδα,
0: ναι,
1: όπως,
0: ναι,
1: το 2004,
0: ναι, ναι,
1: η Ελλάδα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχει δικαίωμα να πάρει ένα δίδυμο ελευθέρας, wild card.
0: Wild card. Μπορεί να έχει δηλαδή και τρεις διάδες.
1: Ναι, wild. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που δεν το έχουν ανάγκη, γιατί είναι masters οι άνθρωποι στο beach volley, ναι, να θυμηθούμε να πάμε, πάμε πιο μακριά, ότι πραγματικά έφυγαν από τη σάλα, για παράδειγμα ο Καρτ Σκύραλη, και έγινε σπουδαίος στην Άμμο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δάσκαλοι στο beach volley. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι θα έχουν οπωσδήποτε δύο ντουέτα, και σε άντρες και σε γυναίκες, όπως και οι Βραζιλιάνοι θα έχουν από δύο ντουέτα.
0: Και αυτό σαν πώς να το πω τώρα, μετράει, είναι εθνικές.
1: Είναι, ναι, ναι,
0: είναι αντιπροσωπευτικές.
1: Εθνικές αντιπροσωπείες.
0: Έτσι, εθνικές αντιπροσωπείες.
1: Λοιπόν, το 2004 λοιπόν, ενώ να πούμε είχαμε ένα πανάξιο δίδυμο, ο Μάνος Δρουμελιώτης και Θανάσης Δρουμελιώτης.
0: Να πω, Ηρακλή μου, ναι, ότι ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει στο φιλικό με ένα ωραίο απευθείας χτύπημα φάουλ του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επανακάμψας από κάτω, από τα... Πού ήταν ακριβώς, είναι Σαουδική Αραβία, ε?
1: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί, γύρω-γύρω. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Νομίζω ότι έλειπαν, ναι, αυτά τα στημένα από τον Ολυμπιακό. Αυτά.
1: Και να κάνουμε εδώ τώρα μια σύγκριση, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το τεράστιο παιχταρά, τον Νίκο Γιούτσο,
0: mm-hmm,
1: δεν μας έχει μείνει στη μνήμη και στο μυαλό για το έμπαινε Γιούτσο, ωραία. Μας, ναι, μας έχει μείνει για το να μπαλαδόρος, για το ήθος του.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ τα παιδιά αυτά, τα Ελληνόπουλα, σε όλες τις ομάδες,
0: ναι,
1: παίζουν δύο χρόνια, φεύγουν, ξανάρχονται, ξαναφεύγουν, τους ξεχνάμε.
0: Τώρα, ναι, μωρέ, είναι...
1: Τα ξεχνάμε τα παιδιά.
0: Εντάξει,
1: αυτά.
0: Βέβαια για τον Κώστα Φορτούνη δεν μπορεί να πει κάποιος τέτοιο, γιατί κάνει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, μιας και αναφέρα τον Φορτούνη.
1: Είναι ένας, ναι, τον οποίο θυμόμαστε.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε, γιατί να μην κάνει μια πορεία σε μια ελληνική ομάδα ο Οδυσσέας, ο τερματοφυλακάρας μας. Έτσι δεν είναι.
0: Ο Οδυσσέας, ποιος είναι, ο Βλαχοδήμος?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι καλός τερματοφυλακάς.
0: Καλός.
1: Καλός είναι. Ωραία.
0: Όλα τα παιδιά είναι καλά.
1: Άντε,
0: προσπαθούν.
1: Όπως λέει,
0: δεν είναι Τζολάκης, αλλά είναι καλός.
1: Εντάξει, ο Τζολάκης είναι Τζολάκαρος.
0: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσω σαν τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο. Να γίνω κακούλης.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Να το επαναλάβω. Λοιπόν, ο τότε λοιπόν πρόεδρος έβαλε τον γιο του. Και είχαμε λοιπόν το 2004 ντουέτο Θανάσης Μιχαλόπουλος και Μπελιγράτης. Mm. Ωραία. Λοιπόν, πήρανε wild card γιατί δεν μπορούσαν να προκριθούν. Ενώ αν έμενε ο Μάνος ως ντουέτο θα προκρίνονταν με τα τσαρούχια. Ωραία. Λοιπόν, και έπαιξαν λοιπόν. Εκεί ήταν οι όμιλοι. Εκεί είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Τετράδες. Είναι τέσσερις ομάδες είναι οι όμιλοι. Λοιπόν, τα παιδιά αυτό το ντουέτο έκανε τρεις ήττες. Έτσι, δηλαδή με τον Μπελιγράτη αντί του Ρουμελιώτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο γιος προέδρου αντί να πούμε του άξιου βολεϊμπολίστα, ο οποίος έπρεπε να παίζει. Και τελικά με ένα αντίτιμο πέρασε ας πούμε... Πέρασε ως, πώς θα το πω, διοικητή, πέρασε, όχι διοικητικός, πέρασε στο τεχνικό team, θα το πούμε έτσι, Δημήτρη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό έγινε τότε και το πληρώνουμε τώρα, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, το πληρώνουμε τώρα χοντρά και δεν έχουμε να παρουσιάσουμε διεθνούς επίπεδου βολεϊμπολίστες άμμου, έτσι. Και απλά και μόνο λέμε, Ελάτε στο Σκηνιά, ελάτε 25, 26, 27 στο, στο Σύνταγμα να δείτε beach volley, να περάσουμε καλά.
0: Ναι, ναι, για το event, για το event και μόνο, για το ναι, ναι, Σύνταγμα τώρα. Ναι.
1: Να φάμε και ένα παγωτάκι, γιατί ο χορηγός θα το δίνει δωρεάν σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλα αγόρι μου, έλα κορίτσι μου, δες beach volley. Έτσι, λοιπόν, άντε αύριο σ' άκρη μετά, γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη. Έτσι, Δημήτρη. Αυτό, για μένα, όταν υπάρχουν τέτοιες φάσεις, δεν έχουμε ανάπτυξη. Ναι. Λοιπόν, άντε πάλι, σε αθλητικό χώρο με έφερες, Δημήτρη μου.
0: Πού είσαι, πού είσαι τώρα.
1: Είμαι εδώ που γεννήθηκα. Η μάνα μου το 59 με γέννησε μέσα στο γήπεδο της Ριζούπολης.
0: Ωραία, φίλε, τι κάνεις εκεί πέρα, υπάρχει κάποιο event ή περπατάς και προχωράς, τι κάνεις.
1: Έρχομαι με τα πόδια από την Χαλκιδόνα, ναι, και πάω εδώ στην παλιά μου γειτονιά να δω ένα φίλο μου.
0: Α, μπράβο,
1: και,
0: μπράβο,
1: και τώρα περνάω έξω από το γήπεδο, στο οποίο έχω γράψει ιστορία σαν οπαδός.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει ιστορία σαν ποδοσφαιριστής ο αδελφός μου. Έχει γράψει και καλή ιστορία ως βολεϊμπολίστας ο γιος μου.
0: Αυτά είναι πολύ πολύ ωραία. Πολύ
1: αλλά
0: ωραία.
1: Και να εγώ έγινα εκάκι στην εξέλιξη. Πώς το λένε, το γύρισα, έκανα ανατροπή.
0: Εσύ, γιατί, ναι. Εσύ παρακολουθούσες και έγραφες. Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν. Τώρα το
0: ωραία.
1: Αυτά λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ωραία, κλειμούν. Θα δώσουμε ραντεβού πάλι αύριο. Το πιθανότερο.
1: Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε θέαμα. Λοιπόν, πάμε Μόνικο όλοι.
0: Μόνικο.
1: Πώς το λένε, Diamond Link. Και Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, πάμε Σκηνιά για Σκηνιά,
0: beach volley. Σκηνιά.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Όλοι εκεί λοιπόν.
1: Έλα, να είστε καλά όλοι.
0: Και εσύ, φίλε Ηράκλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ
0: καλό
1: ευχαριστώ.
0: Βράδυ.
1: Τα λέμε. Γεια.
0: Ήταν ο Ηράκλης Αθανασόπουλος, μας ενημέρωσε για τα δρόμενα στο beach volley αλλά και για το στίβο. Έρχεται Diamond Link από το Μονακό, Μίλτος Τεντόγλου. Έρχονται στο Σκηνιά αγώνες beach volley. Πολύ σκληρό θα παρακολουθεί αυτά πραγματικά και είναι και πολύ ωραία. Και βεβαίως μας είπε και για την κάθετη πτώση του επίπεδου του beach volley στην Ελλάδα. Γιατί?

Στο 91ο λεπτό Ολυμπιακός Ράκοφ 1-1. Ισοφάρισε του Ολυμπιακού από τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος τώρα βγάζει και μια πάρα πολύ ωραία σέντρα. Δεν καταφέρνει κάποιος επιθέμενος του Ολυμπιακού να πάρει την κεφαλιά. Ο αρχηγός λοιπόν γύρισε με ένα γκολ, με απευθείας χτύπημα φάουλ. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Σαν να μην έφυγε ποτέ ο αρχηγός ήταν, πραγματικά. Τουλάχιστον στα στημένα εκτιμώ ότι ο Κώστας ο Φορτούνης θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έλειπαν πολύ τα στημένα και οι όμορφες έντρες σαν και αυτή που βγάζει ξανά. Δεν καταφέρνει εκεί να πάρει μια σωστή κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στην ανατροπή στο φιλικό με την Ράκοφ. Με τον Γιάρεμτσουκ κάνει το 2-1, αφού είχε χάσει και μια επίσης καλή ευκαιρία με τον Γιάρεμτσουκ να σημειώσει πιο νωρίς τον γκολ. Στο 93 όμως ήρθε και ο Ολυμπιακός πλέον προηγείται 2-1 της Ράκοφ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι καμιά διακοσαριά, χειροκροτούν τους παίχτες. Μόλις τώρα το παιχνίδι τελειώνει, Ολυμπιακός Ράκοφ 2-1, 85 Φορτούνης, 93 Γιάρεμτσουκ. Ολοκλήρωσε την ανατροπή, είχε προηγηθεί η ομάδα από την Πολωνία με τον Μπρούνες στο 70 λεπτό.

0: Λέγαμε για τον Ηρακλή πριν και την έλευση του Ματσάρη. Ο πλέον στον Ηρακλή πνέει.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Διαβάζω κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το προβάδισμα της Ράκοφ το είχε δώσει, όπως σας είπα πριν, στο 70 λεπτό με τον Ολυμπιακό ο Μπρούνες, ο οποίος Μπρούνες νίκησε στον αέρα τον Κάρμο, ένα πολύ ψηλό παιδί, από την καρδιά της Ερυθρόλευκης Άμυνας. Καλά, εκεί ο Κάρμο βέβαια ήταν αλλού, όπως το είδα. Ο Μπρούνες, αυτό θέλω να σας πω, αυτό έχει σημασία, είναι ξάδερφος του Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο αγωνίζεται στην πολωνική ομάδα. Ο Μπρούνες λοιπόν, ο ξάδερφος του Χάλαντ, σκόραρε απέναντι από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έμελε να δώσει τη νίκη στους Πολωνούς, ούτε καν την ισοπαλία, αφού ο Γιάρεμτσουκ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ολυμπιακός Ράκοφ 2-1. Πάμε σε ένα σύντομο break και σε λίγο μαζί.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
7: Λοιπόν, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να κάνουμε παρέτσα με τον φίλο αγαπητό Κώστα Σαμοθράκη την αποτίμησή μας από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Ό,τι μπορεί συμπέρασμα να βγει βέβαια, έτσι, βιαστικά θα είναι. Γεια σου Κωστή μου, καλησπέρα.
8: Γεια σου Δημήτρη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
7: Να είστε καλά.
8: Εντάξει, τώρα πρώτο φιλικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να λέμε και μεγάλα λόγια.
7: Σωστά.
8: Ούτε και υπάρχουν και εντυπώσεις, δεν μπορείς άλλωστε. Μην ξεχνάμε ότι πρώτον ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην έκτη μέρα της προετοιμασίας, Δημήτρη, και δεύτερον αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί σε λίγες μέρες παίζει για τα προγραμματικά του Europa League. Με τη Βαλέτα και είναι προφανώς ότι είναι, ήταν πολύ,
7: πολύ πιο
8: έτοιμη. Αυτό φάνηκε όχι στο γήπεδο, γιατί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο έβγαλε καλά κομμάτια, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, από την ώρα που μπήκε φυσικά ο Φορτούνης, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ και ο Αντρέ Λουίς. Ήταν οι τρεις παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, βοήθησαν ώστε να γίνει αυτή η ανατροπή. Να πούμε καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 με ανατροπή στα τελευταία 8 λεπτά. Ο Φορτούνης με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έδειξε ότι επέστρεψε και είναι εδώ. Από αυτά που ξέρει μόνο εκείνος, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να στείλει στη γωνία, μπορεί να μπορέσει να αντιδράσει στον τροφύλακα. Έκανε το 1-1 αφού προηγούμενα οι Πολωνοί είχαν προηγηθεί με κεφαλιά του Μπρούνες, με τον Γκάρμο να καθυστερεί να πηγαίνει στη φάση. Αυτό είναι στο 61ο λεπτό. Ο Φορτούνης στο 85 λοιπόν μια εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-1 και στις καθυστερήσεις του μάτς Ο Γιάρεμτσουκ με μια υπέροχη κεφαλιά έστειλε πρώτα την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια παρακολούθησε τη φάση και με σουτ έκανε το 2-1 για να δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακό.
7: Μετά από σέντρα του Φορτούνη και το δεύτερο γκολ, έτσι.
8: Ναι, ναι. Ο Φορτούνης ήταν...
7: Πόσο πολύ έλειψε αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι εντός εισαγωγικών του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
8: Έτσι. Δύο χρόνια ο Ολυμπιακός αυτή την παραγωγικότητα, την κινητικότητα, τη δημιουργία, για να το πω καλύτερα, από τα πόδια του Φορτούνη δεν τα είχε και δύο χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Ναι, έτσι.
8: Το πώς χειρίζεται την μπάλα, το πώς παίζει το 1-2, το πόσο καλός είναι στα στημένα. Εγώ νομίζω ότι ο Φορτούνης, επειδή γράφονται και λέγονται διάφορα ότι δεν θα είναι βασικός κτλ., δεν είμαι της ίδιας άποψης. Ναι. Αυτός ο Φορτούνης, όχι τώρα με βάση τη σημερινή εικόνα,
7: όχι,
8: έτσι,
7: όχι, ναι.
8: Αλλά γενικά τα στοιχεία που έχει ο Φορτούνης δεν τα βρίσκει αυτή τη στιγμή σε παίκτη του Ολυμπιακού. Και έπαιξε και πίσω από τον Γιάρεμτσου και αριστερά μετά πήγε και δεξιά όργωσε το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλός και ο Γιάρεμτσου, παρότι δεν τροφοδοτήθηκε πολύ, αλλά μια φορά ήταν αρκετή αυτή η σέντρα του Φορτούνη που ήταν παρεβάλε να κάνει το 2-1. Καλή εικόνα και από τον Αντρέ Λουίς που έπαιξε δεξιά, πολύ κινητικός, με πολύ διάθεση, αν θέλεις. Όπως και καλή εικόνα είχαν και οι δύο πιτσιρικάδες, ο Σιόζος, που έπαιξε δεξί μπακ στο δεύτερο ημίχρονο, και ο Φίλης, ο οποίος έπαιξε αμυντικό χαφ μαζί με τον Έσε. Δυναμικός, σταθερό, ψηλό παιδί, καλά προσόντα. Μιλάω για δύο παιδιά τώρα που είναι 17 χρονών, έτσι.
7: Ναι.
8: Και είναι οι δύο αυτοί, συν τον Κουτσίδη που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο δίπλα στον Πυρόλα, αλλά και τον Μπακούλα που επέστρεψε από τη Ρίο Άβε, δεν νομίζω ότι θα μείνει, αλλά είχε ένα πρόβλημα με το χιαστό, είχε μείνει έξω πολύ καιρό.
7: Ναι, ήταν άθυρος.
8: Έτσι, απλά τον χρησιμοποίησε ο Μεντιλίβαρ ένα 25 λεπτό, γι' αυτό και τον άλλαξε, γιατί φοβήθηκε. Είναι παιδιά από τις ακαδημίες. Και είναι προφανές ότι ο Μεντιλίβαρ ήθελε να δει κάποια πράγματα σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τα φιλικά θα γίνονται πιο απαιτητικά.
7: Το ερχόμενο Σάββατο, να πούμε, το επόμενο φιλικό.
8: Ναι,
7: έτσι,
8: με την Άντβερπ στο Βέλγιο. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Αθήνα για τρεις μέρες να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες και μετά θα επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί που θα είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει ενημερωθεί στις 15 του μήνα πρέπει να είναι στην Ολλανδία, αλλά και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν στο γήπεδο σήμερα. Αλλά θα αναχωρήσει, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος και έχει ζητήσει άδεια για λίγες μέρες. Θα γυρίσει στην πατρίδα του και θα επιστρέψει να είναι έτοιμος για το δεύτερο μέρος. Πάντως παρακολούθησε το παιχνίδι σήμερα.
7: Ωραία, να μπαίνει στο κλίμα.
8: Το πάγκο ήταν εκεί. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, δεν χρειάζεται να λέμε και μεγάλα.
7: Όχι. Έτσι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, ξέρεις.
8: Τώρα μιλάμε για το πρώτο φιλικό παιχνίδι της περίοδου. Ακόμα οι παίκτες είναι σφιγμένοι. Μόλις την έκτη μέρα της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά. Υπάρχουν προσθήκες. Απλά να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ σήμερα έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους να δει, όπως ο Κλέιτον, ας πούμε, που στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.
7: Τον βλέπεις να μένει ο Κλέιτον?
8: Όχι, δύσκολο να μείνει. Κοίταξε να δεις, θα κρυφθούν πολλά, φίλε, από το τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Και αυτό ισχύει και για τον Γιάρεμτσουκ. Αν ο Ταρέμι τελικά φέρει μια πρόταση που ακούγεται και αποχωρήσει, εγώ τον Ταρέμι να μένει με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα δεν το βλέπω να παραμένει. Θα ψάξει να βρει ομάδα. Γιατί όταν ήρθε πέρσι το καλοκαίρι Δημήτρη, υπολόγιζε ότι θα είναι μαζί με τον LKB ψητικό δίδυμο. Όταν διαπίστωσε ότι όταν έγινε, φάνηκε ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Από εκεί και πέρα κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν θα είναι βασικός. Και ο Ταρέμι, όχι βασικός, δεν νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένος. Οπότε θα κρυφθούν πολλά με το τι θα κάνει ο Ταρέμι. Θα επιστρέψει, θα πάει στην προετοιμασία, αλλά να δούμε αν θα φέρει αυτή την περιβόητη πρόταση, όπως και ο Ορτέγκα. Έτσι. Αν θα φέρει πρόταση.
7: Από τον Ορτέγκα δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Έτσι.
8: Υπάρχει κάτι από τη River Plate, αλλά όχι επίσημο. Ανεπίσημο πολύ. Ότι η River Plate, ας πούμε, ενδιαφέρεται. Και από εκεί πέρα θα δούμε αν το Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ορτέγκα, θα ψάξει να βρει ένα αριστερό back. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει και το μόνιμο πρόβλημα με τους ξένους.
7: Βέβαια.
8: Ή ο Κλέιτον ή ο Ορτέγκα ή ο Ταρέμι κάποιοι δύο από τους τρεις να αποχωρήσουν, γιατί δεν θέλει πάρα από πέντε ξένους. Ναι. Δεν του αρέσει αυτό που έκανε πέρσι, ας πούμε, να αναγκάζεται σε κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο στην αποστολή να αφήνει εκτός δύο παίκτες. Δεν του αρέσει καθόλου και θα λυθεί αυτό το πρόβλημα πάση θυσία.
7: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται τώρα να πούμε πράγματα παραπάνω.
8: Όχι, και ένα πρόβλημα με το Ρέτσο μόνο που αποχώρησε, να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό.
7: Ναι, είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που είδα.
8: Ναι, και γι' αυτό και έκανε στο 87 αναγκαστική αλλαγή ο Μεντιλίβαρ και έκανε την πρώτη του εμφάνιση, έστω και για 6 λεπτά, ο Σμαϊλόβιτς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα από τον Ολυμπιακό, από την Νορβηγία. Της Άντερφιορ, έπαιξε για λίγο, δεν είχε σκοπό να το χρησιμοποιήσει γιατί ακόμα είναι νωρίς, μόνο ναι, τις δύο προπονήσεις, αλλά αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του Ρέτσου τον έριξε το παιχνίδι για τα τελευταία 6 λεπτά.
7: Από τον φίλο μας τον Διαμαντή έχεις την καλησπέρα.
8: Να είναι καλά ο Διαμαντής, να είναι καλά όλοι και να ακούνε Ελλάδα Sports.
7: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Κωστή μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
8: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, μας μετέφερε τις εντυπώσεις του από τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με την Ράκοφ 2-1. Να πούμε, τελικό σκορ. Στο 70 είχαν προηγηθεί οι Πολώνοι, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε με ένα πολύ ωραίο απευθείας τύπημα φάουλ του Κώστα του Φορτούνη να κάνει το 1-1. Στο 93 ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Πρόσημο θετικό για πρώτο φιλικό, έτσι, με τον όποιο κίνδυνο να εκτεθεί κάποιος όταν αναλύει τα πρωταφλικά, γιατί όπως, γι' αυτό όπως είδατε με τον Κώστα Σαμοθράκη δεν μιλήσαμε και πολύ έτσι για το φιλικό. Το επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού είναι με την Βελγική Λέουμπεν στις 2.30 το Σάββατο στις 11 Ιουλίου. Να πούμε ότι έχουν προγραμματιστεί επίσης με Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 Ιουλίου, με Άγιαξ στις 18 Ιουλίου, με Αντβέρπ στις 24 Ιουλίου και με Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Θυμάστε ότι τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πολλά φιλικά γίνονται καπάκια διαδοχικά το ένα μετάλλο και με διαφορετικές έτσι ενδεκάδες Ολυμπιακός. Ο Διαμαντής λέει καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Διαμαντή μου, καλησπέρα. Πάλι γύρισε και ζωγράφησε στο πρωτοφιλικό τεστ της ομάδας ο αρχηγός με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ, σωστά. Βρήκε γκολ και το τάγκ, λέει για το Γιάρεμτσουκ. Κρατάμε τα θετικά και στόχος να βελτιώσουμε τα αρνητικά μέχρι τα επίσημα για να είμαστε αυτοί που πρέπει. Έτσι είναι, Διαμαντή μου, όπως ακριβώς τα γράφεις.

Λοιπόν, για τον Insigne που έλεγα πριν ότι τελικά κατέληξε στην Σαμπτόρια, τον ήθελε ο Ηρακλής. Μου γράφει ο Μάνος Ταραμόπουλος, την καλησπέρα μου στο Μάνο, ότι θα έχει 1 εκατομμύριο αμοιβή από την Σαμπτόρια στο πρωτάθλημα της Serie B. Τη Σαμπτόρια στον Insigne 1 εκατομμύριο. Πολύ πολύ καλά λεφτά.

0: Λοιπόν, και από τα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πάμε στα της προετοιμασίας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Θανάσης Ζαχάκης, ο αγαπημένος συνεργάτης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας δώσει έτσι κάποια από τα τελευταία νέα. Γεια σου Αθανασία, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροάτες του Ιντεβέτες Sports 94,3. Καλά είμαι.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι εδώ. Εν μέσω μεταγραφικής περίοδου που το ρεπορτάζ, μάλλον στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ξεκίνημα,
1: που για μας, όπως ξέρεις καλά, είναι η πιο δύσκολη περίοδο.
0: Βέβαια. Σωστά, σωστά. Τι έχουμε, έχουμε κάτι 38, έχουμε κάτι το οποίο έχει εντυπωσιάσει.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα της τρίτης εθνικής.
0: Ναι, για πάμε.
1: Το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στις προηγούμενες εκπομπές μας. Ολοκληρώθηκαν πάντα
0: εισαγωγικά
1: οι δηλώσεις συμμετοχής. Με αρκετά ενδιαφέροντα δεσού. Λοιπόν, είχαμε αρχικά 9 ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι.
1: Είπαμε αρχικά 9, γιατί από τις 9 τελικά οι 2, χάρη σε μια μικρή παράταση που δόθηκε, τελικά δήλωσαν συμμετοχή.
0: Α, μάλιστα, για να λοιπόν, το ακούσουμε.
1: Να πούμε, Απόλλωνας Κρίας Βρύσης.
0: Ναι.
1: Αθλητική Ένωση Αλεξάνδρειας. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου από το Ηράκλειο. Φύε Λαμπεροκύπωνα τη Ζάκυνθο. Σταρονικός Αναβήσου. Άρης Πετρούπολης.
0: Και ο Άρης Πετρούπολης, ε.
1: Θυμάσαι τι είχαμε πει, ότι ακούγεται έντονα ότι δεν θα κατέβει. Πληροφορίες μας ήταν σωστές, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θα πούμε πάνω στο θέμα τι γίνεται με τον Άρης Πετρούπολης. Πάσα Νέζα από την Άρτα. Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας από τη Σάμο. Και Δάφνη Δαφνώνα από τη Χίο. Νομίζω ότι αυτά με τα νησιά ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Ναι. Αυτά τα έξοδα ήταν δυσβάσταχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από αυτές τις ομάδες, τελικά ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου και ο Σαρονικός Αναβήσου,
0: ναι,
1: βρήκανε την άκρη, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: και θα αγωνιστούν στην τρίτη εθνική.
0: Περίμενε, Θανάση μου. Όταν λες βρήκανε την άκρη, εννοείς βρήκανε τους οικονομικούς πόρους, γιατί φαντάζομαι
1: προφανώς,
0: ότι είναι
1: προφανώς,
0: οικονομικό προφανώς το θέμα της μη συμμετοχής, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Εδώ λοιπόν η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτές οι ομάδες που δεν θα κατέβουν τελικά θα αντικατασταθούν, από ό,τι διαβάζω στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζου, από τους δευτεραθλητές ή τριταθλητές της αντίστοιχης
1: ένας
0: ποδοσφαιρικών σωματείων. Εκεί που δεν βρεθούν τα λεφτά. Είναι όχι, πιο πλούσιες αυτές. Όχι, έτσι. Για πάμε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Πάμε να μας το αποσυρθούν.
1: Λοιπόν, υπάρχουν οι εξής ιδιαιτερότητες. Εάν η ομάδα που δεν κατέβηκε αγωνιζόταν και πέρυσι στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής,
0: ναι,
1: δεν αντικαθίσατε.
0: Α, μάλιστα. Και,
1: αν όμως είναι ομάδα που είναι πρωταθλήτρια από την ΕΠΣ και ανεβαίνει,
0: ναι,
1: τότε γίνεται πρόταση στην δευτεραθλήτρια,
0: ναι,
1: χωρίς να είναι υποχρεωμένη φυσικά να την αποδεχτεί.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και τη δυνατότητα, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Εάν και αυτή πει όχι, γίνεται πρόταση στην τριταθλήτρια. Αν και αυτή πει όχι, δεν αντικαθίσατε. Από εκεί θα το τι θα γίνει αν δεν αντικατασταθούν αυτές οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα γίνει το πρωτάθλημα με λιγότερες ομάδες.
0: Με λιγότερες ομάδες, έτσι. Δεν θα γίνει με
1: 120. Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα, πιθανολογώ ότι θα είναι, αν τελικά δεν έχουμε κάποια καινούργια αλλαγή,
0: ναι,
1: ότι θα είναι, οι όμιλοι θα είναι 10 όπως είχαμε πει αρχικά.
0: Αλλά
1: κάποιοι από αυτές θα είναι με 11 ομάδες και όχι με 12 όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι, θα περιμένουμε βέβαια, γιατί κάποιες ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι τελικά θα κατέβουν.
0: Θα κατέβουν, ναι.
1: Είχε ακουστεί αρχικά για βαριά ονόματα όπως η Λαμία, όπως ο Αχαρναϊκός, όπως ο Διαγόρας Ρόδου και κάποιες άλλες ομάδες όπως ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής.
0: Ότι δεν θα κατέβουν.
1: Ότι δεν θα κατέβαιναν. Τελικά δεν δήλωσαν συμμετοχή. Δήλωσαν συμμετοχή. Σε κάποιες ομάδες που έχω τη δυνατότητα να έχω κάποιες γνωριμίες, όπως ο Αχαρναϊκός, ας πούμε, ο οποίος έχει ξεκινήσει να φτιάχνει την ομάδα, έχει ξεκινήσει και μια συνεργασία με κάποια ακαδημία εδώ της περιοχής. Λογικά θα κατέβουν, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί όπως έχουμε πει στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε και ακούμε τα πάντα.
0: Εγώ, ρε Θανάση μου, τώρα χωρίς να θέλω να κάνω τον ξερόλα, θεωρώ τις 120 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική με τόσα πολλά ταξίδια και με τόσους μεγάλους οικονομικούς, με τόσα πολλά οικονομικά ανοίγματα, ότι είναι υπερβολή. Για ποιο λόγο?
1: Κοίταξε, δεδομένα είναι υπερβολή.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Από εκεί, εντάξει, θα γίνει ο διαχωρισμός των ομιλών με γεωγραφικά κριτήρια.
0: Ναι, όσο και να γίνει.
1: Αλλά όπως και να έχει όμως, ειδικά όσον αφορά τους ομίλους που θα έχουν ομάδες
0: από τα νησιά,
1: εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Η Κρήτη κάνανε ένα μπορεί να το πει κανείς θετικό, μπορεί να το πει κανείς και όχι, αποφάσισε ότι η Κρήτη θα έχει έναν όμιλο μόνο με κριτικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρά τα αυτά όμως, είδαμε και το τυμπάκι ότι δεν.
1: Το τυμπάκι το οποίο ήταν στην τρίτη εθνική πέρυσι, όχι τη χρονιά που ολοκληρωθεί, την προηγούμενη, υποβιβάστηκε.
0: Ναι.
1: Βγήκε, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Παρ' όλα αυτά όμως, αρχικά δήλωσε αδυναμία συμμετοχής. Έστω και τελευταία στιγμή βρέθηκαν οι πόροι.
0: Κατάφερε.
1: Γιατί όπως είπες εσύ, ξεκάθαρα είναι οικονομικά το θέμα.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί σε αυτή τη περίπτωση και θα αναφερθούμε λίγο παραπάνω στον Άρη Πετρούπολη σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε ο Σαρωνικός Αναβίσου ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κάνα δύο χρόνια, τρία, πόσα χρόνια ήταν?
1: Όχι. Ο Σαρωνικός Αναβίσου πέρυσι ανέβηκε στη ΓΑΜΑ
0: Εθνική.
1: Και έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και μια ενσωματίωση ιδιαίτερα αξιόπιστο και από οικονομική πλευρά. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιο θέμα με τον ιδιοκτήτη. Τελικά θα αγωνιστεί κανονικά με καινούργια διοίκηση. Να πούμε. Με καινούργια διοίκηση θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι ομάδα θα κατεβάζουν αυτοί, αυτό θα φανεί στην πορεία.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πλέον ξεχυλώσει το πράγμα με τις προθεσμίες. Έτσι όπως έχει γίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Μα ξέρεις καλά, Δημήτρη μου, ότι σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, θα όχι μόνο στον αθλητισμό, όταν λέμε ότι μέχρι τότε δεν είναι ποτέ μέχρι τότε.
0: Έτσι. Μέχρι τότε δεν ισχύει.
1: Να πούμε γιατί, να πούμε για τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε για το οτιδήποτε. Το μέχρι τότε δεν ισχύει ποτέ. Πάντα υπάρχουν παραθυράκια, πάντα υπάρχουν παρατάσεις. Ήθελα να σου λέει, ρε αδερφέ, εντάξει αυτό, αλλά οκ, μην αγχώνεσαι κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ παθή έτσι η κατάσταση και νομίζω θα δούμε πολλά κατά τη διάρκεια τη σεζόν.
1: Αυτό είναι δεδομένο και θεωρώ σχεδόν απίθανο όσες τελικά ομάδες ξεκινήσουν το πρωτάθλημα να ολοκληρώσουν.
0: Ναι,
1: σίγουρα
0: ναι.
1: Θα έχουμε αποχωρήσει, σίγουρα εδώ έχουμε αποχωρήσει και σε πιο μεγάλες κατηγορίες κάποιες στιγμές παλιότερα, ακόμα και στη Super League αν θυμάστε.
0: Ναι,
1: θα θυμίσω το παράδειγμα της Νίκης Βόλου πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε Άρη Πετρούπολης θέλεις.
1: Να πάμε Άρη Πετρούπολης βέβαια. Ο Άρης Πετρούπολης ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι βέβαια ουσιαστικά κανείς δεν την πίστεψε, να το πω έτσι, με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια που έχω στο γειτονικό σωματείο, ότι δεν ήταν οικονομικοί λόγοι, ήταν λόγια αλλαγής φιλοσοφίας, βέβαια αυτό κανείς δεν το πιστεύει, αφού ο λόγος είναι ξεκάθαρα το γεγονός ότι οι δύο βασικοί χρηματοδότες της ομάδας μετακόμισαν σε γειτονικό σύλλογο και συγκεκριμένα στο Εγάλεο, και ο κ. Παλτόγλου και ο κ. Κούστας.
0: Ήταν προερχόμενοι από Εγάλεο, ήταν.
1: Ο κ. Παλτόγλου ήταν το Εγάλεο έτσι κι αλλιώς και πάει στο Αρπετρούπολη. Τώρα μαζί μετακόμισαν στο Εγάλεο. Ήδη δύο στελέχη του, ένα στελέχη του Αρπετρούπολη, διοικητικά στελέχη, γενικός αρχηγός και τεχνικός διευθυντής, μετακόμισαν ήδη στο Εγάλεο. Οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ο Άρης έβγαλε μια ανακοίνωση. Την Παρασκευή έχει γενική συνέλευση που θα ανακοινωθεί το νέο πλάνο. Λένε ότι θα στηριχτούν στο τοπικό στοιχείο. Η ομάδα θα σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε τώρα θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας. Πράγμα που φέρνει ένα μικρό μπέρδεμα στο πρωτάθλημα της αλφακατηγορίας
0: Αθήνας,
1: θα το πούμε αυτό. Αλλά σήμερα ανακοινώθηκε και ότι ο γενικός αρχηγός θα είναι ο Γιάννης Ολακαδίνος στον Άρη Πετρούπολης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ξέρουμε την Παρασκευή που θα γίνει η γενική συνέλευση.
0: Ο κακός χαμός που λένε.
1: Ο κακός χαμός.
0: Γίνεται και ντόμινο εξελίξεων. Αυτό που λες ότι επηρεάζει και τα τοπικά πρωταθλήματα.
1: Κοίταξε, επηρεάζει την Αθήνα και αυτό που με μεταφέρθηκε από την ΕΠΣΑ όταν ρώτησα παιδιά τι θα γίνει με το αν τελικά ο Άρης Πετρούπολης δηλώσει που όπως φαίνεται θα δηλώσει συμμετοχή στην Α' κατηγορία της Αθήνας όπως έχει το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Μου είπαν ότι αντί για 32 ομάδες που είναι. Θα γίνουν 33 ομάδες, δηλαδή ο ένας όμιλος θα έχει 19 ομάδες και ο άλλος θα έχει 18.
0: Ναι.
1: Απλά στον όμιλο θα έχει 19, θα υποβιβαστεί μια ομάδα παραπάνω. Βέβαια, με μια υποσημείωση και εδώ, εάν τελικά και οι 32 ομάδες της Α' κατηγορίας Αθήνας δηλώσουν συμμετοχή. Γιατί
0: έχουμε και τέτοιο θέμα.
1: Έρχονται κάποιες φήμες για τουλάχιστον μια ομάδα ότι δεν θα δηλώσει συμμετοχή, δεν μπορώ μόνο να τις μεταφέρω στον αέρα αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα που ήταν και πέρυσι στην Α' κατηγορία.
0: Στην Α. Εχθές εγώ έμαθα, ας πούμε, φαντάζομαι δεν είναι κάτι κρυφό, ότι δεν θα κατέβει εκεί από τα δικά μου τα μέρη. Από την Γλυφάδα, ο Αστέρας, νομίζω διαλύθηκε η ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε.
1: Λοιπόν, ο Αστέρας Γλυφάδας δεν διαλύθηκε ακριβώς.
0: Αλλά έγινε.
1: Έχω ενημέρωση.
0: Ναι, για πες
1: μου. Ο Αστέρας Γλυφάδας, να πούμε ότι για όσοι το ξέρουν, έχει την σχολή του Ολυμπιακού Θεού Γλυφάδα.
0: Ναι. Ο κύριος Καραμπογιάς.
1: Ο κύριος Θεόφιλος Καραμπογιάς, καλός μου φίλος.
0: Κοινός γνωστός. Καλό παιδί.
1: Η ενημέρωση που έχω λοιπόν είναι ότι Την είχα από πέρσι, γιατί το είχα γράψει και μάλιστα και στο πλευτό, ότι θα αγωνιστεί σαν Ολυμπιακό Λιφάδα πλέον.
0: Ολυμπιακό Λιφάδα, μάλιστα.
1: Βέβαια, υποσημείωσε ότι δεν ξέρω αν τελικά γίνει κάτι, κάποια τέτοια και δεν κατεβάσει αντρικό τμήμα και κατεβάσει μόνο υποδομές.
0: Ναι, δεν ξέρω αν προλάβει. Μήπως δεν προλάβει.
1: Εντάξει,
0: αλλά έχει έτοιμη ομάδα όμως. Έχει έτοιμη ομάδα
1: από τον Αστέρα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά.
0: Θα τα δούμε αυτά. Γίνονται ζυμώσεις από ό,τι κατάλαβα. Κάποια στιγμή.
1: Ειδικά για την τρίτη κατηγορία έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Κάποια στιγμή στην πορεία να είμαστε καλά, ίσως βγάλουμε και τον κύριο Καραφωτιά να μας πει δύο λόγια.
0: Α, βγάλουμε τον κύριο Θεοφιλό να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Και πώς πάει και η Ακαδημία του Ολυμπιακού και γενικότερα τι γίνεται. Μάλιστα. Πάμε στα αθηναϊκά. Έχουμε ή έχεις κάτι άλλο από ΓΑΜΑ Εθνική? Όχι.
1: Να πάμε στα αθηναϊκά, ότι όχι, ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Γίνονται και 12 δημόσεις για τις ομάδες Αθήνας. Όχι, ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Γίνονται και 12 δημόσεις για τις

0: 12 από το νόμο.
1: Γιατί ήταν 9 οι Αθηναϊκές, με την αποχώρηση του Άρη Πετρούπολης γίνανε 8. Πιθανότατα θα τοποθετηθούν σε έναν όμιλο μαζί με κάποιες ομάδες. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και με τη λίγη εμπειρία που έχω στο χώρο, ότι αριθμητικά βγαίνει μια τοποθέτηση με τις ομάδες της Μυτιλήνης. Γιατί είναι 4 ομάδες στη Μυτιλήνη. Με συγχωρείς, όχι της Μυτιλήνης, δικό μου το λάθος. Των Δωδεκανήσων. Που είναι 4 ομάδες στη Ρόδο. Είναι ο Διαγόρας Ρόδο, δεν είναι ο Ιαλισσός. Είναι ο Απόλλων Καρυθιών και είναι και η Αεραφάντου. Οπότε βγαίνει ένας όμιλος με 8 αθηναϊκές και 4 ζωδυτικές, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν οι καθηγητές.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση, με την εμπειρία στο χώρο που πολύ ωραία είπες, με το λίγο χώρο, με τη λίγη εμπειρία που έχεις από το χώρο.
1: Είναι 35 χρόνια μόλις.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Διαγόρας και θα παίζω με αθηναϊκές ομάδες και θα πρέπει να κάνω ταξίδια 8 φορές τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Επιδοτούμε από κάπου, δηλαδή έχει βγει κάποιο κονδύλι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να μου πει, ρε φίλε, πάρε αυτά.
1: Από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Δεν ξεκινάω με ένα τρομερό ντεζαβαντάζ.
1: Μα γι' αυτός είναι και ο λόγος που οι πιο αδύναμες οικονομικά, λογικό είναι, και ποδοσφαιρικά οικονομικά, όπως η Χίος και η Σάμος, το να μην κατεβαίνουν οι ομάδες τους είναι σχεδόν μόνιμο φαινόμενο.
0: Βέβαια. Το θυμάμαι, βέβαια. Και από τη Μυτιλήνη.
1: Εδώ ολόκληρος Διαγόρας Ρόδου.
0: Ολόκληρος Διαγόρας.
1: Που έχει τη δική του ιστορία.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος γυρεός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολο αν θα κατέβει.
0: Ναι,
1: και πάλι δηλαδή δήλωσε με συμμετοχή, αλλά πέρασε ρίσκο.
0: Ναι, είναι η απόσταση.
1: Αυτό που λες έχει απόλυτο δίκιο. Γίνονται ενέργειες, αλλά δεν βλέπω φως.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω φως.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Θα δούμε πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Ναι. Το θέμα των επιδοτήσεων είναι πάντα ένα μεγάλο αγκάθι.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Σας ακούω κάποιοι συνεργάτες μου, είναι εδώ.
0: Για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, μάλλον λέει, και επιβεβαιώνει ότι τελικά θα δώσει το παρόν.
1: Αυτά που λέγαμε πιο πριν, κάποιες ομάδες που ήταν αμφίβολες, μέσα αυτές ήταν και ο Ιωνικός. Θα δώσει το παρόν, άγνωστο με τη δυνατότητα όμως. Γιατί να πούμε ότι.
0: Κοίτα, να δεις τώρα
1: έχει αποχωρήσει η οικογένεια Τσιριγότη από τον Ιωνικό.
0: Αυτό είναι, ναι. Έτσι.
1: Και εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Πάντα όταν μια ομάδα στηρίζεται πάρα πολύ σε έναν δυνατό χρηματοδότη, όταν για τον χύψη λόγο αυτός αποχωρεί, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον Ιωνικό, τον ιστορικό Ιωνικό με τόσο μεγάλη ιστορία. Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο το παίζουν άλλες ομάδες και όχι ο Ιωνικός.
1: Έπαιζαν τουλάχιστον.
0: Ναι, λες ότι δεν θα παίξουν τώρα.
1: Η Κυψιά θα αγωνιστεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και είναι
0: ποιο, η Καλαμάτα, τι πληροφορίες έχεις.
1: Η Καλαμάτα, άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, δεν έχω πολύ έγκαιρες πληροφορίες για το σημείο αυτό, αλλά αυτοί κάνουν αγώνα να προλάβουν να έχουν έτοιμο το γήπεδο, αλλά το θεωρώ αδύνατο να προλάβουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούγεται για Αθήνα, ακούγεται για
0: Θεσσαλονίκη.
1: Για
0: Χαριλάου.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Άμα ξεκινήσει έτσι Καλαμάτα, δύσκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια, να πει κανεί γιατί δεν πάει δίπλα που είναι η Τρίπολη.
0: Για να μου το.
1: Είναι ένα ερώτημα γι' αυτό. Είναι ένα ερώτημα γι' αυτό.
0: Θα δούμε. Έχω πληροφορίες ότι.
1: Είναι
0: πάει
1: στην Πάτρα, π.χ. που είναι επίσης σχετικά κοντά.
0: Ναι. Σωστά. Αυτά είναι τα ωραία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε ποτέ.
0: Όχι. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, έχουμε κάτι άλλο ή αν έχουμε κάτι να σε βγάλω και μετά τις διαφημίσεις. Αν δεν έχουμε, να κλείσουμε.
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Γίνονται κινήσεις και από το Μάτι Αθήνα, ενισχύονται. Θα έχουμε όμως πολύ δρόμο, θα έχουμε καιρό μπροστά μας να τα πούμε.
0: Ωραία, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ θερμά, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ σε εσένα και στους
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκλεκτό συνεργάτη μας, τον Θανάση Ζαχάκη, που παρουσιάζουμε μαζί με την πολύτιμη βεβαίως βοηθειά του, γιατί αν δεν ήταν ο Θανάσης δεν θα παρουσίαζα τίποτα, θα πρέπει να τα λέμε αυτά. Τις εξελίξεις από την ΓΑΜΑ Εθνική ιδιαίτερα, αλλά από και το ερασιτεχνικό αθηναϊκό ποδόσφαιρο, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πράγματα.
2: Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στου 94,3 Ιντερβέτιαν Ελλάδα Sports. Πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής και δεν θέλω να περιμένει. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στου ακροατές στο 943 Ιντερβέτιαν Sports.
0: Για πες μου, τι γίνεται.
1: Άκουγα που συζήταγες με τον Θανάση Ζαχάκη.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω τώρα για το εθνικό σχέδιο που είχε ξεκινήσει από το 2013 στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Που είδαμε πως άλλαξε ο τρόπος ζωής εκεί που παλαιότερα τους λέγαμε ξυλοκόπους.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας εύκολος θεωρητικά αντίπαλος, έτσι, για τις άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται λοιπόν. Το 2013 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να δημιουργήσει μια εθνική ακαδημία ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η Νορβηγία που είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, έτσι, 100.000 ευρώ ανακεφαλή.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, δημιούργησε 18 ακαδημίες. Εκεί δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των δεξιοτήτων. Σε κάθε παιδί μέχρι 12-14 μπορεί να παίξει ελεύθερα, χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς που λέγαμε παλιά.
0: Ναι. Σωστά.
1: Γιατί τώρα.
0: Χωρίς offside, χωρίς αυτά, ναι, χωρίς τίποτα. Ναι.
1: Γιατί τώρα με τις ακαδημίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, οι προπονητές περισσότεροι είναι εμπειρικοί από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Έτσι
1: και ασχολούνται,
0: είναι.
1: Βάζουν πειθαρχία στα παιδιά, λες και θα γίνουν επαγγελματίες από τα 14.
0: Συστήματα.
1: Και δεν βρίσκουμε κάποιον να ξέρει μπάλα, έτσι.
0: Έτσι
1: να κάνει τρίπλα εννοώ.
0: Έτσι.
1: Με το σταγονόμετρο βρίσκουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Παράλληλα, τα 500 γήπεδα υπήρξαν ανακαινήσεις, βάλανε συνθετικό χλωτάπιτα, ούτως ώστε να μπορούν να παίζουν και το χειμώνα, που μέχρι τότε πάγωνε το γήπεδο και κλείνανε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, συντυπάρω το χρόνο όπως καταλάβαμε, ορίμασε και ο προπονητής ο Σολμπάκεν έχει ως στόχο, το οποίο το ακολουθούν όλοι οι περιφερειακοί προπονητές εννοείται, 4-2-3-1 ή 4-3-3. Αυτή είναι η φιλοσοφία, δεν υπάρχει άλλο. Και ξένος προπονητής να έρθει δεν θα το αλλάξει, θέλω να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα, κάθε προπονητής που έρχεται βάζει το δικό του σύστημα. Έτσι λοιπόν και η εθνική ομάδα έχει το δικό της πάντα σύστημα. Δεν αλλάζει ανάλογα τον προπονητή. Και βλέπουμε λοιπόν την εθνική ομάδα της Νορβηγίας να κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία, έτσι να προκρίνεται στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας έξω όχι μία οποιαδήποτε ομάδα, την 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
0: Έτσι. Και εμφατικά κιόλας, ε.
1: Ναι, με σημαντικό τρόπο, πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι είναι που την νίκησε με 2-1. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, να δούμε τους Βραζιλιάνους. Οι Βραζιλιάνοι, που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να ξεχνάμε, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, έχουν εξευρωπαϊστεί, έχουν χάσει κατά κάποιο τρόπο τον Τζόκο Μπονίτο, δηλαδή το παιχνίδι που ευχαριστιώσαν να βλέπει τη φαντασία. Τώρα και ο Καντσελότη, εντάξει, ήθελε και αυτός να ιταλοποιήσει κατά κάποιο τρόπο την εθνική ομάδα, που είδαμε ότι είχε, άφηνε τον έλεγχο στον αντίπαλο, κάτι που αυτό ποτέ δεν το έκανε η Βραζιλία, και όταν δοθεί η ευκαιρία να σκοράρει. Αλλά απ' την άλλη θα πούμε ότι και η Βραζιλία πλέον δεν έχει τους ποδοσφαιριστές που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Τι να πάμε, στον Φράιντερ Άι, στο Μπελέ, τον αξεπέραστο, τον μοναδικό, τον Ζέρσον, τον Ντοστάο, τον Ζάγκαλο, τον Γκαρίντσα, μετά τον Σόκρατες, τον Αλεμάο, τον Ζούνιορ.
0: Χρειάζεται μια εκπομπή να τους πούμε όλους αυτούς.
1: Ναι, λοιπόν, χάσανε κάτι από τη γοητεία τους.
0: Όντως.
1: Μπήκανε για αυτοί στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και βλέπουμε ότι δεν έχουν τον τρόπο ή την ικανότητα. Μετά το 2002 με τον Ροναλντίνο Ριβάλντο, που είχαν πάρει τελευταία φορά το παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα Ιαπωνίας-Κορέας.
0: Ναι.
1: Έκτοτε φεύγουν αρκετά νωρίς. Όχι σαν τους Άγγλους. Εντάξει.
0: Ναι, αυτοί το παρακάνουν οι Άγγλοι. Ναι,
1: αλλά σίγουρα που αρκετά νωρίς για Βραζιλιάνους. Οπότε τώρα θα πρέπει να δουν και αυτοί τι μέλη γενέστε, να το αλλάξουν αυτό το σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για τους Γερμανούς βεβαίως, που δεν έχουν ταλέντα. Είχε πει κάποια στιγμή ο Γκίντερ Νέτσερ, αφήστε τα παιδιά ελεύθερα στις ακαδημίες να παίξουν μπάλα πάρα πολλά, να χαρούν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τώρα ίσως με τον Κλοπ να αλλάξει αυτό, θα δούμε, γιατί είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Οι Γερμανοί το είχαν κάνει για ένα διάστημα. Το είχαν βάλει από πανεπιστήμια ειδικά. Τους είχε βγάλει μια έκθεση σε ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας, το οποίο το ακολούθησαν και είδαμε το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας μια παμάσια ομάδα που συνέδριψε και τη Βραζιλία με 7-1.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά στη συνέχεια κάπου ατόνισε το σχέδιο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και δίνουν και αυτή η έμφαση σε ποδοσφαιριστές μετανάστες δεύτερης τρίτης γενιάς, που είναι διαφορετικά τώρα ο άλλος να έχει μάθει από τη γειτονιά του πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: και δεν έχει και τα άλλα. Η Γερμανία, αν εξαιρέσει δύο, το Μουσιάλα και το Βίρτς, οι άλλοι είναι εντάξει, τους βρίσκουμε παντού σε κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα τώρα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα σε μικρή έκταση πρόγραμμα που το έχει φτιάξει η ΕΠΟ, το καθοδηγεί ο Γιάννης Αναστασίου, είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας, που γυρίζει σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μιλάει με τους προπονητές εκεί, αλλά θέλει πολύ δουλειά ακόμα για να ενσωματωθεί όλο αυτό και να έχει μια ενιαία φιλοσοφία. Mm-hmm. Πρέπει να αποκτήσει και η Ελλάδα μια εθνική ακαδημία ποδοσφαίρου.
0: Σωστό. Κάτι αντίστοιχο νομίζω πάει να κάνει με αυτό που κάνει το Μαρόκο, έτσι μας είχες πει παλιότερα.
1: Το Μαρόκο το έχει ξεκινήσει το 2010,
0: mm-hmm.
1: που το Μαρόκο δεν κάνει δική του φιλοσοφία παιχνιδιού. Απλώς η δική ομάδα ηχνηλατών ψάχνει και βρίσκει σε οποιαδήποτε χώρα ποδοσφαιριστές δεύτερης τρίτης γενιάς που καταφέρνει και τους πείθει ότι αντί να παίξετε στην Εθνική Γαλλίας που έχετε λιγότερες πιθανότητες να διακριθείτε και μπορεί να μην παίξετε κιόλας, ελάτε σε εμάς ελεύθερα, ωραία, όμορφα να παίξετε το ποδόσφαιρο που μπορείτε και θα σας βοηθήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, παράδειγμα ο Μπραχίμ Ντίαθ, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι βασικό στη Ρεάλ. Ως αλλαγή παίζει και μετά τον έδωσε και στην Μίλαν και γυρίζει από εδώ και από εκεί. Στην ελληνική ομάδα όμως είναι το δεκάρι της.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μπουαντί τώρα. Όλοι θέλουν να πάρουν τον Μπουαντί. Η United έχει πρόταση 70 εκατομμύρια. Έτσι είναι. Οπότε και τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα τελευταία. Έχει δώσει έμφαση και ψάχνουν για παιδιά δεύτερης γενιάς, παράδειγμα ο Καρέτσας, ο Νεκτάριος Τριάντης, Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νόα, ο αριστερός μπακ που παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Υπάρχουν παιδιά, απλώς πρέπει να δώσουν έμφαση και οι ομάδες στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, γιατί τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι εντάξει, οι έξι πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης, οι πρόεδροι τους είναι πλούσιοι, έχουν δικαίωμα να ξοδέψουν παραπάνω, έχουν λεφτά να πάρουν καλύτερους ξένους. Αλλά οι ομάδες από το 6 και κάτω θα πρέπει να συνοηθούν μεταξύ τους, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Γιατί άλλως υπάρχει ο κανόνας του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν συνοηθούν αυτοί μεταξύ τους, να πούνε στους 11 παίχτες, οι 4 ή 5 να είναι Έλληνες, απαραίτητος.
0: Βέβαια.
1: Να βοηθεί και η Εθνική Ελλάδος.
0: Αυτό είναι το μυστικό, μάλλον.
1: Απλώς τι γίνεται με τους Έλληνες. Ότι ο Έλληνας θα πρέπει να έχει την ασφάλισή του, το μισθό του κάθε μήνα. Με τους ξένους αυτά είναι λίγο διαφορετικά, όπως καταλαβαίνουμε. Τους αμφιλεγόμενους ξένους που έρχονται εδώ έτσι και τους παρουσιάζουν σαν να είναι καθένας ο Τιράμ ή ο ΟΕΑ. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Από την ποδοσφαιρομάνα λέει τάδε, να μην πω τώρα φορά. Ναι, έτσι.
1: Ναι, μπράβο, εντάξει, έτσι είναι.
0: Την άπω, την
1: άπω. Και σήμερα βέβαια είχαμε την έφυγε από την Εθνική Κροατία στον Τάλιτς. Έχει φύγει ο Αγκύρη από το Μεξικό, πήγε ο Ράφα Μάρκες. Από την Πορτογαλία ξέρουμε ότι το είχε πει εδώ και καιρό ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, όπου και να φτάσει η Πορτογαλία στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα φύγει. Αποκλείστηκε η Πορτογαλία, έφυγε και αυτός, θα πάει πιθανότατα σε σύλλογο να δουλέψει. Τη θέση του την ανέλαβε ο Ζέρου Ζεζούς. Εντάξει, καθημερινά βλέπουμε ότι κάποιος φεύγει ή κάποιος άλλος έρχεται, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Και η πιο εύκολη λύση βέβαια είναι να απομακρύνει τον προπονητή. Γιατί οι ποδοσφαιριστές και οι συλλόγους αποτελούν περιουσία.
0: Έτσι βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Πώς θα βλέπεις τα προημιτελικά του Μουντιάλ, θες να πάμε έναν αγώνα να μας δώσεις έτσι προγνωστικά. Λοιπόν, πάμε για αύριο, Γαλλία-Μαρόκο.
1: Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα αυτό.
0: Το πιο δύσκολο, λες,
1: Το Μαρόκο, ξαναπεί, είναι τα ξαδέρφια σε εισαγωγικά της Γαλλίας. Παίρνουν το ίδιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, ίδιο σύστημα σχεδόν. επειδή ανάπτυξη παιχνιδιού. Απλώς θέλω να δω τώρα η επιθετική τριπλέτα της Γαλλίας που θυμίζει κάτι από εκείνη της Μπαρτσελώνα, Μέση, Σουάρες, Νεϊμάρ, τώρα με Ολίσε, Ντεμπελέ και Εμπαπέ. Τι θα μπορέσει να κάνει απέναντι στην πολύ αξιόλογη και οργανωμένη εθνική ομάδα του Μαρόκου. Θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω, για τους Γάλλους μέχρι τώρα. Τώρα, το Αγγλία με Νορβηγία, δεν είναι το άλλο?
0: Το επόμενο, θες να το πάμε με σειρά χρονικό? Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Λοιπόν, μετά το Γαλλία-Μαρόκο είναι μεθαύριο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι, εντάξει, το Βέλγιο ήταν εντυπωσιακό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη μετά από εκείνη την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Και την απόφαση που πήρε η Δικαστική Επιτροπή της FIFA, που είναι λάθος, εν πάση περιπτώσει, ο Ιφαντίνο δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήταν ανεξάρτητη επιτροπή. Εντάξει, είναι. Όλες ανεξάρτητες είμαι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ναι, εντάξει.
0: Τους έφαγε πολύ ανεξαρτησία, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το 62 όταν είχε υπάρξει εκείνη η απόφαση, καταρχήν δεν υπήρχαν τότε ποινές. Ναι. Η FIFA είπε ένα χρόνο με αναστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται
0: με τον Καρίτσα τώρα, λες.
1: Την απόφαση δεν την πήρε ο διαιτητής. Την πήρε το VAR, δεν υπήρχε το 62 το VAR.
0: Έτσι.
1: Άρα, τι δεν δικάζουμε το VAR.
0: Εντάξει, τώρα να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα τώρα, εντάξει.
1: Ναι,
0: okay,
1: ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA είναι από αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες.
0: Με ό,τι αυτό
1: είναι. Είναι πιο εύκολα να τους χαμογελάσεις.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα, ποιο άλλο παιχνίδι πάμε?
0: Λοιπόν, άρα εκεί βλέπουμε Ισπανία, έτσι, λογικό, νομίζω. Ισπανία,
1: ναι, περισσότερο θεωρώ, όχι εύκολο, αλλά περισσότερο Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε στο επόμενο. Νορβηγία, Αγγλία. Εδώ είναι, ναι, τα όμορφα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι η φετινή Αγγλία με προπονητή τον Τόμας Τούχελ έχει κάποια αυτοπεποίθηση και περισσότερο αγωνιστικό θράσος πάνω της και βλέπουμε ο Κέιν, τον οποίο ο Μπέλιχαμ τον αποκάλεσε τον κορυφαίο Άγγλο όλων των εποχών. Θα δούμε, μπορεί και να έχει δίκιο.
0: Μπορεί να έχει
1: δίκιο αυτό.
0: Έτσι.
1: Ο Κέιν δεν είναι κλασικό σεντερφόρ όπως ήταν ο Γκάρι Λίνεκερ για παράδειγμα, ή ο Μάρτιν Τσίβερς ή ο Τζεφ Χάρτ. Ο Κέιν είναι και δημιουργός. Μπορεί να παίξει δηλαδή και δεκάρι, ό,τι θέλει ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Ελεύθερος ποδοσφαιριστής είναι. Βλέπουμε πολλές φορές δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίκτες του. Και είδαμε τη δύο γκολ ο Μπέλιχαμ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετάχτηκε σαν φάντασμα, κρυφά σκόραρε. Ο Πίκφορντ είναι ένας πάρα πολύ καλός, σοβαρός τραυματοφύλακας. Χωρίς να του έχει δοθεί, πιστεύω, η απαιτούμενη προσοχή και, ακόμα και τα κανάλια και η τηλεόραση πρέπει να τον έχουν προσέξει και να του έχουν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή είναι από τους κορυφαίους για μένα.
0: Ναι, τον οδοφυλάκης. Ναι,
1: ναι. Θα πρέπει να του έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, λάθος.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι η Αγγλία έβγαλε ψυχή με, με το Μεξικό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι, με 10 παίχτες. Τεράστια πρόκριση. Έβγαλε ψυχή, λες, μέταλλο και ναι, πολύ πιθανό να ήταν και νίκη. Μπορεί και τροπέου, άντε να το πω για να μην.
1: Ναι, εντάξει. Και είπε ο Τούχελ μετά, θέλοντας να διακομωδήσει την απόφαση αυτή για τον Παλογκάν τον Αμερικανό, ότι μήπως να κάνουμε και εμείς έφεση για τον Κόντσα. Εντάξει. Ο προπονητής του Βελγίου, ο Γκαρσιά, που λέει. Δεν είναι πρώτα απριλιά, είναι τώρα. Τι είναι αυτό που μου λέτε?
0: Ναι, είναι απίστευτο. Πάντως, ήταν μια απίστευτη απόφαση. Ελπίζω να μην υπάρχει
1: δικαιοσύνη.
0: Να μην υπάρχει διαδικασμένο πάνω σε αυτό, να αρχίσουμε
1: αυτό,
0: τα άλλα,
1: αυτό
0: τα όμορφα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο αγώνα, ο οποίος είναι.
1: Ναι. Έχει περισσότερες πιθανότητες η εθνική ομάδα της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εδώ που έφτασε η Νορβηγία, νομίζω είναι υπέρβαση. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα προς την καταξίωση την παγκόσμια. Γιατί έχει μέλλον. Έχει μέλλον αυτό.
1: Βέβαια. Η Νορβηγία.
0: Έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Θα παρουσιάσει και άλλα πραγματάκια. Είναι νέα ομάδα.
1: Ο Ντεγκάρτ αρχηγός της Πέης στην Άρσεναλ.
0: Έτσι.
1: Ο Μπέρκ που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός ένα φεγγάρι, τι θαυμάσιο χάφι είναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν λέμε για τον Χόλαντ που παίρνει 500
0: ευρώ. Καλά, εντάξει,
1: Χόλαντ είναι.
0: Τι, αυτός δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρομερή δύναμη καταρχάς.
1: Όπως είπε ο πατέρας του,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτη της. Είναι το όνειρό του, λέει, το παιδικό του.
0: Θα πάει.
1: Οπότε κάποια στιγμή.
0: Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον μπαμπά και τη μαμά τι του δίνανε όταν ήταν μικρούλης, τι γάλα του δίνανε.
1: Η μαμά του είναι αθλήτρια.
0: Αθλήτρια, το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Πρέπει να πω, στο έπταθλο. Γι' αυτό στη φανέλα του λέει Μπράουτ Χόλαντ.
0: Ναι. Τη μάκη τη μαμά.
1: Τη μαμά του
0: ναι,
1: το όνομα.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλά κάνεις το λες. Αυτή είναι.
0: Καλά κάνεις
1: το λες. Δεν είναι μόνο ο πατέρας του Αλφ Χόλαντ. Ήταν ποδοσφαιριστής και έπαιξε στη Premier League. Η μητέρα του ήταν πρωταθλήτρια του επτάφυλλου. Δεν είναι καμία τυχαία, έτσι.
0: Εάν μας πει η μαμά ότι δεν τον θύλαζε μέχρι 2 χρονών, εγώ δεν θα την πιστέψω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Αργεντινή-Ελβετία. Το τελευταίο κατά σειρά.
1: Ελβετία, η οποία επανέλαβε την επιτυχία της να φτάσει στα προημιτελικά από το 1954.
0: Ομολογώ, δεν περίμενα την πρόκρισή της εχθές.
1: Ναι, και εγώ δύσκολη, αλλά κατάφερε η ομάδα του Μουράτ Γιακίν, πολύ καλός χαφ. Έγινε προπονητής τώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ ο 20χρονος ο Μονζάμπι, τον οποίο θεωρώ ότι τον...
0: Θυμάστε
1: έχει συμφωνήσει μαζί του Μπάγερ Μονάχου.
0: Μπάγερ Μονάχου, σε ποια ομάδα παίζει τώρα, τουλάχιστον την περασμένη σεζόν, θυμάσαι. Προσπάθησα να το βρω εχθές και το ξέχασα μετά.
1: Νομίζω. Την Λίλ, αλλά δεν είμαι 100%.
0: Ναι, θα το βρούμε, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Πραγματικά πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Πραγματικά θαυμάσιος.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι πολύ κοντά να κλείσει με την Μπάγερ Μονάχου. Η οποία έχει ήδη πάρει τον Μπράνου, τον αριστερό μπακ, έτσι, της Εθνικής Γερμανίας και τον Ισμαήλ Σαϊμπάρη από την Αϊτχόβεν, τον Μαροκινό.
0: Το Μαροκινό, που παίζει
1: πριν.
0: Στην
1: Ολυκαμπή και τον άλλο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, επίσης ο Τζάκα είναι πάρα πολύ καλός, έτσι, ο αρχηγός της που παίζει Σάντερλαντ.
0: Αυτός έχει ξανανιώσει.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Απίστευτες εμφανίσεις κάνει και είναι και αρχηγός, Κωσοβάρος να είναι. Καταγωγή από Κίνα. Έχει ξανανιώσει, κάνει και κουμάντο μες το...
1: Ναι,
0: είναι ο δεύτερος προπονητής, βοηθάει πάρα πολύ.
1: Σωστό. Αλλά... Με Αργεντινή, δεν ξέρω, η Αργεντινή μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία χθες στην ανατροπή, που δεν είναι ανατροπή του αιώνα, έτσι, το θεωρώ αστείο αυτό που διάβαζα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ανατροπή του αιώνα, υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Ήταν μια σημαντική ανατροπή που την αποθεώνει σήμερα ο τύπος της Αργεντινής και δικαίως κάνει, που λέει ο Μέση που ήταν χαλαρός μέχρι κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, που τον νίκησε ο Σόιμπερ που το απέκρουσε το πέναλτι, έτσι, είναι το δεύτερο που δεν μπορεί να σποράρει στο 23ο παγκόσμιο κύπελο ο Μέση.
0: Γιατί
1: άλλος θα έχει 10 γκολ. Τώρα έχει 8. Ο Ζις Φοντέν δεν πρέπει να ξεχνάμε το 58 σε μία διοργάνωση είχε πετύχει 13 γκολ. Γι' αυτό για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία είναι του Ζις Φοντέν σε μία διοργάνωση. Ο Μέση έχει βάλει 21 σε 6 διοργανώσεις που έχει πάρει μέρος.
0: Τώρα έχει 8 ο Μέση. 8 έχει ο Μέση.
1: 8.
0: Δεν ξέρεις τώρα μέχρι τέλος τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Θεωρητικά έχει 3 παιχνίδια ακόμα.
0: Έχει 3 παιχνίδια θεωρητικά.
1: Μπορεί. Βεβαίως. 5 γκολ διαφορά είναι.
0: Έτσι, 5 γκολ.
1: Να δούμε.
0: Για βάλε και τα πέναλτι τα χαμένα. Αν αρχίσει και βάζει και κανένα πέναλτι.
1: Τα έχει 10 ήδη. Ναι. Λοιπόν, και εκείνο που επισημαίνει σήμερα ειδικά η Κλάρη είναι ότι η πολύ καλή οργανωμένη και σοβαρή Αίγυπτος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Σκαλόνι.
0: Σωστά.
1: Και αυτό θα πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα, λέει. Εντάξει, τώρα πέρασε, κατάφερε να κάνει την ανατροπή αυτή. Βεβαίως οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται, έτσι είναι έξαλλοι, αλλά αυτά συμβαίνουν τώρα. Λένε ότι είχε μεγάλη πίεση ο Γάλλος διαιτητής, ο Φρανσουά Λετισιέ. Καλά. Αυτά συμβαίνουν τώρα.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι.
1: Ο Σαμ έλεγε ο Θεός είναι δίκαιος, η ζωή
0: καλά,
1: είναι άδικη. Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Okay.
1: Αλλά.
0: Θεωρώ υπερβολικούς τις διαμαρτυρίες των Αιγυπτίων, να σου πω την αλήθεια.
1: Νομίζω, ναι. Γιατί είχε γίνει φάουλ στο Λισάνδρο Μαρτίνες, έτσι.
0: Να.
1: Καθαρό φάουλ.
0: Καθαρό ήταν. Ναι. Γιατί εκεί επικεντρώνονται, υποθέτω, οι διαμαρτυρίες.
1: Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι έγινε μάθημα για τους Αργεντινούς και θα είναι πιο προσεκτική απέναντι σε Λουετούς.
0: Mm.
1: Οπότε έστω και δύσκολα, γιατί εντάξει και οι Λουετοί θα παίξουν το παιχνίδι όσο μπορούν, αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή θα περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν δούμε κανένα
0: καλά, εντάξει, προγνωστικά κάνουμε.
1: Για να πάμε το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Με αυτή τη λογική λοιπόν πάμε σε ένα σε ημιτελικά, έτσι για να δώσω ένα στίγμα στον κόσμο,
1: ναι.
0: Πάντα προγνωστικά, έτσι να το επαναλάβω.
1: Ναι,
0: Γαλλία-Ισπανία,
1: ναι.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Τρομερά.
1: Γι' αυτό λέω, μπορεί να έχουμε τελικό Αγγλία-Γαλλία.
0: Αγγλία-Γαλλία.
1: Μπορεί να έχουμε. Θα δούμε,
0: τάξη, θα δούμε.
1: Όλα
0: βεβαίως.
1: Όλα παίζονται.
0: Μάλιστα, ωραία. Και με αυτά τα πολύ ωραία έτσι, προγνωστικά
1: ωραία.
0: Να κλείσουμε νομίζω σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο νομίζω πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια
0: επίση. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Κάναμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, κάναμε τη βόλτα μας στο Μουντιάλ, δώσαμε και προγνωστικά. Έδωσε ο Μάνος πολύ ωραία έτσι, στοιχεία, στατιστικά, όπως μόνο αυτός ξέρει και γνωρίζει. Δημήτρη και Μάνο, σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς από Λαγονίση. Παρεπιπτόντως, αφού ο Τραμπ δεν βορβάδισε το Βέλγιο, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Μας λέει ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο αγαπημένος από το Λαγονίση. Δεν έχεις άδικο, φίλε, αφού δεν το βορβάδισε το Βέλγιο, αλλά να σου πω, δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ. Δεν ξέρεις πώς ξημερώνει αύριο. Και αν ξυπνήσει αύριο ο Τραμπ στραβωμένος και πει ρίξτε δύο βόμβες στις Βρυξέλλες. Βέβαια είναι τυχερή εκεί στο Βέλγιο, διότι είναι η πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, αλλιώς θα χαμάλα. Αλλά και αυτή ρε Γιάννη από την άλλη πλευρά, σταμάτα ρε φίλε στο 3, πρέπει να βάλεις και τέταρτο, να τον ευρεάσει τόσο πολύ τον Τραμπ. Βεβαίως δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι έγινε το 1-4, πολύ πιθανόν να μην πήρε χαμπάρι, διότι από ποδόσφαιρο δεν πρέπει να σκαμπάζει γρή. Καλά δεν σκαμπάζει και από άλλα πράγματα, αλλά από ποδόσφαιρο ένα παραπάνω. Κάποιος μάλλον θα του πει, πρόεδρε, χάσαμε.

0: 6 λεπτά πριν από τις 10, σιγά σιγά ετοιμαζόμεθα να δώσουμε σκυτάλη στον Βασίλη Γερασίμου, ο οποίος ήδη έχει φτάσει στον σταθμό. Θα κρατήσει η παρέιτσα μέχρι τις
1: Super Sport 104.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Εγνάτη από την Αλβανία, 1-1. Δεν είναι ακόμα τελικό. Η Εγνάτια, η Αλβανική, παίζει με 10 παίχτες. Δεν μας το έχει δώσει ακόμα. Τελικό 1-1, Πετροκούπ, Εγνάτια. Πάμε τώρα και σε αγώνες που γίνονται για τα προκριματικά του Conference League. Και εδώ έχουμε πρώτο γύρο, πρώτοι αγώνες. Η Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν επικράτησε τη Στορπέντο Κιουταΐση από τη Γεωργία με σκορ 3-0. Τώρα στους άλλους δύο αγώνες, στο 61 λεπτό και οι δύο είναι στο 0-0. Η Νόματς με την Μπαλκάνη, η Νόματς από την Ουαλία με την Μπαλκάνη από το Κόσοβο. Και η Ντιφερτάνς από το Λουξεμβούργο με την Ιλφ από τη Φιλανδία. Επαναλαμβάνω, στο 61 το λεπτό 0-0, δεν υπάρχει σκορ στους δύο αυτούς αγώνες.

0: Κλείνοντας θα σας πω για την κλήρωση στο πόλο της η νέα Water Polo League ανδρών. Λοιπόν, έγινε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος ανδρών και των γυναικών έγινε. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρώτης αγωνιστικής, καταρχάς το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 26 του Σεπτέμβρη. Έχουμε και λέμε πρώτοι αγώνες, Εθνικός Ιδραϊκός, Περιστέρι Απόλλων Αθηνών, Πανιώνιος Βουλιαγμένη, Χίος ΠΑΟΚ, Φάλι Ροχανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός και Ολυμπιακός Ανώ Γλυφάδας. Στα ντέρμπι, έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα, το ντέρμπι του πρώτου γύρου θα γίνει την 7η αγωνιστική μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και την 13η το Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Έχουμε 14 ομάδες που παίρνουν μέρος, έτσι, πρώτη αγωνιστική 26 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήταν και πάλι σήμερα εδώ συντονισμένοι κοντά μας. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, γι' αυτό στους 94,3 εδώ συντονισμένοι συνεχώς. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Καλή σας νύχτα.
1: Έτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης 8 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 3. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και όπως κάνουμε πάντα, πάμε να πούμε πρώτα τους τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 69-39-943-943. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο site του σταθμού sports943.gr.

Λοιπόν, δεν είχαμε Μουντιάλ σήμερα. Έχουμε παιχνίδι αύριο. Ξεκινάει πάλι το Μουντιάλ μετά από μια διακοπή για κάποιους να ξεκουραστούν οι ομάδες. Αύριο έχουμε το πρώτο μάτς, η Γαλλία με το Μαρόκο.

Πάμε όλα τα χώρια τους ημιτελικούς. Αύριο λοιπόν Πέμπτη 9 του μήνα έχουμε Γαλλία Μαρόκο στις 11. Την Παρασκευή 10 του μήνα Ισπανία Βέλγιο και το Σάββατο έχουμε τα άλλα δύο μάτς, Νορβηγία Αγγλία στις 12 και το ξημέρωμα στις 4 Αργεντινή με την Ελβετία. Εχθές είχαμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ. Ολυμπιακός κέρδισε 2-1, έχανε 1-0 με Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1 στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Από εκεί πέρα είχαμε κάποια παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League και του Conference. Πάντα πούμε και αυτά. Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτέσκα 2-1. Είχαμε ένα παιχνίδι για το Euro Under 19, Ισπανία με την Κροατία 3-0. Είπαμε Ολυμπιακός Ράκοβ 2-1. Πάμε στο πάλι στο Champions League. Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Για το Conference Ζήρα Τορπέντο Κουταΐσι 3-0. 8 η ώρα είχαμε τα δύο μάτς και πάλι για τα προκριματικά του Champions League με την Βίντεπσκ να παίζει με την Κραϊόβα 1-4. Πετροκούμπ Εγναδία 1-1. Δύο παιχνίδια για το Conference που έγιναν στις 8:30. Νόμαντς Μπαλκάνι 0-0, αυτό είναι σε εξέλιξη βέβαια, στο 82. Και Διφεντάνς με την Ήλβες και αυτό 0-0 στο 83 και αυτό. Και ένα παιχνίδι στο 51 για τα προκριματικά του Under 19. Γερμανία-Ουκρανία 1-1 στο 51. Αυτά είχαμε. Τα υπόλοιπα είναι πολλά παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια. Αν θέλετε κάτι να σας πούμε, να το στείλετε μήνυμα να το πω. Είναι πολλά τα φιλικά παιχνίδια που είχαμε. Χαλάρα σήμερα, δεν έχουμε μπαλίτσα, δεν έχουμε μουντιάλ. Δηλαδή έχουμε κάποιες ειδησούλες. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα, ανακοινώθηκε ο παίκτης Βαλένθια ο Μοντέρο. Μιλάμε για τον μπάσκετ, το Παναθηναϊκός στο Γιαμπουσέλε. Από εκεί πέρα οι ομάδες συνεχίζουν να κάνουν την προετοιμασία τους με φιλικά παιχνίδια, με προπονήσεις. Έχουν μπει για τα καλά στη δουλειά οι παίκτες των ομάδων. Α, και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Σάντα Μαρία, τον παίκτη της Βαλένθια. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στην Καλυθέα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Στο φίλο μας τον Αποστόλη, καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Αποστόλη μου. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Πολλές καλησπέρες σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που πάντα εδώ είναι στην τροφιά μας. Η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, αύριο Πέμπτη, η οποία Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχές για τα δωράκια του σταθμού. Μιλάμε για τις 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, μασάζ, χαμάμ, γυμναστήριο και γιόγκα. Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το πρώτο μας δωράκι και το δεύτερο είναι τα τραπεζάκια για 4 άτομα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε ένα απλό μηνυματάκι στο Viper του σταθμού στο 69 39 943 943, γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι ή Αμοργός. Θα το κάνετε μέχρι αύριο 9 του μήνα, γιατί την Παρασκευή 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και
τον Πάνο Πουρναρά. Εκεί θα γίνει κλήρωση. Ο φίλος ή οι φίλοι που θα κερδίσουν τα δωράκια θα ενημερωθούν από την γραμματεία του σταθμού. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα από τη Νέα Σμύρνη. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Πετρούπολη. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή. Μπιλάρα ξεκούρασε σήμερα και εμείς από Μπαλίτσα. Δεν έχουμε ξενύχτη. Για παιδιά, από αύριο είπαμε τα ξεκινάνε οι αγώνες. Για να δούμε τις ομάδες που θα είναι στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου. Αρχής γενομένης με τον αγώνα τον αυριανό, η Γαλλία υποδέχεται το Μαρόκο στις 11 βράδυ Πέμπτης.

Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλησπέρα Μπιλάρα, ετοιμαζόμαστε και εμείς να φύγουμε για ολιγοήμερες διακοπές. Λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο και θα πάω, λέει, κάτω στην Μανή, στο Ίτιλο, αν το ξέρεις, πώς ξέρω το Ίτιλο, εκεί κοντά στη, μάλλον η Στούπα, τώρα το λένε Ίτιλο, μια πολύ ωραία περιοχή με πολύ ωραίες παραλίες, πολύ καλό φαγητό και καλές τιμές. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου Παύλο. Ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα, η Παρασκευή και μετά, σιγά σιγά θα έχουμε μεγάλο κύμα αδειούχων. Θα διάσχει η Αθήνα λιγάκι να μπορούμε να κυκλοφορούμε πιο εύκολα, γιατί το χειμώνα φάγαμε μεγάλο λούκι αυτοί που κυκλοφορούμε στους δρόμους, ειδικά ποτάμι και αυτά. Άστο.

Φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος. Παιδιά, ο Γιαμπουζέλε έκλεισε τον Παναθηναϊκό με πολλά χρήματα. 3 χρόνια συμβόλαιο, 12 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Δεν παίξαμε μπάσκετ εμείς. Μας φάγανε τα μπουζούκια και τα ξενύχτια. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Και μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Ναι, φιλαράκι, το βιντεάκι που μου έστειλες το είδα από την Αργεντινή. Ένα απίστευτο σκηνικό, ένας οδηγός λεωφορείο. Άκουγε τον αγώνα ο άνθρωπος εκεί που έχανε η Αργεντινή 2-0. Ξαφνικά ακούει το 3-2 και πάτησε, μάλλον τράβηξε χειρόφρονο στο λεωφορείο και πανηγύρισε αυτός και το λεωφορείο μαζί του. Συμβαίνουν αυτά. Μιλάρα, πώς το βλέπεις το μάτς αύριο, η Γαλλία με το Μαρόκο? Θεωρώ ότι θα το πάρει το μάτς η Γαλλία, εύκολα ή δύσκολα. Νομίζω θα πάρει την πρόκριση, αν και το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας οι Γάλλοι με την ποιότητά τους θα πάρουν το μάτς και θα πάνε παρακάτω.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Κώστας από το Περιστέρι. 20 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να πούμε και τις αναμεταδόσεις σε διάφορες πόλεις εκτός Αττικής, στον Αγοσαονικό, στην Εύβοια και στα Νότια Προάστια, 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση, 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη, 104,6, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό, 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, 104,6, το Λακαρνανία, εκεί που είναι ο φίλος μου ο Σάκης ο Μπουσδούνης, το χωριό του, του βάλαμε και αναμεταδότη για να τον ακούνε οι συγχωριανοί του, Αγρίνιο, Μεσολόγιο και Ιόνιο δηλαδή, 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά, 98,6, Δωδεκάνησα και στη Ρόδο, Prime Radio, 103,7. Στην Κύπρο μας, Super Sport 104, στις Βρυξέλλες, Radio Alma, στην Αυστραλία Radio Sparty και μέσω δορυφόρου Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Να και ο φίλος μου ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο, Βατερλό στο στοίχημα, δεν πιάσαμε τίποτα, φέρε το Τζίτζι πίσω, αλλάξει το γούρι, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Τζίτζι, ο οποίος τες μου στείλε μήνυμα και μου είπε σήμερα θα έρθει. Τώρα, αν πούλησε παραμύθι άλλη μια φορά, θα το δούμε στην πορεία της βραδιάς. Χάσαμε και τις περιγραφές, αυτό που το βάζετε.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Και ο φίλος ο Χάρης, καλημέρα Μπιλάρα, Χάρης από Περισσό. Ο φίλος με ρωτάει αν μπορούμε να πούμε τις αποδόσεις των παιχνιδιών των επόμενων τεσσάρων πρώιμη τελικών. Μισό λεπτό φίλε να τα πούμε. Είπαμε αύριο 9 του μήνα Πέμπτη. Το βράδυ στις 11 έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Ο άσος είναι στο 1.59. Το χ στο 3.9 και το διπλό στο 6.10. Πάμε την Παρασκευή. Το βραδάκι στις 10. Ισπανία-Βέλγιο. Ωραία ώρα για μπάλα. Πίτσα, μπάλα, σουβλάκια, πιτόγυρα, ό,τι άλλο θέλετε. Ισπανία-Βέλγιο 1.64. Τον άσο. Το χ 3.9. Το διπλό στο 5.4. 5.40. Και πάμε το Σάββατο που θα έχει δύο μάτς. Το 1 στις 12 τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία 4, ο άσος το χ 3.60, το διπλό για τους Άγγλους το 1.90 και Αργεντινή-Ελβετία το ξημέρωμα στις 4, 1.75, 3.45 και 5.3 το διπλό για τους Ελβετούς. Σπουδαία παιχνίδια και τα 4, είμαστε στο τέλος του δρόμου στην ουσία, πρωίμη τελικά. Αν περάσουν τα φαβορί βάσει αποδόσεων και των book, θα έχουμε τα παιχνίδια Ισπανία-Αργεντινή, ημιτελικό, και το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί, για να δούμε, μάλλον Γαλλία, ναι, καλά τα είπα, Αγγλία-Αργεντινή και... η Ισπανία με την Γαλλία. Σπουδαία μας και τα δύο. Όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο, το φετινό παγκόσμιο κύπελο.

Θα αποδώσει ο φίλος για τις ομάδες που θα πάρουν το μισό λεπτό, φιλαράκο, να τα βρούμε. Να τα πούμε μισό λεπτάκι, να τα βρω και να στα πω.

Μου ρωτάει ο φίλος αν έχουν πέσει οι αποδόσεις μπιλάρα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Λέει ο φίλος Αποστόλης για το παγκόσμιο κύπελο. Κάτσε μισό λεπτό, φίλε Αποστόλη, να μπω και να στα πω όλα αναλυτικά.

0: Λοιπόν, τα βρήκαμε λίγο πριν το διάλειμμα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, να κόψουμε αυτά που θα πούμε. Πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 10.30. Το πρώτο έτσι μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Intervetten.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως?
5: Όπως το παγκόσμιο!
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, να πούμε τις αποδόσεις. Έχει πέσει πολύ η Γαλλία. Το βράδυ ήταν στο 2,87. Τώρα το βλέπω στο 2,07 για να πάρει το κύπελο η Γαλλία. Η Ισπανία δεύτερο φαβορή με 4,5. Αργεντινή στο 5. Η Αγγλία στο 6. Η Νορβηγία 17. Βέλγιο 10. Βέλγιο 34. Μαρόκο 34. Και Ελβετία 34. Με ένα ευρώ 34. Οι αποδόσεις για να πάρουν το κύπελο αυτές οι ομάδες: Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Μαρόκο και Ελβετία. Είπαμε απόλυτο φαβορή έχουν τους Γάλλους με 2,07 και δεύτερο φαβορή Ισπανία αρκετά ψηλά 4,50, η Αργεντινή στο 5.

0: για τον πρώτο σκόρερ. Τώρα εδώ είναι ο Μέση με 2-10 η απόδοση. Έχει βάλει 8 γκολ ο Μέση. Ο Εμπαπέ είναι στο 2-37. Έχει βάλει 7 γκολ. Ο Χάλαντ από την Νορβηγία και αυτός 7 γκολ. Η απόδοση είναι 8. Ο Χάρι Κέιν 9. Έχει βάλει 6 γκολ. Και από εκεί πέρα είναι πιο χαμηλά, με μεγάλες αποδόσεις. Ο Ντεμπελέ, ο Μπέλιχαμ, εδώ μιλάμε για αποδόσεις μεγάλες, 81 και πάει λέγοντας. Νομίζω εκεί θα γίνει μάχη ανάμεσα στους 4. 3 στην ουσία. Ο Χάρι Κέιν έχει μείνει λίγο πίσω. Έχει 6 γκολ, ο Μέση έχει 8. Η μάχη τέλος πάντων πιστεύω θα γίνει ανάμεσα σε Λιονέλ Μέση και τον Κίλιαν Εμπαπέ και τον Χάλαντ. Αυτές τις 3 νομίζω. Και στην ουσία Μέση και Εμπαπέ παλεύουν για την πρώτη θέση στο σκόρερ. Ο Μέση έχει 8 γκολ, ο Εμπαπέ είπαμε 7. Ο φίλος με ρωτάει να πούμε τα παιχνιδάκια, αν μπορούμε τα φιλικά παιχνιδιά, αν μπορείς Μπιλάρα κάνε μας τη χάρη. Λοιπόν, να τα πούμε από την αρχή, μια και δεν έχουμε κάτι άλλο. Μάλλον έχουμε μία γραμμούλα, πρώτα να την ακούσουμε και μετά να πούμε τα τελικά των φιλικών παιχνιδιών. Πάμε στο φίλο μας, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό, Μπιλάκο, πού είσαι ρε Μπιλάκο εσύ? Κάνεις διακοπές, παντρεύτηκες, λέω, κάνεις διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε μαλώνει γυναίκα, σε αφήνει να μιλήσεις.
1: Τι να κάνω.
0: Σε έχει βάλει, φίλε, τα δυο πόλια σε ένα παπούτσι, τόσο παντόφλα έχω μάθει.
1: Τι να
0: κάνεις, Μπιλάρα, χτύπα και λίγο το χέρι στο τραπέζι. Τι όλες. Σε έκανε γυναίκα να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Εντάξει. Πώς παίρνεις, Βασίλη, μια φορά το μήνα. Σου έχει κόψει το κινητό, έμαθα, σα έχει κόψει όλα.
1: Όχι.
0: Καλά τα, εντάξει.
1: Τι να κάνω, και αυτή ζητάει πολλά.
0: Και εσύ τα δίνεις όλα. Κράτα και κάτι για κανάλι.
1: Ναι, θα κάνω και αυτό.
0: Μπράβο, ρε Πιλάκο.
1: Πώς πας?
0: Καλά, Πιλάκο μου, όλα καλά.
1: Σ' ακούω, το περνάει η ώρα μου.
0: Μπράβο, ρε Πιλάκο.
1: Μέχρι να πέσουμε για ύπνο.
0: Έτσι, μέχρι να κοιμηθούμε.
1: Το πρωί αύριο.
0: Έχεις δουλειά, τώρα με τη γυναίκα θα έχεις δύο δουλειές να κάνεις για να τα βγάλεις πέρα. Έχει ακριβά γούστα, έχω μάθει.
1: Τι να κάνω.
0: Αμερικάνα ήθελες, τι να σου κάνω εγώ.
1: Έτσι είναι
0: οι
1: κοπέλες.
0: Έτσι είναι, η δικιά σου.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει, Μπιλάρα. Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου. Γεια σου, καλλιτέχνη μου. Γεια σου, Μπιλάρα μου, Μπιλάρα, παιδιά. Μετά από καιρό εμφανίστηκε. Λοιπόν. Πάμε να πούμε σιγά σιγά τα φιλικά παιχνίδια. Δώστε βάση στην παινιά. Ζαγκλέμπιε, Μπάνικο Στράβα 0-2. Σκάλιτσα με την Σλάτε 2-1. Τώρα κάποιες ομάδες, παιδιά, είναι παντελώς άγνωστες. Τέπλιτσε με την Ταμπόρσκο 3-0. Τίσχη, Σπάρτα Κατοβίτσε 2-2. Σλίν, Χάπολ Τελαβίβ 1-2. Χόνβεντ, Σοροσκάρ 2-0. Πογκόν με την Γκλογκόβ 2-1. Άλμπορκ Ράντερς 2-2. Άρχους Σίλκερμπορκ, το είναι φιλικό και αυτό, 1-0. Πιάστ με την Μιέντς 2-2. Ναϊμέγγεν με την Ντούισμπουργκ 2-3. Αρμίνια Μπίλεφελντ Δευσταλία 3-0. Σλοβάτσκο με την Ζόρια 2-1. Βάσας Κινσβάρντα 3-1. Ζαβίσα με την Στρόντα 1-0. Άντε τώρα, βγάζει άκρη τώρα. Σίγμα Όλομουτς με την Ρέκορντ 0-1. Χάρτμπεργκ με την Μπρνό 2-0. Σλάβεν Μπελούπιο με την Μιερκουρέα 3-1. Είπαμε Ολυμπιακός Ράκοβ 2-1. Αύστρια Βιέννης Ντουνάιτσκα 1-1. Βάρτα Λόντς 1-0. Έλντερφορντ με την Κρόιτερ Φιρτ 0-3. Και Ματέν Ιμστ. Άκου τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. 0-6 παρακαλώ. Ιμστ είναι πάει τρένο. Μπρέντα FK Παϊτχόφεν 0-2. Τόνις Φορτούνα αντίστοιχο, αυτό το παιχνίδι βλέπω δεν έχει γίνει, αναβλήθηκε. Φενέρμπαξε Αδμίρα Βάκερ 5-0. Και από εκεί πέρα έχουμε το παιχνίδι επίσημο πια, Γερμανία-Ουκρανία Under 19, 1-1 στο 80. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχουμε.

Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports. Να πούμε για τον παίχτη που ενδιαφέρθηκε ο Ηρακλής, ο επιθετικός, γνωστό όνομα, πολύ γνωστό όνομα, ο Ινσίνιε. Τελικά δεν, με τον Ηρακλή δεν προχώρησε το θέμα. Θα παίξει την νέα χρονιά στη Σαμπντόρια. Και από ό,τι άκουσα το φίλο Μάνο Σταραμόπουλο νωρίτερα, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το συμβόλαιό του με την Σαμπντόρια. Θα παίξει τη β' κατηγορία της Ιταλίας.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Ο φίλος του που σε συντροφεύει είναι ο Αερός Μίλαρε.
0: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε μου.
1: Με ακούς, ακούω από το τηλέφωνο, γιατί εγώ είμαι στα μαύρα μου χάλια.
0: Σ' ακούω, εγώ.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά. Καλά, καλά, καλά.
1: Πάντως, δικαιώνεται πρώτο αυτό η μακαρίτσα η μάνα μου, ότι η μπάλα δεν είναι για καρδιακούς, έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτή η ματσάρα η Αργεντινή χθες.
0: Ναι, ματσάρα, ματσάρα.
1: Ήταν, ενώ το άλλο τρώει κατάρες μου, τρώγω ελβετική σοκολάτα. Τι να κάνω. Αυτό. Πάντω το διπλό άσο το πιάζω. Δεν μου λες, θέλω δύο χθεσινά και δύο σημερινά που θέλω να βρω. Ένα
0: χθεσινά, πού να τα βρω, ρε φίλε, τα χθεσινά.
1: Για πες, για πες. Το ένα ήταν το κάτω από το σώπερα.
0: Τα ξέρεις τώρα τα χθεσινά, αλλά απλά με ταλαιπωρείς. Για πες μου.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω καθόλου.
0: Καλά, εντάξει. Για πες μου.
1: Το φάντασμα σώπερα, το ιοπεράριο του Βραζιλία, δύο τη νύχτα ήταν.
0: Περίμενα να τα βρω, περίμενα να τα βρω. Να τα βρω άμα υπάρχουν πουθενά, μισό λεπτάκι, να κοιτάξω.
1: Στις δύο τη νύχτα χθες, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ξημερώματα.
0: Ναι, κάτσε μισό λεπτάκι, να μπούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μη.
0: Δύο τα ξημερώματα, έχουμε ο Περάριο, είναι...
1: Μπήκο Περάριο, η ο Περάριο
0: κέρδισε
1: ήταν...
0: 0-1 με 0-0 ημίχρονο.
1: 0-1 με... Δεν μου λες, και η τέτοια η Κουόπιο το ημίχρονο πώς ήταν, 0-2 ήταν το παιχνίδι με το Βαρντάρ. Αυτό έγινε απόγευμα.
0: 0-1 ημίχρονο, 0-2 τελικό.
1: Α, διπλό, μάλιστα. Ναι. Και δυο σημερινά το Ουσμπεκιστάν, Καϊράτ Αλμάτι, αυτή και η Πετροκούμπ.
0: Καϊράτ Αλμάτι.
1: Ένα νωρίς, ένα τώρα.
0: Μισό λεπτό. Καϊράτ Αλμάτι είναι 2-1 με 0-0 ημίχρονο.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο είναι στο...
1: Η ποιο... Πετροκούμπ τελείωσε.
0: Πετροκούμπ τελείωσε, 1-1, με ημίχρονο 1-1.
1: Μάλιστα. Έγινε, παιδί μου.
0: Να είσαι καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή καλύτερα.
1: Δεν βλέπεις το ναυάγιο, τι ώρα παίζει σήμερα της Βραζιλίας, η Ποντεπρέτα, κατά κόσμον. Μισό... Δύο τη νύχτα παίζει κι αυτό.
0: Ναι, δύο τη νύχτα, Ποντεπρέτα Κρισιούμα, ναι, δύο.
1: Ναι, ναι. Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά,
0: για χαρά, για χαρά. Να είσαι καλά, καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, καληνύχτα στο φίλο μας και καλησπέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Για εγώ τώρα έχουμε και άλλα παιχνιδάκια, βέβαια δεν είναι τίποτα έτσι. Κάποια φιλικά, έχουμε ένα φιλικό, έχουμε Λοζάνη Φλαμέγκο 10:30. Και από εκεί πέρα μετά τη μία παιχνίδια από την β' κατηγορία της Βραζιλίας, από Αμερική, από κύπελο Χιλής. Αμερική μιλάμε για β' κατηγορία. Και παιχνίδι από το Εκουαδόρ, σημερινός, διαπεριένεται με τη Λίγκα Δε Κίτο. Λίγα πράγματα, φτωχό πρόγραμμα, λογικό είναι. Πολλά φιλικά παιχνίδια, οι ομάδες ετοιμάζονται.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Βόλτα στην παραλιακή και σε ακούω. Καλή βολτούλα φιλαράκο μου. Στο φίλο μας τον Κώστα να πούμε μια καλησπέρα εκεί από το Κέρακα. Και και ο Νικόλας όπως πάντα το φιλαράκι μας από την Αρτέμιδα. Μιλάρα, είδες βιντεάκια με το Γιώβιτς, έχει γίνει τούμπανο. Ναι, έχει χάσει κιλάκια αρκετά. Τώρα στην προετοιμασία, βέβαια. Χάνονται κιλά εκεί στις προετοιμασίες. Είναι σκληρές οι προπονήσεις. Φίλε Γιώργο, το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν το είδα. Να σου πω την αμαρτία μου, δεν κάτσα να δω. Άκουσα ότι έβαλε πολύ ωραίο γκολ ο Φορτούνης με επιθείας χτύπημα φάουλ. Γύρισε το μάτσα από 0-1-2-1. Το πρώτο φιλικό, παιδιά, μην δίνεται πάρα πολύ βάση στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μόνο και μόνο για τους προπονητές και για κανέναν άλλον. Εμείς έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια. Όσοι βλέπετε φιλικά, έτσι μια εικόνα έχετε από τους καινούργιους παίκτες. Αλλά μέχρι εκεί οι προπονητές είναι που ξέρουν καλύτερα από όλους γιατί γίνονται τα φιλικά προετοιμασίας. Μιλάρα, πλάκα λέει το πιο έτσι βαρετό παιχνίδι των ημερών που είχαμε το Κολομβία με την Ελβετία. Παρ' όλα αυτά όμως κλείθηκε σε απέναντι, άρα είχε και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν ήταν καλό παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς που είδαμε με το Αργεντινή, με την Αίγυπτο και τα υπόλοιπα που ήταν πολύ καλύτερα παιχνίδια. Δεν ήταν το ίδιο καλό, αλλά πήγε σε απέναντι και είχε μεγάλη αγωνία και για τους Κολομβιανούς. Για τους Ελβετούς, οι οποίοι χαμογέλασαν στο τέλος, πήραν την νίκη στα πέναντι 4-3 και πρόκριση. Αλλά ένα παιχνιδάκι το οποίο, ναι, δεν ήταν καλό στο 90 λεπτό. Βέβαια στην παράταση τα πράγματα άλλαξαν, γίνανε αρκετές ευκαιρίες στα 30 λεπτά της παράτασης. Τελικά δεν κατάφερε ούτε μια ομάδα ούτε η άλλη να σκοράρει. Οδήγηκαν στην παράταση 0-0 και εκεί πέναντι η Ελβετία πάει παρακάτω. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και στο φίλο μας το Τζίτζι αν μας ακούει, η Ελένη από το Εγάλεο.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. 6 χρόνια ούτε κάπνιζα, ούτε έπινα, ούτε γυναίκες είχα και ούτε προβλήματα. Μετά ξεκίνησε το δημοτικό. Μετά πήγαν τα βάσανα. Μιλάμε πότε με το καλό Αδειούλα, εκεί στον Αύγουστο θα φύγουμε, γύρω στις 6-7 Αυγούστου. Πάμε και εμείς να κάνουμε τα μπάνια μας, να πάρουμε τις ανάσεις μας και να επανέλθουμε. Λογικά χωριό σίγουρα, εκεί στα Πεθερικά, έξω από τη Χαλκίδα. Κάπου αλλού ακόμα δεν έχουμε κανονίσει, θα δούμε. Πάντως σίγουρα για έξω από τη Χαλκίδα, εκεί στο χωριό, στην Πεθερά.

ο συνονόματος Βασίλης, μου λέει γεια σου Μπιλάρα. Θλιμμένος εγώ, ευτυχώς εσύ. Καλησπέρα Βασίλης. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου φίλε Βασίλη, συνονόματε. Τι μου γράφεις, θλιμμένο εγώ, ευτυχώς εσύ. Okay. Ζέστη κάνει. Να πούμε για κάτι παραπάνω που λέει ο λόγος. Ο φίλος ο Νίκος μας στέλνει καλησπέρα από το Παγκράτη. Από τον Περισσό ο φίλος μας ο Ανδρέας. Γεια σου Αντρίκο. Στο φίλο μας τον Κυριάκο, καλησπέρα και στο Βόλο. Για το φίλο που με ρωτάει, έχει στείλει μηνυματάκι για το μπιστρό. Φίλε μου, κλήρωση θα γίνει αύριο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3. Είπαμε για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες για ένα φίλο ή μία φίλη που μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και εδώ μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο χρειάζεται, τη λέξη μπιστρό ή στο okay. Μιλάω, τι ματσάκια έχουμε σήμερα. Πριν πούμε τα μάτσα στα σημερινά, μάλλον αύριο, στο κουπόνι του αυριανού, αν έχει παιχνίδια, έχουμε Γερμανία-Ουκρανία στο 91, γίνεται 2-1 με τον Οριέκα Φρανσίς. 2-1 προηγούνται οι Γερμανίες καριστερίες. Μιλάμε για Under 19. Είχε προηγηθεί η Ουκρανία με τον Βίταλη, είχε σοφαρίσει ο Ότο στο 46. Τώρα στο 91 ο Φρανσίς κάνει το 2-1 λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τα αυριανά που ρωτάει ο φίλος. Αν έχουμε πολλά παιχνίδια αύριο Πέμπτη για το πάμε στοίχημα. Έχει πράγμα παιδιά. Χαμός γίνεται. Ωραία, χαμός. Να τα πούμε όλα, να τα πούμε όλα. Μια που δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε πολλά παιχνίδια για το προκριματικά, για Conference και για Europa. Πάμε, ξεκινάμε με Conference σε 5 ώρα. Athletic Club με την Mornar. Στις 7 για το Europa, Karabakh Vestri. 7 η ώρα πάμε Conference, Αλασκέρτ με την Γελιμάη, Λεπάγια με την Τούζη, Νόμε Κάλιου, Λίνφιλντ, Ντίλα Γκόρι με τη Βίρτους, Ακουαβίβα, Χέγγελμαν με την Πάιντε, Βελέζ Μόσταρ με την Σάμι. Δύο παιχνίδια 8 η ώρα για το Europa, Δυναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ, Σερίφ Τιρασπόλ με την Αλουμίνη. Τι έχουν καλή Αλουμίνη αυτή. Συνεχίζουμε με Conference, 8 η ώρα Μαρσασλόκ. Τι είναι αυτά τώρα. Πιούνικ Γερεβάν, Μποέμιαν Τζόσεφς, Δυναμό Μίνσκ με την Σίλεξ, Μοντόρφ Δυναμό Τυφλίδας, Europa Σκεντίγια, Κέρναλφορν Λεβάντια Ταλίν, Βοηβοντίνα Φερετσβάρος, Τσέσεκα Σόφιας, Ντέρι Σίτι και Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλιν. Αυτά είναι για το Europa. Συνεχίζουμε το Conference, Βλάζνια με την Μαλίσεβα, Γκλέντοραν Ρίγα Σκόλα, Πέντιμποντ Σάντα Κόλωμα, Πετροβάτς Ζαργύρης Βίλνιους, Ρούναβικ Χάμρουν, Δυναμό Σίτι Αστάνα, Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου και Στιαρνάν με την Βίκικουρ. Πολλά παιχνίδια παιδιά, πιο πολλά βέβαια για το Conference προκριματικά και τα πιο λίγα είναι για το Europa, βέβαια πολλές ομάδες οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες τώρα. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια έχει σήμερα φιλαράκο που ρώτησες στο κουπόνι του πάμε στοίχημα και βέβαια το παιχνίδι που ξεχωρίζει το βράδυ στις 11, το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Εκεί θα πάει το ενδιαφέρον του κόσμου, τουλάχιστον οι περισσότεροι στοιχηματικά, και υπάρχουν πολλά παιχνίδια, μπουμπουνάτε και τίποτα over, τίποτα goal goal. Οκτώ λεπτά πριν τις 11.
Φάγαμε την πρώτη ωρίτσα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

φίλος Βασίλης λέει, εννοώ δεν είμαι πολύ καλά, αλλά ακούμε γεράσι μου. Εντάξει φιλαράκο μου, καλά να είσαι, τι δεν είσαι πολύ καλά. Εντάξει, χαλάρωσε, όλα καλά. Όλοι τραβάμε τα, όλοι, ο κόσμος τραβάει τα ζώρια, το άλλος μικρότερα, άλλος μεγαλύτερα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παιδιά, μην τρενωνόμαστε. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Τελευταία χρόνια για όλο τον κόσμο, είπαμε άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα 943.gr Ιντερβέτεν. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 943 943. Και το email μας onair@943.gr.

0: Σερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα και στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε το μηνυματάκι της. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Καλό υπόλοιπο σε όλους μας, σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. 2-10-2-20-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Τι κάνεις, αγόρι?
0: Καλά, καλά, καλά, Αλεξανδρέ, καλά είμαι.
1: Εγώ δεν είμαι σε πολύ καλή μέρα σήμερα, γιατί έχω και τη μέση και κάνει και
0: περαστικά.
1: Πολύ ζέστη και καταλαβαίνεις ότι
0: περαστικά,
1: δεν είναι το καλύτερο.
0: Περαστικά, περαστικά, φίλε, περαστικά.
1: Βέβαια δεν είναι ο μέση, είναι η μέση.
0: Η μέση, ναι, άμα ήταν ο μέση δεν θα ήσουν εδώ, θα ήσουν στην Αργεντινή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, και δεν έχει σήμερα μουντιάλ, είναι ευκαιρία να μιλήσουμε όμως γι' αυτό λίγο.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω για τα ζευγάρια που έτυχαν, δηλαδή θα μιλήσω για Νορβηγία, Αγγλία πρώτα.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω πολύ αμφίροπο το παιχνίδι αυτό, Βασίλη μου. Ναι. Παίζουν δύο παιχταράδες μπροστά, ο Χάλαντ και ο Κέιν απ' την άλλη. Εκεί θα γίνει μάχη, πιστεύω εγώ. Είναι πολύ αφρόβο το παιχνίδι. Το έχω 50-50 δηλαδή για πρόκριση. Τώρα η Ισπανία με Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο, ναι.
1: Ναι, Ισπανία-Βέλγιο. Εκεί είναι λίγο φαβορή η Ισπανία, αν και οι Βέλγοι είναι απρόκριση. Αλλά νομίζω ότι οι Ισπανοί εύκολα δύσκολα θα το πάρουν το μάτσο αυτό. Τώρα η Ελβετία με την Αργεντινή, νομίζω ότι η Αργεντινή είναι διαφιλονίκη το φαβορή εκεί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και το άλλο είναι το Γαλλία-Μαρόκο, Είναι αυτό το παιχνίδι που πάντα σου είχα πει το Μαρόκο το υπολογίζω, εγώ παρόλο που την έχω τη Γαλλία για φαβορή. Αλλά το Μαρόκο και αυτό έχει πολύ καλή ομάδα και εκεί θα γίνει μάχη, πιστεύω, Βασίλη.
0: Ναι, είναι δύσκολα μάτσα. Εγώ πιστεύω το πρώτο το μάτσα που θα είναι, έχω μια έτσι αίσθηση ότι τα φαβορή θα περάσουν. Έχω μια έτσι αίσθηση για το, μια ένσταση μάλλον για το Αργεντινή-Ελβετία.
1: Δηλαδή δεν θεωρείς φαβορή την Αργεντινή?
0: Εντάξει, από ό,τι βλέπω τις αποδόσεις δεν την έχουν φαβορή τόσο μεγάλο όσο τη Γαλλία και την Ισπανία. Την έχουν στο 1,75 την Αργεντινή.
1: Ναι, είναι χαμηλά σχέση με τους άλλους, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όχι, ψηλά είναι σχέση με τους άλλους. Το Γαλλία το έχει 1,59 τους Γάλλους.
1: Α, με ναι, το Μαρόκο. Χαμηλότερα, ναι. Έχει χαμηλότερα,
0: την
1: ναι.
0: Ισπανία την έχει 1,60, την Αργεντινή την έχει 1,75.
1: Εάν κερδίσει το Μαρόκο τη Γαλλία, τώρα υποθετικά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι απόδοση δίνει εκεί η νίκη του Μαρόκου με τη Γαλλία?
0: Νομίζω 5,5 κάπου εκεί, νομίζω. 5,5 με 6.
1: Ναι, 5,5 είναι.
0: Νομίζω κάπου εκεί, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, νομίζω 5,5.
1: Ναι.
0: Πάντως,
1: ναι,
0: εγώ θεωρώ ότι αν γίνει κάτι, μπορεί να γίνει στο Αργεντινή-Ελβετία. Γιατί η Αργεντινή δεν είναι. Δηλαδή, η Ελβετία δεν είναι Αίγυπτος, αν προηγηθεί με 2-0. Άλλο, παίζουν διαφορετικά. Αλλά η Αργεντινή έχει δείξει ότι, ρε παιδί μου, δυσκολεύεται. Τρώει γκολ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πολύ ευάλωτη ο μετόπισθεν.
0: Εντάξει, τώρα έκανε βέβαια τη μεγάλη ανατροπή εχθές με την Αίγυπτο, αλλά εντάξει, η Αίγυπτο τώρα το έχασε το μάτς μόνη της, θεωρώ. Τώρα είσαι 2-0 τώρα.
1: Αυτό μου θύμισε.
0: Είσαι 2-0 τώρα στο 79 και βγάζεις τον καλύτερο παίκτη, το Χασάν, και τον καλύτερο αμυντικό που είχες για να βάλεις άλλους δύο. Ναι, διάλυσες την ομάδα.
1: Αλλαγές που δεν τις περιμένει κανείς.
0: Ναι. Γιατί και ο Χασάν και ο.
1: Γιατί... Αυτό είναι με τους Βέλγους.
0: Ναι, ναι, είναι και σε με τους Βέλγους.
1: Ναι, ναι. Έγιναν δύο παρόμοια παιχνίδια, μπορώ να πω εκεί. Έγιναν δηλαδή ανατροπές που ήταν απρόβλεπτες. Όχι ότι η Αργεντινή προφανώς δεν μπορούσε να κερδίσει το μάτσο, αλλά έτσι όπως ήρθε μπορούσε να το χάσει.
0: Έτσι, πως πήγε το μάτσο, στο 80 να χάνει 2-0.
1: Ναι, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που έχει.
0: Σωστό.
1: Τώρα για τα φιλικά δεν θα ασχοληθώ.
0: Γιατί είναι φιλικά τώρα, εντάξει.
1: Αυτό το πράγμα τώρα είναι θέμα των προπονητών. Ακόμα ο Ολυμπιακός έχει 6 μέρες που προετοιμάζεται άλλωστε. Είναι πάρα πολύ νωρίς για όλους, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για να πεις πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω μόνο για τον μπάσκετ, ανακοινώθηκε ο Μοντέρο σήμερα. Μας πέρασε η μέρα.
0: Ναι, ανακοινώθηκε ο παίκτης της Βαλένθια, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια.
1: Ναι. Εντύπωση μου έκανε η μεταγραφή του Παναθηναϊκού πριν το Γιαμπουσέλε.
0: Σπουδαία κίνηση, ένας παίκτης του NBA, από το NBA.
1: Και πολύ ακριβή.
0: Και, εντάξει, 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
1: Πολλά χρήματα.
0: Πολλά χρήματα.
1: Έχεις ακούσει για τον Ολυμπιακό, για κάνα τεσσάρι, ακούγεται κάτι?
0: Ακούγονται διάφορα ονόματα, τώρα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σου πω. Πάντως οι ομάδες στον μπάσκετ κινούνται πολύ. Ο Άρης και ο Άρης κινείται και ο ΠΑΟΚ κινούνται πολύ στον μπάσκετ. Παίρνουν καλούς παίκτες.
1: Εύχομαι να μην είναι πάλι οι δύο Ολυμπιακοί.
0: Τον Έντουαρτς πήρε ο Άρης, νομίζω παίρνει τον Έντουαρτς ο Άρης, τον κοντούλι που έπαιζε στην Αρμάνη.
1: Ναι.
0: Τον παίρνει ο Άρης αυτόν τον παίχτη, από ό,τι λένε.
1: Και έπαιρνε κάποιον Όλεϊ, μου φαίνεται, από ό,τι άκουσα.
0: Ναι, πήρε τον παίχτη της Νανσί που βγήκε, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός φέτος, κάνει καλή χρονιά. Εντάξει, και τώρα με τον νέο επενδυτή που μπήκε στην ομάδα με το 10% των δισεκατομμυρίων, τον Ιταλό, και αυτή λογικά θα πάει να κάνει καλές μεταγραφές. Μακάρι να έχουμε πρωτάθλημα, να μην έχουμε όπως πέρυσι δύο ομάδες, να έχουμε λίγο παραπάνω ένταση και κόντρα.
1: Πάντως θα έχουμε πάλι έντονες μάχες, Βασίλη, αυτό βλέπω.
0: Τώρα να μόνο και άλλες ομάδες, να μόνο και ο Άρης, να μόνο και ο ΠΑΟΚ. Μακάρι.
1: Θα είναι καλό που θα είναι παραπάνω ομάδες, θα έχουν και ενδιαφέρον περισσότερο.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Ναι. Και επίσης πριν σε χαιρετήσω, θα ήθελα να δώσω τις καλησπέρες μου στο Χάτζημαν, στο Μανώλη, το φίλο μου, σε όλους τους ακροατές του σταθμού που ακούνε αυτή τη στιγμή και σου κάνουν και παρέα με τα μηνύματά τους. Και εσένα να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια,
0: να ξέρεις ότι
1: σε ακούω κάθε βράδυ και σε ευχαριστώ που μου κρατάς κάθε βράδυ παρέα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια
0: χαρά.
1: Καλώς σου βράδυ,
0: καληνύχτα, να είσαι καλά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11. Να και ο φίλος μας ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από την Νεάπολη. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Από το Άργος ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον κι άλλο Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Εκεί μας ακούτε στα 12 από τον Prime Radio 103,7.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα, καλησπέρα. Βλέπω τώρα τον αγώνα Κολομβία με την Ελβετία. Βλέπεις κάτι να γίνεται? Φίλε μου, παίξ το άμα θέλεις. Παράταση 0-0 και σε απέναντι να κερδίσει 4-3 η Ελβετία. Στο λέω, σου δίνω σίγουρο χρήμα. Αν το χάσεις, έλα να σε πληρώσω εγώ. Παίξε λοιπόν Ελβετία, θα αποκριθεί στην παράταση. Το σκορ θα είναι το σκορ. Το παιχνίδι θα λήξει 0-0. Θα πάει παράταση 0-0. Σε απέναντι θα κερδίσει η Ελβετία 4-3. Αν το χάσεις, έλα από εδώ, ας δώσω τα χρήματα σου πίσω. Τόσο πολύ σιγουριά έχω για το παιχνίδι αυτό. Το οποίο χθες Τσαμπαλιάρης Δήμος, όσοι ακούγατε το βράδυ, είπε Ελβετία. Και Ελβετία έγινε. Μπιλάρα, σήμερα είχε ζέστη πολύ το μεσημεράκι. Ναι, παιδιά, κάποια στιγμή και εγώ ήμουν έξω στους δρόμους. Είχε 35 βαθμούς κάποια στιγμή και είχε αυτή η κολοϊγρασία που σε σκοτώνει.

Για να δούμε σήμερα πώς θα πάει, αν έχει το ίδιο ζέστη, που θα έχει λογικά, καμπηλιά καλοκαιράκι είναι, δεν μπορεί να μην έχει ζέστη. Εδώ πέρα μου βλέπω ότι 25 βαθμούς έως 33 θα φτάσει σήμερα τη θερμοκρασία. Αύριο βλέπω ότι θα έχει λίγες βροχούλες, Πέμπτη. Έτσι δείχνει εδώ ο χάρτης, αλλά η θερμοκρασία 30 βαθμούς, 31.

Σήμερα βλέπω γιορτάζει. Σήμερα που μήνας έχει 8 Ιουλίου. Ακόμα δεν έχει περάσει η μέρα. Άρα λέμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Προκόπη και την Προκοπία. Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα της αλλεργίας. Ο φίλος λέει θέλουμε πίσω δίδυμο Γερασίμου Ρουμελιώτη. Δίδυμο, μετά από τον έκανα εγώ. Και έτσι Μούσα από Grand Δάσος Χαϊδαρίου. Γεια σου φιλαράκο μου Άγγελε. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα. Ο Θανάσης ο φίλος μας από τη Μεταμόρφωση. Και η φίλη μας η Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή και εμείς εδώ βάρδια στο κέντρο φύλακας, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Όντως έχει ζέστη και τώρα. Και ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει για διακοπές. Μπιλάρα, Παρασκευή πρωί, μάλλον Σάββατο, Παρασκευή δουλεύουμε, Σάββατο πρωί αναχωρούμε. Εγώ, οι κόρες μου, δύο κορούλες και η γυναίκα. Για την Άξο. Την πάρω και στην Άξο, φίλε μου, τον αέρα σου θα αλλάξω, που λέει και το τραγούδι. Καλά να περάσεις, καλές διακοπές, καλά μπάνια. Παιδιά, είπαμε σιγά σιγά, ο κόσμος φεύγει για τις διακοπές. Λίγες μέρες κάποιοι, άλλοι που μπορούν να έχουν δυνατότητα λίγες μέρες παραπάνω. Καλά να περάσουμε όσοι φύγουμε από την Αθήνα. Γενικά, τέλος πάντων, φύγουμε δεν φύγουμε, καλά να περάσουμε, να κάνουμε κανένα μπάνιο, να ξεκουραστούμε. Γιατί και το χειμώνα πάλι τα κεφάλια μέσα, και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα. Τα καλά φεύγουν γρήγορα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Η φίλη μας η Κατερίνα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα παρέα, και εμείς με τον Κώστα το φιλαράκι που σε ακούει κάθε βράδυ, τον σύζυγο μου δηλαδή, το φιλαράκι δικό σας. Φεύγουμε τη Δευτέρα για την Αμοργό. Α, Αμοργό, εκεί που έχουμε δωράκι εμείς. Δίνουμε δώρο για την Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το καλύτερο ξενοδοχείο, στο μόνο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, το οποίο είναι το Αιγιαλής Hotel & Spa. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο για ιντερεύσεις, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Μηνυματάκια στο Viper του σταθμού 6939 943, 943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Το κάνετε μέχρι αύριο 9 του μήνα, την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρνάρα, η κληροσούλα. Και η δεύτερη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή επίσης, διαδικασία ακριβώς η ίδια στο Viper σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη ψαρονέφρη, για μια παρεούλα 4 ατόμων για φαγητό εκεί στο Μαρούσι, είναι το ψαρονέφρη. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ο σταθμός σας δίνει και άλλα δωράκια, θα έχουμε και άλλα δώρα μέσα στο καλοκαίρι και βέβαια και το χειμώνα, και πέρυσι είχαμε αρκετά δωράκια. Εδώ να είστε συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Sports 943. Τα γκολ του Ολυμπιακού, φίλε, τα έβαλε ο Φορτούνης με απευθείας χτύπημα φάουλ και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν τα έχω δει τα γκολ, κανένα από τα δύο, ούτε της Ράκοβ. Προηγήθηκε στο 70. Από ό,τι διάβασα, η Ράκοβ ισοφάρισε ο Ολυμπιακός με το φάουλ του Φορτούνη, και στο τέλος των 92-93 ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε την νίκη στο φιλικό παιχνίδι με την Ράκοβ.

Και άλλος φίλος που ετοιμάζεται να φύγει διακοπές, ο φίλος μας εδώ ο Νίκος, ο οποίος θα φύγει την Παρασκευή το μεσημεράκι κατευθείαν μετά τη δουλειά, θα πάει προς Θεσσαλονίκη μεριά, προς Χαλκιδική. Ωραία Χαλκιδική, θα περάσει καλά φίλε μου και εσύ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11 και μισή. Θα πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι. Θα πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας το Θανάση. Η ομάδα Dream Team της Ευρώπης έρχεται να τα σαρώσει όλα για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος, που πήρε και τον Μοντέρο.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πριν ξημερώσει καινούργια ημέρα, πριν πούμε καλημέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή ή με το Viper με μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Αύριο το μάτς είναι φιλαράκος στις 11, όχι στις 10. 11 η ώρα παίζει αύριο η Γαλλία με το Μαρόκο. Στις 10 παίζει η Αγγλία, μάλλον η Ισπανία με το Βέλγιο την Παρασκευή το βράδυ. Αύριο Πέμπτη είπαμε Γαλλία-Μαρόκο στις 11, Παρασκευή πιο καλή ώρα, 10 το βραδάκι, μια χαρά ώρα. Ευρωπαϊκό ντέρμπι, Ισπανία με το Βέλγιο. Και το Σάββατο έχουμε τα δύο μάτς, βέβαια αργά και τα δύο, στις 12 τα μεσάνυχτα το Αγγλία-Νορβηγία και στις 4 το ξημέρωμα. Ωραίο μάτς και αυτό, αλλά πολύ αργά. Ξημερώματα Κυριακής, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία.

Για το φίλο που με ρωτάει για τον Χάλαντ, γιατί γράφει στη φανέλα του το όνομα Μπράουντ, κάπως έτσι. Διάβασα το πρωί, χάζευα λίγο στο ίντερνετ, είναι το όνομα της μητέρας του, έχει βάλει. Μπράουντ Χάλαντ, γράφει φανέλα, είναι το όνομα της μητέρας του, από ό,τι διάβασα το πρωί σε κάποια site.

για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι έκλεισε ο Σάντα Μαρία. Το όνομα το ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες έντονα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τελικά έκλεισε ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Είδε συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την Βαλένθια για την αγορά του έμπειρου Γάλλου Χαφ. Είναι 31 ετών, έχει καταγράψει σημαντική καριέρα τόσο στην πατρία του με την Τουρανζέ, Ρεν και Νίς, ενώ αγωνίστηκε μια σεζόν στην Φράιμπουργκ και την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Βαλένθια. Με την ισπανική ομάδα έπαιξε σε 22 μάτς, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Αυτός ο παίκτης ο καινούριος του ΠΑΟΚ Σάντα Μαρία.

και μια έτσι για την Λάρισα να πούμε, την ΑΕΛ, που η οποία δεν τα κατάφερε και αποχαιρέτησε τη Super League. Του χρόνου θα παίζει και πάλι στην Super League 2, με την προϋπόθεση να κατεβαίνει να ανέβει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία. Και ο Ζήσης Τηλιανός θα είναι νέος ιδιοκτήτης των Βυσσινή. Διάδοχος του Αχιλέα Νταβέλη, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΛ και έρχεται ο κύριος Τηλιανός. Είναι Λαρισαίος εφοπλιστής. Νέα σελίδα λοιπόν για την Λάρισα, η οποία πέρυσι δεν τα κατάφερε, έπεσε, και ο κύριος Νταβέλης αποφάσισε να παραχωρήσει τις μετοχές του. Ο οποίος Νταβέλης με την Λάρισα ανέβηκε στη Super League 2 μετά από αρκετά χρόνια. Ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και ανέβηκε και βέβαια με ρεκόρ που ποτέ καμία ομάδα δεν έχει κάνει, χωρίς ήττα. Ανέβηκε, αλλά τελικά στο Super League, τη μεγάλη κατηγορία, δεν τα κατάφερε. Την αποχαιρέτησε μαζί με τον Πανσεραϊκό και τη θέση της πήραν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Θα είναι του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία. Καλαμάτα, η οποία ακόμα δεν έχει βρει γήπεδο, δεν προλαβαίνει το στέλο της παραλίας να είναι έτοιμο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ψάχνει να βρει έδρα. Τώρα δεν ξέρουμε, ακούγονται διάφορα. Ακούγεται η Αθήνα, ακούγεται η Νίκη, ακούγεται. Μέχρι Θεσσαλονίκη το Βικελίδης ακούστηκε. Και απορώ γιατί δίπλα είναι και η Τρίπολη και η Πάτρα. Δεν ξέρω γιατί δεν πηγαίνουν προς τα εκεί οι θύνοντες της Καλαμάτας για να παίξουν τουλάχιστον τα πρώτα μάτς. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε μηνυματάκι από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος ο Γιάννης λίγο πιο κάτω στο Μοσχάτο πίνει μπυρίτσα, μπαλκόνι, βλέπει επανάληψη το παιχνίδι Κολομβία-Ελβετία και μας ακούει. Να σε καλά φιλαράκο μου.

για την ΑΕΚ στο μπάσκετ έγινε κλήρωση για το BCL. Η ΑΕΚ είναι στον τρίτο όμιλο, θα παίξει με την Φάλκο Σαμπατέλη από την Ουγγαρία, με την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού αγώνα. Μια καλή κλήρωση για την ΑΕΚ στο μπάσκετ Champions League.

και άλλα θεματάκια έτσι που δεν έχουμε τίποτα έτσι πιο σημαντικό. Δεν έχουμε μάτς για το Μουντιάλ. Διαβάζω εδώ πέρα γιατί οι Άγγλοι ηγετές δεν σφυρίζουν ποτέ την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Οι Άγγλοι δεν σφυρίζουν ποτέ αγώνες της Αργεντινής, όπως προγραμμίζει το... η εξήγηση, δεν βρίσκεται στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Στο παγκόσμιο κύπελο, οι ηγετικές επιλογές δεν καθορίζονται μόνο από την απόδοση και την εμπειρία. Υπάρχουν και παράγοντες που δεν φαίνονται στο γήπεδο, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις της FIFA. Όπως προγραμμίζει το The Athletic, η Αργεντινή είναι μία από τις ελάχιστες εθνικές ομάδες για τις οποίες ισχύει ένας άγραφος νόμος, αλλά απόλυτος κανόνας. Άγγλος ηγετής δεν ορίζεται ποτέ σε αγώνα της. Ο λόγος δεν βρίσκεται στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ιστορία. Το 1982 η σύγκρουση για τα νησιά Φόκλαντ άφησε ένα βαθύ ανεξίτηλο τραύμα στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής. Ο πόλεμος κράτησε 74 ημέρες και κόστησε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Για την Αργεντινή δεν ήταν απλώς στρατιωτική, αλλά ήταν εθνική πληγή που παραμένει ζωντανή στην συλλογική μνήμη. Για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μια επιβεβαίωση κυριαρχίας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης. Και συνεχίζω, αλλά αυτή η ιστορική κληρονομιά έχει περάσει στο ποδόσφαιρο. Η FIFA, όταν ορίζει διαιτητές για αγώνες του Μουντιάλ, λαμβάνει υπόψη όχι μόνο αθλητικά κριτήρια, αλλά και γεωπολιτικές ευαισθησίες. Η επιλογή ενός Άγγλου διαιτητή σε αγώνα της Αργεντινής θεωρείται ρυψοκίνδυνη, όχι επειδή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά επειδή θα δημιουργήσει σκιά. Θα ανοίξει χώρο για αμφισβήτηση, για θεωρίες, για εντάσεις που δεν έχουν θέση σε μια διοργάνωση τέτοιου επίπεδου. Το παράδειγμα του Φρανσουά Λετεσιέ στον αγώνα Αργεντινής Αιγύπτου στη φάση των 16 είναι χαρακτηριστικό. Παρά τη σκληρή αθλητική αντιπαλότητα της Γαλλίας Αργεντινής, δεν υπήρχε κανένα γεωπολιτικό εμπόδιο για να σφυρίξει Γάλλος διαιτητής. Αντίθετα, ένας Άγγλος δεν θα μπορούσε να οριστεί ούτε θεωρητικά. Η FIFA αποφεύγει να τοποθετήσει διαιτητές από χώρες που έχουν ανοιχτές ή ιστορικά φορτισμένες διαμάχες με τις ομάδες που αγωνίζονται. Το ίδιο συνέβη και στο Μουντιάλ του 2022. Ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του, θεωρούταν φαβορή για τον τελικό, όμως ο τελικός ήταν Αργεντινή Γαλλία. Η FIFA απέκτησε αμέσως το ενδεχόμενο να σφυρίξει Άγγλος διαιτητής στον αγώνα, ανεξάρτητα από το πόσο κατάλληλος αγωνιστικά. Η ιστορία υπερίσχυσε της αξιολόγησης. Η λογική της FIFA είναι ξεκάθαρη, από ό,τι διαβάζω εδώ, από το Athletic, να αποφεύγονται οι σκιές και οι εντάσεις που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι. Ένας διαιτητής από χώρα με ιστορική σύγκρουση με μία από τις ομάδες θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφισβήτηση, να επηρεάσει την ψυχολογία των παιχτών και το φιλάφλων και να γίνει στόχος πολιτικών ερμηνεών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γνωρίσει την πολιτική, όσο και αν προσπαθεί να την κρατήσει έξω από το γήπεδο.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Εγώ μόλις τώρα συντονίστηκα. Λέω φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρτίο.

Να πούμε κάτι για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζω εδώ σε κάποιες δηλώσεις που έκανε. Μιλάμε για τον μπάσκετ. Είπε αλήθειες. Διαβάζω εδώ πέρα. Γράφει το site το συγκεκριμένο. Όταν ένας παίκτης κάνει μια μεγάλη χρονιά και έρχεται μια επιτυχία, πολλές φορές ζητάει διπλασιασμό του συμβολέου του, ακόμη και αν έχει ήδη υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Και άφησε και μια αιχμή για τον Ντόρσεϊ. Όταν ένα χρόνο σέρνεσαι, τα λεφτά σου τα παίρνεις κανονικά γιατί έχει συμβόλαιο. Αλλά δίκιο έχουν και οι παίκτες όμως. Όταν έχουν καλύτερες προτάσεις από άλλες ομάδες, η λύση είναι απλή. Τους αφήνεις να φύγουν, παίρνεις εσύ το κάτι της και ψάχνεις τον επόμενο. Δεν είναι κακό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν έχει συναισθήματα, έχει συμφέροντα. Ο καθένας κοιτάζει το δικό του. Εμείς είμαστε οι φίλαθλοι. Εντάξει, παιδιά, αυτές είναι δηλώσεις του κυρίου Αγγελόπουλου. Είπαμε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δυναμώνουν κι άλλο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι πρωταθλητής Ευρώπης και στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα το πήρε και πήρε και την Ευρωλίγκα. Δυναμώνει με τον Μοντέρο που πήρε, ένας παίκτης ο οποίος έκανε διαφορά πέρυσι στην Ευρωλίγκα. Γενικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε παπάδες που λέμε. Οδήγησε στη Βαλένθια πολύ ψηλά στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα στην Ισπανία. Ο Ολυμπιακός τον ανακοίνωσε. Γενικά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δυναμώνουν πάρα πολύ. Και φέτος ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε, θα φτάσει και ένα μπάτζετ πολύ μεγαλύτερο από πέρυσι, περίπου στα 55 με 60 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Από εκεί πέρα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον νέο επιχειρηματία, τον δισεκατομμυριούχο, τον Ιταλό, μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι. Μακάρι να έχουμε του χρόνου ένα πρωτάθλημα με, όχι με, πέντε, με δύο ομάδες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να έχουμε ένα πρωτάθλημα με πέντε ομάδες οι οποίες θα κοντράρουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δεν λέω ότι θα πάρουν πρωτάθλημα, αλλά να υπάρχει μία κόντρα, να μην χάνουν με 20-25 πόντους στα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο παίκτη, τον Γιαμπουσέλε. Μετά τους άλλους δύο που είχε πάρει, πήρε και τον Γιαμπουσέλε με πολύ μεγάλο συμβόλαιο βέβαια. 4 εκατομμύρια παιδιά ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια, 12 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει ο κύριος Γιαμπουσέλε, ο οποίος και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με καριέρα στη Real και στο NBA. Δυναμώνουν λοιπόν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και θα είναι και από ό,τι φαίνεται τα δύο απόλυτα φαβορί και φέτος για να πάνε ψηλά στην Ευρωλίγκα. Βέβαια θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες τι θα κάνουν με τα γραφικά, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι και φέτος δύο πολύ δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα.

Καραμιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος μας ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Και ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Βάλε με αν θέλεις για το μπιστρό να πάω με την γυναίκα. Αν κερδίσω την Κυριακή. Φίλε μου, σέβαλα, είπαμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Μεγάλο ποτήρι, παγωμένο ποτήρι. Τώρα για το καλοκαιράκι είναι ότι πρέπει. Η μπυρίτσα τραβιέται η άτιμη. Βέβαια, όχι σκέτη, ξεροσφύρι με μια ποικιλία κρεατικών special εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κέκνοσου, κύριος θα γίνει αύριο λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Μηνυματάκια είπαμε στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Αναμένουμε και τον κύριο Παναγιώτη που να είναι, θα σκάσει με το μηνυματάκι του αυτός ο περιπατητής. Για τον φίλο που με ρωτάει, τον Γιάννη από το Γάλλο για το Gigi. Παιδιά, ο Gigi χάθηκε γιατί μάλλον έχει μπλέξει με τίποτα γυναικοπαρές. Και μας τι έχει κάνει, έχει παρατήσει και τα μουντιάλ, έχει παρατήσει τις μεταγραφές, έχει παρατήσει τις περιγραφές, τα έχει παρατήσει όλα. Ο κύριος Gigi, ο κύριος πρόεδρος. Αν και χθες μου στείλε μήνυμα, μου λέει σήμερα θα έρθω. Δηλαδή, για... μου στείλε χθες και μου λέει αύριο θα έρθω, εννοούσε σήμερα. Λογικά, αν έρθει μετά τις 12.30 θα τον έχουμε παρέα μας. Εάν έρθει και δεν μπλέξει πάλι ο πρόεδρος, ο οποίος έχει πάρει πολλές απουσίες, έχει χάσει τους αγώνες του Μουντιάλ, χάσαμε τις μεταδόσεις του και χτες βέβαια χάσαμε και τα πέναλτι. Αν τον είχαμε εδώ, θα μας έκανε περιγραφή στα πέναλτι με το δικό του μοναδικό τρόπο. Τώρα, εγώ έλεγα τώρα την μπάλα την έχει ο Τάδε, τη δίνει εκεί στον άλλον. Ο Τζίτζη θα λέει με άλλο τρόπο. Ο 7 στον 8. 8 σουτάρι στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτά του Τζίτζι. Οι περιγραφές και ενδιάμεσα λέει και μια καλημέρα στα κορίτσια. Ο Γιώργος από την Παλίνη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλησπέρα φιλαράκο. Καλησπέρα στο φίλο μας το Σωτήρι που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλησπέρα και σήμερα εδώ μέχρι τις 3 η ώρα που θα είσαι. Μετά δεν περνάει χωρίς παρέα τη δικιά σου. Έχουμε βάρδια μέχρι τις 5. Παιδιά, τώρα είμαστε 10 με 3. Πιάνουμε και τους βραδινούς, πιάνουμε και τους λίγο μεταμεσονύχθιους.

0: Καλησπέρα, μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τη Σύρο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Παθήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα. Ο φίλος ο Νικόλας από την Νίκαια. Γεια σου Νικόλα μου. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφία μου στείλει στο Facebook, πίνεις την περίτσια σου. Ο φίλος ο Αντώνης από το Καματερό. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το

κι άλλος φίλος ο οποίος αναχωρεί για διακοπές, ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μιλάρα Παρασκευή μεσημέρι, αναχωρώ και εγώ με την κοπέλα μου για την Ιδρά για 5 μερούλες. Εδώ κοντινός προορισμός, καλά να περάσει φιλαράκο μου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939 943 943, ή στο email μας onairpapaki943.gr. Στα φιλαράκια μας στην Κύπρο, εκεί τους αποελίστες. Μπίλαρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Είπαμε Κύπρος, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

tunes. Ένας παίκτης που ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ήταν ο, είναι μάλλον και είναι, παραμένει, αλλά βέβαια τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι το διπλό, όχι διαβάζω εδώ, της Samsunspor στον Παναθηναϊκό για τον Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος η Samsunspor ζητάει τρελά χρήματα για να παραχωρήσει τον παίκτη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Πάνος από την Αργυρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Μπιλάρα, εμείς ακόμα έχουμε δρόμο, κλείνουμε 5 Αυγούστου με 23. Α, πολλές μέρες, μια χαρά, κλείσε ο φούρνος 18 μέρες. Αξιεκουραστείς φιλαράκο μου και εσύ με τα ξενύχτια εκεί στο φούρνο.

Μπιλάρα, καλησπέρα. Από το πέραμα, εγώ βλέπω να το παίρνει η Γαλλία φέτος το Μουντιάλ. Εντάξει, είναι το απόλυτο απόλυτο. Είναι το φαβορί, όπως έχουν και οι Μπούκιδες. Το φαβορί έχουν τη Γαλλία στο 2-0-7 για να πάρει φέτος το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια δεν είναι κάτι σίγουρο, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχει και Αργεντινή, η οποία και αυτή προχωράει και κάνει και ανατροπές. Υπάρχει η Αγγλία που είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Η Ισπανία, θα δούμε. Έχουμε τα μάτς τώρα τους προημιτελικούς. Είπαμε, σήμερα ξεκινάει το πρώτο μάτς στις 11 η ώρα Γαλλία με το Μαρόκο. Την Παρασκευή το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο. Και την Κυριακή τα δύο μάτς Αγγλία με την Νορβηγία. Την έκπληξη μέχρι τώρα η Νορβηγία. Και τα αργότερα το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία, το ξημέρωμα της Κυριακής στις 4 η ώρα. Τα φαβορί, βάσει book βέβαια, λένε ότι θα έχουμε δύο ημιτελικούς, Αγγλία-Αργεντινή και Ισπανία με την Γαλλία. Για να δούμε αν θα πέσουν μέσα οι προβλέψεις των book, γιατί τα ποσοστά που δίνουν φαβορί είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι η Αγγλία και είναι και η Αργεντινή.

Να πούμε ότι η Αίγυπτος έκανε μετά τις, αυτά που γίνανε χτες, προχτές μάλλον στον αγώνα με την Αργεντινή, που θεωρεί ότι αδικήθηκε από το διαιτητή. Είπανε πολλά και διάφορα και υπέκτησε ο προπονητής. Από ό,τι βλέπω, έκανε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου στη FIFA για τον διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή. Επίσημη καταγγελία τώρα πια, όχι απλά δηλώσεις. Κατήγγειλε επίσημα στη FIFA τον διαιτητή του αγώνα με την Αργεντινή.

Καμπυλά, τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Κώστας Παοκτζής από την Νίκαια, τι γίνεται με την περίπτωση του αριστερού μπακ του Γιαννούλη. Παιδιά, ακόμα δεν έχει προχωρήσει κάτι με την Augsburg. Μία τα βρίσκουν, μία δεν τα βρίσκουν. Υπάρχει σύρια το λαδό. Είχε μπει στη μέση και ο Ολυμπιακός. Η Augsburg ανέβαζε συνέχεια τις απαιτήσεις. Τώρα δεν ξέρω. Τα τελευταία νέα λένε ότι είναι κοντά στη συμφωνία με την Augsburg ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη να ξαναπάει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή από εκεί που έφυγε, να παίξει πάλι στον ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Η Augsburg μία έτσι, μία αλλιώς το πάει. Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την προσφορά που είχε κάνει στο οικονομικό, ανεβάζοντας το πακέτο στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Συν ακόμα 1 εκατομμύριο από ό,τι διαβάζω υπομορφή μπόνους. Για τον παίχτη έχει προταθεί 3 ετών συμβόλαιο. Τελικά θα δούμε, παιδιά, τι θα γίνει με την Augsburg, τον ΠΑΟΚ και το Γιαννούλη. Για τον Πινέδα δεν υπάρχουμε, δεν έχει κάτι φιλαράκο για τον Πινέδα. Από το Μεξικό γράφουν ότι υπάρχει η Μοντερέι που πιέζει τον και ο Αλμέιδα τον Πινέδα. Υπάρχει η Κρουζαζούρ που λένε ότι φτάνει στη ρήτρα το 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πινέδα κάνει διακοπές τώρα, τελείωσε το Μουντιάλ για το Μεξικό. Θα κάνει κάποιες μέρες διακοπές και θα αναχωρήσει, αν δεν γίνει κάτι, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία για να μπει στην ομάδα στο στάδιο της προετοιμασίας.

Ο φίλος ο Ανδρέας και αυτός ετοιμάζεται για διακοπές. Εγώ μπιλάρα φεύγω Κυριακή απόγευμα. Πάω στους γονείς στο Ξυλόκαστρο. Μια χαρά. Και εκεί έχει ωραίες παραλίες. Κάνεις τα μπάνια σου, φίλε. Στους γονείς κιόλας. Μια χαρά. Τη βγάλει τσαμπέ που λέμε. Σε έχει μαμά και ο μπαμπάς τα όπα όπα. Παιδιά, το είπαμε και χθες. Φίλε Κώστα που με ρωτάς, το είπαμε και χθες. Παιδιά, μην λίγο τα ρεπορτάζ των ομάδων εκεί. Οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ που είναι στις χώρες που γίνονται οι προετοιμασίες, τα λένε λίγο παραπάνω, τα τσιμπάνε λίγο παραπάνω τα πράγματα, για να πάρουν και κλικ, να μπουν να διαβάσουν οι φίλοι στα site και αυτά. Λίγο παραπάνω βάζουν λίγο σάλτσα. Αν διαβάσει τα ρεπορτάζ των ομάδων που έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασία, θεωρείς ότι οι ομάδες μας, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν γίνει η Ρεάλ και όχι μόνο η Μπαρσελόνα και η καλύτερη ομάδα του κόσμου βάσης προετοιμασίας. Ότι κάνουν τα πάντα, ότι φοβερά πράγματα και όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο παραπάνω τραβηγμένα που λέμε. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί κάτι να πουλήσουν, κάτι να κλικ να πάρουν, θα πούνε και κάτι παραπάνω. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Την καλημέρα μου, Μπιλάρα, και απόψε Γερασίμου και 9.43 για παρέα. Ο οποίος μου έχει στείλει προβλέψεις για τα παιχνίδια. Μου λέει Γαλλία-Μαρόκο 3-1, Ισπανία-Βέλγιο 2-0, Νορβηγία-Αγγλία 1-2 και Αργεντινή-Ελβετία 2-1. Φίλε Νικόλα μου, παίξτε και λίγα χρήματα να παίξετε, να έρθουν τα παιχνίδια όπως τα έχεις βγάλει. Δηλαδή 3-1 η Γαλλία, 2-0 η Ισπανία, 1-2 η Αγγλία και 2-1 η Αργεντινή. Και με λίγα χρήματα θα πάρεις πολλά να κάνεις κανένα τρίμηνο διακοπές.

αυτά που λέμε είναι λίγο. Ναι, πολλά, πολύ υπερβολή μπιλάρα υπάρχει στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ολυμπιακός είμαι από, από τον Πειραιά, λέει ο φίλος ο Φώτης. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, δεν το κάνουν σκόπιμα. Εντάξει. Μέρες τώρα καλοκαιριού, δεν έχει και τίποτα να ασχοληθούμε. Θα γράψουν κάτι λίγο παραπάνω, έτσι λίγο περιβολικό, για να μπούμε να διαβάσουμε τι γίνεται. Ας πούμε, διαβάζω κάτι εδώ, ότι ο Παύλος Παντελίδης Παναθηναϊκού κάνει φοβερή προετοιμασία, καταγράφει υψηλές επιδόσεις στα γκολ ανά 100 τελικές και κατατάσσεται στους καλύτερους του κόσμου. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, αν πάρουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων ξεχωριστά, ο κάθε οπαδός με αυτά που διαβάζει θα νομίζει ότι η ομάδα του έχει γίνει η Manchester City. Εντάξει, είπαμε υπερβολικά κάποια πράγματα, εκεί οι ομάδες όμως το ετοιμάζονται, προετοιμάζονται για να δούμε τι θα κάνουν την χρονιά που έρχεται, τη νέα χρονιά που έρχεται στη Super League. Είναι οι τέσσερις ομάδες, θεωρώ, αυτές θα πρωταγωνιστήσουν. Ο Άρης έχει μείνει λίγο πίσω, δεν κινείται με τα γραφικά. Είναι ο ΠΑΟΚ που κινήθηκε, έκανε με το Σάντα Μαρία, πήρε παίκτη εχθές, τον ανακοίνωσε. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, και αυτοί ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά, το μαραθώνιο. Φέτος νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό. Αυτή έχω την αίσθηση. Έχει μια καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές, νέο προπονητή, άλλη φιλοσοφία. Θεωρώ ότι δεν θα πάει το ίδιο χάλια όπως πήγε πέρυσι. Γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε, όταν κυνηγάς τον Λεβαδιακό, δεν τη δες χρονιά επιτυχημένη.

Από εκεί πέρα είπαμε, Ολυμπιακός έκανε νέες προσθήκες, έφερε πίσω τον Φορτούνη. Πήρε παίκτες, ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Η ΑΕΚ απ' την άλλη έχει πάρει δύο παίκτες, τρεις παίκτες μαζί με τον πιτσιρικά τον Αλεξίου. Μια ΑΕΚ η οποία, αν δεν φύγει κάποιος παίκτης, είναι η περσινή ομάδα. Θέλει ακόμα βέβαια δύο-τρεις προσθήκες και θα είναι έτοιμη και αυτή για τη μάχη του πρωταθλήματος. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από Βόλο, που αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς στο Βόλο. 29 βαθμούς, Γιαννάκη μου, βάλτε το air condition, βάλτε τους ανεμιστήρες. Γιατί ο ύπνος χωρίς air condition και ανεμιστήρα δεν υπάρχει. Καλοκαίρι ύπνος χωρίς και να ζεσταίνεσαι είναι βάσανο. Ο φίλος ο Αλέκος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Έχω να στείλω πολύ καιρό μήνυμα γιατί ήμουνα πρωινή βάρδια. Τώρα γύρισα πάλι στο Ιντερνό, θα σε ακούω. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, Αλέκο, καλή βάρδια.

Φίλε, το βρήκα αυτό που μου ζητάς. Έψαξε, το βρήκα. Το παιχνίδι, το Super Cup Παρί, η οποία ομάδα πήρε το Champions League με την Aston Villa που πήρε το Europa, γίνεται την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο. Τετάρτη 12 Αυγούστου πάντως στις 10 η ώρα, Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Είναι ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην Παρί που πήρε το Champions League και την Aston Villa που πήρε το Europa. Οι αποδόσεις έχουν βγει τουλάχιστον σε μια στοιχηματική που βλέπω εδώ. 1,66 ο άσος, το χ 3,80 το διπλό στο 5. Νάτης ο φίλος μου ο Νικόλας, ο ψαράς, ο φούρναρης. Καλημέρα Μπίλα, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη. Χάσαμε τα κάρβουνα, το χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Καλό ξενύχτη Μπίλ, λέει η φίλη μας που έστειλε μηνυματάκι. Η φίλη μας Καλλιόπη που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό.

Ευτυχώς στο σπίτι ο Γιάννης είναι ψηλά και γιαμπερές, οπότε ανοίγουμε μπαλκονόπορτες και κάνει λίγο ρεύμα. Καλό αυτό για να κοιμάσαι ωραία το βράδυ, φίλε Γιάννη από το Βόλο. Τα πρωινά εντάξει, μια χαρά είσαι μεσημεριανά, απογευματάκια. Πας εκεί αλλά στην παραλία, θα τσιπουράδικα. Πίνεις τα τσίπουρά σου και τους μεζέδες σου. Για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ τον Οσντόεφ, είναι επίσημα στην Κράσνοσνταρ. Εκεί θα παίζει τη νέα χρονιά. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ετοιμάζεται με νέο προπονητή. Να δούμε πώς θα είναι μετά την εποχή Λουτσέσκου, ο οποίος πήγε στην Σαουδική Αραβία, στην ΕΣΑΝΤ, εκεί στα πετροδόλαρα. Πετροδόλαρα. Ας πούμε τώρα που λέγαμε πριν για τους ρεπόρτερ των ομάδων που έχουν πάει στις προετοιμασίες, τώρα ακούστε τώρα. Αυτό λέω ότι είναι λίγο τα πράγματα υπερβολικά. Λοιπόν, γράφει ΠΑΟΚ ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας 3-2. Ίδρωσε αλλά έκανε το 3-3 στα φιλικά και αρχίζει να εθίζεται στις νίκες. Εντάξει, παιδιά, είπαμε λίγο. Το θέμα είναι να εθίζεται στις νίκες στα επίσημα παιχνίδια και όχι στα φιλικά. Είπαμε τα φιλικά είναι για τους προπονητές, φιλικά παιχνίδια τα οποία οι ομάδες στα φιλικά που παίζουν δύσκολα, οι εντεκάδες θα είναι ίδιες και στο πρωτάθλημα. Μόνο στα τελευταία παιχνίδια, τελευταία φιλικά πριν την έναρξη των παιχνιδιών του πρωταθλήματος ή στο τελευταίο φιλικό να δούμε τις ομάδες που οι παίκτες προορίζονται για βασική. Τα υπόλοιπα φιλικά βλέπεις αλλαγές πολλές βασικά. Κάνουν αλλαγές οι ομάδες όσες θέλουν. Και νομίζω ότι οι ομάδες που παίζουν φιλικά δύσκολα θα παίξουν οι ίδιοι παίκτες σε επίσημα παιχνίδια. Αυτοί που ξεκινούν δηλαδή στα φιλικά θα παίξουν και στα επίσημα. Εκτός από τα τελευταία μάτς, ένα-δύο μάτς τελευταία φιλικά που είναι σαν πρόβα τζενεράλε,

ο Χάλαντ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος οδηγεί την Νορβηγία μαζί με τους υπόλοιπους Νορβηγούς ψηλά στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 7 γκολ. Πάει και αυτός για να πάρει το χρυσό παπούτσι. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις και λέει: κάθε φορά υπάρχει μια νέα κορυφή. Πάντα θέλω να μείνω συγκεντρωμένος και να δίνω το καλύτερο εαυτό μου. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις και λέει: κάθε φορά υπάρχει μια νέα κορυφή. Πάντα θέλω να μείνω συγκεντρωμένος και να δίνω.

25 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, όχι συγκεντρωμένοι, ναι, και συγκεντρωμένοι και συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είπαμε ξημερώνει 5η, 9 Ιουλίου. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Μπιλάρα, τι βλέπεις σήμερα στο παιχνίδι Γαλλία με το Μαρόκο? Εγώ το βλέπω άσο και γκολ-γκολ. Ναι, το γκολ-γκολ είναι ένα καλό σημείο. Θεωρώ ότι και το Μαρόκο μπορεί να βάλει κάποιο γκολ. Έχει καλή ομάδα και το Μαρόκο. Α, νομίζω, ναι, γκολ-γκολ μπορεί να γίνει. Εγώ πάντως βλέπω άσο. Βέβαια μικρός είναι ο άσος, ένα 59. Τώρα για προημιτελικό. Εντάξει, Γαλλία, οκ, okay, καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες. Αλλά δεν είναι και εύκολο το παιχνίδι με το Μαρόκο. Νομίζω περίμενα λίγο παραπάνω τον άσο της Γαλλίας. Ένα γκολ-γκολ πάντως, φίλε μου που το έχεις παίξει, δεν είναι και άσχημο. Μιλάω να βάλει γκολ Μπαπέ, πώς το βλέπεις, πιθανό. Είναι παίξι που σκοράει.

για το Μέση που τελικά τέλος καλό όλα καλά. Είπε ότι ένιωσα θυμό για το πέναλτι που σπατάλησα. Αισθανόμουν ότι απογοήτευσα την ομάδα και τον κόσμο. Τελικά τέλος καλό όλα καλά. Το πέναλτι που έχασε δεν στήχησε στην ομάδα του τον αποκλεισμό. Κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά, το 80 και μετά, να βάλει 3 γκολ και να πάρει πρόκριση πανηγυρικά. Να πάει στα προημιτελικά με το 3-2, εκεί που φάνηκε ότι στο 0-2 νομίζω λίγοι περίμεναν, και πολλοί φαν της Αργεντινής να είσαι, λίγοι περίμεναν ότι μπορεί το παιχνίδι να ανατραπεί, το 0-2 να γίνει 3-2 σε περίπου 14 λεπτά. Τελικά όμως έγινε η μεγάλη ανατροπή και η Αργεντινή είναι στην επόμενη φάση με τους παραπονούμενους και φωνακλάδες Αιγύπτιους που κάνανε καταγγελία και στη FIFA για τον διαιτητή ότι τους αδίκησε. Εγώ θεωρώ ότι τη φάση που ζητούν να μετρήσει τον γκολ που ακυρώθηκε λίγο πριν το 0-2, νομίζω ότι έχουν άδικο. Φάνηκε καθαρά στο replay, στο VAR, ότι ο παίκτης της Αιγύπτου πριν ξεκινήσει η αντεπίθεσή τους έχει πατήσει τον παίκτη της Αργεντινής, το έχει κάνει φάουλ δηλαδή, και καλός ο διαιτητής πήρε την φάση από το VAR και ακύρωσε τον γκολ. Τώρα για το πέναλτι που ζητούν οι Αιγύπτιοι, άχισε παιδιά, δύσκολη φάση, νομίζω ότι τραβηγμένο θα ήταν. Αν πεις όταν χάνεις και έτσι πως κάνεις, κάνεις κάποια παράπονα. Τέλος πάντων, η Αργεντινή πάντως πέρασε με 3-2. Θα βρει απέναντί της στην Ελβετία, η οποία σε αγώνα για γερά νεύρα πήγε το μάτς στα πέναλτι. Εκεί επικράτησε με 4-3. Και η Κολομβία σπίτι. Κολόμβια. Η φίλη μας η Γεωργία, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, Γεωργία από τον Κολονό.

Ο Ολυμπιακός, φίλε μου, είναι ήδη νομίζω 9 μέρες. Ή 9 μέρες ή 10 μέρες είναι. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Λίγο πιο μπροστά έχουν πάει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πήγε πριν 3 μέρες. Ξεκίνησε επίσημα πια την προετοιμασία της. Καταγραφές, φιλαράκο Αντρέα, τελειώνουν 31 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο για μεταγραφές. Βέβαια, οι προπονητές θα ήθελαν τα ρόστερ των ομάδων να είναι κατά 90% να είναι έτοιμα στην προετοιμασία και να περιμένουν τις τελευταίες πινελιές όπως γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά ακόμα έχουν οι ομάδες χρόνο αρκετό για να πάρουν παίκτες. Ο Ολυμπιακός κοιτάει για άλλους παίκτες.

0: Και η ψάχνει και αυτή για νέους καινούριους παίκτες να πάει στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τα ίδια και ο ΠΑΟΚ.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Ο φίλος ο Στέλιος Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εγώ δεν ξέρω γιατί οι ομάδες ελληνικές δεν ψάχνουν να βρουν παίκτες από αυτή την ομάδα τη φοβερή, το Κουρασάο. Πες το φίλε μου, πες τα. Πες τα φίλε μου, είσαι αδερφός. Βέβαια, γιατί οι ομάδες ελληνικές δεν πάνε προς Κουρασάο μεριά, που έχει 16 ποδοσφαιριστές πήγαν στο Μουντιάλ, να διαλέξουν από εκεί. Δεν κατάλαβα. Επειδή αποκλείστηκε αυτή η ομάδα εντελώς τυχαία, έφαγε 7 από τη Γερμανία και κάτι άλλο από κάποιους άλλους. Την ισοπαλία που έφερε δεν τη λέτε όμως. Αποφεύγετε να πείτε την ισοπαλία που έφερε το Κουρασάο. Να πάτε να βρείτε παίκτες από εκεί, κύριοι πρόεδροι των ελληνικών ομάδων, κύριοι τεχνικοί διευθυντές. Για πηγαίνετε εκεί, εκτός αν είναι πολύ ακριβή και δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί στα budget που ζητάνε οι ομάδες από το Κουρασάο. Βέβαια, οι πιο πολλοί παίκτες, είπαμε, παίζουν σε Ολλανδία μεριά, Β' Ολλανδίας. Ντροπή σας που δεν πάτε στο Κουρασάο. Φίλε μου, έχεις δίκιο απόλυτο. Κοιτάξτε, αποκλείστηκε η ομάδα. Εντάξει, ήταν πρώτη συμμετοχή. Δεν ξέραμε καλά τα γήπεδα. Το χορτάρι γλίστραγε. Ο γιατής έκανε στο 1-1 cool break με την Γερμανία. Εκεί που πήραμε φόρα να βάλουμε και το δεύτερο και το τρίτο, μας έκοψε ο γιατής και φάγαμε μετά 7. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή που λέμε. Το επόμενο μουντιάλ θα επανορθώσουμε. Και ο Εκιαλίμονος, οι Γερμανούς, μην τους βρούμε στο δρόμο μας.

φίλος ο Ηλίας λέει: μιλάω όταν βαριέμαι, παίρνω τηλέφωνο το φούρναρι και του λέω: φιλαράκο, τα ψωμιά σου είναι μετρημένα. Μιλάω, εγώ βλέπω να μην γίνεται καμία έκπληξη, να περνάνε οι ομάδες στα φαβορί, η Ισπανία δηλαδή, η Γαλλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Εντάξει, πιθανό φιλαράκο μου, πιθανό. Λέω να τα παίξω, λέει, 15 ευρουλάκια για να πάρω 80-90 ευρώ. Εντάξει, οκ, okay, εκεί περίπου θα πας. Γύρω στο 9-10 πόδες πόσο έχουν. Είπαμε, το πιο έτσι μεγάλο φαβορί από τους προημιτελικούς είναι η Γαλλία με την... με το Μαρόκο που το έχει από ό,τι βλέπω στο 1.59, ίσως να πέσει κι άλλο μέχρι την ώρα του αγώνα, να παιχτεί πολύ η Γαλλία ή να ανέβει ο άσος αν παιχτούν χρήματα πάνω στο Μαρόκο. Το δεύτερο φαβορί των προημιτελικών είναι η Ισπανία που την έχει στο 1.65 με το Βέλγιο, μετά ακολουθεί η Αργεντινή 1.75 με την Ελβετία και το τέταρτο έτσι φαβορί είναι η Αγγλία, την έχει λίγο παραπάνω στο 1.95 στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος Αθανάσης, πες την μήνυμα από το Εγάλαιο. Τι λες, θα παίξω τα παιχνιδάκια όλα χ και να πάνε στην παράταση. Εντάξει, ρίψω κίνδυνο στοίχημα. Αν τα βλέπεις φίλε, παίξτα, λίγα χρήματα και πολλά θα πάρεις αν έρθουν χ. Και ο φίλος ο Κώστας, Μπιλάρα, βλέπεις κάποιο μάτς να πηγαίνει στην παράταση ή στα πέναλτι από τους προημιτελικούς? Τι να σου πω ρε φίλε, ξέρω εγώ. Η Νορβηγία νομίζω εκεί αυτό μπορεί να πάει σε παράταση και πέναλτι. Αν και η Αγγλία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία με τον Τούχελ στον πάγκο. Άλλη Αγγλία βλέπουμε, αλλά και η Νορβηγία δεν τη λες όμως ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει εύκολα. Είδαμε τι έπαθε η Βραζιλία που αποκλείστηκε. Ένα παιχνίδι αυτό νομίζω ότι μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι. Αν πεις όλα μπορούν να πάνε, όλα τα παιχνίδια δύσκολα είναι, αλλά νομίζω ότι εγώ αυτό πιστεύω ότι μπορεί να πάει αυτό το μάτς. Για να δούμε παιδιά, ό,τι βλέπετε παίξτε και καλή επιτυχία σε όλους που παίζετε στοιχηματάκι. Φτάνουμε, είπαμε, στο τέλος και για το Μουντιάλ. Μέχρι το επόμενο, είπαμε, το 2030 είναι επαιτειακό για 100 χρόνια Μουντιάλ. Θα γίνουν κάποια μάτς στην αρχή στη Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη και μετά θα πάμε πάλι στις χώρες που έχουν πάρει το Μουντιάλ, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά αυτά μιλάμε σε 4 χρόνια από τώρα, το 2030. Μακάρι να είναι και εθνική μας εκεί.

Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος στην μία. Εδώ βλέπω ένα ωραίο που έχει. Μου έχει στείλει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ρωτάει λοιπόν ο Γιώργος μια κοπέλα τι ωραία μάτια έχεις. Φοράω γυαλιά, του λέει το κορίτσι. Και τέλειο χαμόγελο. Θήκες πορσελάνης. Τα μαλλιά σου πάντως είναι υπέροχα. Extensions. Στήθος, φοβερό. Σιλικόνη. Και λέει ο φίλος Κώστα, του λέει εσύ είσαι.

Λοιπόν, διαβάζω έτσι μια, ένα, αυτό που μου έστειλε ένας φίλος, έτσι μια ιστορία από, τα, από διάφορα που έχουν πει μεγάλοι ποδοσφαιριστές, τις βιογραφίες τους. Λοιπόν, γράφει: ο Ντιέγκο και εγώ ήμασταν όπως ο Λιονέλ Μέση και το Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως εκείνοι δεν μιλάνε μεταξύ τους, ούτε διασκεδάζουν μαζί μετά τους αγώνες. Αντίθετα, ο Ντιέγκο και εγώ είχαμε πολλές στιγμές και κάναμε πάρτι παρέα μετά τα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια του μάτς που παλεύαμε, στο τέλος ο Ντιέγκο μου έκανε καλύτερο παίκτη και εγώ έκανα εκείνον. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της εποχής μου. Η μπάλα τον υπάκουε πάντα, ακόμη και στις πιο ψηλές ταχύτητες. Κάτι που σήμερα βλέπουμε μόνο στον Μέση. Θα τα είπε όλα ο μεγάλος Γερμανός ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους.

πέρα έχουμε και έναν φίλο που έχει έτσι στοχασμό τέτοια ώρα, μία παρά 20, γράφει: μια μέρα η αγάπη και η φιλία συναντήθηκαν. Η αγάπη ρώτησε τη φιλία: ποιος ο λόγος να υπάρχεις αφού υπάρχω εγώ? Και η φιλία απάντησε: υπάρχω για να δίνω πίσω χαμόγελα εκεί που πολλές φορές εσύ αφήνεις δάκρυα. Το είπε ο φίλος μας εδώ που έχει μία παρά 20. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Μπουρνάζι. Γεια σου φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Τάκης: καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, σ' ακούω χρόνια. Να είσαι καλά φίλε και εσύ. Καλά να περάσεις, καλές διακοπές, φεύγεις και εσύ. Άντε με το καλό.

Για τον φίλο τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από Κυψέλη. Δημήτρη μου, λογικά η Βαλένθια, η περσινή έκπληξη στην Ευρωλίγκα, θα φανεί από την αωμένη. Τώρα δεν ξέρω τι πέφτει, θα πάρει να καλύψει τα κενά του Μπαντιό που είναι στο Παναθηναϊκό και του Μοντέρο που είναι στον Ολυμπιακό. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι κάναν διαφορά πέρυσι στην Βαλένθια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τους αντικαταστήσει και να είναι το ίδιο δυνατή και την επόμενη, τη νέα σεζόν, τη νέα Ευρωλίγκα. Γιατί το είδαμε και πέρυσι με την Παρή, που οποία έκανε πρόπερση μάλλον μια εξαιρετική πορεία, αλλά μετά που έφυγαν οι παίκτες, η Παρή δεν έκανε κάτι στην περσινή Ευρωλίγκα.

Λέω να βγάλω, είμαι μπαλκόνι λέει, λέω να βγάλω λίγους ξηρούς καρπούς για τα κουνούπια. Τόση ώρα με πίνουν ξεροσφύρι. Τα άτιμα τσιμπάνε. Φίλε μου, να σου πω κάτι, καλή περίπτωση, μου το είπανε και εμένα, δεν το ήξερα. Όταν πας για ύπνο με τα κολοκουνούπια το καλοκαίρι που τσιμπάνε. Λοιπόν, είναι ο ανεμιστήρας, μου έχει πει ένας φίλος και το έχω δοκιμάσει σπίτι. Με ανεμιστήρα όταν πέφτω για ύπνο δεν πλησιάζουν, τα παίρνει ο αέρας τα κουνούπια. Για δοκίμασέ το, κάνει δουλειά ο ανεμιστήρας τα κουνούπια. Ο φίλος ο Χριστάρας Μπιλάρα, καλημέρα. Είχα πάει σήμερα για μπάνιο με την οικογένεια και είδαμε λαγοκέφαλο. Τι πάθαμε με τους λαγοκέφαλους? Πάρα να κάνεις μπάνιο και φοβάσαι ρε παιδί μου. Μου το έχουν πει πολλοί φίλοι και μπαμπάδες, μαμάδες, ότι πάνε στην παραλία με τα πιτσιρίκια τώρα για μπάνιο και το νου τους εκεί ας πούμε φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Λογικό είναι τώρα να έχεις τα πιτσιρίκια σου μέσα. Μπίλη καλημέρα, και εγώ θα κάνω υπέροχο καλοκαίρι. Αυτός που μου έκανε ρεπό και άδεια στη δουλειά παρετήθηκε. Να δεις σπίτι μου το... να μου σπάσει το ρόδι, κύριε Μπίλ, συνονόματε. Κύριε γραφίστα, εύνοια έχεις πάλι. Τι αν την κάνεις την άδεια φίλε, τόσοι άλλος, παραχαλάσει τα λεφτά σου. Κάτσε εδώ. Έτσι μου είπε ένας φίλος. Να την κάνουμε την άδεια ρε Μπιλάρα μου λέει. Πού να πάμε να τρέχουμε τώρα σε νησιά ή όχι σε νησιά, σε πυροδική Ελλάδα. Για κάνουμε. Κάνουμε 10 μέρα, χαλάσουμε τα λεφτά μας. Σωστό και αυτό. Το δίκιο του βουνό. Κάτσε σπίτι εκεί, μαντρό σου, κλείσε μέσα στο σπίτι. Βάλε τα εκοντήσουν τους ανεμιστήρες. Η Μπιλάρα μου και κουράγιο. Ο φίλος ο Ανδρέας πέστε μήνυμα ο Πάτρα, μιλά και εγώ φεύγω για Σαντορίνη για 6 μερούλες. Πάω εδώ την κοπέλα μου που δουλεύει εκεί, καλά να περάσει φιλαράκο μου, και μου γράφει στερόγραφο. Ωραία όταν φεύγεις λέει, το πικρό όταν γυρίζεις. Σωστό και αυτό, γιατί όταν γυρίσουμε από τις διακοπές και ανοίξουμε την πόρτα ή το γραμματοκιβώτιο θα δούμε πράγματα και θάματα. Θα δούμε λογαριασμούς, ΔΕΗ, νερό, κοινόχρηστα, τηλέφωνα. Μετά είναι γλύκα που λέμε. Όταν φτάνεις σπίτι και μπαίνεις, ανοίγεις την πόρτα και λες πάμε τώρα να πιάσουμε δουλειά, τελείωσε το καλοκαίρι. Ανοίγεις φακέλους κανένα τέταρτο και βάζεις γράφεις εκεί, από εδώ, αυτό τόσο, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αντί να κάνουμε, χρειάζεται ξεκούραση. Χρειάζεται το μπανάκι, λίγο ξεγνιασία, να μην έχεις να διακόψεις τα πάντα. Εντάξει, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε στο γυρισμό. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τη μία, δεν βλέπω να έχει στείλει μήνυμα, παιδιά. Ο Τζίτζης πάλι μας την έκανε. Ντροπή του και έσχος του, θα πω άλλη μια φορά εγώ στον αέρα. Ντροπή του, τον καταγγέλνω, ότι μας λέει παραμύθια. Μας παραμυθιάζει.

στοιχηματικά δεν έχουμε κάποιο μάτς, φίλε, σε εξέλιξη. Γερμανία-Ουκρανία νωρίτερα τελείωσε το μάτς τελικά 2-1 με γκολ στο 91 για τους Γερμανούς. Κάτι άλλο δεν έχουμε, και ένα παιχνίδι πάλι για φιλικό, Newport City, Newport County 0-5. Ένα 13 το διπλό. Είναι και αυτό φιλικό παιχνίδι. Μπιλά, να ευχαριστούμε για την παρέα εδώ στη βάρδιά μας. Λέω φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Ο φίλος ο Μάριος, συγγνώμη, από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλημερίζει όλη την παρέα.

Ο Παναγιώτης έχει εδώ πέρα έμπνευση σήμερα. Μου στέλνει κάτι ωραία που έχει βρει λογικά στο Facebook. Γεια σου κούκλα, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ, λέει η κούκλα. Έχεις γκόμενο? Όχι, δεν έχω. Πώς γίνεται μια τέτοια γυναίκα σαν εσένα να μην έχει γκόμενο? Και απαντάει το κορίτσι, δεν με αφήνει ο άντρας μου. Λέω σε ένα γνωστό, θα πας πουθενά? Μπα, μου λέει, μια εβδομάδα λίγα πράγματα. Μια εβδομάδα πάρω, μια εβδομάδα Λευκάδα και καμιά δεκαριά μέρες στο χωριό έξω από την Πάργα. Το χτύπησα φιλικά στην πλάτη και του... που του βγήκε τέτοια συμφορά. Βέβαια, τι έπαθε ο άνθρωπος τώρα? Πάει Πάρο, πάει Λευκάδα και θα καταλήξει τώρα στο χωριό στην Πάργα. Το λες ταλαιπωρία. Καλημέρα Μπιλάρα, όλοι του χρόνου θα έρθουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά πάλι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός. Μάκης Νέα Σμύρνη. Εντάξει, το είπα και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός δυνάμωσε, δεν έχει φύγει κανένας παίκτης. Μάλλον ο Φάλ, okay, αλλά δεν έχει βγει κάποιος παίκτης από τους περσινούς πρωταγωνιστές. Δυνάμωσε με τον Μοντέρο, αλλά και άλλες ομάδες, φίλε, θα κάνουν προσπάθειες να δυναμώσουν. Και η Βιλερμπάν, από ό,τι λέει, θα φτάσει πολύ ψηλά το μπάτζετ με τον Μπάρκερ και κάτι Αμερικάνους επιχειρηματίες. Ο Παναθηναϊκός και αυτός πάει ψηλά τον πύχη με τους παίκτες που πήρε. Από ό,τι γράφουν, θα πάει στα 60 εκατομμύρια ευρώ ένα μπάτζετ, το οποίο βέβαια δεν λέει από μόνο του κάτι. Μεγάλο μπάτζετ από μόνο του δεν λέει κάτι. Δεν είχε μεγάλο μπάτζετ πέρυσι η Βαλένθια. Δεν είχε τουλάχιστον το μπάτζετ του Παναθηναϊκού και όμως κατάφερε να τον αποκλείσει. Αλλά έχει άλλη φιλοσοφία φέτος ο Παναθηναϊκός. Έχει προπονητή ο οποίος είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, τον Ομπράντοβιτς. Και ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι θα είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός. Και φέτος θεωρώ ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι τα απόλυτα φαβορί. Δεν έχω μπροστά μου τις αποδόσεις, αν έχουν βγει αποδόσεις στον Book. Θεωρώ ότι θα είναι τα απόλυτα φαβορί για τη φετινή Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες τι θα κάνουν στις μεταγραφές.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, μπιλάρα εγώ αναχωρώ 15 Ιουλίου για μια εβδομαδούλα στην Μήλο. Θα περάσω καλά, φίλε. Μήλο, σου πει, έχω πει και άλλες φορές ότι είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Δεν είναι βέβαια το νησί το οποίο θα κάνετε τη ζωή, μάλλον ζωή θα κάνετε, αλλά δεν είναι το νησί που έχει όπως Σαντορίνη, Πάρο και τα, έτσι, τα νησιά που είναι πιο κοσμοπολίτικα. Έχει ζωή το βράδυ, αλλά πιο ήσυχα πράγματα. Ένα πολύ ωραίο νησί, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ καλό φαγητό. Θα περάσει, φίλε μου, υπέροχα. Καλή παρέα να έχεις και όλα θα πάνε καλά. Και να μην ξεχάσεις να κάνεις ένα πρωινό, να ξυπνήσεις νωρίς, να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι. Εκεί θα δεις φοβερά πράγματα, φοβερές παραλίες. Έχω κάνει Μήλο, έχω πάει τα. Μια πενταετία πήγαινα στη Μήλο κάθε καλοκαίρι. Στο φίλο μου τον Κοραή, τον κουμπάρο μου. Like τα 5 χρόνια που πήγα στη Μήλο, μια χρονιά πήγα στο γύρο της Μήλου, γιατί τις υπόλοιπες χρονιές, τις υπόλοιπες μέρες κοιμάμασταν, πηγαίναμε για ύπνο στις 9. Πού να ξυπνήσουμε στις 9.30 να πάρουμε το καραβάκι. Αλλά αξίζει τον κόπο, φιλαράκο, εσύ που θα πας στη Μήλο και όσοι πάτε Μήλο, αξίζει τον κόπο ένα πρωινό να σηκωθείτε λίγο νωρίτερα και να κάνετε το γύρο της Μήλου, είναι υπέροχος. Θα δείτε φοβερά μέρη, φοβερές παραλίες, θα κάνετε το μπανάκι σας.

Αθήνα και η FIFA και η UEFA έκανε σκληρή ανακοίνωση, έβγαλε UEFA για την κατάθεση FIFA για τον Μπαλογκάν. Είπε ότι η πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη η απόφαση και η FIFA λοιπόν κατά της, μάλλον η UEFA κατά της FIFA για την απόφαση να πάρει πίσω την τιμωρία του Μπαλογκάν, που στο φινάλε δεν έγινε τίποτα, την πήρε την απουσία και πήρε πίσω λοιπόν την κάρτα, την κόκκινη που δέχτηκε ο Μπαλογκάν. Έπαιξε με την Αμερική και τι έγινε, πάλι 4 έφαγε από το Βέλγιο, 1-4. Καλά πήγε και αυτό.

Ο φίλος ο Αντώνης που μας έστειλε μήνυμα από, από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εγώ φεύγω την Δευτέρα το πρωί για την Πατρίδα στην Καλαμάτα. Θα μείνω σε ένα σπίτι που βρήκαμε στην Βέργα. Α, ωραία είναι κάτω εκεί, στην παραλία. Είναι πολύ ωραία κάτω εκεί, έχει ωραία πιτσόμπαρα. Φιλαράκο, ωραίες παραλίες γενικότερα. Στη Βέργα είναι μετά το φιλοξένιο, το ξενοδοχείο. Είναι μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, με μαγαζιά, με ωραίες παραλίες. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια να κάνεις στην Πατρίδα κάτω, στην Καλαμάτα. Και να πάρεις και ξεχάσεις λαλάγια. Λαλάγια, σφέλα. Αυτά βασικά. Πας σε ένα μπακάλικο, θα βρεις εκεί. Όχι σούπερ μάρκετ, μπακάλικο θα πας. Θα βρεις κάποια μπακάλικα εκεί στην Καλαμάτα. Ας πεις θέλω σφέλα και λαλάγια.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο περιπατητής ακόμα δεν έχει φανεί. Ο Παναγιώτης ο φίλος με και από τον Μπιστρό κάπου περπατάει τώρα, νυχτοπερπατεί. Εγώ να πω καλημέρα στα κορίτσια, την Γεωργία, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Λογικά σιγά σιγά θα ετοιμάζονται να πάνε για ξεκούραση.

Και ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και ο Μάνος, γεια σου φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια για το σταθμό, να είσαι καλά. Εμείς παιδιά ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης της Φενέρμπαχτσε, ο Τάκερ, είπε σε κάποιες δηλώσεις που έκανε: αυτό το καλοκαίρι μπορεί να μου φέρει την ευκαιρία να πάω σε μια άλλη ομάδα ή μπορεί να μείνω στην Κωνσταντινούπολη. Τι μας είπε ο κύριος Τάκερ? Τι καλό καιρό θα κάνει, θα βρέξει. Αυτό μας είπε.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από Καλλιθέα. Μπιλάρα, καλημέρα. Εγώ έχω πιάσει δουλειά τον τελευταίο μήνα. Δεν βλέπω να παίρνουμε αδειούλα φέτος. Αν πάρουμε 2-3 μέρες, λέω να πάω Ανάβησο εκεί στο κουμπάρο μου. Μια χαρά είσαι. Ανάβησο, δίπλα στη θάλασσα, φιλαράκο. Ωραίες παραλίες και εκεί. Μια χαρά που δεν μπορείς να πάρεις άδεια. Άλλαξε την Ανάβησο και καλά να περάσεις κι εσύ. 2-3 μερούλες, 4 πώς θα κάτσεις. Εντάξει, μικρές διακοπές, μικρή απόδραση, αλλά Ανάβησο σου μια χαρά είναι. Κάνεις τα μπάνια σου. Του χρόνου, κανονική αδειούλα για σένα, φίλε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι πρώτα που ακούμε τώρα. Διαλυματάκι, παραρχόμαστε σε λιγάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Μπιλάρας μπήρει το καστράκι. Υπάρχει ακόμα στην Καλαμάτα, νομίζω πως ναι. Υπάρχει το καστράκι, ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι πάνω στο βουνό που λέμε, πάνω από τη Βέργα. Φίλε που θα πας εκεί στη Βέργα να μείνεις, θα πας μια φορά στο καστράκι. Νομίζω ότι υπάρχει, έχω να πάω πολλά χρόνια, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι ότι δεν υπάρχει. Να πεις το καφεδάκι σου, το ποτάκι σου, να φας κάτι, ό,τι θέλεις. Θα βλέπεις την Καλαμάτα από ψηλά. Πολύ ωραία θέα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρωνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Στρατάκης, παιδιά, απόγευμα. Αύριο μου είπε μπορεί να μου κάνει παρέα αύριο το βράδυ. Γιατί δεν έχει δουλειά να κάνει μετά τις 10 και πιθανόν να μου κάνει παρέα ο κύριος Στρατάκης αύριο. Μάλλον σήμερα το βράδυ να δούμε και τον αγώνα μαζί, το οποίο ξεκινάει στις 11 το παιχνίδι, Γαλλία-Μαρόκο. Τώρα πιθανόν να μας ακούει ο κύριος Στρατάκης Δημητράκης, η μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου, η φωνή των Ερτζιανών.

Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα. Και από μένα, λέει η φίλη μας η Μαρία, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Νικόλα μου, εκεί στο Αγρίνιο. Μας ακούτε και στο Μεσολόγγι και στο Ιόνιο και στο νομό εκεί το Λακαρδανίας από 100,9.

Λοιπόν, με τον Παναθηναϊκό πήρε τον Γιαμπουσέλε. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δύο στοιχηματικές εταιρείες. Φίλε που με ρώτησες, βρήκα. Λοιπόν, έχουν φαβορεί μετά την απόκριση, διαβάζω, του Γιαμπουσέλε. Φαβορεί για την Ευρωλίγκα έχει πάει ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει ως πρώτο φαβορή με απόδοση 4. Με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί οριακά πίσω από τις πλάθους με απόδοση 4,5. Εντάξει, πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Το είπα και νωρίτερα. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι τα φαβορή για την Ευρωλίγκα. 4 ο Ολυμπιακός, 4 ο Παναθηναϊκός. Ήταν πριν το Γιαμπουσέλε, ήταν ο Ολυμπιακός πρώτο φαβορή. Τώρα άλλαξαν λίγο οι απόδοσεις. Αλλά μικρή διαφορά, 4 είπαμε Παναθηναϊκός, 4,5 ο Ολυμπιακός, το 6,5 βρίσκεται η Φενέρ, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το ρόστερ εν ώψη της νέας χρονιάς, ενώ τετράρα συμπληρώνει η Ρεάλ με απόδοση 7. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που είναι φαβορή βάσει των bookmaker για τη φετινή Ευρωλίγκα. Είπαμε Παναθηναϊκός 4, Ολυμπιακός 4,5, Ρεάλ 6,5, Ρεάλ 7 και Φενέρ με 6,5 και οι υπόλοιπες ομάδες με πιο μεγάλες αποδόσεις στη συνέχεια. Νάτος ο κύριος Στρατάκης, νάτος παιδιά, λέει επιβεβαιώνω, αύριο θα σου κάνω παρέα μέχρι να λήξει ο αγώνας, κάλεσε το Τζίτζι να περιγράψει. Πρέπει να έρθει ο Τζίτζις φίλε, γιατί εμείς τι να λέμε κύριε Στρατάκη, τι να περιγράψουμε εμείς τώρα, να λέμε τους παίκτες, την μπάλα την παίρνει ο Μπαπέ, την δίνει στον Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ στον τον τάδε και βάζει γκολ. Δεν είναι αυτή η περιγραφή κύριε Στρατάκη. Αν δεν είναι, λέει ο άλλος ο άνθρωπος, το ένα δίνει στο δύο, ο δύο στον επτά, ο επτά σουτάρει και γκολ. Και καλημέρα στη Μαρία φιλάκια. Δεν λέγεται περιγραφή αγώνα. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν δεν έρθει, θα το βγάλουμε μόνοι μας. Ελπίζω το μάτι σε λες να μέχρι τη λήξη, δηλαδή 11 η ώρα να φύγεις μία. Ωραία. Να πάει πέναλτι να φύγεις τρεις μαζί μου, κύριε Στρατάκη.

ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, ο Δημητράκης θα τάξει, θα πάρει αδειούλα, δεν νομίζω. Είναι εδώ πέρα, είναι εδώ, το που λένε στο σταθμό. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός φέτος που δεν θα πάρει άδεια. Έτσι θα πω του Δήμου Τσαμπαλιάρη. Πρέπει να καθίσει κάποιος το σταθμό όρθιο το καλοκαίρι. Ποιος άλλος, Δημήτρης Στρατάκης. Θα κάτσει εδώ να κάνει εκπομπές. Όχι πρωί, μην τον κουράζουμε. Θα ξεκινάει το μεσημεράκι 4 η ώρα 5 και να τελειώνει το βράδυ στις 12. Μην αφήσει το λαό παραπονούμενο. Πού να πάει κιόλας. Όπου και να πάει, λεφτά θα χαλάσει.

Λοιπόν, είπαμε πριν για την Βιλερμπάν, η οποία έχει ο Πάρκερ, ο Τόνι Πάρκερ, μεγάλος παίκτης τώρα που είναι πρόεδρος στη Βιλερμπάν, έχει βρει συμπαραστάτες κάποιους Αμερικάνους με πολύ χρήμα και φτιάχνει και αυτός μια πολύ καλή ομάδα. Διαβάζω εδώ πέρα, η Βιλερμπάν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις πιο σημαντικές και ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Νικολά Μπατούμ. Τεράστιος παίκτης με πολλά χρόνια στο NBA, με μεγάλη καριέρα. Γάλλος forward αφήνει το μαγικό κόσμο του NBA για να επιστρέψει στην πατρίδα του, προσφέροντας στην ομάδα του Τόνι Πάρκερ προσωπικότητα και την τεράστια εμπειρία που πήρε εκεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μεγάλη μεταγραφή ήταν αυτή. Είπαμε, Βιλερμπάν βάζει και αυτή πάρα πολύ χρήμα. Οι οποίοι Γάλλοι έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσθήκες από ό,τι διαβάζω στην περιφέρεια, εντάσσοντας το δυναμικό τους τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος διατηρεί NBA opt-out στο συμβόλαιό του, αλλά και τον Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος εξαγείρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα ιταλικά γήπεδα και αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος. Μια Βιλερμπάν η οποία φέτος θα είναι αρκετά δυνατή, καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Βέβαια, ο Μπατούμ δεν είναι πιτσιρικάς, είναι 37 ετών, αλλά έχει τόσες πολλές παραστάσεις στο μαγικό κόσμο του NBA που θα προσφέρει πράγματα στην Βιλερμπάν.

από 1η Οκτώβου έως 15 Οκτώβου τουλάχιστον θα φύγουμε μαζί. Σιγά, μην φύγουμε μαζί, κύριε Στρατάκη. Δεν κατάλαβα. 15 Οκτώβου, θα λείπεις 15 Αύγουστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας εδώ, της Παναγιάς. 1η Αυγούστου, λέω, Στρατάκη, θα φύγω. Έτσι σου είπαν να λες. Εγώ έμαθα να φύγεις εκεί, ο Δήμος Τσαβαλιάνης μίλησα μαζί του, μου λέει ο Στρατάκης, γιατί μου λέει κρατάει το σταθμό όρθιο, θα φύγει, μου λέει, εκεί 2 Σεπτέμβρη, θα γυρίσεις 7. 2 Σεπτέμβρη με 7 Σεπτέμβρη, μια χαρά είσαι. Μια χαρά σε βρίσκω. Δεν έχει και πολύ κόσμο. Right, τότε διακοπές, όπου και να πας, θα είναι πιο καλά, ούτε φασαρία πολύ, θα είναι πιο φθηνά τα πάντα. Θα πας μια Βραβρώνα, θα βρεις ένα δωμάτιο εκεί στην Αρτέμιδα, θα κάτσεις μια 5-6 μέρες, θα περάσεις καλά για να γυρίσεις πίσω. Άστα τα μία 8 μέχρι 15 8. Αυτά τα βγάζεις μόνος σου. Ο σταθμός έχει ανάγκη, σε χρειάζεται, κύριε Στρατάκη. Είπαμε, 2 Σεπτέμβρη με 7 Σεπτέμβρη και είσαι μια χαρά. Θα γυρίσεις με μπαταρίες γεμάτες. Duracell. Συμφωνείς. Σου λέω εγώ, αφού συμφωνείς, το κλείσαμε. Κύριε Δήμο Τσαπαλιάρα, να ακούς, το κλείσαμε. Στρατάκη Σέλια Διούλα, μου το είπε μόλις τώρα. Έχω μήνυμα γραπτό. Από 2 Σεπτέμβρη έως 7 Σεπτέμβρη. 5 μερούλες. Έχει κλείσει δωμάτιο με θέα στην Βραβρώνα. Ή δίπλα στην Αρτέμιδα. Και εκεί ωραία είναι. Και εκεί θάλασσα έχει. Τώρα δεν θέλω, Δημήτρη μου, να σε βάλω σε μπελάδες. Αν θες να λάβεις και το βραδινό 12 με 3, εγώ στο παραχωρώ με την καρδιά μου, να ξέρεις. Δώσε μου, λέει, άλλη μια μέρα μέχρι τις 8. Είπα 2 με 7 εγώ, 7 τη μέρα πέφτει. Αν πέφτει Παρασκευή, άντε, κάτσε και Σαββατοκύριακο. Γίνα στις 11. Στις 10 μάλλον. Άντε, να σε κάνουμε. Κάτσε μια μέρα παραπάνω. Μεγάλη καρδιά.

Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία που μου λέει Μπιλάρα Ηλίας. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, πώς δεν θυμάμαι φίλε, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια. Από το New Channel. Ωρε φίλε που με πήγες τώρα, με πήγες πολλά πολλά χρόνια πίσω. Μιλάμε για 35 χρόνια πίσω ρε φίλε. Ρε Λιάκο, σε θυμάμαι. Είμαστε μαζί με τον Ηλία στο New Channel όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε εκεί, να μπαίνουμε στα μέσα. Εκεί στην Πειραιώ ήταν το New Channel τότε. Και μάθαμε να γίναμε καμεραμάν φίλε Ηλία, και εσύ και εγώ, το πουθενά. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν ξέρω τώρα αν ασχολείς ακόμα με τις κάμερες και αυτά.

Παιδιά, για γάμα εθνική και αστυνομικό ποδόσφαιρο, τα ακούσατε όλα νωρίτερα από τον Δημήτρη Στατάκη και τον Θανάση Ζαχάκη που είναι ειδικό σε αυτά τα πράγματα. Μια εκπομπή του κυρίου Στρατάκη που ασχολείται με τα πάντα. Με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα.

Ναι, κανονισμός νέος αυτός, φίλε, είναι για το Super Cup, ο οποίος θα γίνει φέτος ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Υπάρχει κανονισμός καινούριος, να υπάρχουν δύο νεαροί ποδοσφαιριστές στην κάθε ομάδα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει καλύψει τώρα πια με την άφιξη του Αλεξίου και το Καλοσκάμι. Είναι ok, έχει δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές για το Super Cup μετά το νέο κανονισμό το οποίο έβγαλε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. For false alarms. Η φίλη μας η Μαρία που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, πειλά να ξαναστέλνω, αν μπορεί ο κύριος Στρατάκης ή ο Δήμος Απαλιάς να τον βάλουν και λίγα πρωινά να κάνει εκπομπές μέσα στον Αύγουστο. Και πρωινά θέλετε, και πρωινά, κάτι θα κάνουμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Στρατάκης FM. Είδες κύριε Δημήτρη, σε ζητάνε και τα κορίτσια, δεν πρέπει να χαλάσει τώρα χατήρια, δεν χαλάμε και χατήρια στα κορίτσια. Μια χαρά μπιλάρα δίνει άλλο σταθμό στο Δημήτρη. 2 με 8 Αυγούστου θα έχουν φύγει και οι λαγοκέφαλοι. Βέβαια, θα φύγουν και οι λαγοκέφαλοι. Τώρα κάνουν διακοπές και αυτοί. Τις παραλίες τώρα, 2 Αυγούστου, 2 Σεπτέμβρη θα φύγουν, Δημητράκι μου. Δεν θα έχει πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Θα είσαι κομπλέ. Για αυτά όλα θα μας τα πει όλα αύριο, το βράδυ που θα είναι εδώ στην παρέα μας. Θα τα αναλύσουμε όλα. Θα πάρει και επίσημη την άδειά του αύριο το βράδυ και όλα καλά. Του χρόνου έχει Θεός. Του χρόνου μπορεί να πάρει τον Οκτώβρη. Θα δούμε μέχρι του χρόνου. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μήνυμα από την Άρτα. Μπιλάρα καλημέρα, σε ακούω μέσω ίντερνετ. Έχω έρθει στους γονείς για 5 μερούλες και μετά φεύγω για άλλες 5 για Πάργα. Δίπλα είσαι, Άρτα Πάργα, δίπλα είναι. Της Πάργα στον Ανήφορο, τον Ανήφορο ωραία διαδρομή. Κανέλα και Γαρίφαλο. Ωραία η Πάργα, ωραίες παραλίες. Αν το ζητάνε τα κορίτσια, δεν μπορώ να... δεν το συζητώ. Και το πρωί... και το πρωί θα είμαι. Όχι πρωί-πρωί, θέλω να είσαι πρωί 8 η ώρα, εντάξει είπαμε. Έλα κάτω τις 12, 11 η ώρα το πρωί. Κάτσε 11 η ώρα, μέχρι τις 3 που ξεκινάει ο παλιούρας, μετά κάνε κανένα 2 ωράκι να πάει να φας κάτι, να ξαναγυρίσεις στις 5 και να τελειώσεις στις 12. Τι άλλο θέλεις. Μέχρι το πρόγραμμα έχω έτοιμο. 2 ώρες παλιούρας, θα τους λείψεις 2 ρίτσες και μετά θα λένε ο κόσμος που είναι ο Στρατάκης. Μπαπ, 5 ώρα θα εμφανίζεσαι πάλι μέχρι τις 12. Ζωάρα. Εσύ και ο Λάρι Κίνγκ. Νομίζω, λέει ο Μπιλάρος ο γραφίστας, ότι ο Στρατάκης είχε πει ότι θα φύγει Σεπτέμβριο. Γιατί έχει ωραία μετέμια για το σκάφος που έχει. Ναι, βασικά τώρα έχει μια σκάφη στο σπίτι. Μεγαλώνει σιγά σιγά όταν γίνει σκάφος.

Λοιπόν, είπαμε το μπιστρό, μια παρεούλα. Μάλλον δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών, δύο παγωμένες μπύρες. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Η κλήρωση θα γίνει ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Άρα θα την κάνει την κλήρωση ο Στρατάκης, να ξέρετε, αύριο, λίγο πριν τις 3. Ο Μάνος, Βασίλη, μεγάλη κέφια έχεις. Α, γεια σου κύριε Μάνο Σταραμόπουλε. Καλά είμαστε, Μάνο μου. Καλημέρα, φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας το Μάνο το Σταραμόπουλο. Μας ενημερώνει για τα πάντα εδώ στο σταθμό. Ό,τι κινείται στην Ευρώπη, τα μαθαίνετε πρώτοι. Λοιπόν, και τα δωράκια μας, είπαμε τα δύο δωράκια. Το ένα για την Αμοργό, ένα τρίμερο με δύο διανυκτερεύσεις, ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το μοναδικό πεντάστερο της Αμοργού, το Αιγιαλής Hotel and Spa, που προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες, που είναι ό,τι καλύτερο. Μιλάμε για γιόγκα, γυμναστήριο, μασάζ, χαμάμ, σάουνα και πισίνα, πράγματα τα οποία θέλει ο Στρατάκης να έχει στις διακοπές του. Αλλιώς δεν πάει. Λοιπόν, και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, που είναι στο Μαρούσι. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφρι ή τη λέξη Αμοργός μέχρι σήμερα. Ψαρονέφρι που είναι στο Μαρούσι. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφρι ή τη λέξη Αμοργός μέχρι σήμερα.

το έχει υποσχεθεί, θα είναι εδώ από τις 10 μέχρι τις 3, θα τον έχουμε εδώ παρέα μας. Λοιπόν, ένα μάτς είχαμε φιλικό, το οποίο βλέπω τελείωσε, τώρα μου βγάζει τελικό, Λοζάνη Φλαμέγκο 0-2. Ο Σπύρος λέει, Μπιλάκο, πως λέγεται το μαγαζί του Παναγιώτη στα Ινόφυτα, θα είμαι Κυριακή εκεί. Φίλε Ρομπίνιο, δεν το θυμάμαι το όνομά του τώρα. Ένα μεγάλο καφέ ζαχαροπλαστείο είναι, να το δεις. Εύκολα είναι. Και στην πλατεία, στα Ινόφυτα, δεν έχει κι άλλο. Το μοναδικό είναι εκεί στην πλατεία.

Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Φίλε μου που έστειλες μήνυμα φωνητικό, δεν μπορώ να το ακούσω από το Viper. Αν θες να το στείλεις γραμμένο, γιατί από το Viper δεν μπορώ να ακούσω το μήνυμά σου που έχεις στείλει φωνητικά. Ο φίλος ο Μιχάλης μου στέλνει μια φωτογραφία με λουκουμάδες, με πολύ μέλι, κανέλα και καριδάκι πάνω. Ρε φίλε, λουκουμάδες, ωραίο πράγμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Φίλος ο Αντώνης, στην καλημέρα του. Εγώ, Μπιλάρα, θα πάω φέτος διακοπές 7 μέρες στο Λευκαντή στην Εύβοια. Αν έχεις πάει στα Λιχαδονήσια. Όχι, δεν έχω πάει στα Λιχαδονήσια. Έχω δει όμως φωτογραφίες πανέμορφα. Αλλά δεν έχω πάει ποτέ, Φιλαράκο, να σου πω την αμαρτία μου. Νάτος. Παιδιά, ο περιπατητής εμφανίστηκε συντονισμένος. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Της Ιφιλίου, παγκόσμια. Γεια σου κύριε Παναγιώτη, γεια σου κύριε Μπιστρό. Τι έγινε, περπάτημα 2 παρά 20. Και Στρατάκη, να ξέρεις, ο κύριος Παναγιώτης από τον Μπιστρό, είχα πάει για μια μέρα από μια Πέμπτη, η ποικιλία δεν ήρθε, δεν πρόλαβα. Παρασκευή πάλι δεν πρόλαβα, αλλά έχουμε μια ποικιλία με jackpot, διπλή δηλαδή. Κανόνισα να πάμε μια μέρα να την κατασπαράξουμε. Βέβαια, αυτό που λέω τώρα δεν είναι και καλύτερο, να πάω με σένα για φαγητό, γιατί βλέπω να τρως μόνο εσύ. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια ποικιλία για δύο άτομα special με jackpot για πάρτι μας. Άρα τεράστια θα είναι. Κάτι θα τσιμπήσω κι εγώ, κύριε Στρατάκη, θα προλάβω. Γιατί με σένα τα μαχαιροπύρου να παίρνουν φωτιά. Θέλουμε και ένα ποτήρι να σβήνουμε. Πάνω απ' όλα η γυμναστική, Βασίλη μου, λέει ο Παναγιώτης. Γυμνάζεσαι, κατέβεις στην Ολυμπιάδα. Καλημέρα Μπιλάρα, Κώστας από Κύπρο. Και εγώ μόλις σχόλασα. Γεια σου φιλαράκο μου, Κωστή μου, εκεί στην Κύπρο. Καλή ξεκούραση φιλαράκο, να είσαι καλά. Και ο Δημήτρης να έρθει να φαγητό, και όποιος άλλος θέλει, Βασίλη μου, λέει ο φίλος Παναγιώτης, που είναι μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά. Να φάμε θέλουμε, κύριε Παναγιώτη, άμα έρθουν κι άλλοι, πώς θα φάμε εμείς. Δεν έχεις δει στρατάκι, δεν έχεις δει στρατάκι. Άμα δεις, θα τρομάξεις το μάτι σου. Α, και πες μου πώς λέγεται το κατάστημα εκεί στα Ενόφυτα, με ρώτησε ο Ρομπίνιο, ο οποίος θα είναι εκεί στα Ενόφυτα σήμερα. Για πες το όνομα να έρθει να σε βρει. Πήρε, περίμενε, τον βρήκαμε τον περιπατή, να σου πω και το μαγαζί πώς λέγεται, αφού θα πας στα Ενόφυτα, να περάσεις από εκεί, να πάρεις τα γλυκάκια σου, τα παγωτάκια σου, το κάτι της, το καφεδάκι σου. Γεια στείλε κύριε Παναγιώτη.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο, και ο Γιάννης φύλακας. Στο φίλο τον Εκτάριο από την Έγινα. Στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Τι θα κάνουμε Μπιλάρα όταν φύγεις με διακοπές? Εμείς έχουμε, θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο. Παιδιά, είπαμε, θα αναλάβει ο Στρατάκης. Μην ανησυχείτε, θα το φτιάξουμε. Εντάξει, δεν πηγαίνει μέχρι τις 5 το πρωί, πηγαίνει μέχρι τις 4. Εντάξει, φεύγει λίγο νωρίτερα, ξεκουραστεί κι αυτός. Ο φίλος ο Λάμπρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα.

φίλε Ρομπίνιο, αν ακούς τώρα που θα ακούς, το κατάστημα λέγεται Έγλι και στα Ινόφυτα ζαχαροπλαστείο, αν το δεις. Μπες μέσα, πάρε γλυκά, βρες τον Παναγιώτη, πάρε παγωτά. Στατάκης λέει, τι λες στον κόσμο? Λέω στον κόσμο αυτό που είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Για να μείνει το κενό το βράδυ και οι φίλοι μας οι βραδινοί τι να κάνουν χωρίς να ακούνε κάτι, θα κάτσεις εσύ από τις 12 μέχρι τις 4. Το έχω συμφωνήσει σε όλα, μην ανησυχείς. Εσύ μόνο θα έρθεις. Τα υπόλοιπα στα πάνω μας. Ναι, ο Ρομπίνιο θα έρθει, κύριε Παναγιώτη, να σε βρει. Λοιπόν, Μπιλάρα, τι βλέπεις, λέει ο φίλος ο Στάθης, για το σημερινό μάτς Γαλλία με το Μαρόκο? Για δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, οι Γάλλοι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά από τη μέση και μετά έχουν παιχταράδες. Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά, ο Λίσε είναι πολύ πολύ δυνατή. Γενικώς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και το Μαρόκο είναι σκληρή ομάδα. Δεν είναι εύκολο για τη Γαλλία. Εντάξει, στο τέλος ημέρα βλέπω η Γαλλία να παίρνει την πρόκριση. Ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Μπιλάρα Γρασία. Ο Σπύρος λέει, ευχαριστώ Μπιλάκο, την Κυριακή το μεσημέρι θα περάσω. Να περάσεις από εκεί, τα Ινόφυτα. Ο Παναγιώτης ο φίλος μας λέει, Γαλλία Μαρόκο 2-0. Ο περιπατητής βλέπει 2-0 σκοράκι. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και ο Ανδρέας εκεί στο περίπτερο. Καλή βάρδια φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Πετρούπολη. Μπιλάρα, βγάζουμε ψωμάκι και σε ακούμε.

Για τον Μοντέρο που ρωτάει ο φίλος, ναι, έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό επίσημα ποια θα είναι, θα είναι νέο μέλος του Ολυμπιακού, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια, με πολύ μεγάλες εμφανίσεις όλη τη χρονιά και στην Ευρωλίγκα και στην Ισπανία που πήρε το πρωτάθλημα, και αρκετά χρήματα, τριετές το συμβόλαιο, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μαζί με τα μπόνους λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αν ο φίλος είπε για τα Λιχαδονήσια, έκλεισε επειδή είδα πλάνα από ντρόν, όταν δει από κάτω θα φάει μια μικρή απογοήτευση, μια απλή καθαρή παραλία είναι μέχρι εκεί. Δεν θέλει να πάει να κάνει, ρε φίλε, πάρτι. Την κανονίσει, μια παραλία. Είναι υπέροχη παραλία. Όμορφα το πει αυτό. Τι έκλεισε. Ρε Μπιλ, ρε γραφίστα. Δεν πάει να κάνει ζωή στα Λιχαδονήσια. Πάει να κάνει μια βόλτα, να κάνει τον μπάνιο του. Είναι Μύκονος στα Λιχαδονήσια. Πας εσύ.

Μιλάμε 6 τις ώρες των παιχνιδιών το τρίμερο. Λοιπόν, είπαμε σήμερα 11 η ώρα Γαλλία με το Μαρόκο. Αύριο είναι πιο καλή ώρα, 10 το βράδυ, το Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή πάμε πιο αργά, πιο ξενύχτη, 12 η ώρα το παιχνίδι Σουηδία με μάλλον Νορβηγία με την Αγγλία και στις 4 το ξημέρωμα Αργεντινή με την Ελβετία. Αυτό είναι Κυριακή ξημερώματα, 4 η ώρα Αργεντινή Ελβετία, νωρίτερα 12 η ώρα είπαμε Αγγλία με την Νορβηγία. Μιλάνε και ο Γιαμπουζέλε πήρε πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ναι, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, τεράστιο νούμερο, 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα.

Ναι, είχαμε και αυτό, Μπιλάρα, το είδα και εγώ χτες, το χάζαμε στο Facebook. Πανικό σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Εντάξει, κουμπάρα τώρα είχε πει κάτι παραπάνω, βρήκε τον παπά μπροστά της. Μα ήταν ωραίος παπάς, μα ήταν και νέος ο παπάς, ωραίο παλικάρι. Πήγε τώρα σε ένα φιλί, το κάνουμε και θέμα. Ήταν και κουμπάρα λίγο μεθυσμένη, είχε πει λίγο παραπάνω. Τον παπά βρήκε μπροστά, ποιο να πάει, στο γαμπρό, θα χαμάλα μετά. Σου λέει, ας το γαμπρό, πάω στον παπά. Εδώ ο παπάς, που είναι παπάς, να ο παπάς στο Κοροπή. Πήρε το φυλάκι του, την κουμπάρα.

Φίλος ο Αντώνης, μιλάω και εγώ, θα είμαι Κυριακή από Ινόφυτα μεριά για μπανάκι. Να περάσω και εγώ από το μαγαζί του φίλου μας Παναγιώτη. Να περάσεις και εσύ, φίλε μου, να περάσεις εσύ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, εκεί ο γείτονάς μου. Γεια σου, Γρηγόρη μου.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επανερχόμαστε για την τελευταία ωρίτσα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Καλημέρα σε όλους, 5η 9 Ιουλίου. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλιάρα, εγώ βλέπω να γίνεται έκπληξη στο Νορβηγία, Αγγλία και να περνάνε οι Νορβηγοί. Εντάξει, έχουν καλή ομάδα και οι Νορβηγοί. Το έχουν αποδείξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ με τη μεγάλη νίκη που έκαναν με τη Βραζιλία και την απέκλεισαν με 2 γκολ του Χάλαντ. Και έχουν τύχει και οι Νορβηγοί. Μπορεί να είναι φαβοροί οι Άγγλοι, γιατί και οι Άγγλοι είναι πολύ καλοί. Έκαναν πάρτι με το Μεξικό, κέρδισαν. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς και για τους Νορβηγούς και για τους Εγγλέζους. Φίλε, αν το βλέπεις, παίξ' το. Θα έχει καλή απόδοση κιόλας.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για να δούμε ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, καλά, φίλε, καλά.
1: Φέτο θα δούμε άλλα πράγματα που βάζουν εκόψεις εγώ και στα δύο αθλήματα.
0: Για να δούμε.
1: Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι καλές.
0: Ναι, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Ναι. Και έχουμε και καλό προπονητή τώρα πλέον και στα δύο αθλήματα. Όχι πως δεν είχαμε πριν στο μπάσκετ, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι, στο μπάσκετ ποδόσφαιρο θα τον δούμε τον άνθρωπο, στο μπάσκετ τον ξέρουμε, τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλός προπονητής. Πήρε καλούς παίκτες από ό,τι φαίνεται. Ένα playmaker θέλουμε τώρα και είμαστε μια χαρά. Και στο ποδόσφαιρο πιστεύω, φίλε μου, ότι βγάζει αυτά που θέλει η ομάδα, αυτά που θέλει ο προπονητής.
0: Δεν τα έχουμε δει ακόμα, κάτσε να τα δούμε.
1: Εννοώ σαν φιλικά, ρε.
0: Τα φιλικά, άστο ρε, τα φιλικά είναι για φιλικά.
1: Ναι, εντάξει, είναι για τους προπονητές, αλλά βλέπεις πέντε πράγματα, δηλαδή κάτι πιο ενθαρρυντικό, ρε παιδί.
0: Και πέρυσι τα ίδια βλέπαμε το καλοκαίρι στα φιλικά με τον Παναθηναϊκό, τα ίδια λέγαμε. Όλα φαίνονται με, φίλε, στα επίσημα. Ο προπονητής κάνει τα σχέδιά του, θα δούμε πώς θα στήσει τον Παναθηναϊκό, τώρα τα κάνει πειράματα ακόμα.
1: Τώρα θέλει ένα αριστερό μπακ η ομάδα, ένα οχτάρι, και αν δεν φύγει ο Πελίστρη, πρέπει να πάρει και εξτρέμ. Κύριε, μια χαρά.
0: Ακόμα έχουμε χρόνο για μεταγραφές, έχουμε ακόμα.
1: Εσείς πήρατε καλούς παίκτες και εσείς,
0: Το Τζίο τον Ουκρανό που πήρε και τον Φιλανδό από τη Σπάρτα Πράγας και τον Πιτσιρικά τον Αλεξίου. Και η Άκη θέλει ακόμα 2-3 παίκτες.
1: Θέλει μπακ,
0: Δεν ξέρω τι. Μπακ θέλει να πιθανόν ένα στόπερ ακόμα και ένα ακόμα παίκτη. Θα δούμε.
1: Εντάξει, μια χαρά ομάδα έχετε κι εσείς. Όλα καλά θα πάνε. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο φέτο.
0: Και πέρυσι, ωραίο ήταν.
1: Ναι, θέλω να σου πω, θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο γενικώ. Και όχι να το έχω πέρυσι.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, πως βλέπεις τον Πανιόνιο, θα μπορέσουμε φέτος να ανέβουμε? Εντάξει, είναι πιο δύσκολο φέτος, γιατί είναι ένας όμιλος, είναι καλές οι ομάδες. Τώρα δεν ξέρω ότι η Λάρισα με νέο πρόεδρο θα πάει για άνοδο. Ο Πανσεραϊκός δεν ξέρουμε αν θα πάει και αυτός να ανέβει πάλι την κατηγορία. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος στην Super League 2 με έναν όμιλο. Να, και ο Πανιόνιος θα κάνει τον αγώνα του για να ανέβει μετά και αυτός από χρόνια. Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη στην Super League.

0: Για πάμε και σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Για να δούμε τώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι
0: καλά, εσύ θα γυρίσεις ποτέ στην Αγγλία ή θα μείνεις μόνιμα και στη Νέα Υόρκη?
1: Πώς... Νέα Υόρκη. Τώρα ετοιμάζομαι να πάω στη Μικρή Αγγλία.
0: Ναι, φίλε, πού?
1: Εσύ πας στη Μικρή Αγγλία, όσοι ξέρουν, ξέρουν.
0: Εγώ δεν ξέρω, πέντε, μας πεις. Τι είναι μυστικό.
1: Θα πάω στην BIM. Το λέω έτσι, έτσι λέγεται. Ναι. Μικρή Αγγλία ή BIM. Διάλεξε.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω. Ναι. Θα πάω για κανιά 15 μέρες να αράξω λίγο.
0: Να αράξει, ναι.
1: Να ξεκουραστώ.
0: Α, πας για δηλαδή, διακοπούλες στην ουσία.
1: Διακοπές μαζί με επαγγελματικό.
0: Εντάξει, εντάξει, μια χαρά.
1: Διάζω και τα δύο.
0: Εντάξει.
1: Barbados.
0: Barbados, νησιά Barbados.
1: The Little England, έτσι λέγω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε, κάτσε να ταυτοποιήσουμε για θέματα, γιατί ακόμα όλο θα πάω και ακόμα τρέχω σαν λακαμάσα το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τι βλέπεις τώρα για το Μουντιάλ? Τι ως
1: φύζεσαι? Θα άκουσαμε κάτι. Εγώ Βραζιλία ήμουνα, παρόλο που εντάξει η Αγγλία, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρουν οι Άγγλοι και θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Άγγλους λες εσύ, ε?
1: Άγγλου θα σου πω. Πρώτα απ' όλα σας το λέω από τώρα, ο Χάλαντ δεν θα ακουπήσει μπάλα με την Αγγλία. Τον παίχτη τον ξέρουνε. Τα center back της Αγγλίας τον έχουν παίξει, τον παίζουν κάθε χρόνο στην Premier League.
0: Τον παίζουν κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο ποδοσφαίρο βγαίνει.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν παίζει με τα center back.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, οκ, okay, ναι. Παίζει με δύο πολύ καλά center back, ναι, είναι οι Άγγλοι.
1: Ναι, που ξέρουν. Πιστεύω, και ξέρει γιατί πιστεύω θα το πάρει η Αγγλία, θα σου πω γιατί θα το πάρει. Θα σου πω γιατί το πιστεύω. Γιατί είναι η πρώτη φορά που τόσα χρόνια εγώ βλέπω την Αγγλία, την εθνική ομάδα, και το παιχνίδι το προχτεσινό είναι προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να το χάσει, μπορεί να αποκτήσει την οδηγία. Απλά συζητάμε τώρα, έτσι. Κανένας δεν το προφήτησε.
0: Ναι, που να ξέραμε, θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε διακοπές στο Μπαρμπέιτος μόνιμα.
1: Απλά είναι η πρώτη φορά που εγώ είδα μια Αγγλία που το πήρε το παιχνίδι με μάτι γυαλισμένο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τους παίκτες τους Άγγλους και παίρνουμε γυαλισμένο μάτι. Θα σου πω κάτι. Η Βραζιλία είχε δύο παίκτες που ήταν γυαλισμένο. Τώρα σαν οπότε.
0: Πού είσαι πάλι, ρε, πού πήγες, κανένα σπηλιά πήγες πάλι, πού πήγες εκεί?
1: Ακούω,
0: τώρα ακούω, εκεί στην Αμερική μόνο σπηλιές έχουνε, δεν έχουνε σήμα.
1: Δεν έχουν σήμα.
0: Και μας λένε ότι είναι χώρα που έχει τα πάντα. Δεν έχουν σήμα στο ίντερνετ αυτή, στο κινητό.
1: Είναι
0: Αμερικά.
1: Είναι πίσω του πλανήτη.
0: Λοιπόν, εγώ σου λέω και πάλι ότι αυτά θα που λες, τα ωραία είναι αυτά που λες τα περί Αγγλίας και αυτά, αλλά αν δεν έπαιρνε ο Τούχελ μαθήματα από τον Αρτέτα, δεν θα πήγαινε πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε.
1: Τον περίμενε τώρα, άσε τον Τούχελ και τον Αρτέτα.
0: Αυτή
1: τώρα,
0: είναι η αλήθεια, γιατί, κύριε, άσε τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θα πιαστείς κορόιδο πάλι.
0: Άσε αυτά.
1: Ναι. Δεν μου λες, επειδή τα αφήνω αυτά, δεν βάζεις κάτι φέτος να γελάσουμε λίγο, έτσι, αγόρι μου, καμιά δεκαριά σουβλάκια.
0: Τι φέτος να βάλω?
1: Να βάλεις, πάλι, πέντε του Αρτέτα.
0: Όχι, εγώ. Αγγλία, θα δούμε. Ακόμα όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα σου πω. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Μπορεί να φύγουν 50 παίχτες, ξέρω εγώ. Περίμενε να δούμε τις ομάδες.
1: Λοιπόν, άκουσε με.
0: Πες, πάντως το χάσες.
1: Η Αγγλία έχει Κέιν, ο οποίος είναι πραγματικά πραγματικός αρχηγός. Πραγματικός αρχηγός. Έχει τον Ράις, Ντέκλαν Ράις. Έχει Σακά. Έχει παίχτες που μπορούν να πάρουν την Αγγλία να πάσα στιγμή στους όμους τους.
0: Βέβαια και άλλες ομάδες έχουν παίχτες που μπορούν να πάρουν. Και η Γαλλία έχει παίχτες που μπορούν να πάρουν και η Αργεντινή έχει παίχτες που μπορούν να πάρουν.
1: Άκουσα με.
0: Δεν λέω για την Νορβηγία, λέω για τις υπόλοιπες. Γιατί είναι και οι άλλες ομάδες.
1: Εγώ μιλάω για αυτό το παιχνίδι. Αν βρεθεί η Γαλλία, Αγγλία, πραγματικά μπορεί η Γαλλία να το πάρει.
0: Μόνο τελικό μπορεί να παίξουν.
1: Γι' αυτό το λέω. Αν βρεθεί η Γαλλία, Αγγλία μπορεί η Γαλλία, τότε θα το ξανασυζητήσουμε. Πάντως, για να αποκλειστούν από τους Νορβηγούς, είναι προσωπική μου γνώμη, εγώ βλέπω ότι θα χάσουν οι Νορβηγοί και όχι θα χάσουν, θα χάσουν και με σκορ.
0: Μετά, αυτό πιστεύω... μετά με την Αργεντινή εκεί είναι το θέμα.
1: Με την Αργεντινή...
0: Αν η Αργεντινή περάσει την Ελβετία, εντάξει, θεωρητικά πάντα.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, γιατί με όσοι λένε με προχθές, με το ζόρι πέρασε.
1: Ναι,
0: ναι, δηλαδή αν προηγηθεί η Ελβετία 2-0, δεν είναι τόσο αφελή η Ελβετία να κάτσει να φάει 310 λεπτά.
1: Με το ζόρι πέρασε, έχεις δίκιο. Έχει παιχταράδες, έχεις δίκιο. Αλλά στο ξαναλέω από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει η Αργεντινή με την Ελβετία. Θα είναι 3-0 στο ημίχρονο χαλαρά. Γιατί την κάνανε την κέλα τους. Την κάνανε τη ζημιά τους παίζοντας, φτάνοντας το παιχνίδι σχεδόν στην παράταση και μάλιστα ήταν έτοιμοι να αποκλειστούν.
0: Ναι, εγώ ξέρω πάντως, πλέον... Γιώργο μου, ότι η Αργεντινή που είναι σπουδαία ομάδα και έχει πολύ καλούς παίκτες, στα δύο τελευταία μάτς, το αν το πήγε στην παράταση με την. Με το πράσινο ακροτήρι, έφαγε 2 γκολ και με την έννοια του έφαγε πάλι 2 γκολ. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό.
1: Αυτό σου λέω. Βλέπω λοιπόν ότι μια ομάδα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το Μεξικό δεν είχε φάει γκολ.
0: Ναι, εντάξει, οκ,
1: και φάγε 3. Με την Αγγλία, δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε, και βρέθηκε με την Αγγλία και φάγε 3.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε φάει γκολ. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τώρα αυτό. Έχει. Πώς να σου το εξηγήσω. Και σε όλα τα παιχνίδια που είχε κάνει το Μεξικό δεν είχαν βάλει γκολ.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Σωστό, σωστό αυτό.
1: Το παιχνίδι γι' αυτό κιόλας, επειδή πολλοί το λένε έτσι, οι Άγγλοι. Το έχω ξαναπεί, είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά πολλοί δεν γουστάρουν την Αγγλία ή δεν γουστάρουν τη φωνή μου, δεν γουστάρουν αυτά που λέω, δικαίωμά τους είναι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Οι Άγγλοι το χέρι του Θεού δεν το έχουν ξεχάσει.
0: Όχι, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Περιμένουμε πώς και πώς το μάτς αυτό.
1: Μπορεί να μην πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, άμα τη βρουν την Αργεντινή, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή στο γάλα της μάνας η Αργεντινή για να κερδίσει την Αγγλία. Θα το ξέρεις αυτό, θα δοθεί στο γάλα της μάνας της, το λέω από τώρα. Δηλαδή πώς να σου πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό ακόμα μέχρι τώρα τα μικρά παιδάκια στην Αγγλία που πάνε στο γήπεδο ξέρουν για το χέρι του Θεού.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θεωρώ ότι αν παίξουν μαζί, αυτές οι δύο ομάδες περάσουν και οι δύο και παίξουν μαζί, θα είναι ένα μάτς το οποίο για μένα δεν υπάρχει φαβορή. Θα είναι μοιρασμένο το
1: μάτς. Δεν υπάρχει φαβορή. Αυτό θέλω να πω, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα.
1: Τη σπρώχνουν λίγο και την Αργεντινή, για να λέμε και την αλήθεια. Έπληξαν και ένα ψηλό πεναλτάκι εκεί του. Της Αιγύπτου, παρόλο που είχε δίκιο ο προπονητής της Αιγύπτου, αλλά ρε φίλε, να σου πω και κάτι στην τελική. Είσαι υπεύθυνος και εσύ, φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Φτάνεις το παιχνίδι στο 78.
0: Και βγάζεις καλύτερος παίκτες. Το σκόρ, το δεύτερο γκολ που ήταν φοβερός αμυντικός και τον άλλον, τον Χασάν που έκανε παπάδες.
1: Την τρως, ρε. Είσαι η Αίγυπτος, είσαι και μικρότερη ομάδα, την τρως. Τη στέλνεις στην εξέδρα. Και μόλις έρχεται ξανά στην εξέδρα για 10 λεπτά.
0: Μα σου λέω και πάλι γιατί το παιχνίδι το είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έβγαλε τον αμυντικό, το Ζήκο, όπως λέγεται αυτός, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην άμυνα. Και έβγαλε και τον Χασάν που έκανε πάρτι από εκεί.
1: Αυτό ήταν από τα καλύτερα χαφ. Και τον έβγαλε.
0: Και μετά ξεκίνησε η κατηφόρα. Γιατί η Αργεντινή, εδώ που τα λέμε, στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο τα γκολ έβαλε. Δεν έχει ευκαιρίες. Πρώτο μήχρονο ήταν ευκαιρίες Αργεντινής που έχασε.
1: Είναι Αργεντινή, έχει 4 παγκόσμια κύπελα, είναι μεγάλη φανέλα, έχει παιχταράδες, έχει το Μέση, έχει παιχταράδες.
0: Ναι, αλλά την κρατούσε όμως πίσω, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, δεν είχε κάνει φάση η Αργεντινή μέχρι να βάλει τον γκολ. Και τα έκανε μαντάρα ο άλλος προπονητής.
1: Τις έχουν ακυρώσει και της Αιγύπτου ένα γκολ καθαρό.
0: Όχι, ρε, δεν είναι καθαρό, κάνει φάουλ, δεν είναι στη φάση καλά. Τον πατάει, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά την έχει γίνει στην φάση 5 λεπτά πίσω να πούμε.
0: Ναι, τώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήταν ανάποδα, θα το ακύρωνε.
0: Φίλε, όταν υπάρχει το VAR και το δείχνει τη φάση αυτή.
1: Το VAR υπήρχε και στην αποβολή του μέσα.
0: Λέω, εάν λέω το VAR τον φώναζε.
1: Περίμενε,
0: μισό λεπτό. Αν το VAR τον.
1: Στην αποβολή του μέσα, στο πρώτο παιχνίδι, υπήρχε VAR.
0: Βέβαια, υπήρχε VAR, δεν πήγε καν.
1: Κακός.
0: Κακός. Λέω, αν πήγαινε τη φάση, ήταν ανάποδα και πήγαινε στο VAR. Δεν μπορούσαμε να το δώσει, ρε φίλε. Είναι πεντακάθαρο φάουλ, τον πατάει.
1: Ρε Βασίλη, αφού σε έχω για γάτα, ρε. Παρακολουθείς μπάλα.
0: Βρε, δεν λέω ότι.
1: Το VAR είναι, το VAR σήμερα είναι η παλιά διαιτησία. Ό,τι θέλουν σφυρίζουν, ό,τι θέλουν βλέπουν. Όποτε θέλουν σταματά τη βάση σε κόρνερ να ψάξουν να βρουν πως υπάρχει κάτι. Άμα δεν θέλουν τα περνάνε γρήγορα τις
0: φάσεις. Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω και πάλι. Για τη φάση σου λέω.
1: Παράδειγμα, οποιοδήποτε άλλη ομάδα έκανε αυτό το τάκλι που έκανε ο Μέση. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι ένα σοβαρό VAR θα του είχε δώσει
0: πολύ. Ήταν κόκκινη, πεντακάθαρη. Αλλά λέω για τη φάση του γκολ που φωνάζει η Αίγυπτο.
1: Ήταν και το VAR όμως, αλλά δεν τον φωνάξε.
0: Βρε, μαζί σου. Αλλά τη φάση που λέμε για το που φωνάζει ο Αιγύπτος για τον γκολ, για το πέναλτι, οκ, να φωνάξει γιατί είναι μια φάση πολύ δύσκολη, μπορεί να είναι και πέναλτι. Αλλά για τη φάση του γκολ.
2: Από αυτή τη φάση όμως, τρώει τον γκολ η άλλη και γίνει 3-2.
0: Ναι, λέω για τη φάση του γκολ που φωνάζει η Αιγύπτος.
2: Αυτό το πέναλτι που φωνάζει η Αιγύπτος, που μπορεί να το δίνει ένα βαρύσιο πέναλτι, πρόσεξε τι λέω εγώ γιατί μου αρέσει να είμαι τίμιος. Βαρύσιο, έτσι.
0: Ναι, μπορούσε να το δώσει. Ήταν μια φάση πολύ δύσκολη, δεν το έδωσε.
2: Όχι μόνο δεν το έδωσε, έφαγε και γκολ στην κατεβασία.
0: Ναι, ναι, ναι, φάγε.
2: Από αυτή τη φάση
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: γκολ.
0: Ναι. Αλλά το, για μένα το, είναι πεντακάθαρο φάουλ το γκολ της Αιγύπτου. Το πατάει, ρε φίλε. Εντάξει, γυρνάει μπάλα πολύ πίσω, η φάση πολύ πίσω, αλλά είναι όμως πεντακάθαρο φάουλ. Δηλαδή το πατάει κανονικά.
2: Πάντως το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δηλαδή την Ολβηγία δεν ξέρω πώς την είδατε εσείς, πολύ μεγάλη ομάδα και αυτά.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Γυμνασμένη ομάδα, γυμνασμένη ομάδα, ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, ναι, μια καλή ομάδα.
2: Να σου πω κάτι, άμα σου πω κάτι που βλέπω έτσι και το πιστεύω, βλέπω σήμερα το Μαρόκο να στέλνει τη Γαλλία σπίτι της.
0: Θα είναι τεράστια έκπληξη.
2: Δεν ξέρω φίλε, αλλά το Μαρόκο μου αρέσει πολύ.
0: Καλή ομάδα και σκληρή ομάδα.
2: Μπράβο, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και βλέπω σήμερα το Μαρόκο να στέλνει τη Γαλλία σπίτι και δεν είναι μόνο αυτό. Να ξέρεις ότι το Μαρόκο ήταν γαλλική αποικία, έχει κάνει μια μεγάλη μαγιά το Μαρόκο, έχει μαζέψει όλους αυτούς τους που πηγαίναν στη Γαλλία και μιλάνε και τη γλώσσα.
0: Πιο πολλοί Γάλλοι ποδοσφαιριστές, πολλοί Γάλλοι είναι Μαροκινοί, ρε φίλε.
2: Μπράβο.
0: Παίζουν στη Γαλλία, τη ξέρουν δηλαδή.
2: Μπράβο.
0: Αλλά θεωρώ ότι δύσκολο να τους κρατήσεις. Πρέπει να τους κρατήσεις, φίλε, πολύ δηλαδή τους Γάλλους. Είναι μπροστά, είναι πολύ δυνατή, ρε φίλε.
2: Φίλε, οι Γάλλοι πίσω έχουν θέμα όμως.
0: Ναι, αλλά μπροστά βγαίνουν στην κόντρα, δηλαδή είναι πολύ. Είναι...
2: Θυμάστε τη Σουάπη, γιατί
0: μέχρι τώρα.
2: Γερμανία ήταν, ποια ήταν που αποκτήθηκε. Που σου είπα από πίσω έχουν θέμα. Για την Ολλανδία.
0: Για την Ολλανδία, ναι, ναι.
2: Αλλά
0: οι Γάλλοι μέχρι τώρα. Σε σχέση με τις άλλες ομάδες, έχουν κάνει ένα υγιεινό περίπατο και έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχουν δυσκολευτεί σε κανένα μας.
2: Αυτά τα 40 χρόνια που βλέπω μπάλα και παραπάνω, 45, 47, 48 χρόνια, εγώ έχω δει ότι όσες ομάδες, ακόμα και μεγάλη Βραζιλία, με Ζίκο, Ζορζίνιο, Σόκρατες, που δεν ήταν καλή αμυντικά, που δεν είχαν καλές άμυνες, αποκλειόντουσαν είτε ούτε στρώγοντας 3 γκολ από το Ρώσι από την Ιταλία, είτε αποκλειόντουσαν από άλλες ομάδες. Όσες ομάδες είχαν καλή αμυντική γραμμή, βλέπε Ελλάδα, φτάναν στον τελικό και παίρνανε κούπες. Η Ελλάδα επιθετικά ήταν ανύπαρκτη. Σε ένα παιχνίδι νομίζω κέρδισε 2-1 τη Ρωσία με την κεφαλιά του Βρίζα.
0: Όχι, έχασε 2-1. Αλλά προκρίθηκε με τον γκολ.
2: Έβαλε τον γκολ ο Βρίζα,
0: ναι, ναι.
2: Που ήταν μαζί στην πρόκληση.
0: Ναι, ναι, που πήραμε την πρόκληση. Ναι, ναι, πήραμε την πρόκληση.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και εκτός στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία, το πρώτο στην έναρξη, επιθετικά ήμασταν ανύπαρκτοι. 1-0-0-0, 1-0-0-0.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ αμυντική. Με ένα γκολ έβαλε στην έλεγχη και καταφέρα. Ειδικά το παιχνίδι με την Τσεχία που σφυράγανε τα δοκάρια.
2: Εκεί ήταν και ο Νέντμεν τότε στο
0: ναι, ναι. Εκεί ήταν το μάτς που είμαστε πολύ τυχεροί.
2: Τα δοκάρια σφυράγανε φίλε με την Γαλλία. Με τον Ανδρή και με αυτούς. Έβλεπες εκείνο το παιχνίδι. Πήγαμε στην παράταση εκείνο το παιχνίδι, ρε φίλε. Και άμα δεν ήταν
0: ο Νικοπολίδης. Και ο Νικοπολίδης.
2: Ναι, ήταν και ο Νικοπολίδης, αλλά και όλοι οι αμυντικοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μην ξεχνάς, ήταν και ο Δέλλας, πολύ καλός ο Δέλλας. Δηλαδή, γιατί όλοι μας λένε το Σαγοράκι, ποιο Σαγοράκι, ρε παιδιά. Η αμυντική γραμμή, είχαμε σε Ιταρίδη, είχαμε Δέλλα.
0: Ναι, είχαμε καλούς παίκτες. Απλά δεν είμαστε καλοί επιθετικά, είμαστε αμυντική ομάδα. Εντάξει, οκ.
2: Ναι, μπράβο. Τι βλέπω όμως, η Ελβετία, το Βέλγιο, πρόσεχε να σου πω, δεν παίζουν μπάλα.
0: Όμως το Βέλγιο φίλε έδειξε το παιχνίδι με την Αμερική ότι...
2: Το θυμάσαι που σου το έλεγα και μου είπες ρε Γιώργο τι βλέπεις να μου το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, μου λέγεις ότι βλέπω το Βέλγιο. Έδειξε το στοιχεία ομάδας πολύ καλή στο Βέλγιο με την Αμερική.
2: Γιατί το έλεγα όμως. Το έλεγα όπως το λέω ότι για το Μαρόκο τρώνε δύσκολα γκολ Βασίλη. Πολύ ναι. Δύσκολα τρώνε.
0: Για να δούμε, δεν είναι εύκολο μας για τους Γάλλους, εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά
2: πάντως ξέρω... στους Νορβηγούς, εγώ στο λέω έτσι δηλαδή το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σου λέω. Μην δεις και φάει κανένα τάλιρο η Νορβηγία. Πρόσεξε τι σου λέω. Γιατί πιστεύω ότι ο Χάλας, το πιστεύω, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος. Σου λέω δεν είμαι θεός και μην βγουν και κάποιοι πονηρίδε άλλοι. Λέμε τη γνώμη μα εδώ, έτσι.
0: Ναι, ο καθένα. Ναι, εντάξει,
2: αυτά
0: ναι,
2: εκ του αποτελέσματο.
0: Ναι,
2: θα τα δούμε αύριο το βράδυ. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι ο Χάλαντ θα τον εξαφανίσουν τα center back τη Αγγλία, γιατί τον ξέρουν και πώ παίζει και τι θέσει παίρνει και πώ θα τον μαρκάρουν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να δούμε. Εδώ πέρα ο Στρατάκη λέει να. Να πάρουμε λέει, τον Μπέλο να γίνει Τζέρζελο. Λέει κατά τι εννοεί ο ποιητή, δηλαδή θα σου πει ο Μπέλο που πήρανε τον παίχτη.
2: Ποιο παίχτη?
0: Αυτό το Γιαμπουζέλε. Στον μπάσκετ. Λέω ρε φίλε, ο Στατάκης τα λέει αυτά. Θέλει να κάνει.
2: Να σου πω κάτι, ρε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Γιαμπουζέλε, πήρε τον άλλο τον Μπόγκο Μπάγκο, όπως λέγεται αυτό.
0: Και το...
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Εμείς τον Ολυμπιακό δεν πήραμε κανένα.
0: Πήρε το, πήρε. Ανακοινώθηκε, ρε.
2: Κύριε Στρατάκη και κύριε Μπέλο. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Πήρε το Μοντέρο, ανακοινώθηκε ρε. Πού είσαι εσύ, δεν το άκουσες εκεί στην Αμερική?
2: Ναι ρε, το ξέρω ρε. Και ο Μοντέρο και ο... Αυτή ήταν κλεισμένη, αλλά εγώ λέω.
0: Λέω ανακοινώθηκε πια.
2: Ναι, ναι, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό που θέλω να το καταλάβουν οι κάποιοι Ολυμπιακοί. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και είναι αυτός που τερμάτισε και πρώτος σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Βάζοντας και το ρεκόρ.
0: Ναι, σωστό.
2: Ο Ολυμπιακός στην ομάδα την έχει. Με κάποιες πινελιές πάει να διεκδικήσει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα του. Σωστά ή όχι?
0: Σωστό, σωστό.
2: Ο Παναθηναϊκός παιχταράδες πήρε, παιχταράδες είχε, ομάδα δεν είχε. Πάλι παιχταράδες πήρε, θέλω να δω τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι δεν είναι,
0: φίλε. Όλα μέσα στον παρκέ. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε τι ομάδα έχει. Τον έχουμε δει, δεν αλλάζει πολλά πράγματα.
2: Ο Ολυμπιακός έχει, πήρε. Θέλω να δω τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι δεν είναι, φίλε.
0: Όλα μέσα στον παρκέ. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε τι ομάδα έχει. Τον έχουμε δει, δεν αλλάζει.

0: προπονητή, ο οποίος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει το Παναθηναϊκό.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κανένα τυχαίο προπονητή.
0: Όχι, όχι, λέω ότι ο Μπράντοβιτς ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έχει ξαναπάει στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάποιο λαχείο να πει πει έναν προπονητή να δούμε τι γίνεται. Το ξέρει, έχει πάρει παίκτες. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μια έτοιμη ομάδα.
1: Α πούμε τώρα αυτή τη στιγμή, αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με άλλο πάτη δεκτό. Θε να μου πει ότι ξεκινάει από πιο ψηλή θέση ο Παναθηναϊκός. Εγώ άκουτε θα σου πω.
0: Κοίτα να δεις. Δεν ξέρω τι θα σου πω εγώ.
1: Κάθε Αύγουστο στο ποδόσφαιρο.
0: Περίμενε,
1: κάθε Αύγουστο στο ποδόσφαιρο. Ακούω το από τους παοξίδες να λένε θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και ακούω τους Παναθηναϊκούς να μου λένε θα πάρουμε την Γιουρολίγκα.
0: Περίμενε το. Κοίτα, περίμενε. Χάζευα λίγο πριν σχηματικές εταιρείες. Ο Ολυμπιακός ήταν το πρώτο φαβορί μέχρι χτες. Το είδα πριν από λίγο, το είδα. Δύο σχηματικές εταιρείες με 5 απόδοση για να πάρει την Ευρωλίγκα. Όταν έγινε η ανακοίνωση του για Μπουζέλε, ο Παναθηναϊκός πήγε στο 4,5 και ο Ολυμπιακός παρέμεινε στο 5. Δηλαδή, μπράβο, μικρή διαφορά, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay.
1: Μακάρι, εγώ θέλω να το πάρω τον Ολυμπιακό στο 20.
0: Δεν, 20 δεν πάει, ρε φίλε.
1: Να κατέβει outside. Άκου, φίλε, κάτι.
0: Outside δεν γίνεται στο 5, ρε φίλε. Μετά
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό που έχει πετύχει ο Μπαρτζόκας και είναι άξιος συνεπειρίων είναι ένα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν βασίζεται σε ένα παίκτη, αλλά βασίζεται σε ομάδα. Τελεία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και στα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες παίζουν. Ο Παναθηναϊκός είχε φωνάνει, δεν είναι απεχταράς.
0: Ναι, ήταν πολύ. Ναι, ήταν.
1: Δεν ήταν ο Γουάντσο, δεν ήταν ο Γκραντ.
0: Δεν είχαν φτιάξει σύνολο. Δεν είχαν φτιάξει σύνολο, μόνο εντάξει.
1: Δεν είναι ο Λεσόρ. Ομάδα δεν είχε. Έτσι, ρε,
0: έτσι, αυτό σου είπα και εγώ πριν.
1: Με συγχωρείς πολύ, η ΑΕΚ με τι μπάτε. Αλλά η ΑΕΚ έχει ομάδα, έχει καλύτερη ομάδα.
0: Μα ρε παιδί μου, είναι ακριβώς το πράγμα που λέμε τώρα. Ότι στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο, κατεβαίνει η ΑΕΚ σαν φαβορή οριακά από τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει μια ομάδα στρωμένη, έτοιμη και ακόμα δύο προσθήκες. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει να παίρνει πολλούς παίκτες, γιατί ήθελε πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Φτιάχνει μια ομάδα, όχι καινούργια, αλλά μια ομάδα με καινούργιους παίκτες. Έχει όλους παίκτες.
1: Ο Ολυμπιακός, οι δύο πινελιές που έβαλε, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, θα πάω.
0: Ούτε εγώ το είδα, δεν βλέπω φιλικά.
1: Και φιλικά δεν τα παρακολουθώ, πρόσεξε, δεν βγάζω δημητρία τα φιλικά. Τα έχω να μην σου πω.
0: Αν
1: χάσει ο Ολυμπιακός 8-0, δεν πάει να κερδίσει 8-0, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πειράματα γίνονται.
0: Ναι, πειράματα.
1: Αυτό όμως που άκουσα είναι ότι ο Φορτούνης έκανε γκολ και έδωσε και ασίστ.
0: Έκανε ένα φάουλ πολύ ωραία εκτέλεση, δεν το έχω δει. Μου είπαν ότι ήταν φοβερή εκτέλεση.
1: Α, με φάουλ το
0: κάνει. Ναι, με φάουλ, ναι, με φάουλ, ναι, ναι, ναι. Και έβαλε γκολ και ο Ουκρανός.
1: Και έβαλε και ο Γιάννεψο. Καλά, Γιάννεψο, θα δεις κι άλλα. Είμαι χαρούμενος εδώ για τον Ολυμπιακό. Παρόλο που πολλοί Ολυμπιακοί κρινιάζουν, δεν ξέρω γιατί έχουμε γεννηθεί. Αλλά τους ξεφώνησε ωραία ο Φουρνιέ, διάβασα κάπου. Είδε τι τους έκανε ο Φουρνιέ.
0: Όχι.
1: Σήμερα. Το πήρε χαμπάρι.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Του είπε, σα αρέσει η φανέλα. Την καινούρια. Και κάποιοι του γράφανε θετικά, κάποιοι του γράφανε και τους λέει πουθενά ήσασταν χαμογελώντας, ανικαλοποίητε, δεν σας πιστεύω, λέει. Πως κάπως έτσι σου
0: σώθει. Ναι, όλοι μου λέει, ο παδί έτσι είναι, ανικαλοποίητη την όλη, εντάξει.
1: Ναι. Όλος στην κρίνια ήσασταν.
0: Εντάξει, όλοι έτσι, όλοι έτσι είναι.
1: Πως δεν σας βρίσκω.
0: Όλοι έτσι είναι, εντάξει.
1: Φιλαράκι, εύχομαι καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Έχεις και ετσιμούσια από το Δημήτρη από το Όσταμπρουκ. Έχεις χαιρετισμούς από τον Δημήτρη από το Όσταμπρουκ.
1: Καλησπέρα μου στον Δημήτρη και από μένα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πες του Μπέλου, το στοίχημα έχει πει, τα λεφτά μπήκανε, εγώ μπήσε το τραπεζάκι να το πληρώσουμε. Εκεί λοιπόν, στο τραπεζάκι, γιατί θα είμαστε κυνηγητές,
0: ναι.
1: Γιατί ο Μπέλος έχει βάλει ή πρωτάθλημα ή Γιουρολίγκα. Και ξέρεις, να ρωτήσω κάτι, ρε Βασίλη,
0: ναι.
1: Άμα πάρω και τη Γιουρολίγκα και το πρωτάθλημα, θα γίνει διπλό το στοίχημα.
0: Α, δεν ξέρω αν έχει jackpot. Έχει jackpot, δεν ξέρω αν έχει jackpot. Μην το βάλεις σε πολλά έξοδα τον άνθρωπο τώρα, άστονε. Έχει υποχρεώσει τώρα καλοκαίρι, διακοπές. Άστονε, να του μείνει κανένα φράγκο.
1: Την καλησπέρα μου, Στρατάκη. Στο τέλος, όλοι στο χάρι.
0: Αύριο θα έχω στρατάκι εδώ, από τις 10 και μετά θα έχω στρατάκι.
1: Σήμερα μπήκα τώρα. Γιατί έτρεχα από το πρωί, έτρεχα.
0: Θα τον έχω αύριο από τις 10 η ώρα μέχρι τη 1 που τελειώνει το παιχνίδι. Θα τον έχω μαζί το στρατάκι αύριο.
1: Εντάξει. Αύριο θα σας πω εγώ πού πάνε οι κοπηλάτες. Περιμένετε να δείτε τους κοπηλάτες.

0: γελάσουμε.
1: Ναι, αύριο, σήμερα παίζει η Γαλλία, αύριο παίζει, ναι, σωστό, Παρασκευή.
0: Σήμερα παίζει η Γαλλία, μεθαύριο παίζει η
1: Αγγλία. 11 το βράδυ, ναι, η Αγγλία παίζει την Κυριακή, Σάββατο βράδυ στις 12, ρε φίλε.
0: Σάββατο βράδυ στις 12.
1: Και Αργεντινή στις 4 το ξημέρωμα.
0: Ναι,
1: ώρα Ελλάδας.
0: Εγώ έχω μια αίσθηση, είναι προσωπική μου γνώμη, επειδή μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, φίλε, το Μαρόκο. Πολύ. Βλέπω ότι αλλάζει ταχύτητα στο παιχνίδι του. Αμυντικά δαγκώνει. Ξέρουνε μπάλα όλοι και τα center back τους κάνουν, ξέρουνε μπάλα.
1: Και σκληρή ομάδα είναι. Και σκληρή ομάδα είναι. Και σκληρή ομάδα είναι πολύ.
0: Μπράβο. Δηλαδή έχει όλο το πακέτο. Καταλάβες. Η Γαλλία είναι Γαλλία. Έχει πάρει δύο παγκόσμια κύπελλα. Δεν είναι ο Μαρόκο, δεν έχει περάσει ούτε στο τελικό.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν πάει να είναι αμάς δύσκολο για τους Γάλλους, γιατί είναι και.
0: Αλλά επειδή βλέπω, έτσι το βλέπω και να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού του Δεσάβρε.
1: Εντάξει.
0: Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν, τον έχω για πολύ λίγο προπονητή αυτό.
1: Ναι, τον κάνουν κάποιες φορές τον προπονητή, τον κάνουν και οι παίχτες μου. Εντάξει, έχει.
0: Εντάξει, έτσι, το οι παίχτες δεν κάνουν. Εντάξει, Μπαπέ, ξέρω εγώ. Και όλοι
1: αυτού του Μπαρκολά, Ντεμπελέ, είναι μια τετράδα μπροστά που είναι δύναμη μεγάλη. Να δούμε. Να σε καλά, Γιώργαρα μου. Άντε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Άντε, λέμε, φιλαράκο μου, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης από την Παιανία μας είναι την καλημέρα. Καλημέρα από Σανγκάη. 7 και 10 είναι, λέει, το πρωί. 7 και 10 στη Σανγκάη, Ο Δημήτρης είπαμε μας έστειλε καλημέρες. Ο Δημήτρης από το Όσταμπου, το καλό μου φιλαράκι. Γεια σου μητσάρα μου, πεταρά μου. Ο Σπύρος και εγώ βλέπω την Αγγλία να κάνει πάρτι με την Νορβηγία. Το βλέπω 3-1 με 4-1. Συμφωνώ με τον Γιώργο. Το αυριανό βλέπω παράταση. Θα δώσει μάχη το Μαρόκο, λέει ο Ρομπίνιο. Ο Στρατάκης στέλνει μήνυμα, τη λέει εδώ. Χαιρετισμούς και από μένα στο Γιώργο. Αγγλία, Παρασκευή βράδυ, μεσάνυχτα. Ναι, μεσάνυχτα παίζει η Αγγλία. Είναι δύσκολες οι ώρες της Παρασκευής, 12 και 4 στο παιχνίδι της Αργεντινής. Σήμερα και αύριο είναι πιο ωραίες ώρες. Σήμερα 11 η ώρα. Εδώ θα είμαστε παρέα με Δημήτρη Στρατάκη από τις 10 που θα έρθουμε. Που θα έρθει ο Δημήτρης μέχρι τις 3. Θα κάτσει αύριο. Μήπως φύγω λίγο νωρίτερα εγώ και κάτσει εδώ μόνος του από τις 2 μέχρι τις 3. Ας το πάει μέχρι τις 4, μέχρι τις 5. Όση ώρα θέλει. Το μαγαζί δικό του είναι. Και το πιο ωραία ώρα είναι το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, που η ώρα είναι 10 εδώ. Μιλάμε ώρα Ελλάδας, εντάξει. 10 η ώρα είναι μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Για να δούμε, έχουμε άλλη γραμμούλα. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7.

0: Μιλάω, ναι, το είδα και εγώ με τις αποδόσεις των Book για τον μπάσκετ, αλλά δεν λέει, ναι, δεν λέει τίποτα. Το ότι οι αποδόσεις του μπάσκετ λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, μεγάλο φαβορί. 4,5 με 5 Ολυμπιακός, αυτό δεν λέει τίποτα. Εντάξει, δεν είναι. Και οι Book λέγανε θα περάσει η Βραζιλία, δεν πέρασε. Λέμε ότι απλά βγάζουν αποδόσεις. Και μετά την απόκτηση του Γιαμπουζέλια τον Παναθηναϊκό, σου λένε ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, ας τον βάλουμε 4,5 απόδοση. Όχι ότι λέει κάτι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλημέρα σε όλους. Γεωργάκη, του χρόνου η Arsenal θα πάρει και το Champions League. Αρτέτα. Από εκεί πήρε ο προπονητής της εθνικής ομάδας πράγματα. Από τον Αρτέτα. Ας τον Γιώργο να τραγουδάει και να λέει. Πήρε και νέο κουστούμάκι ο Αρτέτα από ό,τι έμαθα. Καινούριο σακάκι, καινούργια φανελίτσα. Θα είναι μοντελάκι φέτος. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι. Για ξαναπάρε φιλαράκο. Γιατί κάτι γίνεται. Ξαναπήρε. Για πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Δεν γίνεται. Νέλα.
1: Έλα κύριε Γεράσιμου.
0: Καλό στον Μπέλο. Θα μιλήσεις, θα κάνεις το...
1: Θα μιλήσω κύριε.
0: Μίλα κύριε Μπέλο, τι μη σταματάς.
1: Θα μιλήσω κύριε, άκουσα το φίλο μου τον Γιωργάκη.
0: Ναι, τον άκουσες. Το στίγμα μπήκε κανονικά.
1: Είπε τρεις παίχτες.
0: Τι εννοείς τρεις παίχτες.
1: Δεν έχει πει τέταρτο.
0: Ποιος μωρέ, για ποιο πράγμα.
1: Έχει κλείσει και ένα τέταρτο παίχτη Παναθηναϊκός, απλά δεν το λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, ποιον έχει κλείσει.
1: Θα το ακούσετε παρά αυτά.
0: Ναι, τον Ντόρση θα μου πει σε λίγο.
1: Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ναι. Δεν λέω ονόματα.
0: Ο Ντόρσε δεν ήταν καλός, τώρα θα σκάνει.
1: Δεν λέω ονόματα.
0: Α, δεν λες το. Ήτανε παλτό, λέγατε τον Ντόρσε. Εσύ και κάποιοι άλλοι.
1: Να το αλλάξουμε από μπάσκετ, μπορούμε να το βάλουμε στο πόλο που μπορεί να το κερδίσει.
0: Τι αισιοδοξία σου, πέρυσι μας σκότωσε.
1: Μόνο το πόλο μπορεί να κερδίσει φέτος.
0: Ναι. Τι κάνεις διακοπές, δεν μιλάζε.
1: Ακούω εσένα, απολαμβάνω την φωνή σου.
0: Και δεν μιλάς, κάνεις διακοπές. Έχεις τίποτα πίσω και στα λένε, στα γράφουνε.
1: Τι να μου γράφουνε, στο μαγαζί μας.
0: Αυτό για ώρα στο μαγαζί είχε δουλειά.
1: Τι να κάνω.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Αυτό καλό είναι. Τέτοια ώρα στο μαγαζί πάνω απ' είχε δουλειά. Αυτό είναι καλό.
1: Κάτι έκανε.
0: Για την επιχείρηση. Για πες.
1: Για το φίλο μου τον Γιωργάκη, το γατάκι που λέω από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Αν θέλει το στοίχημα να αλλάξουμε και το πόλο, εγώ δέχομαι και το πόλο φέτος.
0: Αμάν. Άστο να μην ξαναπάρει τώρα, πάει άνθρωπο σε δουλειές. Μην τον εφορτώνεις.
1: Δεν τον εφορτώνω. Το στοίχημα έχει πάει, τα χρήματα έχουν πάει στο Χάτζημαν.
0: Ναι.
1: Οπότε αν θέλει να το κάνουμε μόνο το πόλο. Ναι. Γιατί στα άλλα δεν βλέπω να παίρνει κάτι.
0: Στο ποδόσφαιρο δηλαδή, λένε. Στο ποδόσφαιρο δηλαδή να πάρεις πρωτάθλημα.
1: Δεν είπα θα πάρω πρωτάθλημα, είπα μπορώ να βγω δεύτερος.
0: Ναι, αν το
1: σήμα... να βγω τρίτος.
0: Μετράει και το στοίχημα στο δεύτερος, τρίτος ή μόνο στο πρωτάθλημα.
1: Άμα βγει τέταρτος Ολυμπιακός δεν μετράει.
0: Λέω ότι έχετε βάλει το στοίχημα. Όχι, λέω έχετε βάλει για θέση ή για να πάρει, και, να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Ποιο θα πάρει την Ευρωλίγκα. Επειδή λέει δεν κλέβει εκκλησίες ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο που θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, γιατί ποδόσφαιρο δεν είναι. Μόνο πρωταθλητής. Αν βγει δεύτερος τρίτος δεν είναι στοίχημα αυτό.
1: Εννοείται. Αλλά επειδή δεν βλέπω να παίρνει την Ευρωλίγκα. Μπορεί να το παίξουμε για το πόλο.
0: Ανοίγεις πληγές.
1: Τι να κάνω.
0: Ανοίγεις πληγές κύριε Μπέλο.
1: Πάρ' το κύριο Στρατάκη αύριο το βράδυ.
0: Ναι, εδώ θα είναι 11 η ώρα.
1: Άρα μετά μπορεί να πάρει ένα ποτάκι με τον κύριο Στρατάκη.
0: Να περάσει 3 η ώρα που σχολάει, να περάσει τον πάρεις.
1: Τι 3, όχι, να περάσει τον πάρω κανένα.
0: Δεν υπάρχει μία η ώρα, ξέχασε το. 3 η ώρα φύγει από το. Εκπομπή έχει.
1: Καλά, κάτσε το λίγο να μείνουμε τώρα.
0: Καλά, στείλε ό,τι θέλει.
1: Το ποτάκι μας.
0: Ναι, στείλε ό,τι θέλει εσύ.
1: Εκπομπή 3... δεν έχει, εκπομπή έχει εσύ.
0: Όχι, εκπομπή έχει 3 η ώρα, μου το έχει υποσχεθεί μέχρι 3 η ώρα. Θα που ξέρετε αφήστε τα.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ θα του κάνω ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα. Να δω θα μου απαντήσει και άμα είναι και σχολεία τρεις δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Τρεις ώρα. Πας να τον περιμένεις. Τρεις ώρα κλείνει τα μαγαζιά.
1: Τι κάνε
0: ρε. Δεν κλείνουν πολλά μαγαζιά, είναι ανοιχτά.
1: Καθημερινή είναι.
0: Πήγαινε όταν στο κίνη και είναι ανοιχτά.
1: Που να πάω στο κίνη.
0: Ναι, πήγαινε εκεί. Που είναι ανοιχτά μέχρι το πρωί. Κάτσε, να έχετε παρέα ωραία.
1: Κύριε Στρατάκη, ο φίλος ο Γερασίμος σε στέλνει στο Κίνκι.
0: Μια χαρά θα περάσει, άσχημα να δούνε.
1: Όχι, ο Στρατάκης, εγώ όχι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπορείτε να παραπάμε και περπάτημα, δώσε φλέβα.
0: Και αυτό είναι περπάτημα, ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο. Και έχει ωραία, μα έχει και δροσούλα λιγάκι, μια χαρά.
1: Δροσούλα.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Λοιπόν, κύριε Γιώργο από το Λονδίνο, ναι, αν θέλει το στίγμα το κάνουμε πόλο, εγώ το δέχομαι και το πόλο.
0: Κάθε χρόνο Ιούλιο παίρνετε τα πάντα και μετά Μάιο έχουμε γλέντι στο εξοχικό, λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα.
1: Και εξοχικό.
0: Το εξοχικό.
1: Εξοχικό είναι ένα στον Πειραιά.
0: Τα τελευταία χρόνια δεν είναι.
1: Το οποίο ανακαινίζεται τώρα.
0: Έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια.
1: Το κάνουν μοντέρνο εξοχικό.
0: Ναι. Άντε, τα λέμε.
1: Άντε, χαιρετώ.
0: Γεια σου κύριε Σωτήρη, γεια σου κύριε Μπέλο. Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Σωτηράκι, από ποδόσφαιρο το πρωτάθλημα, λέει ο Σπύρος ο Ρομπίνιο. Θα πάει η Φιλαδέλφια, ψάξτε τον δεύτερο, λέει ο Ρομπίνιο. Λοιπόν, έχω άλλη μια γραμμούλα 20 λεπτά πριν τις 3. Εδώ πέρα πιστεύουμε ότι θα είναι ο Γιώργος, σίγουρα τον ενσύγκλησε. Θα ξαναπήρε τώρα, για να δούμε. Καλημέρα. Δεν σου λέω εγώ. Δεν σου λέω εγώ.
2: Γατάκι.
0: Γιατί σε λέει γατάκι.
2: Ξέρω εγώ γιατί. Μα έχει πετρέψει γιατί με γάτα με γατάκι.
0: Εντάξει.
2: Αφού είναι πιο μικρός από μένα, με λέει γατάκι.
0: Μόνο το πόλο λέει θα πάρετε φέτος.
2: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα για εξωτερικό, για να μην μπερδεύετε, πες του. Θα το πω μια φορά και θα το καταλάβει. Γιατί έχει μπερδευτεί. Αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος πρέπει να πάρει τουλάχιστον 25 και ύστερα να καθίσει στο τραπέζι μας. Μέχρι να πάρεις 25 γυρολίκες ακόμα δεν υπάρχει. Εγώ ήρθα και το πήρα εκεί μέσα πρώτο.
0: Όχι τον Παναθηναϊκό, όχι τον Παναθηναϊκό όμως.
2: Σου είπε ότι είναι στο μαγαζί.
0: Ναι.
2: Σέματα είναι.
0: Παραμύθια.
2: Τι κάνει.
0: Τι κάνει.
2: Τι κάνει. Εγώ είχα χάσει το στοίχημα, γι' αυτό δεν θα αλλάξει τον πόλο τώρα. Δεν έχει πάει στις εκκλησίες και κάνει ολονυχτίες.
0: Κάνει προσευχές.
2: Όχι, κάνει ολονυχτίες, θα τα δώσει στην εκκλησία τα λεφτά. Κατάλαβες.
0: Αμάν, αμάν.
2: Κατάλαβες. Δεν πάω να σου το πει στο κατηγητικό και στην εκκλησία. Θα πάρει, λέει ο Παναθηναϊκός, άκουρε φίλε, άκου τώρα. Άκου. Αυτή η Παναθηναϊκή, όχι αυτή, να μην το πω για
0: όλους. Ο Μπέλος.
2: Για τον Μπέλο. Αυτός ο Μπέλος. Ρε Μπέλο, εσύ δεν ήσουν που μα έλεγε 3-1 στο πρωτάθλημα, ρε. Και μετά ψάχαμε να σε βρούμε και μας έλεγε.
0: Δεν θυμάσαι τι μας έλεγε, Γιώργο, εδώ πέρα για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έλεγε ο Παναθηναϊκός, θα κόψει πρωτάθλημα. Μου έλεγε από την ΑΕΚ, εμείς θα το κόψουμε και έφαγε 4. Αυτά εδώ δεν τα έλεγε. Εδώ δεν γύμασα που έλεγε εμείς.
2: Μιλάμε τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τους ψάχνω, το φαΐ μου, ε. Πού ήσουν εσύ, αγόρι μου. Πού ήσουν ακριβένος. Πού ήσουν ακριβένος.
0: Και ο Στρατάκης τα ίδια λέει. Πάλι ανοίγει τον Μπέλος, λέει.
2: Ο Στρατάκης, κοίταξε.
0: Ναι, ο Μπέλος, η αλήθεια είναι ότι πέρσι ανοίχθηκε πολύ.
2: Ρε, άκου να σου πω κάτι. Και εσύ υποστηρίζεις μια ομάδα. Ο άλλος βγήκε και λέει το εξοχικό στο Πειραιά. Ποιο εξοχικό, ρε. Αυτό που έγινε φέτος. Ξέρω, έχουν περάσει 2 μήνες και δεν κοιμόσαστε τη νύχτα. Τι να κάνουμε όμως.
0: Όχι, φέτος ανοίγεται από νωρίς ο Μπέλος. Φέτος, πέρυσι ανοίχθηκε στη μέση της χρονιάς, προς το τέλος. Φέτος ανοίχθηκε νωρίς.
2: Και πάει και πρόσεξε και πάει να βάλει και στο ποδόσφαιρο.
0: Και στο πόλο είπε. Μέχρι και στο πόλο λέει βάζω.
2: Στο πόλο γράφει 63, πες το έτσι για να ξέρει. 63-0. Έχει ξεχάσει τη νίκη, δεν κάνει νίκη ο Μαζάκος. Όχι να πάρει πρωτάθλημα. Για να κάνει νίκη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του βάλω ένα στοίχημα στο πόλο. Νομίζω το σκέφτομαι να του βάλω ένα στοίχημα μα κάνει νίκη να κερδίσει το στοίχημα. Τουλάχιστον, ρε φίλε, δηλαδή μιλάω ότι κλέβω εκκλησία τώρα. Δεν με καταλαβαίνεις ρε Βασίλη, δεν κλέβω εκκλησία. Σε ρωτάω ρε
0: φίλε. Ναι, σε σχέση με τα περσινά του Μπέλου που δεν πέτυχε ούτε το λίγοντα, ναι, κλέβεις εκκλησία.
2: Ρε, μόλις πήραμε τη Γιουρολίκα, με πήρε τηλέφωνο, δεν θυμάσαι. Έλα Γιώργο. 3-1 μου λέει.
0: Ναι, τα λέγε, τα έλεγε στον αέρα αυτά, τα έλεγε. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Θα πάρουμε, λέει, να κάνουμε το διπλό 3-1, δεν πάμε στον αέρα. Θα το κάνει το διπλό.
0: Στο 1-1 που έγινε, όταν έγινε το 1-1, στο δεύτερο παιχνίδι, μετά βγήκε και είπε 3-1 η σειρά.
2: Ναι.
0: Το είπε, αυτή είναι αλήθεια.
2: Πάλι μέσα έπεσε.
0: Αλλά μεγάλη επιτυχία ήταν στο ποδόσφαιρο που είπε.
2: Και άκου, και όταν δεν το βρήκε και το χάσε. Άρχισε και έβριζε την τσαρούχα.
0: Ναι.
2: Ρε μιλάμε.
0: Και τον Αταμάν έβριζε.
2: Και τον Αταμάν, ναι, ναι.
0: Η μεγάλη επιτυχία πάντως ήταν του Μπέλου για μένα, ήταν όταν μου είπε ότι ο Ιάκ θα χάσει πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό και έγινε το παιχνίδι την Κυριακή και 4-0.
2: Και ήταν, πόσες μέρες θα σε πάρει τηλέφωνο.
0: Εκεί ήταν η μεγάλη επιτυχία του. θα έχουμε ωραίο χειμώνα φέτος. Θα έχουμε ωραίο χειμώνα.
2: Πραγματικά. που φαίνεται θα έχουμε πολλές πλάκες. Φίλε Μπέλο, άκου, θα σου πω κάτι. Επειδή πραγματικά θέλω να ξέρεις κάτι, κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός από τους 25-24 τίτλους που διεκδικεί χάνει 3-4. Τόσο επειδή ενισχύθηκε και στο βόλεϊ, βλέπω να παίρνει, να τους παίρνει να τα σαρώνει όλα. Και η δήλωση του Μαρινάκη ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος του Προέδρου του Ολυμπιακού σημαίνει, περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα αθλήματα. Για το πόλο άστο, ξέχαστο, δεν το συζητάω, ούτε για το στίβο, γιατί στο στίβο έχω τον Καραλή εκεί, που όποτε δηλαδή πάει και κάνει κανένα παγκόσμιο ρεκόρ να πούμε.
0: Δεν κάνει, κάνει παγκόσμιο Καραλής, μακάρι να κάνει παγκόσμιο, είναι ο άλλος εκεί, είναι ο άλλος εκεί ο τρελάς, πηδάει όπως, όσο θέλει. Αλλά εντάξει, μετά από αυτόν είναι ο Καραλής, ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή τώρα έχει κάνει 4-5 πανελλήνια.
0: Ναι, δεν πιάνεται ο άλλος. Ο αντίπαλός του. Ο αντίπαλός δεν πιάνεται. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει,
2: okay. Εντάξει, φίλε, υπάρχουν αθληταράδες.
0: Αυτό, ναι. Αλλά και ο Καραλής είναι αθληταράς. Απλά έχει πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος.
2: Βασίλη, άκου, ποια είναι η διαφορά των Παναθηναϊκών. Του Μπέλου.
0: Του Μπέλου.
2: Για να μην λέω για του υπόλοιπου έτσι. Για να μην βγει κανένα άλλο και πει τίποτα. Γιατί με τον Μπέλο καλαμπορίζουμε και υπάρχουν κι άλλοι που στραβώνουν. Εμείς σαν Ολυμπιακοί.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα, μην στραβώνετε οι άλλοι. Πλάκα κάνουμε.
2: Εμείς σαν Ολυμπιακοί σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Αυτοί δεν έχουν μάθει να σέβονται ποτέ τον Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει Γυρολίκα, τον ευνόησε ο Μποτίροκα. Όταν κερδίζει πρωτάθλημα, φταίει η Τσαρούχα. Όταν κερδίζει το ποδόσφαιρο, φταίει εκεί. Αλλά όταν δεν δίνει πέναλτι στο καπελά, όλα καλά και όλα ωραία. Βάζουν εκεί και την άλλη που είναι στο Sky. Πώς τη λένε αυτή με τα γυαλάκια την ομορφωνιά.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ναι, ναι, καλά, ναι, και ναι. Καταλάβει. Λες που λέει δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι, που δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρεις, αυτή είναι μια συγκεκριμένη εκεί που βγαίνει, η οποία έχει και πλάκα. Κατάλαβες.
0: Η οποία δεν ήταν ποτέ διαιτητής. Δεν είχε παίξει αγώνες. Απλά τη βάλανε εκεί.
2: Γιατί οι παραθυντές θέλουν από μπάλα που σου λένε αν ήταν πέναλτι ή όχι.
0: Φαίνονται οι φάσεις, φίλε, ένας Παναθηναϊκός λογικός φαίνεται αν είναι πέναλτι, έγινε πέναλτι.
2: Αυτοί που ξέρουν από μπάλα, έχω ακούσει εγώ 2-3 Παναθηναϊκούς που βγαίνουν και μιλάνε για μπάλα και ξέρουν από μπάλα. Αυτοί που βγαίνουν από, ξέρουν από μπάλα ρίχνουν τις ευθύνες πρώτα στον Παναθηναϊκό. Ούτε σε διαιτησίες, ούτε τίποτα. Όταν μια μεγάλη ομάδα.
0: Κοίτα τώρα ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε στο. Για να μην τους αδικούμε, οι Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο δεν τα έχουν βάλει με διαιτησία, τα έχουν βάλει με τη διοίκησή τους. Εδώ και χρόνια. Μην τους αδικούμε. Για τον μπάσκετ, οκ, υπάρχουν φωνέ. Α, για τον μπάσκετ, γιατί μου λες για το. Γιατί... Μου πες για τον καμπελά, ρε. Για τον καμπελά μου πες, γι' αυτό.
2: Βάζω όλο το πακέτο, γιατί και εγώ το θεωρώ τον Παναθηναϊκό ενιαίο.
0: Για τον ποδόσφαιρο.
2: Χάσαμε φέτος στο βόλεϊ. Άκουσες κανέναν Ολυμπιακό να βγει να σου πει δευτέρα γιατί ήταν καλύτερο το πείρα.
0: Στο βόλεϊ, τι γιατισία να κάνει, ρε φίλε, το βόλεϊ. Είναι από τα αθλήματα που η ηγεσία δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Γιατί το ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από 2-0 από τη Βαλένθια και μετά του έφταιγε ο Μποντίρογα και πήγε και κατέβασε το άλλο το Λάβαρο. Τέει ο Μποντίρογα και η ηγεσία.
0: Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια αποκλείστηκε.
2: Έχει παίξει με τον Ολυμπιακό 13 παιχνίδια στην Ευρώπη και δεν έχει κάνει νίκη, ρε φίλε.
0: Αυτά του Μπέλου πες θα το έχεις εμένα. Ο Στατάκης για να κλείσουμε λέει είναι φίλος μας ο Σωτήρης ο Μπέλος, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Κανένας γιατρός ακούει.
2: Γεια σου Μητσάρα, άρχοντα, σ' αγαπάω.
0: Τα λέμε, γεια. Θα έχουμε φέτος, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Μπέλος, Στατάκης, Γιώργος, θα έχουμε φέτος καλό χειμώνα. Αλλά μην παρεξηγήσετε κάποιοι, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα. Παιδιά, πλάκα κάνουν τα παιδιά. Μεταξύ τους είναι φίλοι και ο Γιώργος και ο Μπέλος. Δεν υπάρχει θέμα παρεξήγησης. Και το χειμώνα έτσι θα είμαστε. Στο χαβαλέ και στην πλακίτσα. Θα μου κάνεις πλάκα, θα σου κάνω πλάκα. Φέτος έκανα πλάκα εγώ στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς που πήρα το πρωτάθλημα. Φέτος μπορεί να μου κάνει άλλη. Να μου κάνει πλάκα ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πλακίτσα. Χωρίς πλακίτσα δεν υπάρχει μπάλα. Χαβαλές, πειράγματα, σε... ο τσακωμούς, είπαμε. Όπως λέει ο φίλος Μεροπίνιο, ψάχτε φέτος για το δεύτερο. Εννοεί την ΑΕΚ πρώτη, τους υπόλοιπους να τους ψάξουμε. Α, η Λαμπαδαρίδου, ναι. Στο Sky είναι και το... τι λέει εδώ... Α, η Λαμπαδαρίδου στο Sky και ο Μπέλος στον Ιντερβέτεν. Ήταν οι κριτές των γεννητών. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν το φινάλε, πέρασε ο Ρίτσα με την κουβέντα με Μπέλο και με Γιώργο. Έχουν βάλει και στοίχημα τα λεβεντόπεδα για την Ευρωλίγκη, ποιος θα την πάρει ή το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι, ναι, φίλε Γιώργο, που είσαι Παναθηναϊκός από το Μοσκάτο, ότι ο Μπέλος πέρυσι, ναι, είχε μια κακή σεζόν, όπως το Κουρασάο είχε μια κακή διοργάνωση, έτσι και ο Μπέλος πέρυσι είχε μια κακή σεζόν στις προβλέψεις του. Εντάξει, οκ, okay, αυτά συμβαίνουν, ναι, και στις καλύτερες οικογένειες. Και για μένα το μεγαλύτερη επιτυχία ήταν με την ΑΕΚ, που είπε ότι εγώ ήταν εδώ πέρα τα βράδια και μου έλεγε η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, μου έλεγε, ή ο Ολυμπιακός. Έτσι μου λέει ο κύριος Μπέλος. Θα το χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, μου λέγε. Τόσα κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ. Και παίξαμε και ήρθε 4-0. Την πρώτη φορά, το δεύτερο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι πάλι μου είχε πει ότι πάλι η ΑΕΚ θα κάνει, θα ο Παναθηναϊκός θα κάνει την ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα. Παίξαμε στη Λεωφόρο 3 γκολ ο Γιώβιτς. Φιλαδέλφια άλλα 3. Εκεί ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Και για την Ευρωλίγα που μου είχε πει ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός Final Four, μου το είχε πει βέβαια αυτό όταν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά και ήταν αρκετά πίσω. Εντάξει, κοντά ήταν στο να πάει, έφτασε να παίξει με τη Βαλένθια. Εκεί άντε, ήταν μισή-μισή επιτυχία. Μετά είπε το αυτό που έλεγε για την ΑΕΚ, θα χάσει το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό. Μετά έλεγε το 1-1 του Άκα, 1-3 η σειρά για τον Παναθηναϊκό. Έγινε το ανάποδο. Δεν είχε μια καλή σεζόν στοιχηματική πέρυσι ο κύριος Σωτήρης. Να δούμε φέτος θα τα πάει καλύτερα ή χειρότερα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα κάποια άλλα θεματάκια πριν φύγουμε. Περισσότεροι από 30.000 Άγγλοι, παιδιά, κάνουν απόβαση στο Μαϊάμι, Άγγλοι, για το παιχνίδι με την Νορβηγία. 30.000 λαός. Εντάξει, οι Άγγλοι είναι για την εθνική τους τρελαίνονται. Πάνε σε όλα τα γήπεδα του κόσμου και τώρα πάνε να παίξουν με την Νορβηγία στο Μαϊάμι, Μαϊάμι Beach. Μιλάμε για 30.000 κόσμο, ε. Απόβαση κανονική. Τώρα με την Αργεντινή όταν παίξουν τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αλλά εντάξει, εκεί θα τους προσέχουν, ε, και τους Άγγλους και τους Αργεντίνους. Εκεί μιλάμε μάτς τεράστιας σημασίας. Είμαστε το 82 με το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα.

Μπέλος λέει, γιατί δεν λες για το ματσάκι στη Φιλαδέλφια που είχε γεμίσει κάλτσα και οι άλλοι στον Πειραιά πέταγαν αετό. Ποιο ματσάκι στη Φιλαδέλφια, ρε. Εκεί δεν έχασε πάλι. Στο τέλος 2-1. Ρε Μπέλο, ας τα δικά σου. Έχασε εκεί 2-1, το γύρισε η ΑΕΚ. Προηγήθηκε 4-0. Και δεν έχασε πάλι. Πες με την ΑΕΚ, δεν πήρες μάτς. Μια ισοπαλία πήρες. Στη Λεωφόρο, νομίζω. Όχι στη Λεωφόρο. Ναι, μια ισοπαλία νομίζω πήρες. Όλοι φέτος. Πέρυσι. Στο πρωτάθλημα και στα play-off. Στο τέλος δεν κέρδισες. Μιλάμε για Μπέλο, ε. Κανονικός Μπέλος είναι αυτός. Τι πάει να πει στο τέλος στην αρχή, ρε φίλε. Έχασες. Σε κέρδισε η ΑΕΚ πάλι. Με γκολ του Ζωάου Μάριο. Α, ετοιμάσου λέει για φέτος. Εντάξει, φέτος δεν υπάρχει λιβαδιά, κύριε Μπέλο. Λογικά θα είστε τέταρτος εύκολα. Νομίζω ο Λεβαδιακός έχει χάσει παίχτες. Ορίστε, κύριε Γιώργο, κύριε Στρατάκη, ακούστε, ξεκίνησε πάλι. Και για το μπάσκετ λέει και τώρα για το ποδόσφαιρο. Ετοιμαστείτε λέει φέτος. Μετά του φταίει πάλι ο Λαφούζος.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Interveten Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ, 10 το βράδυ, λίγο μετά τις 10, με πολύ και δυνατό καλεσμένο, το Δημήτρη Στρατάκη. Ειδικά το λέω για τις γυναίκες, να είστε εδώ συντονισμένες, να ακούσετε αυτό τον αναλυτή του ποδοσφαίρου. Άμπους ξέρει αθλητισμό όσο λίγοι. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλή ξεκούραση, μάλλον όχι καλή ξεκούραση, γιατί ακόμα είναι νωρίς για αυτούς που πάνε για ύπνο αργότερα. Έως αύριο λοιπόν το βραδάκι, μάλλον ως σήμερα το βράδυ μετά τις 10 θα είμαστε παρεούλα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα, όχι σαν του Μπέλου που είναι για τον ψυχίατρο, την κανονική τρέλα. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.